0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
1: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

0: Πολύ ωραία το Οδυσσέα.
1: Καλά, είχα... ήταν πολύ ωραίο το φόντο βασικά. Είχα πάει, τώρα να έχει τον ιερό γράφο.
0: Σκηνοθετικά ήταν άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες. Σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα. Θα πούμε, θα αποκαλύψουμε.
1: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς.
1: Ελλάς.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Βήρα τις Άγκυρες.
0: Έλα,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Το έρημο, το φτωχό
0: χωρί. Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
1: θα
0: πω...
1: Θα βάλουμε πολλά ηχητικά.
0: Ωραία, να πω ότι λοιπόν, δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γεροβασίλη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, δεν το λέξει, Τσίπρα, από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουν σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν στέλεχοι του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι, πάρα πολύ, είχε κόσμο.
1: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Είχε κόσμο, είχε.
1: Είχε κόσμο.
0: Είχε.
1: Παλμό είχε.
0: Παλμό είχε.
1: Ενθουσιασμό είχε.
0: Είχε.
1: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξη Τσίπρας στο Θυσίο να τον υποδέχονται με θέρμη.
2: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη χώρα!
3: Αλέξη, προχώρα!
2: Σε θέλει όλη χώρα!
3: Αλέξη, προχώρα!
2: Σε θέλει όλη χώρα!
3: Η σωστοσία υπάρχει!
0: Κάπου ακούστηκα και εγώ.
1: Λοιπόν, ίσως σωτήρας μας, ναι. Αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
0: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγει. Είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο, να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε για μηνύματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι το. Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν. Δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
0: Okay, ναι.
1: Ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αυτά.
1: 7 δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
4: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, Βήρα τις Άγκυρες, προς Ολοταχώς.
0: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα δεν με πειράζει.
1: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα
0: δεν
1: πούμε.
0: Δεν μπορώ,
1: πάλι.
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Ζαλίζομαι, δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε? Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμες οι θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο συμμαχία, λένε από τις πηγές της Αμαλίας.
1: Μα το τόνισε αυτό. Έτσι, δηλαδή, δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές τον όρο κόμμα ή κίνημα.
0: Ακριβώς.
1: Χρησιμοποίησε τον όρο συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Εδώ στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε είχαμε και Ναζίμ Χικμέτ, την πιο όμορφη θάλασσα, γιατί είχαμε και διάφορα σημειολογικά.

0: Λογικά, τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ. Όπως λέει λοιπόν η Αμαλία, τόνισε ιδιαίτερα στην ομιλία του χθες την συμπαράταξη, λέγοντας ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτό πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα λέει, είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Το είπε και ίδιος, να χρησιμοποιήσω λέει τον όρο που χρησιμοποιεί μια
0: είμαστε
1: ομάδα.
0: Λέει κάτι παραπάνω από μια ομάδα.
1: Εκεί πήγαινε,
2: ξέρετε λοιπόν. Κάτι, θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Εκεί λοιπόν πάει η συμπαράταξη και στη συνέχεια ανέλησε ποια είναι αυτή η συμπαράταξη, λέγοντας ότι πρόκειται για την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα... Είδα τον κύριο Λιάκο, θυμάστε τον κύριο Λιάκο, ήταν νομίζω και στην κυβέρνηση, όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Λιάκος, τεχνοκράτης, ο κύριος Γαβρόγλου, περισσότερο ανεξάρτητη κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η κυρία Λινού ήταν που είναι ανεξάρτητη πλέον,
1: λέω,
0: ο κύριος Σαρακιώτης.
1: Ναι, ναι, αυτοί που θέλουν και έτσι κι αλλιώς θέλουν να και κοιτούν ξεκάθαρα προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ήταν ο κύριος Καλογύρου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η κυρία Πεπέ και εκείνη εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα. Από τότε που ήταν και πρωθυπουργός, αλλά και τώρα. Είδα αυτούς τους ανθρώπους που είχε πάντα κοντά του Αλέξη Τσίπρας.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στη σημειολογία, είπαμε λοιπόν για τον Ναζίμ Χικμέτ, είπαμε για την Μπαρτσελόνα. Κάπου λοιπόν εκεί το πράγμα θύμισε Πασόκ. Αυτό λένε και από το Πασό.
1: Το κοριτσάκι εμένα μου θύμισε λίγο, όχι.
0: Ήτανε δύο οι λόγοι. Το ένα ήταν το κοριτσάκι, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να δώσει το χαρτάκι με το όνομα στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας το κοριτσάκι που είχε ανέβει στη σκηνή πάνω το 81 στην ομιλία του, στο 85 μάλλον, στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άλλο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εδώ κρατάω την ιδρυτική διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά του Πασόκ. Αυτό καταλογίζουν, είναι η πρώτη κριτική. Τι ήταν όμως αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και τι σημαίνει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
0: Ναι. Πηξίδα λοιπόν είναι η ιδρυτική διακήρυξη και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα.
1: Ναι, αναφέρθηκε βεβαίως έκανε και επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο θέμα του ΠΚΠ, στο θέμα των υποκλοπών, στα ΤΕΜΠΗ, σε όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη. Ήταν ολομέτωπη η επίθεση και νομίζω ότι με αυτά θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι τις εκλογές, αφού δούμε ξαναλέω και το εγώ. Θέλω να δω το πρόγραμμα του κόμματος, όπως και τα στελέχη. Αλλά λένε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξαναβρει το χαμόγελό του και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει. Που
0: καλά, κανείς, αυτό το έχει.
1: Έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Είναι ένα λαμπερό πρόσωπο.
1: Έτσι,
0: είναι ένα ζεστός άνθρωπος, ο οποίος σε κερδίζει.
1: Ναι.
0: Και αυτό... έχει επικοινωνιακό χάρισμα. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Δεν το συζητώ αυτό.
0: Ό,τι και αν καταλογίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα,
1: είτε το συμπαθεί,
0: είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό είναι σημαντικό? Για να έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Και πλέον έχει και μία εμπειρία, έτσι.
1: Φυσικά έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν πρωθυπουργός και σε δύσκολες στιγμές. Άρα και αυτό θεωρώ ότι μετράει. Από εκεί και πέρα, τι λένε πολλοί. Άλλοι διαφωνούν με το όνομα. Άλλοι σου λέει ναι, όλα ωραία, καλώς καμωμένα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού είναι τα στελέχη. Παιδιά, σιγά σιγά γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας λέει: κάνουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα. Ένα κόμμα άμυα, ένα πολιτικό φορέα από την αρχή. Και είστε όλοι. Γιατί πολλές φορές είπε το εμείς. Εμείς, η κοινωνία.
0: Ναι, είπε όπως ο Μακρυγιάννης. Πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ήταν πάρα πολλές οι αναφορές. Και σε ιστορικά πρόσωπα και σε ιστορικές περιόδους. Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε και τις καταβολές της συγκεκριμένης παράταξης, την κληρονομιά δηλαδή, την οποία κουβαλάει.
2: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αυτά λοιπόν είναι η κληρονομιά. ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής.
1: Τόνισε, γιατί μετά τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είπε για τα δάνεια κτλ. Ότι είναι το ίδιο με την Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε στελέχη από εδώ και από εκεί σε υπουργικούς και όχι μόνο θόκους. Θέλω να πω, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν τη χώρα. Έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Τώρα από εκεί και πέρα μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή του ονόματος. Είναι ένα όνομα που κανείς είναι η αλήθεια δεν περίμενε.
1: Ήταν λέει το κρατούσε ο ίδιος 2 μήνες επί τα σφράγη στο μυστικό και ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το επέλεξε.
0: Και το όνομα λοιπόν αυτού, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλη κριτική τώρα από εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, για παράδειγμα, η κριτική που έρχεται από τα αριστερά, ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ή και να καπηλευτεί, όπως λένε από την αριστερά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Υπάρχει και η κριτική από τα δεξιά. Α, θέλεις να μας γυρίσεις πίσω.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έχουμε πάλι στο μυαλό μας τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε για παράδειγμα, δηλαδή λέει ο Αντώνης Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα τώρα πρέπει να το ονομάσει ΕΔΕΣ.
1: Ακριβώς. Γίνεται χαμός στο διαδίκτυο.
0: Γίνεται και αυτό. Άλλοι λένε ότι μπερδεύεται με την ελληνική αστυνομία. Θα πάρουμε το 100, λέει, για να μάθουμε τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος. Έχει προκαλέσει λοιπόν συζητήσεις και το όνομα, η επιλογή του ονόματος που είναι το Ελλάς.
2: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει
1: αυτό.
0: Και πολλά τραγούδια. Και
1: έτσι, άλλη μόνο.
0: Έτσι. Ναι. Πείτε μας λοιπόν πώς σας φάνηκε και η επιλογή του ονόματος. Το Ελλάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Και γενικότερα η πρώτη εντύπωση από την χθεσινή πρεμιέρα από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Καλό τάξιδο λοιπόν.
1: Ναι,
0: εκεί στις νέες θάλασσες, βήρα τις Άγκυρες, προς ολοταχώς.
1: Και φύγαμε.
0: Τράβα μπρος, όπως είναι και το μουσικό θέμα το οποίο παίζει από κάτω. Εντάξει Μαρία, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αρκετά κουνηθήκαμε με την Αλίκη στο ναυτικό.
1: Κάτι τους αρέσουν στους πολιτικούς, στα καράβια και η θάλασσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλο μέσα σε ένα πλοίο μας
1: έχουν. Δεν μπορώ βρε Ιωσή μου, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
1: Ναι, δεν μας αφήνουν να πάμε έτσι με ένα λεωφοριάκι, έτσι σε ένα ωραίο εθνικό δρόμο που δεν έχει λακκούβες, έτσι μια ευθεία. Να μην ζαλιζόμαστε, να μην έχει φουρτούνες, να μην έχει κύματα, να μην έχει τίποτα. Πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδιά.
0: Δεν μπορώ εγώ τη θάλασσα κιόλας. Εντάξει, δεν μπορώ.
1: Γιατί μπορείς στον αέρα.
0: Με πιάνει ναυτία, δηλαδή. Θέλω δραμαμίνες.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Όχι, ούτε τον αέρα.
1: Μαζί
0: εγώ θέλω κάτω.
1: Κι εγώ,
0: να πατάω τη γη.
1: Μπείτε σε ένα λεωφοριάκι. Αφήστε τις θάλασσες. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr / Fiber.
0: Καλημέρα στον Νίκο, τον Σάντσι. Με μία λέξη λέει ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν εξαιρετικός. Εμείς θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Ξέρετε, λέει, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
1: Καλά, το έχει δίκιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
1: Ναι. Και ο Παντελής ο Χάρος λέει: τρίζουν τα κόκαλα της εθνικής αντίστασης. Αυτό.
0: Και ο Δημήτρης Εάμ λέει: και η εθνική αντίσταση, μάλιστα, μα δεν τρέπεται λιγάκι. Είναι το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καμία σημασία δεν δίνω λίγο στο όνομα. Η ουσία έχει νόημα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου,
1: δίκιο,
0: αγαπητή
1: έχει δίκιο,
0: Κατερίνα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Χριστόφορος, όταν ακούει, λέει, για σωτήρες που έρχονται να μας σώσουν, θυμάμαι αυτή τη φράση. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι οι καλές υπάκουες γυναίκες θα βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του κόσμου, και μετά έκανε τον κόσμο στρογγυλό. Κάτσε, αγαπητέ Χριστόφορε, γιατί έχουμε πολλούς σωτήρες. Το πολιτικό μας μέλλον είναι τουλάχιστον.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Θα μας σώσουν.
0: Είναι τουλάχιστον ευίωνο το πολιτικό μας μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν τη χώρα. Για άλλη μια φορά τουλάχιστον.
3: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος.
0: Τέλος θέλει να κυβερνήσει.
1: Θέλει να κυβερνήσει, γιατί να μην θέλει.
0: Αυτός είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Το κατάλαβα. Γιατί
0: υπάρχουν κι άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Όλοι
0: θα τους ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι.
1: Μπράβο.
0: Να μας σώσουν.
1: Ωραία. Ναι. Τώρα και θα κοιμάμαι ήσυχοι από εδώ και πέρα.
0: Η Μαρία από την άλλη, για τον Αλέξη Τσίπρα, επιτέλους λέει: βρήκαμε στέγη ξανά.
1: Κοίτα, τότε δημιουργούνται νέα κόμματα. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας είναι παλιός στην πολιτική, δεν είναι ένα εισερχόμενο πρόσωπο. Είναι η κυρία Καριστιανού, ας το πούμε έτσι. Το θεωρώ μια δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί να εκφράζουν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και θέλω να πω, μέσα μπορεί και κάποιοι άνθρωποι με αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα να μην μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, γιατί περιμένουμε και τρίτο κόμμα να δημιουργηθεί, είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Δεν ξέρω, λέω οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Άρα θα έχουμε μια παλέτα από κόμματα να διαλέξουμε όταν θα έρθουν οι εκλογές. Και αναλόγως με τι ο καθένας τον καλύπτει, έτσι, και τι του προσφέρει το κάθε κόμμα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν αντέχει άλλο κόσμος. Επιφυλακτική για Τσίπρα, αλλά και πάλι, λέει, σου δίνει μια ελπίδα αλλαγής. Γιατί έχει βαλτώσει ο τόπος, είμαστε χειρότερα από ποτέ. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στη Μαρία. Αγαπητή Μαρία, μας κατάλαβες δυστυχώς για εμάς. Άκουσα, λέει, τα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής σας για να καταλάβω το ρόλο του Τσίπρα και τις εντολές που σας έδωσαν. Αφού κατάλαβες τις εντολές που μας. Όλο το βράδυ δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήμασταν στα τηλέφωνα και παίρναμε εντολές. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, τώρα σας το λέω με αγάπη. Με αγάπη, ειλικρινά, δηλαδή από τα βάθη της ψυχής μου. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Σταματήστε, δηλαδή, να κάνετε σενάρια.
1: Προσθέτω,
0: δηλαδή, εγώ γελάω, πραγματικά.
1: Και εγώ πια δεν μπορώ, δεν εκκρεμίζω. Ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ο ψεύτης ψεύτης μένει. Αυτή είναι η άποψη του Μιχάλη.
0: Το σίγουρο είναι ότι ξύπνησαν τα πάθη, τα πολιτικά πάθη.
1: Ναι, αυτό, εντάξει, σίγουρα.
0: Έχουμε και πάλι ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και απέναντι από την κυβέρνηση και απέναντι από το ΠΑΣΟΚ, και μάλλον περισσότερο εκεί θα υπάρξει ο μεγάλος πόλεμος.
1: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης σου λέει ότι μπορεί να του κόψει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Οπότε και εκεί θα έχουμε μπιφ. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά έχει και να διμέτωπη μάχη και με την κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι. Περιμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, άρα θα έχει ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα. Να διαβάσω ένα μήνυμα της Κατερίνας από το Πασαλιμάνι. Πολλοί καπετανέλη μαζεύτηκαν, αλλά εγώ μια ναυτία και μια ανακατοσούρα την έπαθα πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Να σε καλά, Κατερινάκη μου.
0: Και εσύ την έπαθες, Κατερίνα.
1: Και εκείνη, σαν και
0: εμένα. Ομοιοπαθείς.
1: Ναι.
0: Σαν και εμάς.
1: Ναι.
4: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Πολύ ζαλίζω. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Όχι, δεν αισθάνομαι καλά. Ζαλίζομαι. Κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Είναι επειδή ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε ξανοιχτεί γι' αυτό και έχουμε τον πρώτο κυματισμό που μας χτυπάει. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Μόλις βγούμε στα ανοιχτά, έρχονται καλύτερες θάλασσες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκίνησε.
2: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.

0: Τα έλεγε ο Νταλάρας, τα έλεγε χρόνια τώρα. Μη μιλάς, μη γελάς.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Να, και ήρθε η Ελλάς. Ήρθε λοιπόν. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι και όλων των αποχρώσεων, όλων των απόψεων. Αγαπητέ Γιάννη, αναφέρομαι στον Γιάννη Πάπο, θα μετέφερα με χαρά το μήνυμά σου, απλά είναι υβριστικό. Οπότε δεν θα το μεταφέρω όπως καταλαβαίνεις. Τώρα με τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα λέει αγαπημένα μου. Αν και αποσύρθηκα κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ από τα 18 μου λέει, όταν ήταν νεάρα ακόμα, ομολογώ ότι το Ελλάς ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, έστω και αρνητικά. Τους ανάγκασε όλους να ασχολούνται με το όνομα. Άρα πέτυχε, το τι θα κάνει μετά έχει σημασία. Πάντως λέει, βλέπω ρεύμα. Καλημέρα στη Στέλλα. Και ο Νίκος, βλέπουμε το δέντρο λέει που είναι το όνομα και χάνουμε το δάσος που είναι οι πολιτικές. Δεν νοιάζει το μεσοπολίτη με όλα αυτά που περνάει ένα όνομα, αλλά πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη με αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ πάντως χθες ένιωσα μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για την επόμενη ημέρα, για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να του προσάψουν, αυτός δεν είχε ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ο Προβοκάτορας, εκεί που περιμέναμε φιέστα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, μας προέκυψε φιέστα με το Μίτσο το Μαυρίκι του Πανιωνίου. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος, ελπίζουμε σε κάτι καλό για την πατρίδα, αλλά το όνομα λέει μου φαίνεται περίεργο.
2: Εντάξει, είναι, ξέρεις, υποκειμενικό ρε παιδί μου, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία στο όνομά σου. Λέει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τσίπρας, το πρόγραμμά του, τι άποψη πια έχει για συγκεκριμένα θέματα, σοβαρά, για τα εθνικά που αναφέρθηκε πολλές φορές στα εθνικά θέματα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αρκετές φορές.
0: Ο Θωμάς, είχαμε ψηφίσει, λέει, το όχι και το έκανε ναι. Μήπως τώρα, λέει, ψηφίσουμε Τσίπρα και μείνει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Γκοτζίλας, μήπως το Ελλάς σημαίνει ένας λαμπερός άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και ευρηματικοί, έχετε βάλει και τη φαντασία σας να δουλεύει. Καλημέρα αγαπητέ, να σε καλά φίλε. Ενώ ο Πάνος αναρωτιέται πόσα κόμματα αντέχει αυτή η χώρα. Εύλογη η απορία σου. Πόσα να αντέχει. Πόσα θα κατέβουν και πόσα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να μην κάνει, λέει, μια αναφορά χθες ο Αλέξης τον Ολυμπιακό, δεν το περίμενα. Δείχνει ότι δεν είναι υπεράνω όπως ο Ιωσήφ που λέει Ολυμπιακός πρωταθλητής και γεμίζει το στόμα του. Καλά αγόρι μου, καλά, θα σε φτιάξω πίσω, έχει αχλάδα την ουρά. Καλημέρα και στην
2: χαμός
0: Κατερίνα.
2: Χαμός
0: γίνεται, ναι. Χαμός. Καινούριο καλαθάκι μου λέει και που να σε κρεμάσω, κρατώ μικρό καλάθι, ο χρόνος θα δείξει, θα κλέψει από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Εμείς λέει τι θα κάνουμε, ο καθένας όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Ενώ ο Νίκος από την άλλη πρόκειται, λέει, για καρικατούρα του Ανδρέου Παπανδρέου. Δεν μπορεί να υποδηθεί τον μεγάλο και ανεπανάληπτο Ανδρέα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας με κριτική, με εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος.
2: Και με θετική ανταπόκριση. Έτσι, η Δανάη λέει: Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Καλημέρα. Να. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Καλά, αυτό το Ελλάς, Ελλάς. Εγώ όταν ακούω Ελλάς, Ελλάς, πηγαίνει αλλού το μυαλό μου.

0: Ιστορικό σύνθημα έχει μείνει
1: και τώρα.
0: Και τώρα
1: το λες και σήμερα που εχθές τις έριξε τις βομβίτσες.
0: Ο άλλος λέει γιατί δεν το έλεγε ο Ομπάμα.
1: Προχθές.
0: Και ο Ομπάμα έχει, ναι, και ο Ομπάμα έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
2: Thank you very much. Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε, και ο Ομπάμα λέει ζήτω η Ελλάς.
1: Πού το θυμήθηκε τώρα, αγάπη μου γλυκιά, πού το θυμήθηκε.
0: Και ο βασιλιάς Κάρολος, όχι μόνο ο Ομπάμα.
3: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε. Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας.
1: Λογικό είναι, έτσι, επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα, έτσι, νέο όνομα.
0: Εγώ περίμενα όμως χθες.
1: Τι?
0: Όλη αυτή η παρουσίαση να έχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρηματικό. Μου φάνηκε έτσι λίγο... Παλαιά σκοπή.
1: Ναι. Πάντω σκηνοθετικά ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, σκηνοθετικά ήταν ωραίο, αλλά περίμενα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρηματικό, κάτι πιο σύγχρονο. Ακόμα και στο λογότυπο του κόμματος. Λέω τώρα, εγώ σαν θεατής, έτσι, σαν τηλεθεατής, όπως το παρακολούθησα. Επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη. Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία να ξέρεις το Χιλάκη. Μεγάλη αδυναμία.
1: Το λατρεύω,
0: έτσι, πραγματικά.
1: Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός. Μ' αρέσουν και οι απόψεις του, όσες φορές τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις. Είναι και πανάθα να τα λέμε αυτά. Και επί της ουσίας είχαν φτιάξει ένα θεατρικό για να προλογίσουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ευρηματικό, κάποιες φορές, με πολιτικές αναφορές.
1: Έχει διαβάσει από μέσα όμως, δύο-τρεις ατάκες. Ναι. Δεν μπορούσα να τα. Εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έριξαν κάποια καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού. Δεν το περίμενα τώρα. Δηλαδή στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να ρίξουν τώρα καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού μου έκανε εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, πες μου και εσύ να μου πούνε και οι ακροατές στο στούντιο atrialfm.gr.
4: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα Περιστέρια να ανεβάσω ένα Instagram story?
5: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer,
4: εντάξει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
5: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε λοιπόν. Σαν καρφί για τη Μαρία Γαριστιανού. Να πετάξουμε ένα Περιστέρι και να ανεβάσουμε live στο Instagram.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εσύ δεν είσαι influencer. Τα νέα κόμματα.
1: Δεν χρειαζόταν αυτό, λες.
0: Ναι. Τώρα στη χθεσινή βραδιά που ήταν πραγματικά η γιορτή για την... για το νέο κόμμα, αυτή η αναφορά και είναι και από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Πες με περίεργο τώρα, δεν ξέρω, μου χτύπησε λίγο άσχημα. Απλά το αναφέρω. Η ώρα είναι 9 παρά 20, είναι η ώρα που έχετε αγαπήσει όλοι.
1: Βέβαια.
0: Καθώς στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε την κίνηση όπου δεν υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Γεμάτη όλοι οι δρόμοι. Στο Κόκκινο και Φυσό στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοβο και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Εγάλεο και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων. Και Πειραιώς, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος. Από τις Τζιφιές μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πλέον ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Πάνθεον.
0: Το είπαμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Όποτε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε γι' αυτό.
6: Εγώ αναφέρομαι στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
6: Είναι αλληλένδετο.
0: Είναι αλληλένδετο.
6: Μεγάλη διάκριση.
0: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
6: Δημοτικό και τα δύο.
0: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει,
6: συμφωνώ.
0: Για πάμε.
6: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντία έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κράτησε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει: Τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα? Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτά
0: σαν
1: είναι.
0: Να καλπάζω, σαν καλά, να κατεβαίνω,
1: εσύ?
0: Να οργώνω το γήπεδο.
1: Τι κάνεις?
0: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
1: Και κάνει και χειρονομίζω να με βρει.
0: Το οργώνω, άσε με τώρα.
1: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
0: Έτσι νιώθω λοιπόν.
1: Όργωσε εσύ.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το Μουντιάλ που έρχεται στα public.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν τα τρώει ο Σύφα, αλλά τα τρώω εγώ, οπότε θα πάω να το αγοράσω, θα φάω εγώ, θα φάω και εκείνος αναγκαστικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φύγαμε λοιπόν στα Lidl για φρούτα και λαχανικά.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται σε αυτό που είπαμε
1: ναι,
0: νωρίτερα για, για την αναφορά στην κυρία
1: ναι,
0: Καριστιανού.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμένα μου ξένησε λέει στην αρχή αυτή η σπόντα, αλλά η όλη ομιλία ήταν προεκλογική και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι λέει, μου φάνηκε και η κυρία Καριστιανού είναι πολιτικός του αντίπαλος, οπότε έχει και εκείνη ένα νέο κόμμα. Ίσως δεν θα έπρεπε λέει να μας ξενήσει τόσο. Είναι λέει μία σκέψη.
1: Ναι.
0: Την ακούω, τη σέβομαι,
1: ναι,
0: αλλά εγώ είπα τη γνώμη μου έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, θα ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση.
0: Oh,
1: είναι σίγουρα,
0: καλά.
1: Θα γίνει. Ο κακός χαμός στο επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλά στελέχη της εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους. Μάλιστα, με κοινή δήλωση, είναι αυτά τα στελέχη που κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, θα έχουμε εξελίξεις σήμερα και στη Νέα Αριστερά.

0: Κατζού. Μάλλον κάτι κάνουμε σωστά.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Περίμενε να βάλω τα ακουστικά μου.
0: Λοιπόν, έχει γίνει η αναφορά από την αρχή της εκπομπής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ή την Ελλάς, μάλλον, γιατί είναι η ελληνική Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέχρι να το συνηθίσω.
1: Κι εγώ να σου πω, μπερδεύομαι. Ναι, κι εγώ. Πήγα να λέω εθνική, εγώ το σκέφτομαι ακόμα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και κάποια μηνύματα από δύσπιστους ακροατές και καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι δύσπιστοι και έτσι πρέπει να είναι και πάντα επιφυλακτικοί. Αλλά αυτά τα λίγα μηνύματα που προέρχονται από δύσπιστους ακροατές είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Είναι λοιπόν τα μηνύματα που λένε «Α, προσπαθείτε να αποδομήσετε και έχετε πάρει εντολές κτλ.» Και υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα τα οποία λένε ότι κάνετε support στον Τσίπρα. Και
1: παιδιά, αποφασίστε
0: όμως. Και τον αποθεώνετε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Δηλαδή, παιδιά, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
1: Τους έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις. Κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Εντάξει, ειλικρινά. 11 νεκροί λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχεις δει.
0: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των εποχών. Δεν ξέρω τέτοια εποχή, Μάιο, τέτοιες θερμοκρασίες. Η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει βγει.
0: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, ποτέ
1: μας
0: στην ιστορία.
1: Μας έρχεται, να ξέρεις.
0: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει μέχρι το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση.
1: Και να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στη Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια που έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βεγγάζη.
0: Καλημέρα,
1: με 19 βαθμούς.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στην Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία.
0: Είναι
1: δεν
0: αποπνικτικά.
1: Παντέχουν. Αυτό που λες ακριβώς.
0: Εμείς εδώ ευτυχώς παιδιά δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο. Τώρα, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους ιδιοκτήτες, αλλά και ενοικιαστές. Τι είναι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που έρχεται από την 1η-1η του 2027. Όπως θα πούμε και για την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που έστειλε πολλά μηνύματα από το Μέγαρο Μουσικής. Μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.
1: Ναι. Και ήταν έντονα επικριτικός. Έτσι, έντονα και για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές και για τα εθνικά. Και δημιουργείται και ένα δίπολο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάτω είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει, γιατί πλέον όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Δεν το ξέρω, δεν μιλώ με το συγκεκριμένο, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν κάνω ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου. Όμως λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι, δηλαδή, συνοδοιπόρη αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος μαζί, δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε διακοπές, ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο τώρα, διακοπές. Δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
1: Η συμφωνία
0: όλο πλησιάζουν.
1: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα Είναι όλο κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
1: Ναι, ναι,
0: στα υπόλοιπα
1: ναι, ναι, ναι,
0: τα έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, και σου λένε και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, δεν είναι, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επισητιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά, η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανούλα, ελάς, πώς μας τυρανάς. Βρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. 40 χρόνια όποιος και να έρθει αρχηγός. Τα έλεγε ο Σταύρος Λογαρίδης.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Βίλα της Άγκυρες.
1: Έχεις φαγωθεί με την Μπουρού σήμερα.
0: Προσολοταχώς. Τουλάχιστον ρε παιδί μου, ξύπνησαν τα πάθη, ζεστάθηκαν τα αίματα.
1: Εντάξει, ναι,
0: να το βλέπεις εδώ τώρα και στον κόσμο, ο οποίος αρχίζει, τοποθετείται, κρίνει.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Και καλά κάνει,
1: καλά
0: κάθε
1: κάνει,
0: άποψη.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Είναι δεκτή και σεβαστή. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο και βγάζει τα συμπεράσματά του και για τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, σαν αυτόν του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στο Θησίο, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα το μάθουμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο καπετάνιος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καλά, καπετάνιο δεν με λες.
2: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Οχ, πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Οχ, δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Πώς ακούς το Βέγκο,
1: ναι.
0: Έτσι είμαι. Εγώ για να μπω μέσα πρέπει να έχει ένα μποφόρ.
1: Λαδιά.
0: Λαδιά.
1: Λαδιά.
0: Να είναι λίμνη.
1: Όχι, εντάξει, εγώ μπαίνω.
0: Μόλις δω προβατάκια μέσα και τα λοιπά.
1: Εσύ δεν είσαι για πουθενά να πηγαίνεις.
0: Είπαμε. Γη. Γη. Να πατάω γη. Σταθερά. Τι να κάνω, παιδί μου. Έχω τόσα προτερήματα. Να μην έχω και ένα ελάττωμα.
1: Αυτό που
0: δηλαδή.
1: Το πας, ναι, βέβαια. Τώρα,
0: σε παρακαλώ.
1: Εξάλλου τους φίλους μας τους αγαπάμε με τα ελαττώματά τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι είναι. Εγώ πάλι το λέει και η Σοφία, λέει: έχεις και μικρόφωνο και λες ότι δεν θες την εποχή που έχουν αεροπλάνα, διαστημόπλαια, εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Με δεν μπορώ και τον αέρα δεν μπορώ. Μπαίνω στο αεροπλάνο, εγώ δεν είμαι σαν τον Ιωσήφ. Μπαίνω, αλλά με μισή καρδιά. Δεν είναι και το καλύτερό μου. Δεν είναι και το καλύτερό μου, ξέρει ο Ιωσήφ και αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα Κατερίνα, πού τα ξετρυπώνετε λέει αυτά τα άσματα. Μήπως είστε λύση σουπιά και όχι λέει καλαμάρι.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Κοίταξε τώρα, δεν γίνεται να μην έχουμε ετοιμάσει άσματα, έχουμε ετοιμάσει πολλά. Και το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και το Ελλάς του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και το Μανούλα Ελλάς του Σταύρου Λογαρίδη. Και το Καφενείον η Ελλάς με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη σε μία εκτέλεση. Και πάρα πολλά άλλα.
1: Τα καλύτερα, όταν έχει τέτοιο και ξέρετε, ο Ιωσήφ υπάρχει κάτι και του αρχίζει και η φαντασία του δουλεύει και θυμάται και ψάχνει και έχει και ένα μοναδικό αρχείο, δεν χρειάζεται και πολλά. Αυτό ήταν. Μετά τα βγάζει
0: θέλω
1: όλα.
0: Μια αφορμή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: να
1: δίκιο.
0: Μου δώσει κάποιο κίνητρο.
1: Να σου δώσω, Άλεξ Τσίπρας.
0: Εγώ τον ευγνωμονώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα είπαμε τα πολιτικά, θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
0: Ναι, γιατί έχουμε κι άλλα τα οποία έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μας περιμένουν κι άλλα.
1: Κι άλλα μας περιμένουν.
0: Ναι, άκουμε.
1: Κάτσε από για το
0: σουφλάκι.
1: Και όχι
0: μόνο τώρα. Και στις δεύτερες εκλογές, όταν και αν έρθουν.
1: Παναγία μου.
0: Θα έχουμε και εκεί εξελίξεις, θα σου πω.
1: Κι άλλα μας περιμένουν.
0: Ναι, άκουμε.
1: Κάτσε από για το σουφλάκι.
0: Και όχι μόνο
1: τώρα.
0: Και στις δεύτερες εκλογές, όταν και αν έρθουν.
1: Παναγία μου.
0: Θα έχουμε και εκεί εξελίξεις, θα σου πω εγώ σε λίγο. Πες μου για το σουβλάκι τώρα, γιατί είναι πιο σοβαρό.
1: Μα είσαι καλά τώρα, το εθνικό φαγητό.

0: θέλαμε δε. Και το τρώνε πάρα πολλοί άνθρωποι το σουβλάκι με πατάτα, ντομάτα, ρε παιδί μου. Τώρα λέει τέλος η πατάτα από το τυλιχτό.
1: Τι τέλος.
0: Λένε οι επαγγελματίες. Τέλος. Δεν μπαίνει η πατάτα στο τυλιχτό. Όχι γιατί επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Το κλασικό σουβλάκι ποιο ήταν, παιδιά? Το κρέας, η πίτα και το κρεμμύδι. Και αν είχε και ντομάτα, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρω ένα στην Ερυθρέα πολύ παλιό, πολύ ωραίο σουβλάκι. Που δεν βάζει. Βάζει το κρέας, την πίτα και το κρεμμύδι. Αν θέλει το κρεμμύδι. Δεν βάζει ντομάτες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτό το σουβλάκι. Μετά τα τελευταία χρόνια είχαμε την πατάτα και πολλά άλλα. Τώρα τέλος η πατάτα λόγω της ακρίβειας.
1: Αν θες, μόνο την επιλέγεις δηλαδή εσύ με τη χρέωση την ανάλογη.
0: Ναι, γιατί έχει φτάσει 4,5. Τώρα δεν θα μιλήσω για 5 και 5,5 σε κάποια νησιά κτλ. Εγώ σας λέω 4,5. Αυξάνεται όταν μπαίνει η πατάτα, αυξάνεται η τιμή. Άρα τι σου λέει ο κόσμος? Βγάζω την πατάτα, να φάω το σουβλάκι, να μην έχει την πατάτα, να γλιτώσω αυτά τα 20-30 λεπτά. Και έτσι πλέον λέει το σουβλάκι το τυλιχτό είναι το κρέας, ανάλογος θα πάρεις, το κρεμμύδι, το τζατζίκι και άντε και ντομάτα. Μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
1: Καλά, κοίταξε. Εγώ δεν βλέπω διαφορά γιατί εγώ έτσι το έτρωγα. Δηλαδή, εγώ έτρωγα μόνο την πίτα με το κρέας. Είτε ήταν αυτό το καλαμάκι.
0: Εντάξει, αλλά πολλοί άνθρωποι βάζαν πατάτες μέσα. Και τα
1: βέβαια, οι περισσότεροι.
0: Πάρα πολύ. Και τα παιδιά, ρε παιδί μου, οι έφηβοι και τα λοιπά, βάζουν και πατάτες, τους αρέσουν και μέσα και για να είναι πιο χορταστικό. Τώρα λόγω της ακρίβειας έχει ακριβήνει και η πατάτα. Έχει ακριβήνει και το λάδι να την τηγανίσεις, μάλλον και όλα.
1: Και γιατί και τι δεν έχει ακριβήνει.
0: Κάτσε
1: όλα έχουν ακριβήνει.
0: Και το ενεργειακό κόστος, γιατί δεν πιέζει ρεύμα για να την.
1: Εννοείται.
0: Μόνο αυξάνει την τιμή.
1: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Του τυλιχτού. Σου λένε οι άνθρωποι ότι χωρίς πατάτα τόσο, με πατάτα τόσο. Άρα και οι πολίτες, εμείς οι κατανοητές, τι λέμε? Βάλε ένα χωρίς πατάτα αφού είναι φτηνότερο. Γιατί άμα είναι, έχει 4,5, λέω εγώ μια τιμή, και χωρίς πατάτα έχει 4, και τα 50 λεπτά κάποιος θα σκέφτεται να έχεις 3 παιδιά και θες να φάνε σουβλάκι. Οι 2. Έτσι λοιπόν, ορφανό το σουβλάκι, που λέει και ένας φίλος. Ορφανό, παιδιά, μόνο το κρέας, το κρεμμυδάκι και πολύ μας πάει.
1: Ξεχάστε λοιπόν και τις πατάτες. Καλημέρα στο Δημήτρη στα Χανιά. 2 ερωτήσεις λέει, δεν θα ήταν καλύτερα να πει το κόμμα Ζουρνάς 2.0? Και δεύτερον, την κυρία Λιόλιου λέει που έχει αύριο ο κύριος Χατζηνικολάου, την φέρνει για να τρολάρει τους Παναθηναϊκούς. Όχι Δημήτρη, κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε για διαβολική σύμπτωση. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη.
0: Κοίτα να δεις.
1: Πριν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Απλά τώρα συμπίπτει με αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Να, είπες για το σουβλάκι στην Κύθινο, 5,50 το τυλιχτό.
0: Ορίστε. Να το.
1: Καλημέρα στην Κύθινο.
0: Για 5,5 ευρώ έχει φτάσει το σουβλάκι. 5,5 ευρώ, πραγματικά κάποτε. Θυμάμαι η κόρη μου όταν ήταν στην εφηβεία. Και είναι 23, δεν είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει. Τη έδινα 2-2,5 ευρώ και έπαιρνε ή έπαιρνε 2 καλαμάκια ή έπαιρνε ένα τυλιχτό.
1: Τώρα ξέχασε το. Και λέει ο Αντώνης, ίσα ίσα λέει είναι καλύτερο αυτό. Γιατί με την πατάτα θα βάζουν περισσότερο γύρο. Όσο πιο πολύ πατάτα είχε μέσα, ήταν τόσο πιο λίγος και ο γύρος. Είναι μία άποψη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά. Τι 4 ευρώ λέει η πατάτα, πάνω από 0,70, άντε 1 ευρώ δεν έχει στα σούπερ μάρκετ. Ναι, το κιλό. Εδώ μιλάμε τώρα για το σουβλάκι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να καλύψουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα, καθώς την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ναι, ήταν λογικό, εντάξει. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χθεσινή ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα, για την Ελλάς. Ακούσατε και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και μεταφέραμε και αρκετά από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στο. Πού θες να πάμε?
0: Να πάμε λίγο σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών,
1: ναι,
0: για
1: βεβαίως
0: να ενημερώσουμε, ναι, και τον, ναι, κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για τις πράξεις της κουφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημοσίων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που είχαν πει στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνουν μήνυση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτή την εξέλιξη, να πούμε ότι στις 11 τώρα, σε περίπου 2 ώρες, θα είναι στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε θα δώσει και τις απαντήσεις σε αυτή την τελευταία εξέλιξη.
0: Ακριβώς, γιατί θα δώσει.

0: τις απαντήσεις του σίγουρα. Θα μιλήσει για όλα και αυτή τη μήνυση θα πάει να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του.
1: Τι γίνεται, η Αμαλία μου, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ανοίξαμε χθες το θέμα, που θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η-1η του 2027 και στην ουσία είναι η ενοποίηση
0: δύο φόρων
1: που υπάρχουν σήμερα, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα.
0: Πολύ σωστά. Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση και ουσιαστικά θα υπάρχουν και μειώσεις, γιατί από δύο φόροι γίνονται ένας.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος, έτσι για το θέμα.
2: Που δεν ανακριβέστερο ότι έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, κοινοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
1: Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν λέει ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση από την ενοποίηση αυτών των δύο φόρων με το νέο τέλος. Αυτό λέει ο κύριος Λιβάνιος. Σημαντική μείωση θα προκύπτει στην ετήσια επιβάρυνση.
0: Εγώ πάντως ακούω και τους ιδιοκτήτες να λένε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά έχω μπερδευτεί, γι' αυτό το λέω. Έχω μπερδευτεί.
1: Επειδή είπες για τους ιδιοκτήτες, να ακούσουμε και τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Κομιδά. Τι είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open. Ο κύριος Λιβάνιος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Παραδιάς στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου.
3: Πάμε σε τριπλασιασμό τελικά του υφιστάμενου τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν αλλάζει την βασική του μορφή ότι πρόκειται για ένα μέτρο επαύξησης των προλογικών υποχρεώσεων, από το γεγονός ότι καταργείται ο φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος ήταν και πολύ λιγότερο και αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτό που λέει μέσα ο νόμος είναι ότι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής καταρχήν και στη συνέχεια θα το ζητάει να το κόψει από τον ιδιοκτήτη. Θα ανοίξει δηλαδή μήνα-μήνα λογιστήριο ο κάθε ενοικιαστής με τον κάθε ιδιοκτήτη και θα αρχίσουν άλλου είδους αντιγκλήσεις, το ένα και το άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν το ποσό το οποίο κόβεται από το ενίκιο μεγαλώσει πολύ, η ΑΔΕ θα βλέπει λειψές καταβολές ενοικίων και θα έχουμε μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν από τις 1 Οκτωβρίου και μετά, για όταν δεν καταβάλλονται όλα τα ενίκια μέσω τραπεζικής καταβολής.
0: Άρα,
1: αυτές είναι οι ανησυχίες που εκφράζονται από τους ιδιοκτήτες.
0: Και επιφυλάξεις.
1: Φοβούνται λοιπόν για τριπλασιασμό του συγκεκριμένου τέλους, γιατί εδώ, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων.
0: Ακριβώς.
1: Και των περιφερειών.
0: Να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν αυτό το φόρο και να τον εφαρμόσουν, έτσι.
1: Και μπορεί λοιπόν να μπει ο Δήμος και να το ανεβάσει κατά 0,35 της χιλής.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να μπει και η περιφέρεια μετά και να το ανεβάσει άλλο 0,35 της χιλής.
0: Άρα.
1: Και να φτάσει λοιπόν στα επίπεδα του 1,05. Άρα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το τέλος. Ο κύριος Λιβάνιος, όπως τον ακούσαμε.
0: Αυτό το λέω. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες εκφράζουν τελείως διαφορετική άποψη. Περιμένω να το δω. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά πραγματικά, αν είναι ένας νέος φόρος, ένα νέο χαράτσι. Γιατί είπες και ένα παράδειγμα χθες, ότι από τα 70 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 200 ευρώ ετησίως, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μικρό ποσό. Δεν είναι μικρό ποσό. Αν ο κύριος Λιβάνιος επιμένει, όχι. Εγώ πάντως ακόμα, ξαναλέω, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου για αυτό το νέο φόρο. Πείτε το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τοπικής ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι. Θα είναι και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εφόσον, όπως είπαμε νωρίτερα, μπουν και οι περιφέρειες σε αυτόν τον σχεδιασμό. Και γίνεται και ο συνειρμός, βέβαια, επειδή θα έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι θυμούνται εκείνο το περίφημο χαράτσι, έτσι, θυμάστε, το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Εμείς εδώ
1: το περίφημο χαράτσι στους λογαριασμούς τότε, το οποίο ήρθε ως προσωρινό και έμεινε παντοτινό, νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Πώς το είπες, παλικάρι μου.
1: Βοήθειά μας.
0: Πώς το είπες, παλικάρι μου, ωραίο ήταν.
1: Ορίστε, έκανα το σταυρό μου τώρα, είπα και την προσευχή μου, μπήκε ο Βολάνιος. Επίτηδες το κάνει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη Βολάνιε.
4: Καλημέρα και πάλι. Εγώ πριν από την κίνηση αναρωτιέμαι αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η κίνηση τις πρωινές ώρες στο σουβλάκι χωρίς πατάτες.
0: Εσύ τι λες? Παναγιώτη μου, μπράβο. Πες μας, Παναγιώτη μου, την άποψή
1: σου. Εσύ που είσαι νέο παιδί.
4: Σοβαρά ζητήματα και τα δύο.
1: Εσύ πώς όμως... παιδί μου.
4: Πάντα η πατάτα είναι.
1: Βάζεις και την πατάτα μέσα.
0: Να, το βλέπεις που σου λέω.
4: Δεδομένη.
0: Τα παιδιά.
1: Τα έχουν μάθει τα νεότερα
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Ναι, και χορταίνουν, παιδί μου. Ναι. Τώρα Βολάνιος, τέτοιο παλικάρι, δύο μέτρα παιδί πάνω στην ανάπτυξη, μπορεί να φάει μόνο ένα σκέτο. Μπορεί να φάει πέντε τέτοια για να χορτάσει.
4: Δεν γίνεται χωρίς πατάτες, δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα δικά μας.
4: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στον Κηφισό, στην Άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα Εσόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης σε Άλυμο Αργυρούπολη. Sold out οι δρόμοι στο πρωταθλητή Ευρώπης Πειραιά. Δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Φάλιρο.
1: Πρέπει να το είχα πνίξει όταν ήταν μικρό.
0: Έλα. Σταματά.
4: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις αρκετές και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την περιποίηση. Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
4: Παρακαλώ.
0: Από το Βολάνιο θα το βρεις.
1: Εγώ το είπα.
0: Παναγιώτη μου, μη μασάς καθόλου εσύ,
1: όταν
0: μπράβο γόρι
1: ήρθε
0: γόρι
1: που ήταν
0: μου.
1: Μικρό και αθώο, καθόταν στη γωνιά του, μαζεμένο.
0: Τώρα όμως το βλέπεις, τσούμισε.
1: Πάρε λίγο θάρρος, μην είσαι τόσο μαζεμένος. Άφησε λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ φταίω, που δεν το πνίξα όταν ήταν μικρό.
0: Τι να πνίξει εσύ, αθώο είσαι.
1: Έλατε, ούτε μυρμήκη δεν πάω
0: αυτό. Μιλάει, μιλήσει εσύ τώρα όπως έχουμε καταλάβει. Μόνο κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι. Άμα τσαντιστείς κοκκινήσει, κατεβάζεις τη μούρη. Αυτά, μέχρι εκεί φτάνεις. Εν τω μεταξύ, χθες εγώ τον καημένο τον ταλαιπώρησα γιατί ήμουν, είχα πάει να καλύψω την εκδήλωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Αργήσα να φύγω από εκεί, δεν έβρισκα ταξί, είχα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, βρέθηκα σε κάτι δρόμους που δεν υπήρχε ψυχή για να ψάξω να βρω ταξί και βρω τον Ιωσήφ για συμπαράσταση.
1: Εγώ μόνταρα εκείνη τη στιγμή.
0: Να μιλάμε, του λέω μέχρι να μπω κάπου να έχει έναν δρόμο με κόσμο.
1: Ήμουνα στην κάψα τη δουλειά πάνω εκεί πέρα. Άκουγα Τσίπρα, άκουγα Καραμαλή, του άκουγα όλου. Μου λέει είμαι σε ένα δρόμο σκοτεινό, μου λέει δεν έχει κόσμο, λίγο να σου μιλάω να νιώθω καλύτερα. Άντε λέω τι να κάνω, το κάνω και αυτό.
0: Τι τραβάει και αυτό το παιδί.
1: Τι τραβάω από αχάραγα, που νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτσε να πω τώρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία, με συγχωρείτε, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Καλά, σήμερα το έχω το σαρδά με την κούραση. Για πλάκα είναι που είμαι.
1: Σήμερα περίμενα.
0: Σήμερα είναι χειρότερο.
1: Θέλεις τίτλους ειδήσεων και ήθελα να πάμε στον Κώστα Καραμαλή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: 32 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το χρειαζόμαστε. Αυτό που το πας πέρα δόθε, αυτά, το χρειαζόμαστε. Ναι. Ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει. Όχι, Μαρία μου, πρέπει να τη τα λέω. Γιατί άμα δεν τη τα λέω, θα μας το κάνει καλοκαιρινό εδώ το στούντιο.
1: Δεν ντρέπεις.
0: Καθόλου.
1: Δεν ντρέπεις.
0: Έλα, πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά να προλάβουμε
1: τι
0: μέχρι και τις 10.
1: Με αυτούς τους πρώην, τι γίνεται.
0: Ποιος πρώην?
1: Πρώην πρωθυπουργούς. Επειδή είχαμε τον πρώην πρωθυπουργό, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και χθες μας. Δηλαδή, όλοι ασχολούμαστε μαζί του για να. Τι ανακοίνωσε.
0: Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Μα δεν το λέω.
0: Είναι λογικό να ασχολούμαστε
1: φυσικά
0: μαζί.
1: Φυσικά είναι λογικό να ασχολούμαστε μαζί. Λέω όμως ότι έχουν κλέψει την παράσταση.
0: Α, ναι.
1: Εκεί
0: θέλω
1: να το πάω. Εκεί θέλω να το πάω, βρε παιδί μου.
0: Α, κατάλαβα τώρα το συνειρμό. Θέλει να πάει σε άλλον πρώην.
1: Γι' αυτό το είπα έτσι.
0: Στον Κώστα Καραμαλή.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε το παρόν χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής. Και στην ομιλία του έστειλε πολλά μηνύματα. Έστειλε μηνύματα πρώτα απ' όλα για τα εθνικά μας θέματα και για τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις,
1: ναι,
0: χαρακτηρίζοντας αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η Τουρκία ως εξωφρενικό. Είπε ο Κώστας Καραμαλής ότι ναι, σίγουρα δεν παράγει κάποια αποτελέσματα που μπορούν να επηρεάσουν το διεθνές δίκαιο, αλλά από την άλλη είναι, ναι, ένας νόμος που αν περάσει θα τον χρησιμοποιεί η Τουρκία κάθε λίγο και λιγάκι και αποδεικνύει την αναθεωρητική της στάση, ναι, η οποία ενισχύεται και εδραιώνεται.
1: Και εκεί μίλησε και για την ουσιαστικά ότι αυτός δεν πίστεψε ποτέ, θα το λέω λίγο περιφραστικά, στα ήρεμα νερά.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Αυτό. Έτσι ουσιαστικά αυτό για μένα είναι το καρφί. Ότι για ποια ήρεμα νερά μιλούσε η κυβέρνηση την ώρα που η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Κώστα Καραμαλή.
2: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Σωστά λοιπόν ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να κατευθυνθεί πλέον σε εταίρους και συμμάχους, ακόμα και μια διαρκή εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας και με τρόπο επίμονο και σαφή, το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν εκπτώσεις όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά?
0: Όχι, αυτό λέει ο Κώστας Καραμαλής.
1: Όχι, λέω, υπάρχει κάποιος. Έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια κάποια.
0: Εγώ δεν θεωρώ
1: κυβέρνηση
0: για κανέναν Έλληνα πρωθυπουργό και για καμία ελληνική κυβέρνηση.
1: Πώς?
0: Ότι είχε ποτέ καμία τέτοια πρόθεση. Για κανέναν.
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό είναι και. Δηλαδή, κάπως μου ακούγεται. Ποια ελληνική κυβέρνηση τα πολλά τελευταία χρόνια έκανε οποιοδήποτε βήμα πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από την πατρίδα, από την Ελλάδα?
0: Κάποια στιγμή, εκεί στη δεκαετία του 90,
1: εντάξει,
0: είχαμε κάποια βήματα τώρα που έγιναν πίσω. Αλλά
1: τέλος πάντων,
0: μην ξύνουμε τώρα
1: πληγές. Λέω όμως γενικότερα, και ήρθε και απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι, σε όλο αυτό που ετοιμάζει η Τουρκία? Νομίζω ότι δεν το άφησε να απάντη το ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το σχολιάζω. Αυτό σχολιάζω. Είναι βεβαίως γνωστές οι θέσεις του κυρίου Καραμαλή για τα εθνικά θέματα, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν έχω δει και καμιά υποχώρηση και κάτι, ενδοτικότητα, οτιδήποτε άλλο.
0: Όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, πολύ σωστά ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας, η αποτρεπτική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική εκστρατεία, όπως τόνισε, ώστε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας και κυρίως τις προκλήσεις των Τούρκων. Βλέπω εδώ μηνύματα για εκείνη την κουμπαριά που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ήταν σε μια άλλη εποχή, όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν στην εξουσία και ήταν ένας τρόπος προσέγγισης με την άλλη πλευρά για να έχουμε καλύτερες σχέσεις εκείνη την περίοδο.
1: Πάντως λέω ότι όλοι συνομιλούσαν, όλοι οι πρωθυπουργοί.
0: Φυσικά.
1: Τα τελευταία
0: χρόνια. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγαινε, δεν χόρευε ζεμπέκικα, δεν φύτευε ελιές. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε προχωρήσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ήρεμα νερά και να είναι ο διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός με την Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο που το ακούμε και γίνεται. Τώρα η Τουρκία πάντα έχει τις αξιώσεις και τις έχει όλες πάνω στο τραπέζι. Βεβαίως θεωρώ ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν προχωρήσει αυτό και να δούμε και το νομοσχέδιο ότι θα περιλαμβάνει, γιατί ακούμε μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν νομίζω ότι θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό λέω εγώ.
0: Από την άλλη, όμως, ένας πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες του. Και πάντα είναι χρήσιμες οι απόψεις και των πρώην πρωθυπουργών. Βέβαια, ο Κώστας Καραμαλής δεν στάθηκε μόνο στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε και στην εσωτερική επικαιρότητα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης των θεσμών, κάτι το οποίο ενοχλεί τους πολίτες. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι οι παρακολουθήσεις, ακόμα και οι τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, πλήττουν τη δημοκρατία και ότι αυτό που ενοχλεί τους πολίτες είναι η προσπάθεια που βλέπουν για χειραγώγηση θεσμών, κάτι το οποίο ενισχύει την αντισυστημικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Καραμαλής χθες στην ομιλία του. Και επειδή είμαστε ακόμα έτσι λίγο σε πολιτικό περιβάλλον, ακούσαμε στην αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, όλες τις θέσεις και τα λοιπά. Χθες να πούμε ότι κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και η κυρία Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν χθες η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο? Ότι η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία, και αρνήθηκε ότι το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την διαμαρτυρία και την οργή.
3: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Δεν έχουμε σχέση λοιπόν με κόμματα οργής και διαμαρτυρίας. Ήρθαμε, ναι, για να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη. Έχουμε λοιπόν για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων και με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή το πιάνει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Βελόπουλος χθες εμφανίστηκε στο Open.
4: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί?
5: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
4: Τα παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
5: Πρώτη ψήφο διαφορά.
4: Α, το άνθρωπο να κυβερνήσει.
5: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρσελόνα.
4: Εντάξει.
5: Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτα.
4: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
5: Ω, Λεβάντε.
4: Λέβαια, 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
5: Για πρωτάθλημα πάει.
4: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
5: Η Καριστιανού λέει πάμε για την πρωτιά.
4: Εγώ λέω θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκη και θα κυβερνήσουμε.
0: Τέλος.
1: Λος, θα ρίξει το Μητσοτάκη και θα κυβερνήσει.
0: Δεν είσαι μόνο. Τώρα λέει ποιο Ανδρουλάκη τώρα, α πούμε, και ποιο Τσίπρα. Γιατί το έχει ξαναπεί. Αυτό βέβαια να είμαστε δίκαιοι. Ναι, ναι. Ο πρόεδρος το έχει πει.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
1: Ρέφτιαξα και εμένα. Κάνει Σαρδάμ, δεν κάνουμε.
0: Ούτε για Μίτσου, ρε παιδί.
1: Μίτσου δεν κάνουν, Τσίτσου, Μίτσου.
0: Ούτε για Μίτσου. Σου έχω και το καλύτερο.
1: Τι μου έχεις, παιδί.
0: Νομίζω ότι θα μείνω εγώ τώρα.
1: Καλά, είμαι σίγουρη.
0: Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έχουμε πει, ας πούμε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Ποιος άλλος ετοιμάζεται να μπει στα πράγματα? Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος άλλος ετοιμάζεται? Κουπεπέ, κουπεπέ.
1: Μη μου λες, γιατί ποιος κάπου σούχεται. Πάει το μυαλό μου και μη μου το λες αυτό. Πραγματικά δεν θα το αντέξω κι άλλο χτύπημα. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου.
0: Πρόσεξε τώρα. Πάνω καμένο. Τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν τα προγνωστικά του για τις επόμενες εκλογές.
6: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και ιδιαίτερη
7: προβολή. Θα το κρατήσεις και στις δεύτερες εκλογές μετά?
6: Όχι. Δεν το θεωρώ. Σε δεύτερο ερώτημα, στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
0: Στις πρώτες εκλογές δεν βλέπει κυβέρνηση. Βλέπει δεύτερο κόμμα την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί στις δεύτερες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα σχηματιστεί στις δεύτερες?
1: Κάνει και. Τι θέλω να πω, προβλέπει και το σχηματισμό.
0: Άκου λοιπόν.
1: Μάλιστα.
7: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
6: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να γίνει, για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
1: Μην μου το κάνεις αυτό.
0: Κι όμως, εάν δει ότι υπάρχει
1: πρόβλημα. Πόσα χτυπήματα της μοίρας να δέξω.
0: Και δεν μπορεί να σχηματιστεί θα κυβέρνηση.
1: Θα μπει μπροστά.
0: Θα κάνει την καρδιά του πέτρα.
1: Έτσι και θα.
0: Και θα μπει.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε υπάρχει ελπίδα αυτό. Εκεί αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν θα μας σώσει ο ένας, θα μας σώσει ο άλλος.
1: Κάποιος θα μας σώσει.
0: Κάποιος θα μας σώσει.
1: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Θα κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ.
0: Το κεφάλι
1: θα κοιμάμαι το βράδυ, παιδί μου. Ευτυχώς που έχω και σένα και τα. Δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω και με ενημερώνεις για τα πάντα. Να ησυχάσω και το βράδυ τώρα θα κοιμάμαι ήσυχη.
0: Δεν μου λες, αφού θα κοιμάσαι ήσυχη και θα τα έχεις όλα λυμένα, διακοπές πού θα πας?
1: Προς το παρόν δεν έχω κλείσει κάτι.
0: Και ούτε θα κλείσεις.
1: Και δεν βλέπω να κλείω. Το πολύ πολύ εκεί που είναι ο Γιάννης να πάω εκεί, ξέρεις που, που είναι, ξέρεις, δεν πληρώνει.
0: Συνεργάζει.
1: Κάπου, ελπίζω να...
0: Να πας, καλά είναι εκεί, να πας. Και στη Λιβύη.
1: Ελπίζω να
0: Γιάννη,
1: μην
0: να τη δώσεις, να πάρεις καμιά καμήλα.
1: Ελπίζω να είναι σε άλλη χώρα, μήπως και. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Πάντως να ξέρετε ότι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έκανε μία έρευνα.
0: Ναι.
1: Για το αν θα πάνε, πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα?
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26 λόγω οικονομικών πιέσεων.
0: Ένα στους δύο δηλαδή Έλληνες, ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζει, δεν σκέφτεται καν, ναι, διακοπές. Λόγω?
1: Λόγω των οικονομικών πιέσεων, της ακρίβειας και ότι δεν φτάνουν τα μισθά. Εσύ πού θα πας, αλήθεια?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Στο σπίτι μου.
1: Α, και εγώ. Μαζί θα κάνουμε, εντάξει. Ωραία. Θα, εκεί θα μιλάμε. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων. Κάποτε παλιά, όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου, θυμάμαι ότι μαγείρευε η μαμά.
0: Το κάναμε αυτό, βέβαια.
1: Με τρία παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Και μαγείρευε μέσα. Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, ναι. Και ξέρεις τι κάνουν πολλοί πλέον? Επειδή τα σούπερ μάρκετ έχουν και αυτά τα έτοιμα γεύματα.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολλοί λοιπόν, αντί και να μαγειρέψουν ακόμη, παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό βλέπεις ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στο τζίρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, γιατί οι άνθρωποι πλέον στις διακοπές τους τρώνε στα καταλύματα τα οποία έχουν ενοικιάσει. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν για να πάνε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι, και ο Βασίλης άκουσε ότι δεν έχουμε κανονίσει διακοπές και λέει: τον ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλοξενώ στη Μάνη τον Αύγουστο. Θα βολευτούμε. Να σε, Βασίλη μου, είναι.
0: Λες και ήρθαμε καλά.
1: Λοιπόν, η ηπειρωτική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν. Η ηπειρωτική Ελλάδα γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πας ο δικός. Τώρα θα μου πεις: ο δικός πας, αλλά έχει ανέβει βενζίνη. Πάλι το σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
0: Οπότε, ένας στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις. Μα, εγώ θα καταθέσω μία, θα την ακολουθήσω και εγώ. Εάν θέλετε, κάνετε και εσείς το ίδιο, να κάνουμε παρέα τα μπάνια μας.
8: Και εσείς, κύριε Κίκα, ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπά? Ίσως πίνακα στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Να με παίρνει αυτό το λοξό.
1: Και ακούει ο Γιάννης τη Βεγγάζη αυτά που λέει για τις καμήλες και για μένα ο Ιωσήφ και λέει: να σε δώσω στους μαύρους να ησυχάσω.
0: Γιάννη μου, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και θα πάρεις και καμήλα. Εις τους πίδακα της Ομονίας λοιπόν για τα φετινά μας μπάνια. Όλοι μαζί εκεί πέρα, παιδιά, στην πλάση της Ομονίας. Θα περάσουν υπέροχα.
1: Θα έρθεις εκεί στη δροσιά.
0: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
1: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ, το έχετε κάνει εσείς πλακάκια.
0: Με συνεννοηθεί με τον Γιάννη.
1: Έτσι αφού απαντάει.

0: Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα,
1: είπαμε.
0: Γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπατε, δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο έχω αγαπήσει, αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στον Χρήστο. Εάν υπάρχει, λέει, πληροφορία για παράταση για τις δηλώσεις για το ελαιοκομικό μητρό. Να το δούμε, αγαπητέ
1: να το
0: Χρήστο.
1: Δεν το ξέρω, να το δούμε και να απαντήσουμε. Βεβαίως, θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Χαλάνδρη. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοχάρα. Και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου.
1: Βλέπεις τώρα, εντάξει, σήμερα το νέο κόμμα του Τσίπρα, εντάξει, μονοπολεί την επικαιρότητα και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, βλέπεις ότι, επειδή μου δημιούργησε μια αίσθηση, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Δεν λέω εγώ, είναι άλλα θετικά τα σχόλια και άλλα αρνητικά. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι και είναι ένα θέμα σημαντικό. Όταν ξαναβγαίνει μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην Πρωθυπουργός, έτσι, με ένα νέο κόμμα και χωρίς να. Εχθές δεν είδαμε στο θησίο κανέναν εν ενεργεία βουλευτή ή κορυφαίο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από τη Νέα Αριστερά.
0: Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι. Και τι λέει εκεί, λοιπόν. Ήμουν άφραγκος, λέει, όλη τη ζωή μου και ξαφνικά έγινα εκατομμυριούχος στα 20. Μίλησε, λοιπόν, για το πώς άλλαξε η ζωή του και είπε ότι οι περισσότεροι αθλητές, 6 στους 10 αθλητές, πτωχεύουν στα 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους. Γιατί ξοδεύουν αλόγιστα.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει, λέει, γιατί επικεντρώνονται στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις χρυσές αλυσίδες.
1: Υλικά αγαθά,
0: δηλαδή. Και σε έναν εξέφρενο τρόπο ζωής. Το να είσαι πλούσιος, λέει, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά έχεις. Δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Έτσι, λοιπόν, λειτουργεί εκείνος. Τα χρήματά σου, λέει, διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω, λέει, στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει τρομερές επενδύσεις,
0: ναι,
1: ο Αντετοκούμπο.
0: Πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Εκεί θα έχετε διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta and the Car. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Εκεί όπου θα βρείτε μοναδικά sleep combos για την άνοιξη και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. GrecoStrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, real.gr. Εκεί, λοιπόν, στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και φυσικά η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε, αλλά πού πάμε είναι το θέμα. Πού πάμε και πώς πάμε, πολύ βασικότερο. Είναι γενικότερα. Ναι, έχω ξυπνήσει σήμερα με, πώς να το πω, με αναζητήσεις. Αναζητήσεις φιλοσοφικού περιεχομένου, έτσι, χαρακτήρα. Με αμπελοφιλοσοφίες. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, ίσως να είναι το κλίμα. Ίσως να μην έχουν επηρεάσει κάποια πραγματάκια, τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες πάρα πολύ δυνατά μέχρι τις 6, τις καμπάνες ενημέρωσης, ξέρετε εσείς. Και μετά τις 6 και μέχρι τις 8 με το τσουνάμι μας θα αποκαλύψουμε τα πάντα. Όχι ότι 5 με 6 δεν θα έχουμε αποκαλύψεις. Θα έχουμε πολλές αποκαλύψεις, έχουμε μπόλικο ρεπορταζάκι για πολλά θέματα, για πάρα πολλά θέματα. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πρώτα απ' όλα πολλές καλημέρες, καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, το ξέρετε πλέον το κόλπο. Απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος. Γιώργη μου, πώς είσαι? Εντάξει, εγώ πρόσφερα καφέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξεματιάξτε το κιόλας λίγο το παλικάρι μας, γιατί το έχουν φάει με τα μάτια τους και με τη σκέψη τους, γιατί έτσι έχουμε και ομορφάντρες εμείς εδώ πέρα, να το ξέρετε. Δεν υπάρχουν ομορφάντρες μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, έχουμε και εδώ πάρα πολλούς ομορφάντρες. Εξαιρείται ο ομιλών. Δεν υπήρξα ποτέ ομορφάντρας και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Λοιπόν, η κυρία Φράνσις Παράσχη, φεύγει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στο πόστο της η κυρία Φράνσις Παράσχη, στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, το ξέρετε το κόλπο πάρα πολύ καλά. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και εκεί θα σας υποδεχθεί η κυρία Φράνσις Παράσχη. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσετε, να σας ακούσουν τι θέλετε να βγει στον αέρα, στούντιο papakirialfm.gr. Γράφετε το μηνυματάκι σας, πατάτε ένα enter, στέλνετε την αποστολή μάλλον, στέλνετε το mail σας, εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, το μπουμπουνίζουμε στον αέρα και το συζητάμε. Έτσι πάει το πράγμα, γιατί αυτή η εκπομπή είναι καθαρά δική σας εκπομπή. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Μεγάλη εισαγωγή, δυνατή, και υπάρχει λόγος, υπάρχει πραγματικά λόγος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ήδη ένας πανικός, έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα πριν ακόμα καθίσουμε εδώ στη θεσούλα μας και μας αρέσει ιδιαίτερα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Έχω την εντύπωση πως μέχρι τις εκλογές το θέμα συζήτησης, αυτό το οποίο θα μας έχει μείνει, θα είναι ως θέμα συζήτησης οι διακυμάνσεις των δημοσκοπικών ποσοστών των δύο νεοφερμένων κομμάτων, αυτό του κυρίου Τσίπρα και το έτερο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θα μας έχει μείνει μπόλικος ο ΠΚΠ και θα μας έχει μείνει και μια τεράστια μήνυση. Βασικά είναι πολλές οι μηνύσεις στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά δείτε το ως μια μεγάλη τεράστια εικόνα. Ανδρουλάκης Γεωργιάδης, επεισόδιο νούμερο 172. Δεν πάει καλά αυτό, δεν πάει καθόλου καλά αυτό. Πέσανε και οι μηνύσεις, έχουμε και αντεκλήσεις. Όλο το ρεπορτάζ βεβαίως θα σας το δώσουμε και θα το συζητήσουμε. Στην ημερήσια διάταξη ξαναμπαίνει δυστυχώς η τουρκική προκλητικότητα. Η αναθεωρητική επιθετική ρητορική συνεχίζεται. Το χτύπημα προήλθε αυτή τη φορά από τον Γκιουλέρ. Δόθηκε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ασφαλώς και θα τα πούμε και ασφαλώς θα το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Ο Τραμπ, τα δικά του. Θανάσης Τσίτσας, η ανταπόκριση, ο ανταποκριτής μας θα μας δώσει τα νεότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε, συνεχίζουμε δυναμικά.

Όταν θα φτάσεις στα επίπεδα του Νόλαν και θα τον ξεπεράσεις, είμαι σίγουρος, Γιώργη μου, να θυμηθείς ότι η ωραία Ελένη κατά την αρχαιότητα ήταν λευκή. Ο ήλιος θα ανατείλει 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος.

Ο αγαπημένος μας Ντόναλντ, το Sheriff Man, ναι, μαζί με τον Deputy Sheriff των Divans, θυμήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα παραμείνει ανοιχτά, θα είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του. Αυτό ξεκαθάρισε ο κύριος Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Την ώρα βεβαίως που ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποιούσε νέες επιθέσεις στο Ιράν. Έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Θα μας τρελάνει αυτός ο τύπος. Μα την Παναγία, θα βάλω μία τελεία. Θα το ρίξω όλο πάνω στο Τζίτσα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Εγώ τα είπα, ουδεμία ευθύνη φέρω.

πολλές και ενδιαφέρουσες και σήμερα οι γωνίτσες της ατζέντας μας του ημερολογίου με πάρα πολλά γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν, ένα μικρό point. Έλα, άμα μου έρθει, ψάχνω εγώ τη λέξη να τη βρω. Άμα δεν θέλει να έρθει η ρημάδα, δεν έρχεται με την καμία. Μ' αρέσει που θέλω να το κάνω κιόλας και ποιητικό. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνίτσες στο ημερολόγιο μας. Και για πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλίσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκλειψη και επειδή είμαι ανάποδος άνθρωπος, ασφαλώς στα αρχαία μας γνωμικά δεν θα έχουμε το Θαλή το Μιλίσιο, όχι, την ώρα που πρέπει θα σας αποκαλύψουμε τον αρχαίο Έλληνα, διότι στην αρχαία Ελλάδα έδωσαν απαντήσεις για όλους και για όλα. Σαν σήμερα

το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1952, μου φαίνεται ότι αργήσαμε λιγουλάκι, δεν αποκλείεται. Σαν σήμερα επίσης το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς στη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και θυμόμαστε και το... Όχι, δεν θυμόμαστε. Το 1979, 4 χρονών ήμουν, ρε Γιώργη, τι να θυμάμαι, αλλά τα διάβασα μετά γιατί έπρεπε να τα γνωρίζω. Τη σκληρή κριτική που είχε δεχθεί τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από την αντιπολίτευση, τα Κούσμανο Νιφλή. Ακόμα περιμένω, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι το τέταρτο το δικό μου, σε 15 λεπτάκια, μετά από 3 μέρες. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν που συνέβη αυτό το γεγονός το 1979, τότε η αντιπολίτευση είχε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ότι μας βάζει σε μια κοινότητα η οποία δεν θα κάνει καλό στην πατρίδα. Τα συμπεράσματα ασφαλώς δικά σας, του ελληνικού λαού. Σαν σήμερα το 1980 και νάτι η Nottingham Forest που κερδίζει 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Και σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σήμερα έχει γενέθλια η Kylie Minogue, αγαπημένη, πραγματικά. Θα μου πεις γιατί δεν έβαλες Kylie Minogue, θα έπρεπε να βάλουμε In Excess, αλλά δεν το διαπίστωσα. Κλείνει τα 58 σήμερα και παραμένει πανέμορφη, διότι τι 30, τι 40, τι 50, τι 60, τι 70, το θέμα είναι να κρατιόμαστε καλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Σαν σήμερα θα είχε επίσης γενέθλια ο Ιαν Φλέμινγκ, το 1908 γεννήθηκε. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε τα μυθιστορήματα με ήρωα το James Bond, 007. Πόσους 007 έχουμε στη σύγχρονη εποχή, όλοι τους Έλληνες. Αυτά, προχωράμε.

την καλημέρα μου, ασφαλώς και αστειεύομαι. Βέβαια δεν καταλαβαίνω το αυριανό, τι κλείνουμε, έτσι όπως μου το έχεις γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει, την αγάπη μου να προσέχετε στον δρόμο και εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, εκπομπάρα. Στις 6 ώρα το πρωί ανοίγουν το μαγαζί στο Open. Ο Μάνος Κολοκυθάς και ο Γιάννης Νιφλής. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Εκπομπάρα, να την παρακολουθείτε. Βγάζουν ειδήσεις. Χθες μάλιστα κυβερνητικός εκπρόσωπος, ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος τις ημέρες, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης είπε πάρα μα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι θα αποτελέσουν γνώμονα ο δικός χάρτης για τις επόμενες ημέρες όσον αφορά στο πολιτικό σκηνικό και στις κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Το άσμα το γνωρίζετε, οπότε πάμε γρήγορα στο αρχαίο μας γνωμικό. Κλεόβουλος, Ολύνδιος, έμπνευσης του κυρίου Σταυρακάκη. Συνεχίζουμε το κοινωνικό πείραμα, σύμφωνα με το AI. Το πιο διάσημο αρχαίο γνωμικό που αποδίδεται στον Κλεόβουλο το Ολύνδιο, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, είναι το μέτρον άριστον, που σημαίνει ότι το μέτρο και η ισορροπία είναι η καλύτερη επιλογή σε όλες τις ανθρώπινες πράξεις. Τροφή για σκέψη νούμερο 1, έρχεται το νούμερο 2. Νούμερο 1. Και για ποιο λόγο είναι μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη? Διότι αυτό το οποίο επίσης έλεγαν στην αρχαία Ελλάδα είναι ότι όποιος έχει πάθει δείχνει και την αδυναμία του. Κρατήστε το αυτό. Γι' αυτό το μέτρον άριστον ήρθε και κούμποσε μια χαρά. Πάμε στο δεύτερο. Όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Είναι ο θεμελιώδης κανόνας της ηθικής. Από τον Κλεόβουλο, παρακαλώ πολύ. Και βεβαίως, το μπόνους, εγώ θα το διαβάσω, θα το πω, μην με πυροβολήσετε. Φιλίκων είναι μάλλον ή πολύλαλον. Να σου αρέσει να ακούς περισσότερο παρά να μιλάς πολύ. Πιστέψτε με, εκτός μικροφώνου το προσπαθώ ο Άμυρος. Όχι πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία, οφείλω να ομολογήσω. Εσείς όμως να το τηρήσετε. Πιστέψτε με, το να ακούς είναι πολύ πιο ευεργετικό από το να μιλάς. Προχωράμε, κύριε Ταβαρίνε. Πάμε.

Το 1979 λοιπόν η Ελλάδα, η χώρα μας, έγινε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της ΕΟΚ, μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι μετονομάστηκε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την απόλυτη οικονομική νομισματική ένωση, να υπάρχει κοινό κοινοτικό δίκαιο, γενικότερα να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς όπως λειτουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη, αλλά νομίζω πως δεν πήγε πολύ καλά. Ναι, από αύριο ξεκινά τριήμερο. Έχουμε το τριήμερο, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η Δευτέρα που μας έρχεται είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν πιστεύω να μουλακίσετε, να πάτε τη βολτίτσα σας κανονικότατα, να περάσετε όσο το δυνατόν πιο όμορφα, όσο πιο όμορφα μπορείτε, αλλά τα αυτιά σας συντονισμένοι να είσαστε στον Real FM. Θα είμαστε μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε στις 6 ή στις 5 το πρωί. Θα σας ενημερώσουμε και αύριο μέρα είναι για να το γνωρίζετε. Αλλά θα είμαστε εδώ, στις επάλξεις της ενημέρωσης, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα παρακολουθούμε και εσάς που βγαίνετε και εσάς που μπαίνετε. Στο κλεινό νάστι εννοώ.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από το και να δώσουμε έτσι λίγο αναλυτικότερα, όχι λίγο, πολύ αναλυτικότερα το ρεπορτάζ όσον αφορά στη μήνυση την οποία υπέβαλε εχθές ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης εναντίον του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Το επίμαχο είναι το σπίτι. Αυτό το οποίο αναφέρει συχνά πυκνά ο κύριος Γεωργιάδης σε διάφορες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις για να πλήξει την πολιτική, αν θέλετε, να πλήξει πολιτικά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εχθές λοιπόν σε 9 η ώρα το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε τους πληρεξούσιους δικηγόρους του και υπέβαλαν μήνυση εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Ποια είναι η κατηγορία, τι κατηγορεί τον, τι αναφέρεται μάλλον στην μήνυση αυτή, όπως έχουμε μάθει, ενώπιον λοιπόν του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας υπευλήθη, κατατέθηκε η μήνυση για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε ηχηρότατη απάντηση εδώ μέσω του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ήταν μαζί του και ο Αντώνης Δελατόλας. Μπλέξατε τώρα που μου κάνατε μήνυση, και κατηγόρησε για πολιτική υποκρισία τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Μετά υπήρξαν κιόλας, ανέβασε ένα βίντεο στα social media ο κύριος Γεωργιάδης που σούρνει τα εξαμάξη στον κύριο Ανδρουλάκη. Απάντησε με έτερο βίντεο, με ανάλογο βίντεο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, το κύριος Κώστας Τσουκαλάς, του έσυρε και αυτός μπόλικα πραγματάκια. Σπέρνει τον ιό της λάσπης, λέει, στην πολιτική ζωή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Καλημέρα, συνονόματε, ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Την αγάπη μου, να είσαι καλά, να προσέχεις. Μακριά από τις περίεργους τα έχουμε πει, μπόλικο μεροκαματάκι το βράδυ στο σπιτικό σου και σταθερά χέρια στο τιμόνι. Αυτή η ευχή για σένα και για όλους τους συναδέλφους σου, για τους πάντες, για όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, που είσαστε με το τιμόνι στα χέρια και προσπαθείτε να μας μεταφέρετε από σημείο σε σημείο. Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος ο Αγγελίδης. Καλή εκπομπή, φίλε Σπύρο, από το Αρτοποιείο, από το Μπελβί εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη με τα κουλουράκια του που μας ακούει, συνάδελφος. Γεια σου Βαγγέλη με τα κουλουράκια σου. Καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς και εκεί στην Κλειφάδα που μας στέλνετε συχνά πυκνά μηνύματα και στον Άσο από το γυμνό Ευβίας και κάτω εκεί στο χωριουδάκι μου στους Μολάους που ακούνε οι αρτοποιοί μας, ο Σόβολος, ο Πουλίκος, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είσαστε πάντα καλά, να αντέξετε, διότι όντως υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Μάνο μου, κερδίζουμε τη μάχη του κρεμμυδιού. Την κερδίζουμε. Εχθές τα κρεμμύδια Ινδίας είχαν αντικατασταθεί με κρεμμύδι από τα Βάτικα. Από τη Νεάπολη, εκεί Λακωνίας, από τη Νεάπολη Βιών, είναι τα καλύτερα κρεμμύδια. Γιατί κάτω στη Λακωνία έχουμε τους καλύτερους καρπούς, ρε αδερφέ. Μπορεί να βγάζουμε λίγα προϊόντα, αλλά αυτά τα λίγα τα οποία βγάζουμε είναι τα καλύτερότερα. Συμφωνείτε, κύριε Νιφλή? Άμα δεν αυτό το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Πώς το λέει? Στα 90 λεπτά έπεσε η τιμούλα. Γιατί λέμε, αλλά λέμε και τα θετικά τα οποία βρίσκουμε, βλέπουμε, εντοπίζουμε. Στα 90 λεπτά αρχίζει να αγγίζει την τιμή που πρώτο είχαμε δει όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα κρεμμυδάκια. Στα κατεψυγμένα πάλι γίνεται ένας πανικούλης. Είδα επίσης
μειωμένες τιμές στον καφέ, στις κάψουλες και γενικότερα. Οπότε σε κάθε περίπτωση, okay, κάτι μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που πρέπει, κάθε άλλο. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Αλλά αυτά τα οποία εντόπισα εχθές, εμένα με γέμισα με λίγη αισιοδοξία. Έστω ρε παιδί μου, μία αμυχή. Δώσ' τον Ταβαρίνε.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε με το Θανάση Τσίτσα, θα πούμε τα ελληνοτουρκικά για να τα δέσουμε κιόλας με όλο το, με όλα αυτά τα οποία γίνονται στη διεθνή σκηνή. Ο ΠΚΠ, έχουμε μπόλικο ΠΚΠ ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Καλή μπάζα κάνανε, πολύ καλή μπάζα κάνανε. Εκμεταλλεύθηκαν το σύστημα και έβαλαν πολλά χρήματα στην τσέπη. Αλλά τώρα τους πιάσαμε, τους έπιασαν οι αρχές. Και εμένα να σας πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά, εάν τελικά ήταν η Ευρωπαία εισαγγελέα αυτή η οποία έκανε, έπραξε τα δέοντα, ή αν ήταν οι ελληνικές αρχές, είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Δεν είναι το λιγότερο. Σημασία έχει ότι τους έπιασαν. Αυτό έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, σε ανακριτή έχουν παραπευθεί 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Είναι τα καλόπαιδα τα οποία πηγαίναν στους συγχωριανούς τους και τους εκβίαζαν. Τι τους εκβίαζαν? Έχουν ρίξει ξύλο, έχουν κάψει αυτοκίνητα, έχουν χαλάσει αμπέλια. Ποιο ήταν το κίνητρό τους? Πήγαιναν παραδείγματος χάρη και τους έλεγαν: θα δηλώνουμε εμείς τα στρέμματα τα οποία σας ανήκουν. Εάν έλεγες μα, σου ερχόταν η πρώτη μπούφλα. Αν έλεγες δεύτερο μα, μπορεί να υπήρχε και ένας πυροβολισμός σου και έκανε το αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω. Ένας ανθρωπάκος, λέει, κληρονόμησε τον πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας, του άνοιξε τη διαθήκη, του άφηνε ένα χωράφι. Πάει στο χωράφι, το είχαν ήδη σειρματοπλέξει τα καλόπαιδα, είχαν μπει μέσα και έκαναν τα δικά τους. Και όταν πήγε να τους πήρε, παιδιά, τι κάνετε εδώ, αυτή είναι η περιουσία μου, είναι η περιουσία του πατέρα μου. Ο άνθρωπος έφυγε κακήν κακός. Περνούσε από εκεί, τους έβλεπε μέσα στο χωράφι του, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και βάζε τα κλάματα. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Όλες οι καταγγελίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί πέσανε στον Κουβά? Προφυλακιστές κηρύχθηκαν μετά την πολυαιρή απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Όλα τα είχε ο Μπαξές. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ο Τάσος από το διαδίκτυο μου στέλνει και μια φωτογραφία, δεν θα την περιγράψω, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Πάντως μου λες, θα διαβάσω το σχόλιο το οποίο, την ατάκα την οποία έχεις γράψει. Το καλύτερο σχόλιο, λέει ο Τάσος, το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Το ακούσαμε προσεκτικά και αυτό.

0: Είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπαίδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριό, εκεί που ζείτε, εργάζεστε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Δεν έχετε παρά να εκμεταλλευτείτε αυτό το τεραστίων διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM με συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς παντού, να βρείτε τη συχνότητά μας και να παραμείνετε εκεί συντονισμένοι, να μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας δίνετε τον παλμό του δικού σας τόπου. Το θέλουμε πάρα πολύ, μας αρέσει. Και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, να μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος, ο οποίος Νίκος στέλνει την καλημέρα του από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Εδώ μας ακούνε στη Σαϊγκόν, μωρέ, δεν θα μπορείτε να μας ακούσετε στην Πρέβεζα, δεν θα μπορείτε να μας ακούσετε στη Νεάπολη, στο Γήθιο, παντού μπορείτε να μας ακούσετε. Ρώτησε στην προηγούμενη εβδομάδα τι ομάδα υποστηρίζω, μου γράφει ο Νίκος. Μία είναι η Βασίλισσα και επειδή είμαι φίλαθλος δεν άκουγα ζωντανά αυτές τις μέρες γιατί τα αυτιά μου δεν αντέχουν τη συνεχή μετάδοση ενός άσματος. Τι εννοείς, τον ημνού του Ολυμπιακού εννοείς? Α, εμείς μία φορά τον, μόνο μία φορά και μάλιστα όχι με δική μου πρωτοβουλία. Εγώ έπαιξα το We Are The Champions. Εντάξει μωρέ, ευρωπαϊκό σηκώσαμε, να μην το τέτοιο. Όταν εμείς παίρναμε ευρωπαϊκό στην καλαθοσφαίριση, κάποιοι νόμιζαν ότι τα καλάθια ήταν ψάθινα όπως των φουρναρέων. Δεν έχεις άδικο σε αυτό το οποίο λες, διότι η ΑΕΚ ήταν η πρώτη το 1968 που σήκωσε το κύπελο κυπελούχων. Και μάλιστα ήταν μια κάτι παραπάνω από μαγική βραδιά εκεί στο Καλλιμάρμαρο, στο ανοιχτό Καλλιμάρμαρο. Ήταν ένα ρεκόρ το οποίο έχω την εντύπωση ότι ακόμα, όχι έχω την εντύπωση, σε αγώνα μπάσκετ επίσημο δεν έχει καταρριφθεί. 70.000 κόσμος. Και αυτό το δίνουμε στην ΑΕΚ. Φίλαθλος λέει της παλιάς θύρας 21 στο πέταλο, της ομάδας λέει του Φάντροκ και του Λουκά Μπάρλου. Σήμερα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Τιμία και μοναδική ΑΕΚ, έχουμε δώσει και τα συγχαρητήριά μας και να το χαρείτε το πρωτάθλημα πραγματικά. Εμάς μας αρέσει, εντάξει, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε φύγει από την... Μας αρέσει να πειραζόμαστε. Και την αγάπη μου Νίκο, εκεί στη Σαϊγκόν, να περνάς καλά με την οικογένειά σου. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. 17 ως 22 βαθμούς Κελσίου λέει η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Ναι, εμείς εδώ μπαίνουμε σε λίγο έτσι πιο ζεστό mood. Από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις. Αλλά επειδή θα έχει λίγες νεφώσεις λέει το μεσημέρο απόγευμα στην Αττική, εντάξει, ας υπάρχει και μια ομπρελίτσα, ποτέ δεν ξέρω, και δεν το νομίζω, δεν. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός, λοιπόν, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, δεν σας έκανα πλακίτσα, αυτή είναι η πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σας το είπα λίγο νωρίτερα. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτόν τον τύπο. Σας μιλάω ειλικρινά. Τη μία μιλάει στους δημοσιογράφους, λέει συγκεκριμένα πράγματα, άλλα λένε τα λόγια του, άλλα βλέπουν τα μάτια του, άλλα ακούν τα αυτιά του και άλλα τελικά κάνει. Είναι τελείως διαφορετικές οι πράξεις του. Μιλάω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μας τα εξηγήσει λοιπόν, για να μην πω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, που δεν έχω και το ρεπορτάζ, ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο σε όσους πάνε στις δουλειές τους. Ναι, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον λένε ότι θέλουν συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να πυροβολούν ένα τον άλλον και καμία δεν φαίνεται πλευρά πρόθυμη να κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα πίσω. Αυτή η νύχτα ήταν ανήσυχη στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιράν, σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση, εκτόξευσε 5 drones πάνω από το στενό του Ορμούζ, στοχεύοντας αμερικανικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν τα τέσσερα από αυτά. Πριν εκτοξευτεί το πέμπτο αμερικανικά αεροσκάφη F-35-F-18, έπληξαν κατευθείαν το σταθμό ελέγχου εδάφους στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα ιρανικό λιμάνι που το χειριζόταν. Είναι το δεύτερο αμερικανικό πλήγμα μέσα σε τρεις μέρες. Την Τρίτη είχαν χτυπήσει ιρανικά σκάφη, ταχύπλοα που τοποθετούσαν άρκες στο στενό. Ακούστηκαν και πριν από λίγες ώρες εκρήξεις ανατολικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς, ενεργοποίηση αντιεροπορικών. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αποφασιστική ανταπόδοση και ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ μιλά πλέον για πιθανή επανάληψη πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Το πρωί είχαμε τη συνεδρίαση του Προϊκού Συμβουλίου, όπου εκεί όλοι ανέμεναν ότι ίσως ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει κάποια σημεία της συμφωνίας που συζητά με την Τεχεράνη. Διέρευσε από τα ερευνητικά μέσα ένα σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων, στο οποίο περιλαμβάνεται το άνοιγμα των στενών, η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, η διαχείριση της ασπλοείας από Ιράν, Ομάν και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος, λίγο πριν τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το διέψευσε με σφοδρότητα ως πλήρες κατασκευασμένο, μη θεύματα και απαράδεκτο. Ο Τραμπ, κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν ξεκάθαρος. Δεν βιάζεται, δεν τον νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Το είπε για πρώτη φορά. Δεν τον νοιάζει ουσιαστικά το πολιτικό κόστος, αλλά και οι αρνητικές δημοσκοπήσεις, και ότι το Ιράν δεν μπορεί, όπως είπε, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Παραμένει ανοιχτός σε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλεί νέα στρατιωτικά πλήγματα. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, παραδείχθηκε ότι βασικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Το Ιρανικό καθεστώς παραμένει όρθιο και μεγάλο μέρος του πυραυλικού οπλοστασίου του είναι ακόμα ανέπαφο. Συνέδεσε μια πιθανή συμφωνία με τη διεύρυνση των συμφωνίων του Αβραάμ από τα κράτη του κόλπου. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι όποιος υπογράψει αυτές τις συμφωνίες ουσιαστικά αναγνωρίζει και το Ισραήλ, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη του κόλπου. Το ζήτημα των πυρηνικών παραμένει εκτός τραπεζιού για την ώρα, αλλά ο Τραμπ αποκλεί πλέον τη μεταφορά του ιρανικού αποθέματος ουρανίου σε Ρωσία ή Κίνα. Βήματα πίσω ουσιαστικά. Ξημερώνει η μέρα, θα είμαστε σε μια άλλη, ένα άλλο mood, σε μια άλλη διάθεση.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, πραγματικά φοβερό. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να μην, πώς το είπες ενδιάμεσα στο ρεπορτάζ, ότι δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ, δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
1: Έτσι λέει τώρα.
0: Εμάς πάντως το δηλώνουμε ευθέως ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα
1: στις
0: μέσες του πετρελαίου. Και δυστυχώς στην Ελλάδα μπορεί στις διεθνείς τιμές να έχουμε σκαμπανεβάσματα. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο ανεβάσματα.
1: Ανεβάσματα, σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου, ωραίες γραβάτες. Σε παρακολουθούμε. Την καλημέρα μου.

Και εκεί λοιπόν που παρακολουθούσαμε τα εσωτερικά δρόμενα και εκεί που παρακολουθούσαμε και τα εξωτερικά και που, για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, ναι, ξέρετε, έχουμε το νου μας. Έχουμε το νου μας, διότι αυτός ο τύπος, όπως πολύ καλά ακούσατε το Θανάση, έχει τα δικά του, δεν ξέρω. Πιστεύει στο δικό του Θεό, έχει το δικό του σκεπτικό. Δεν είναι τελείως μα τελείως απρόβλεπτος, ίσως και αυτός να είναι ο σκοπός του. Σημασία όμως έχει ότι ένας ολόκληρος πλανήτης κινείται με βάση τα δικά του τερτύπια, τα δικά του καπρίτσια και ασφαλώς πλήττεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν μιλάω μόνο για τις τοπικές οικονομίες, βλέπετε εμείς εδώ πώς δεινοπαθούμε. Έχει εξαγγείλει μέτρα με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει και την εξειδίκευση. Θα δούμε αν αυτά, το λέω ρητορικά, μη μου την πέσετε, εάν φτάνουν αυτά τα μέτρα. Απλά είμαι πάντα υπέρ της άποψης για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Πρώτα πώς λειτουργεί και μετά να κάνουμε κριτική. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Πολλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το κύμα το ενεργειακό, αλλά και το κύμα της ακρίβειας, το οποίο αυτό το κύμα είναι μόνιμο. Δυστυχώς είναι μόνιμο. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά είχαμε και ένα Αγκιουλέρ. Είχε και ένα Αγκιουλέρ το όλο σύστημα, το μενού. Ο οποίος Αγκιουλέρ, αυτό το οποίο είπε μεταξύ άλλων, ξαναμίλησε ρε παιδί μου για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Υπήρξε έντονη απάντηση και αντίδραση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Έχουμε πηγές από το, πληροφορίες αν θέλετε, από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση, αν καταφέρω εδώ να το βρω στα διάφορά μου, εδώ είμαστε. Η απάντηση: η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια.

Διαβάζω λοιπόν στο ενικός.gr. Σε μία περίοδο που η Άγκυρα μεθοδεύει τη νομική θωράκιση των μονομερών διεκδικήσεών της μέσω του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, νομίζω το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Όλοι μίλησαν για το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας, για αυτό το νόμο, για αυτό το οποίο, ναι, τα τερτύπια είπαμε, του Ερντογάν, για εσωτερική κατανάλωση που όμως μπορούν να του δώσουν πατήματα στο μέλλον εάν δεν αντιδράσουμε. Και περιμένουν στην κυβέρνηση, αυτό είναι το ρεπορτάζ, περιμένουν στην κυβέρνηση, που συνάδει απόλυτα και με τις δηλώσεις οποίες έχει κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ότι θα δούμε τι ακριβώς θα φέρει ή προτίθεται να φέρει στο κοινοβούλιο της η Τουρκία για να αντιδράσουμε ανάλογα, διότι αυτή τη στιγμή ασφαλώς η αντίδραση της χώρας μας δεν μπορεί να είναι απέναντι σε δημοσιεύματα, σε περιραίουσα ατμόσφαιρα ή σε κάτι το οποίο πρόκειται να ή θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση είναι σε εγρήγορση η Αθήνα. Από τα ελληνοτουρκικά λοιπόν σύνορα στον Εύρο, ο Γκιουλέρ επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Τα έβαλε όλα μέσα στο καζάνι ο Γκιουλέρ, μέσα στο ίδιο καζάνι. Εξήρε σε πρώτη φάση το επίπεδο ετοιμότητας των τουρκικών δυνάμεων ο Γκιουλέρ και μετά αυτό το οποίο είπε, έβαλε στο στόχαστρο τα ελληνικά νησιά, την αμυντική του θωράκιση, συνέχισε την πάγια αυτή τακτική της Άγκυρας. Μία ακόμη προσπάθεια διαστρέβλωσης του διεθνούς δικαίου, μία ακόμη προσπάθεια αφισβήτησης των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο Γκιουλέρ επιτέθηκε ανοιχτά στην Αθήνα για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου και μάλιστα αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να βρίσκονται σε μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς και ότι οι ενέργειες από την πλευρά μας είναι ασύμβατες με τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα εμείς να υπενθυμίσουμε στον Γκιουλέρ ότι η τέταρτη στρατιά έχει φτιαχτεί και κοιτάει πάντα, έχει το βλέμμα της προς τα ελληνικά νησιά, ότι οι επιθετικές συστοιχίες των πυράβλων της Τουρκίας στοχεύουν πάνω στα ελληνικά νησιά. Πολλά. Ότι υπάρχει μία μόνιμη αναθεωρητική επιθετική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας. Θα ξεχάσουμε παραδείγματος χάρη τον Ερντογάν, θα έρθουμε νύχτα. Έτσι δεν είχε απειλήσει. Μετά θα μου πείτε ήρθε η διακήρυξη των Αθηνών. Ποια? Ναι, η διακήρυξη των Αθηνών. Πόσο μακρινή φαίνεται αυτή η διακήρυξη, ε? Τα ήρεμα νερά, παρόλο που η κυβέρνηση ασφαλώς υπεραμείνεται της πολιτικής των ήρεμων νερών, νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κυματίζουν τα ήρεμα νερά με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Προσπαθούν. Ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη οι Τούρκοι.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι έχει χάσει το βηματισμό της η Τουρκία, ότι αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε και το ξεγύμνωμα της αμυντικής θωράκισης της γειτονικής χώρας. Αυτό φάνηκε διότι ζητούσαν από το ΝΑΤΡΟ, από το ΝΑΤΟ συστοιχίες Patriot για να μπορέσουν να αποτρέψουν την οποιαδήποτε επίτηδες επίθεση εναντίον τους ή κατά λάθος. Γιατί συμβαίνουν και λάθη σε ένα πόλεμο. Όταν πετάνε drones από εδώ, drones από εκεί, πυραυλάκια από εκεί, θε από εδώ, θε παραπέρα, μπορεί να σου πέσει κατά λάθος και κανένα. Το θέμα είναι εάν υπήρχε αμυντική θωράκιση. Φάνηκε ότι δεν έχει αεράμινα η Τουρκία. Οι συμφωνίες και εάν θέλετε αυτό το σφιχταγκάλιασμα, οι συνεχείς συναντήσεις κορυφής Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, το γεγονός ότι έχει διεισδύσει η χώρα μας, έχει διεισδύσει στις χώρες τις αραβικές, συνεχείς συναντήσεις, αλληλοεπισκέψεις. Όλο αυτό έχει ενοχλήσει την Τουρκία, τον Ερντογάν. Να βάλουμε μέσα στην εξίσωση και την ελληνογαλλική συμφωνία, την επέκταση της ελληνογαλλικής στρατιωτικής αμυντικής συμφωνίας. Να βάλουμε και την επέκταση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα F-35 που έρχονται, τα Ραφάλ που είναι εδώ, η Μπελαρά που πλέουν στο Αιγαίο, τα υποβρύχια, η ετοιμότητα. Όλα αυτά έχουν φέρει εκνευρισμό. Και ξέρετε, δεν είναι καλός ο εκνευρισμός. Γιατί όταν εκνευρίζεσαι, κάνεις και λάθη. Στο τελείωμα του τραγουδιού, έτσι για να το απολαύσουμε, βέβαια εντάξει ο κύριος Νταβαρίνος θα κρίνει, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μηνυματάκι. Επανερχόμαστε τριμήτεροι.

0: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. And you can dance. For inspiration.

0: Ούτως ή άλλως η Τουρκία μας έχει συνηθίσει διάφορες έτσι συνθήκες να μην τις τηρεί στο έπακρο. Μία γρήγορη ματιά να ρίξει κάποιος στην ιστορία και να ξεκινήσουμε ακόμα και από την συνθήκη του Μοντρέ, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μετέπειτα, πατώντας πάνω στο γεγονός η Τουρκία ότι άλλαξε το καθεστώς στη γειτονική χώρα. Πολλά από τα κομμάτια αυτής της συνθήκης δεν τα εφάρμοσε ποτέ η Τουρκία. Ποτέ, πραγματικά ποτέ. Η Τουρκία λοιπόν, γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μετά της Λοζάνης και όλα τα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν είσαι ηττημένος από ένα πόλεμο, γίνονται συνθήκες, συνήθως ο ηττημένος, ειδικά επαναλαμβάνω μετά από πόλεμο, αναγκάζεται να κάνει πολλές εκπτώσεις και πολλά βήματα πίσω. Να κάνει βηματάκια προς τα πίσω. Η Τουρκία μονίμως θεωρεί ότι, δεν ξέρω παιδί μου, είναι το αδικημένο παιδί της περιοχής. Είναι το αδικημένο περιοχή, το αδικημένο παιδί της περιοχής. Η Μικρά Ασία ήταν Ελλάδα. Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Αβραάμ, την αγάπη μου. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Θα έχουμε την ενημέρωση, την αθλητική βεβαίως ενημέρωση, από τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος είναι εδώ. Τι κάνετε, κύριε Σταυρακάκη?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, η Crystal Palace το βράδυ νίκησε 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό που έγινε στη Λειψία και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου εξασφάλισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω ότι στο αγγλικό πρωτάθλημα η Crystal Palace τερμάτισε στη 15η θέση. Έγινε η ομάδα του Λονδίνου η τρίτη αγγλική ομάδα που παίρνει την διοργάνωση του Conference League μετά τη West Ham και την Chelsea. Πρέπει να σου πω τώρα ότι η Αγγλία θα έχει 2, 4, 6, 8, 9 ομάδες στις επόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή θα είναι στη League Phase του Champions League η Arsenal, η Manchester City, Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. Στο Europa League θα είναι η Bournemouth και η Sunderland και η Crystal Palace. Και στα προκριματικά του Conference League θα είναι η Brighton. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι αγγλικές ομάδες έχουν 2-2 μέχρι τώρα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο, αφού η Aston Villa την περασμένη εβδομάδα πήρε το Europa League και χθες η Crystal Palace πήρε το Conference League. Έρχεται μπροστά μας το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα ο τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη, εκεί όπου η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal θα ανταγωνιστεί με την κάτοχο του τίτλου και πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain. Καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να γίνει και το 3-3 για τις ομάδες από το νησί στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, συγγνώμη, έχουμε σήμερα την έναρξη των ημιτελικών αναμετρήσεων, όπου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ένα γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί θα είναι και οι φίλοι του Ολυμπιακού να αποθεώσουν την ομάδα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα παίξει στις 8 και 4 με την ΑΕΚ. Στις 2 νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος. Με 4-2 ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της, του πόλο των γυναικών της Α1 στο κολυμβητήριο του Πειραιά, 4-2 στα πέναλτι, 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Τις 3 νίκες εδώ είναι ο τίτλος και μεταφέρεται αύριο η σειρά το απόγευμα στην Βουλιαγμένη. Αύριο στις 6 το απόγευμα έχουμε και τον τέταρτο τελικό της Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Η ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του ΑΚΑ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός και θέλει ακόμα μία για να κατακτήσει και το πρωτάθλημα της Handball Premier των ανδρών.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό το 3-3 δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν θυμάμαι, πρέπει να το ψάξουμε. Άσε να γίνει πρώτα, γιατί θα παίξουν στο Σάββατο. Εντάξει, δεν το θυμάμαι αυτό, πρέπει να το ψάξουμε. Για να σου πω, να είμαι για να μαζί σου τίμιος και δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι τώρα πολύ πιθανό να γίνει.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει, γιατί εντάξει, η Arsenal είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, αλλά από εκεί πέρα έχει να αντιμετωπίσει την Paris Saint-Germain, που είναι πάντα μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα, κάτοχος τίτλου, με αστέρια που θέλουν να δείξουν. Έρχεται και Μουντιάλ και καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά συνθέτουν ότι πρώτα ο Θεός το Σάββατο 7 η ώρα, γιατί ο τελικός είναι πλέον στις 7 η ώρα του Σαββάτου. Τον βάζει η UEFA, συνήθως τον έβαζε 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι, γιατί τόσο νωρίς, με το φως της ημέρας.
1: Αχ, Παναγία μου, τι τραβάω με σένα. Γιατί, αγόρι μου, για να πιάσει και την αγορά της Ασίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πιάσει Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, την αγορά την ασιατική. Που εκεί τώρα θα είναι η διαφορά της
0: πολλά ώρας. Τα λεφτά, ώρα,
1: πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, ο κόσμος θα ήθελε και την Αυστραλία. Ο κόσμος θα ήθελε να δει φυσικά στις 10 η ώρα το βράδυ στην Ευρώπη. 9 Ευρώπης, 10 η ώρα εδώ σε εμάς. Θα ήθελε να δει το ματσάκι αυτό στο σπίτι του ή έξω κάπου, με το ποτό του, την πίρα του, την πίζα του, τα σουβλάκια του, τα κόλπα του. Όμως θα περιοριστούν να το δουν 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση έχεις?
0: Καμία, διότι πρέπει να πάμε στον Άφλιο.
1: Πολύ ωραία πολύ τον Άφλιο.
0: Είναι πολύ ωραία πολύ τον Άφλιο.
1: Πολύ ωραία. Έχεις πάει?
0: Εννοείται. Έχω πάει και στο Μπούρτζι. Έχω ανέβει και στο Παλαμίδι.
1: Ναι.
0: Έχω δει και όλες και το κελί που είχαν ρίξει τον Κολοκοτρώνη.
1: Ναι. Οπότε έχει πάει σε αυτή την περίπτωση. Από τι ωραίε πόλει. Που όμω δυστυχώ το Σαββατοκυριακό, αν πα Σάββατο μεσημέρι στον Άφλιο, πρέπει να σου πω ότι η κίνηση είναι χειρότερη από την Πανεπιστημίου.
0: Είναι γεγονό αυτό. Είναι γεγονός.
1: Έχει θεματάκι με την κίνηση.
0: Ψυχραιμία και περνάμε καλά.
1: Αλλά περνά καλά στον
0: Άφλιο. Ναι. Και έχει ωραίο φαγητό. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό έτοιμα σαμπούκα στο μυαλό σου. Καλή συνέχεια.
0: Εννοείται. Εννοείται, Δημήτρη. Αυτό δεν το σκέφτεσαι ποτέ. Είναι γεγονό. Λοιπόν. Τρεις ημέρες στον Άφλιο, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Εκμεταλλευτείτε τον, είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος συμμετοχής. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Άφλιο, λοιπόν, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο λοιπόν η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, όχι Δευτέρα, γιατί Δευτέρα είναι 1η Ιουνίου. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη λοιπόν θα γίνει η κλήρωση 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Έχω μπόλικα μηνυματάκια, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Καθόλου. Λοιπόν, την επόμενη ώρα θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα καλημερίσουμε και θα ευχαριστήσουμε και τον κύριο Νταβαρίνο που μας ανέκτηκε και για τη συνεργασία βεβαίως και για τις τραγουδάρες. Θα τα πούμε και αύριο, κύριε Νταβάρη, ναι. Θα τα πούμε και αύριο, λοιπόν. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Δικό σας. Real FM.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα.
3: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε δυναμικά στη δεύτερη ώρα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε ασφαλώς να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ανοίξει την πεντάλια της ενημέρωσης και όλων των θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο 24ωρο. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μηνύσεις που πέσανε χθες. Θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ, θα τα συζητήσουμε, με αναλυτικό τρόπο, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αυτό το τοξικό κλίμα θα μας πάει με αυτό το τοξικό κλίμα θα πάμε μέχρι τις εκλογές, εάν δεν αλλάξει λίγο η διάθεση των πολιτικών μας εκεί μέσα στην Ολομέλεια και έξω από την Ολομέλεια της Βουλής. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη του 2027. Γιατί άνοιξη του 2027, μα το επανέλαβε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές το είπε ξεκάθαρα και μάλιστα η ερώτηση που δέχθηκε ήταν «Γιατί άνοιξη του 2027, μα το επανέλαβε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης». Εχθές το είπε ξεκάθαρα και μάλιστα η ερώτηση που δέχθηκε ήταν ότι «Εντάξει, λέτε την ημερομηνία των εκλογών και μετά μπορείτε να αποχωρήσετε».

πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, μετά τη ΔΕΘ, και οι δηλώσεις τελεχών ότι εντάξει, δεν θεωρούνται πολύ προώρες οι εκλογές, εάν γίνουν τον Οκτώβριο. Τελικά ο σχεδιασμός ένας και μοναδικός, και ο μοναδικός στόχος ήταν να αποκαλυφθούν όσο γίνεται πιο νωρίς τα νέα κόμματα. Να ανακοινώσουν τα νέα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρτσιανού. Θεωρητικά εδώ και 2 λεπτάκια έχει ανατύλει ο ήλιος. Και το λέω θεωρητικά διότι ακόμα μας κάνει παιχνίδια και είναι κρυμμένος πίσω από την Πεντέλη. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM. Ένας καταγάλανος αττικός ουρανός, να προσέχετε στο δρόμο σε κάθε περίπτωση και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Να αρχίσετε από εδώ και πέρα να μπαίνετε σε mood καλοκαιριού, να ντύνεστε και ανάλογα, εμείς δεν χρειάζεται να αλλάξουμε γκαρδαρόμπα, τα ξέρετε, και γενικότερα έρχεται το ελληνικό καλοκαιράκι με όλα τα καλά του και τα κακά του, με τα θετικά του και τα στραβά του. Λοιπόν, ο ήλιος θα δει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και διανύουμε ήδη την 148η ημέρα του έτους. Ημέρα Πέμπτη, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλημέρα. Καλημέρα πρωτεύουσα. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του κόκπιτ, του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη. Εμένα λίγο οι ώμοι μου, να ξέρεις, με έχουν πιάσει. Κύπελο από εδώ, πρωτάθλημα από εκεί, παραπέρα το να τ' άλλο, εντάξει. Αλλά και μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο του Euroleague είναι αρκετό λίγο για να πονέσουν οι ώμοι μας. Είναι και καλή άσκηση για τα μπράτσα βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να πειράξουμε λίγο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας κύριε Καλαμαράκη, την αγάπη μου. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Αβραάμ μου λέει, Σπύρο μου λέει, δεν βαριόμαστε να γράφουμε πάντως. Το βλέπω ειδικά εσύ Αβραάμ, πραγματικά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι προνόμιο. Η πολιτική σκηνή έχει μπει σε άγρια κόντρα, η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να παραλυρεί και τα στρατηγικά σχέδια Τραμπ Νετανιάχου ξεδιπλώνονται μέρα με την ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ σε όλη την παρέα του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα αυτό με την Τουρκία και θα ξεκινήσω, μάλλον θα συνεχίσω από εκεί που το άφησα, όσον αφορά στις προκλητικές, πραγματικά απίστευτα προκλητικές δηλώσεις του Γκιουλέρ, του Υπουργού Άμυνας. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν και τους λοιπούς και αμφισβητεί τα πάντα. Έχουν ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, οι Τούρκοι, έχουν ένα τεράστιο κόλλημα με το Αιγαίο. Δηλαδή, να τους υπενθυμίσει κάποιος με πάρα πολύ ευγένεια, απάντησε το Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον έδωσε το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα τα υπερασπιστεί no matter what, θα πω εγώ. Αλλά οι Τούρκοι. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο Γκιουλέρ, ο οποίος γνωρίζει και το πώς είναι στημένη η άμυνα, η επίθεση μάλλον της Τουρκίας, να έχει τέτοιες απαιτήσεις. Επαναλαμβάνω, μια χώρα που έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων της τη συνθήκη του Μοντρέ. Μια χώρα η οποία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο. Απειλεί, κάνει bullying σε ολόκληρη την περιοχή, είναι το κακό παιδί, το άτακτο παιδί της περιοχής. Και ασφαλώς υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου, η τέταρτη στρατιά. Είναι μία από τις 4 κύριες στρατιές του τουρκικού στρατού. Εδρεύει στη Σμύρνη. Σμύρνη, ελληνικό όνομα, κύριε Ερντογάν, γιατί η Μικρά Ασία και όλα τα παράλια είναι ελληνικά, έχουν έντονη την ελληνικότητα. Όπου και να σκάβεται, αρχαία ελληνικά βρίσκεται. Αλλά δεν έχουμε τέτοια αιμονή. Κωνσταντινούπολη. Χαμένες πατρίδες. Δεν έχουμε αιμονή και κάθε τρεις και λίγο να λέμε «Α, θα σηκώσουμε το λάβαρο της Επανάστασης και θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω, την Αγία Σοφιά». Ακούστε λοιπόν τώρα. Η τέταρτη στρατιά που εδρεύει στη Σμύρνη είναι επιφορτισμένη με την άμυνα των δυτικών ακτών της Τουρκίας και έχει έντονα επιθετικό και αποβατικό προσανατολισμό

προσανατολισμού προς τα ελληνικά νησιά, ε. Προς τα ελληνικά νησιά. Και υπό τη διοίκησή της υπάγονται επίλεκτες δυνάμεις όπως ταξιαρχίες καταδρομών, πυροβολικού. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Και να σοβαρευτεί λίγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σοβαρευτεί λίγο και το ΝΑΤΟ, που βλέπει αυτές τις κινήσεις και απλά τις παρακολουθεί, διότι ναι μωρέ, είναι ανάμεσα σε συμμάχους. Δεν νομίζω Τάκη. Κύριε Κώστα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Τώρα τι να διαβάσω, κύριε Κώστα μου, από αυτό το μήνυμα. Προφανώς βρισκόμαστε σε διαφορετική σελίδα. Πραγματικά σε διαφορετική σελίδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσες φορές και να στείλετε το μήνυμά σας, δεν θα με βάλετε στη διαδικασία να απαντήσω με τρόπο που δεν θα ήθελα. Απλά το αφήνω. Το μόνο πράγμα το οποίο λέω είναι ότι βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική σελίδα.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρηθμη. Η εξίσωση όσο πάει και γίνεται χειρότερη, γίνεται και πιο δύσκολη. Δεν χρειάζονται μόνο πολύ καλοί λίτες για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο Τραμπ. Μας τα είπε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας. Και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις όταν ακούς διαφορετικά πράγματα τη μία στιγμή από τον Τραμπ, διαφορετικά την άλλη και στο τέλος πράττει κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο και διαβάζω από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι η κατάσταση παραδείγματος χάρη στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ είναι πολύ τεταμένη. Ακούστε, είναι ασύλληπτος ο αριθμός. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο. Ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, διότι από τις 2 Μαρτίου και μετά, ό,τι και να λέμε, έχουμε επανέναρξη των εχθροπραξιών. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Συζητάνε, λέει, για οικεχηρία και την ίδια ώρα δεν έχουν κατεβάσει τα όπλα. Ακούστε επίσης αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια της πόλης Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από δήλωση της οργάνωσης και απλά έχουν μπλέξει και δεν βλέπω να έχουμε καλά ξεμπερδέματα με όλη αυτή την ιστορία. Επειδή με ρωτάτε, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η απάντηση στην Τουρκία, στον Γκουλέρ, τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει το status quo της περιοχής. Το κάνει όπως πάντα με άγαρμπο τρόπο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη συγκυρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχει βάλει και έχει υψώσει ένα στρατιωτικό τείχος η Αθήνα με τη βοήθεια της Κύπρου. Ο Ερντογάν τα έβαλε και με το Ισραήλ. Απειλές που αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ο Ερντογάν ότι και μία επίθεση θα μπορούσε να ήταν μέσα στα σχέδιά του. Πιστεύετε ότι το τραβάω από τα μαλλιά? Μακάρι να το τραβούσα από τα μαλλιά.

Έχουμε μπόλικο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ δεν θα μας πάει, θα μας συντροφεύσει μέχρι τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές και μετά αν χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, δεν ξέρω και τρίτες ή οτιδήποτε, εκεί θα πηγαίνουμε χεράκι χεράκι με τον ΟΠΚΕΠΕ. 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των ακροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μάλλον θα βρεθούν σήμερα, συμπαθάτε με. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα σας. Πάμε στις πολιτικές κόντρες, διότι είναι πολλές και είναι και πασπαλισμένες και με μηνύσεις. Ο Τάσος, καλησπέρα Τάσο μου, τώρα να το διαβάσω στον αέρα, δηλώνεις τι έχεις ψηφίσει, τι πρόκειται να ψηφίσεις, τι θα ψηφίσεις αν και εφόσον, αλλά στο τέλος αφήνεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναψηφίσεις αυτό που είχες ψηφίσει τις δύο τελευταίες φορές. Είναι πολύς κόσμος προβληματισμένος. Μιλούσα με δημοσκόπους τις δύο τελευταίες μέρες και μου έλεγαν το εξής, ότι υπάρχουν απαντήσεις που είναι πολύ σκληρές από τους πολίτες. Είναι μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που κλείνουν το τηλέφωνο, που δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ειδικά στις νεότερες ηλικίες υπάρχει αντίδραση. Δεν γνωρίζουν κιόλας και δεν μπορούν ασφαλώς να μπουν στην ψυχολογία του κάθε πολίτη που χτυπάει το τηλέφωνο του και κλείνεται για να δώσει απαντήσεις, για να συμμετάσχει στις έρευνες. Δεν γνωρίζουν εάν οι απαντήσεις είναι και ειλικρινείς. Να μείνουμε όμως αυτά τα οποία έχουμε. Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε ανατροπή, αλλά έχουμε μία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται πόσο εύπλαστο είναι το πολιτικό σκηνικό. Εάν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία, που παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο, με απώλειες, υπάρχει δημοσκοπική λειψιδρία στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι έλα ρε παιδί μου είναι παροδικό, ότι όσο περνάνε οι μέρες και έρχονται παροχές, θυμάστε το πείραμα του Στάλιν. Ναι, το έχουν αρκετοί αυτό το πείραμα στο μυαλό του στην κυβέρνηση. Για όσους δεν το γνωρίζετε, έκανε ένα πείραμα ο Στάλιν, κρατούσε μία κότα στα χέρια του και την ξεπουπούλιαζε. Τι εικόνα τώρα σας δίνω πρωί πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει σφάδαζε από τους πόνους η κότα. Όταν την άφησε κάτω, πήρε στα χέρια του μερικούς, πήρε λίγο στάρι και τις έκανε και το έβαλε στη μουσούδα της και άρχισε να τρώει. Από εκείνο το σημείο και μετά, η τραυματισμένη αυτή κότα που σφάδαζε από τους πόνους, τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα για μία χούφτα στάρι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό λοιπόν το συζητάνε και σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια. Κοινώς θα δοθούν χρήματα, θα υπάρξουν εξαγγελίες μέτρων με κοινωνικό πρόσημο και όλα καλά. Θα είναι όλα καλά. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά τουλάχιστον έρχεται με φόρα. Η κυρία Καριστιανού, η τελευταία δημοσκόπηση, τη δείχνει πιο πάνω από το Πασόκ. Τέταρτο το Πασόκ. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει μούδιασμα
και την ίδια ώρα κάνουν και μηνύσεις.

0: Λοιπόν, για αυτό το Σάββατο πρέπει να σας πω ότι σας έχω μάλλον μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε να διασκεδάσετε, να γίνετε και σοφότεροι, διότι θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται να ανοίγουμε και τους οριζοντές μας και χρειάζεται, μωρέ, αυτό να το κάνουμε με όμορφο, με ωραίο τρόπο. Και έναν από αυτούς τους τρόπους τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες, στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site βεβαίως του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Σκανταγιάρης λοιπόν εξωγήινος, για να σας δώσω και να σας κάνω έτσι λίγο να είμαι και μαρτυριάρης. Ο Σκανταγιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Τι ωραία μηνύματα, μωρέ. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Να ξέρετε ότι θα το κάνουμε και εμείς. Θα περάσουμε μια βολτίτσα και εγώ και η Στεφανία. Ωραίες εικόνες όμως.
1: Στεφανία εδώ είναι εντωμεταξύ. Συγγνώμη, καλημέρα. Ναι, σας έχει μια δουλειά και δεν μιλάει. Για καλό είναι, για καλό είναι.
0: Για καλό, εντυπωσιακό, εξελισσόμεθα.
1: Ναι. Για τον ενικό εννοώ, αλλά ναι, για καλό είναι. Λοιπόν. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες.
0: Εγώ πάντως διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ενικός.gr. Πάμε από μαύρο που λέμε και στο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ενικός.gr το ρεπορτάζ για τα ελληνοτουρκικά. Για αυτά τα οποία ξεστόμησε ο Γκιουλέρ. Ξεχνώντας ο Γκιουλέρ, γράφοντας τα παλαιά των υποδημάτων του.
1: Και αυτός.
0: Και αυτός. Σε συνέχεια του Ερντογάν βεβαίως. Την αναθεωρητική πολιτική όλων των προηγούμενων ετών, το γεγονός ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αλλάξουν το status quo της περιοχής. Να πούμε κι άλλα. Να πούμε κι άλλα. Τους ενοχλεί με τον τρόπο που το έχουν στο μυαλό τους, γιατί αυτοί προφανώς έχουν στο μυαλό τους ότι στα νησιά, επειδή είναι και σήμερα κιόλας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, έχω την εντύπωση ότι νομίζουν ότι τα νησιά του Αιγαίου μπορεί να είναι και, ξέρεις, να είναι χτισμένα.
1: Σπύρο,
0: ότι κάνει, ανοίγουν από κάτω, βγαίνουν πύραυλοι, ναι, κάνουν ραν.
1: Σου κάνει, δεν μου κάνει κάποια εντύπωση, ξέρεις, ναι, η ρητορική της Τουρκίας. Εγώ δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω. Σε επίπεδο δηλώσεων, το έχω ξαναδεί, δεν μου κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Άκουα πολύ προσεκτικά, ξέρεις, τον κύριο, ναι, Σέρμπο χθες, mm, ο οποίος μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και κάποια στιγμή κλήθηκε να σχολιάσει αυτό το την ομιλία του Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Αυτή την επισήμανση ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Και εξηγούσε ουσιαστικά ότι αυτό είναι ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης, η οποία και ήταν συγκυρία. Και ξεκίνησε ουσιαστικά από την Τουρκία, που ήθελε μετά τους σεισμούς, με την λόγω της κατάστασης οικονομίας της, και επειδή ήθελε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, χαμήλωσε ταχύτητα, κατάλαβε, ναι, το κομμάτι της πρόκλησης. Αλλά καταλαβαίνω ότι είχε ημερομηνία λήξης.
0: Την διακήρυξη των Αθηνών, τη θυμάσαι?
1: Και σύμφωνα, που έλεγε, ναι, βεβαίως, θυμάμαι, και σύμφωνα με
0: τον αυτή κύριο, δεν τη θυμούνται όμως.
1: Το ξέρω. Και σύμφωνα με. Όχι, απλώς σου λέω ότι όλο αυτό το πράγμα. Ακούγα την ανάλυση του κ. Σέρμπου, που είχε πολύ ενδιαφέρον. Που σου έλεγε ότι ξέραμε ότι είχε μια ημερομηνία λήξη όλο αυτό. και ότι έχει λήξει οριστικά, κατά τη δική του άποψη τουλάχιστον, από το 2025.
0: Ναι.
1: Και παρεμπιπτόντως στάθηκε εκεί πέρα ουσιαστικά στη διεθνοποίηση των ζητημάτων, όπως.
0: Ναι.
1: Καραμαλή.
0: Έχει πει πάντως ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει μιλήσει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, για το δικαστήριο της Χάγης, αλλά έχει βάλει μία πολύ σημαντική λεξούλα, με συνυποσχετικό.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή πηγαίνουν οι δύο πλευρές έχοντας στα χέρια τους ήδη ένα συμφωνητικό. Ήδη ότι έχουν συμφωνήσει. Μα πώς να συμφωνήσουν με αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται. Ξεχνάνε οι Τούρκοι. Ο κύριος Γκουλέρ, στρατιωτικός άνθρωπος, θα μας πει για την τέταρτη στρατιά, που η έδρα της είναι στη Σμύρνη, η στρατιά του Αιγαίου. Θα μας πει, ας πούμε, τον αποβατικό χαρακτήρα που έχει η συγκεκριμένη στρατιά. Για ποιο λόγο? Απόβαση που θα κάνουν.
1: Πουθενά.
0: Στο Eskişehir. Ναι, θέλω να σου πω, προετοιμάζονται αυτό για να...
1: Κάτσε να... Γιατί προετοιμάζονται, δεν το εννοείς με αφορμή τον νομοσχέδιο?
0: Όχι, παιδί μου, εννοώ όταν κάνουν ασκήσεις και όλα τα σχετικά. Οι ασκήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο? Απόβαση σε ελληνικά νησιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα τρελαθούμε. Λοιπόν,
1: επίσης κάτσε, κλείνουμε. Επίσης κάτσε να δούμε το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Όχι, δεν λέει να το δούμε τώρα.
1: Όχι, κάτσε να το δούμε.

Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, το πρακτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπανταραμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

0: έχει συνωμοτήσει με τον Σαπρανίδη. Του είπες ότι θα συζητήσουμε για Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και όλα τα σχετικά. Και έβαλε, τσαχπίνο πυρπυλο γαργαλιάρικο τραγούδι.
1: Τσαχπίνο γαργαλιάρικο τραγούδι, αυτό δεν
0: το σκέφτηκα. Όχι, σε πάρε. Τσαχπίνο πυρπυλο γαργαλιάρικο.
1: Τι είπε χθες εδώ μεταξύ ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ. Τι είπε. Τι έλεγε.
0: Καθόμουν και άκουγα τη συνέντευξη.
1: Τι έλεγε.
0: Την άκουσα και δύο και τρεις φορές.
1: Καλά, υπερβολή κι εσύ.
0: Τι εννοείς υπερβολή.
1: Εντάξει.
0: Όχι, για να κόψω τα κομμάτια, για να ξέρω τα τέτοια, τα σημεία.
1: Γιατί να τα
0: για
1: κόψεις.
0: Πολιτική υποκρισία τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αυτά σου έκαναν εντύπωση από τη συνέντευξη.
0: Όχι, κι άλλα δεν είναι. Όλα θέλεις να τα πούμε.
1: Όχι, εντάξει, τώρα δεν πεις ότι ποτέ αυτό που λέει για τον Τζίπρα. Εντάξει, πες μου για τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ έμεινα στο κομμάτι της μήνυσης.
1: Όχι, της μήνυσης μόνο.
0: Έμεινα εντάξει. Στο κομμάτι της μήνυσης, ρε παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, πάντως λέει στεναχωριέμαι πάρα πολύ για το Πασόκ. Ναι. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι είναι μοιραίο για το χώρο αυτό ότι έχει πέσει το Πασόκ στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη και ότι δεν τραβάει και ότι αν τραβούσε εγώ ο Τσίπρας.
0: Δεν κάνει για πολιτική.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς. Ναι, ότι ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε σήμερα και δεν θα έκανε κόμμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Και ότι με άλλα λόγια, επειδή είναι κολλημένο το η βελόνα. Γι' αυτό το λόγο ο Τσίπρας κάνει κόμμα.
0: Καλύτερη...
1: Και ότι θα αθωωθεί για τη μήνυση, λέει.
0: Ναι.
1: Πάντως... Έτσι πιστεύει και ναι. Όταν αθωωθεί
0: θα τους κάνει, αγωγή για συγκοφαντική δυσφήμιση. Και...
1: Για ηθική βλάβη.
0: Για ηθική βλάβη, πώς το είπε. Εν πάση περιπτώσει, εχθές 9 η ώρα το πρωί, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε πουρνό-πουρνό τους δικηγόρους του και είπε έβαλαν μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αντικείμενο. Το σπίτι, αυτά τα οποία λέει δημόσια ο κύριος Γεωργιάδης, έχουν ενοχλήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μία ανάρτηση που έκανε ένα βίντεο ο κύριος Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος μίλησε για τοξικότητα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αντικείμενο συζήτησης τώρα ανάμεσα σε πολιτικούς.
1: Ποιο? Καλά, εντάξει. Το καλύτερο.
0: Όλο αυτό.
1: Βαριά αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης βαρύ. Απλώς το θέμα είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης ουσιαστικά τα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο στα δημοσιεύματα στηρίχθηκε. Αυτό είπε και ο ίδιος. Και η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια είναι ότι πήρε κάποια δημοσιεύματα και στήριξε πάνω σε αυτό. Την κριτική του.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι από την άλλη και ότι. Την πολιτική κριτική. Αντιλαμβάνομαι αυτό που και ο ίδιος. Αντιλαμβάνομαι ότι η μήνυση όμως είναι γιατί ξέρεις. Καμιά φορά επειδή γράφει κάποιος κάτι, την ανάγκη να το υιοθετείς. Και εσύ. Γενικότερα, δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάω γενικά. Ως επιχείρημα. Για τον Τζίπρα εντωμεταξύ.
0: Πριν πας στον Τζίπρα. Απλά με βλέπεις προβληματισμένο. Δεν μιλάω από την άποψη ότι εκεί στη Βουλή που να πάρει ευχή. Που βρίσκονται αυτοί οι 300 που τους έχει βάλει ο ελληνικός λαός, υποτίθεται ότι είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν βλέπεις το μήνυμα που περνάνε στους υπόλοιπους πολίτες, που είμαστε και ένας λαός, που είμαστε και λίγο δικομανούλιδες, έτσι, με το παραμικρό θα σου κάνω μήνυση, θα κάνω θαράνω. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα ανάμεσα σε πολιτικούς, σε πολιτικά πρόσωπα, αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα το οποίο φτάνει στους πολίτες. Αυτό, μόνο αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι να τα βρουν, μπας περιπτώσει.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που έχει.
0: Όταν βλέπεις πολιτικούς τώρα να αλληλομηνύονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, έχει
0: να κάνει και με τον κύριο Γεωργιάδη απέναντι. Εσύ, την έκανε είναι... τελικά τη μήνυση απέναντι στον κύριο Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, λοιπόν. Δεν έχει να. Γενικότερα όμως, δεν έχει να κάνει και μόνο με τις μηνύσεις. Έχει να κάνει με το ότι μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον ανοίγει. Αν ανοίξεις ποτέ Βουλή, θες να την κλείσεις. Όχι, δεν μιλάω για εμάς που είναι η δουλειά μας, αλλά αν ανοίξει κάποιος άνθρωπος Βουλή που θα έπρεπε ενδεχομένως. Θα έπρεπε. Ενδεχομένως θα είχε κάποιο ενδιαφέρον για τους πολίτες να την παρακολουθούν, γιατί από εκεί πέρα περνούν όλα τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι τα πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, δηλαδή όσα περιλαμβάνουν, μας αφορούν την τσέπη μας, τη ζωή μας, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε κάποια νομοσχέδια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, συζητούνται όλα τα υπόλοιπα. όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, συν τα επιπροσωπικού αν τα βάλεις και τα θρήσεις, γίνεται ένα ροντέο στη Βουλή, τελικά δεν ακούει κανείς τίποτα. Κάποιοι βουλευτές οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν, δεν τους ακούει κανείς.
0: Όχι.
1: Οριακά δεν ακούνε και τους εκάστοτε υπουργούς για να... που τέλος πάντων παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Γενικότερα δεν είναι θέμα το ποιος μιλάει, το θέμα είναι το τι λέει. Και τελικά εκεί πέρα το μόνο που λένε είναι τσιτάτα.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Ή μάλλον όχι.
0: Συγγνώμη, σε όλα τα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων. Όταν δίνεται η εντολή λοιπόν να φτιάξουμε το βιντεάκι, είπε αυτό το τσιτάτο ο Μητσοτάκης, απάντησε αυτό το τσιτάτο ο Ανδρουλάκης, βάλτε τα τσιτάτα μεταξύ τους. Ναι. Και στο τέλος του βίντεο, μετά από 6 λεπτά που έχουν αποδομηθεί οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες, έχουν τσακωθεί, έχουν υποθεί πράγματα και θάματα, πέρασε το τάδε νομοσχέδιο με 156 ψήφους. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Και ο κόσμος λοιπόν δεν μαθαίνει.
1: Αυτό που λες για τους πολίτες, γενικότερα οι πολίτες, γι' αυτό έχουν... πολύ.
0: Αποστασιοποιηθεί.
1: Όχι απλά αποστασιοποιηθεί. Είναι στον καναπέ, το λέω με την έννοια ότι την Κυριακή των εκλογών. Τα τελευταία χρόνια είναι στον καναπέ, είναι στην παραλία, δεν ξέρω, είναι τέλος πάντων κάπου αλλού έξω από την κάλπη. Πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το στίχημα σε ένα βαθμό κάποιων των δύο νέων κομμάτων. Αν θα μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, αυτό αφορά κυρίως νομίζω την κυρία Καριστιανού, αν θα μπορέσουν εσύ θα πω, γιατί σου λέω νομίζω ότι αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη αυτό το κόμμα, αν θα μπορέσει να τους σηκώσει από αυτό τον καναπέ, να τους φέρει από τις παραλίες.
0: Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής.
1: Και ρώτα τη νεολαία να ασχολείται. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, παιδιά, με τη νεολαία. Δεν θέλουνε, δεν ξέρουνε, δεν τους αρέσει τίποτα.
0: Μα πώς να τους πείσεις πρώτα απ' όλα να παρακολουθήσουν τα δρόμενα όταν έχουν αυτή την κατάληξη. Αυτό και μόνο.
1: Ποια κατάληξη?
0: Εννοώ την κατάληξη του τσακωνόμαστε.
1: Ξέρεις κάτι, η νεολαία δεν είναι μόνο για αυτό που δεν το παρακολουθεί. Η νεολαία είναι γιατί βλέπετε αυτή τη στιγμή κανείς δεν της προσφέρει ελπίδα και όραμα για το μέλλον.
0: Ταλαιπωρείται η νεολαία.
1: Τέλος.
0: Ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Δεν τους λύνουν τα προβλήματα. Κανείς δεν ακούνε λύσεις προβλημάτων. Είναι πάρα πολύ βασικό. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν.
1: Τέτοια απαξίωση.
0: Πρέπει να το καταλάβουν.
1: Από τη νέα γενιά στην πολιτική δεν έχω ξαναδεί.
0: Παλιά.
1: Και δεν μπορείς να τους πεις ότι δεν έχουν άδικο τα παιδιά.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν βλέπουν τίποτα, καμία προοπτική.
0: Θυμάσαι παλιότερα. Όταν παραδείγματος χάρη μας είχαν στείλει για πρώτη φορά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ή όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά τον τάδε ή τον δίνα βουλευτή. Ανεξαρτήτως κόμματος. Υπήρχε ένα σεβασμός, υπήρχε ένα δέος, ρε παιδί μου. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων πάνω τους. Και τις σέβονταν αυτές τις ψήφους που είχαν πάρει από τους συμπολίτες τους. Τώρα, το απόλυτο μηδέν.
1: Εντάξει, το απόλυτο μηδέν, κοντά.
0: Κοντά στο απόλυτο μηδέν, λοιπόν, για να μην είμαι και...
1: μηδενιστής.
0: Μηδενιστής και αφοριστικός σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν...
0: αυτά.
1: Ξεσπάσαμε.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
1: Χρόνια πολλά στους Διόσκουρους.
0: Ναι. Στους Διόσκουρους.
1: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβλεπα το εορτολόγιο.
0: Μάλιστα. Οκ. Ναι. Okay.
1: Δεν ξέρεις κανέναν.
0: Όχι, δεν το απέφυγα σήμερα.
1: Συμβαίνει.
0: Δεν είναι, κι εγώ απορώ. Δηλαδή, 6 και 43 πρώτα λεπτά, σοβαρά τώρα. Για πες.
1: Τίποτα μετά από αυτό το ξέσπασμα.
0: Ναι. Ηρέμησέ μας. Στείλε μας κάπου. Κάπου όμορφα. Κάτι οτιδήποτε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία καταρχάς. Αύριο δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή
0: αύριο είναι Παρασκευή. Ναι, μετά την Πέμπτη συνήθως είναι η Παρασκευή.
1: Παρασκευή 29, 29. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την...
1: αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την Πέμπτη 28 αρχίζουν είναι η Παρασκευή 29.
1: Οι Πανελλήνιες, να πούμε.
0: Όπως βλέπεις, Απρανίδη, και εδώ παράγουμε γνώση.
1: Μπράβο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι Πανελλήνιες, λοιπόν, οι φετινές για τα γελ. Λοιπόν, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Nice. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Δεν χρειάζεται άγχος.
1: Και να μην πάνε όλα καλά, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ναι. Μην νομίζετε. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Κάντε την προσπάθειά σας. Όχι με άγχος. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη.
1: Πάτα ένα κουμπί και βγάλε το άγχος. Ναι. Αυτό το είναι λίγο αστείο αυτό που λέμε. Όχι με άγχος, γιατί είναι γενικότερα.
0: Δηλαδή, ρε Παπαδάκη, εσύ όταν έδινες δεν είχες άγχος. Ασφαλώς. Δεν σου λέγανε να μην έχεις άγχος. Ναι. Ασφαλώς. Βασικά, ρε ζαλίσει. Μην έχεις άγχος, μην έχεις. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος. Και την ίδια ώρα σου λέγανε. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά φυσική. Oh. Εσύ είσαι αστέρι. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά μαθηματικά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους.
1: Εσύ πάντως είναι καλό που έχει λίγο ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα των Πανελληνίων. Ότι αυτό το σύστημα λίγο πια είναι ξεπερασμένο. Ξέρω ότι
0: ξανά
1: άνοιξε με ένα τραγικό περιστατικό. Αλλά,
0: ναι.
1: Αλλά είναι καλό που έχει ξεκινήσει επιτέλους σοβαρά αυτή η συζήτηση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, ακούω αυτή τη συζήτηση από το 1993.
1: Όχι, εντάξει, έχει ξαναϋποθεί, αλλά το πρώτη φορά.
0: Αστειεύομαι. Ναι. Κάθε τρεις και λίγο λέμε τα ίδια πράγματα.
1: Όχι, για σοβαρά εννοώ ότι έχει ξαναϋποθεί.
0: Και τώρα που έγινε το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό φέτος με τα δύο 17χρονα κορίτσια, ξαναφούντωσε αυτή η συζήτηση. Ναι, πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Δεν είναι, το είδαμε με την κόρη μου, με την Άννα, τώρα πέρυσι που έδινε πανελλαδικές. Ήθελε να ακολουθήσει, ήθελε να πάει σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Ήθελε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο. Δεν πέρασε εκεί.
1: Ωραία.
0: Έτσι, τώρα θα μου πεις φιλολογία, σπουδάζει φιλόλογος. Πηγαίνει κανονικότατα, είναι συνεπής, έχει βάλει στόχο. Ούτε καν τέσσερα χρόνια και μία μέρα, μου λέει. Τέσσερα χρόνια παρά μία μέρα. Θέλω να πάρω το πτυχίο για να πάω μετά να κάνω αυτό το οποίο θέλω, να σπουδάσω αυτό το οποίο θέλω.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν να μην δίνεις το δικαίωμα στο παιδί, να μην δίνεις το δικαίωμα να σπουδάσει αυτό το οποίο θέλει. Έτσι, πρέπει να αλλάξει
1: εννοείς.
0: Από την αρχή, ασφαλώς. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ενδεχομένως να γίνονται εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια. Και να πηγαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο που θέλει, να εγγράφεται, να δίνει τις εξετάσεις και να το δέχονται ή να μην το δέχονται. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, όλο αυτό για
0: τώρα
1: να αλλάξει.
0: Τώρα το λέμε πολύ.
1: Όχι, όλο αυτό για να αλλάξει απλώς. Πρέπει, δηλαδή, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Πανελλήνιες εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο αδιάβλητα συστήματα εισαγωγής. Εντάξει. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό εκεί οφείλεται το γεγονός ότι τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή, η αξιοπιστία που ακολουθεί τις Πανελλήνιες, που έχει ταυτιστεί, είναι αξιόπιστες. Νομίζω ότι για τα δεδομένα της Ελλάδος, επειδή γενικότερα έχουμε ένα θέμα με αυτό, σε διάφορους άλλους τομείς, είναι ένας λόγος για τους οποίους πανελλαδικές παραμένουν και εξακολουθούν να θεωρούνται. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Όμως πρέπει να δούμε, πρώτον, τι μαθαίνουμε μέσα από τις Πανελλήνιες, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο καταλήγουμε να φτάνοντας να δώσουμε Πανελλήνιες, πρέπει να δούμε ένα παιδί τι μαθαίνει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ τι γνώσεις παίρνει.
0: Ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Πρέπει να δούμε τι μαθαίνει, τον τρόπο που μαθαίνει, τον τρόπο σκέψης, το τι μάθημα δίνει, Σπύρο, επίσης, τι μαθήματα δίνει με το τι μαθήματα θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτή η αντιστοιχία.
0: Ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι
0: πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι λίγο. Α, και να σου πω κάτι. Μας είχε γράψει κάποια στιγμή ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης στο ελληνικός.gr πριν από κάποιες 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό με τις μέρες, ξέρεις, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, για τις Πανελλήνιες.
0: Καλά, παιδί, τοποθέτησε το κάπου εκεί.
1: Ποια είναι τα προβλήματα. Ναι. Οπότε μπορούν να μπουν οι ακροατές και οι ακροάτερες να το διαβάσουν. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Τελειώναμε το Λύκειο. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Τελειώναμε το Λύκειο και βασικές, δυνατές γνώσεις τις είχαμε μέσα στο μυαλουδάκι μας.
1: Λοιπόν, Πανελλήνιες, τα δύο μεγάλα προβλήματα του εξεταστικού συστήματος, γιατί θεωρείται παροχημένο και άδικο ο τίτλος. Το βρήκα πριν μια εβδομάδα, 16 Μαΐου.
0: Τώρα δεν γίνεται δυστυχώς το ίδιο πράγμα. Τελειώνουν το Λύκειο τα παιδιά, εάν δεν ακολουθήσουν τη διαδρομή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπερδεύονται τι γιορτάζουμε, ποια είναι η επέτειος της 25ης σε σχέση με την 28η. Έτσι, τώρα θα μου πεις, εδώ έχουν ρε παπαδάκι, μπερδευτεί μέχρι και πολιτική. Ουσιαστικά, μόνο με αυτό είναι η επίρρωση όλων αυτών των οποίων συζητάμε με τη Στεφανία. Τώρα θα αναρωτηθείτε τι μας έπιασε. Εξ αφορμής του γεγονότος ότι ξεκινάνε από αύριο το δικό τους αγώνα αυτά τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν ότι, ναι, τώρα με αυτά που είπαμε βέβαια τους αγχώσαμε περισσότερο, ότι είναι μία μάχη, είναι μία πρώτη μάχη, δεν είναι όμως ο πόλεμος.
1: Ναι βέβαια, σωστά.
0: Έτσι. Και πολλές μάχες θα συναντήσετε, αγαπητά μας παιδιά, στο διάβα της ζωής σας. Θα δώσετε πάρα πολλές μάχες που η συγκεκριμένη μάχη θα την αναπολύτε και θα λέτε «Έρε τότε που αγχωνόμουν, δεν ήξερα τι με περίμενε».
1: Έλατε.
0: Αυτό. Έλατε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Λοιπόν, ψυχραιμία, ψυχραιμία. Έβαλα πολλά λοιπόν, θα μου βάλουν χέρι. Και θα
1: πρέπει να
0: δίκιο.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο μου.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχουμε πιάσει την κουβεντούλα. Έτσι, ναι. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: αυτά που λέμε στο διάλειμμα εδώ και συζητάμε το Σαπρανίδι, άμα τα λέγαμε στον αέρα, νομίζω θα έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Σίγουρα. Μπορεί βέβαια να ήταν η τελευταία εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία
1: απολύτως σημασία. Επίσης σίγουρα.
0: Λοιπόν, αστειευόμαστε. Και εμείς εδώ, μην νομίζετε.
1: Το φτιαράκι.
0: Ναι, το φτιαράκι. Ασχολούμαστε και με τα θέματα της επικαιρότητας. Μας προβληματίζουν και εμάς όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί έξω. Και όντως, όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, αυτά τα μνημόνια, αυτή η περίοδος από το 2010 και μετά, έχουν κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο κακό στην ελληνική κοινωνία και αυτό φαίνεται στα νεότερα παιδιά που να πάρει ευχή. Και πονάει η ψυχή μου που το διαπιστώνουμε πρώτον και που είμαστε αναγκασμένοι να το πούμε δεύτερον.
1: Κύριε Σπύρο, είδατε τα στοιχεία που δείχνουν πόσοι Έλληνες μπορούν να πάνε διακοπές? Είδες το ρεπορτάζ του κυρίου Χριστούλια χθες με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ?
0: Το είδα. Κάνε μας σοφότερος.
1: Ό,τι όνειρο θερινής νυχτός αποτελούν για ένα στους δύο Έλληνες οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε για το 50%.
1: Έχει.
0: Εντάξει. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Έκανε υπολογισμούς ο Δημήτρης. Ναι. Και σύμφωνα με αυτούς, μία τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί των Κυκλάδων, μέσου κόστους, θα χρειαστεί να δαπανίσει τουλάχιστον 2.100 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή θα δώσει τουλάχιστον 500 ευρώ για εισιτήρια σε οικονομική θέση, 500 ευρώ για φαγητό, 1.000 ευρώ για διαμονή και 100 ευρώ για μετακινήσεις. Και αυτά λέει χωρίς ιδιαίτερη σπατάλη. Σου πατώ, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι μόλις ένα στους δύο σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές, αυτούς στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών. Περίπου 11 ημέρες ο μέσος χρόνος διακοπών. Η πλειοψηφία επιλέγει η πυρωτική Ελλάδα. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες στις διακοπές τους. Με έναν στους δύο καταναλωτές να μαγειρεύουν στις διακοπές τους. Στέκομαι λίγο στο μαγειρεύουν. Και αυτός είναι ένας λόγος. Μας το έχουν εξηγήσει και τα τελευταία χρόνια άνθρωποι της αγοράς και του τουρισμού, ότι αυτός είναι και ένας λόγος που έχουν αυξηθεί η ζήτηση στα διαμερίσματα, στα Airbnb, τύπου Airbnb. Στο κομμάτι εννοώ διακοπών και στα νησιά και όλα αυτά, γιατί επιλέγουν καταλήμματα τα οποία έχουν μέσα και κουζίνα για να μαγειρεύουν. Για να γλιτώσουν λίγο από εκεί.
0: Εγώ νομίζω ότι κάνετε.
1: Δηλαδή να φτιάχνεις πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τέλος πάντων για όλη την οικογένεια, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το να πας σε μια ταβέρνα να φας. Το οποίο έχει αυξηθεί. Εγώ πήγα στην Κέρκυρα που έπρεπε να πάω, ξέρει για ποιο λόγο. Και νόμιζα ότι με κλέψαν. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό, να έχω πληρώσει τόσα. Γιατί είχα πάει πέρυσι εκεί. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει.
0: Εγώ δεν χρειάστηκε να πάω στην Κέρκυρα. Πήγα να πάρω σουβλάκια και όταν μου είπανε την τιμή, λέω, με συγχωρείτε, μήπως έχετε κάνει λάθος. 3 σουβλάκια πήρα και 2 μέγιστες πατάτες. Μου λέει, όχι, γιατί το λέτε.
1: Ναι, γιατί. Επειδή εγώ κοίταζα την απόδειξη, δεν το πίστευα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
0: Ναι. Ήθελα μόνο να πω ότι εσύ και ο Χριστούλιας έχετε κάνει λάθος στην ανάλυση σας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα σχέδιο της πολιτείας, διότι δεν μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να μου φεύγατε Ντουμπάι από εδώ, Βρυξέλλες από εκεί, παραπέρα, Παρίσια, τον Ατάλο, στα χωριά σας διακοπές.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεά popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία, Σπύρο μας. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια λοιπόν στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή λοιπόν προβάλλει το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε επιστρέφοντας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αλλαγή ώρας.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλειτιώτη. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, το προκτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπανταραμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, διαμηνύοντας ότι θα εξαπολύσουν βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησιών, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι για σχέσεις με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
16: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
17: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιδυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: You can go your own way, λέει το τραγούδι. Κάτι τέτοιο έπιασε ταυτάκι μου στα lyrics.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέει η καλλιτέχνηδα. Η καλλιτέχνη μια καλά τα λέει 7 και 7.
1: Έπρεπε να το πει εσύ. Δεν με έχει βάλει να κάνω δουλειές.
0: Α, εντάξει. Δες. Καλά, παιδί, έχω σε βάλει. Δεν σε έβαλα κιόλα να τέτοιο. Πώ το λένε,
1: να
0: φτιάξει και παστίτσιο. Τέλειο.
1: Παστίτσιο δεν μ' αρέσει, κάτι άλλο.
0: Μουσακά.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Μα δεν είναι, το θέμα δεν είναι να σ' αρέσει εσένα. Το θέμα είναι να το φτιάξει για να το φάμε εμείς που μας αρέσει. Καλά, δεν λέω, ρε Νίκο.
1: Γι' αυτό ό,τι δεν μ' αρέσει δεν το φτιάχνω.
0: Λοιπόν, η καλλιτέχνη πηγαίνει her own way, αλλά ο άγνωστος οδηγός δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Είναι μποτιλιαρισμένος ο άγνωστος οδηγός στον Κηφισό από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ένα λεπτάκι, αυτή είναι, μπράβο, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, από τα Σεπόλια δηλαδή, μέχρι και την Αχαρνών. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Δεν είναι καλά τα πράγματα ούτε στην κάθοδο. Η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και συνεχίζει, φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί, τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Και μετά λίγο ανοίγει, μετά ξανακλίνει, έχει μποτιλιάρισμα. Θέλει προσοχή η κάθοδος του Κηφισού. Πολλή κίνηση από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται το
1: ο χαμός.
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από τη, στην Αρδιτού, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Προσοχή λοιπόν. Ψυχραιμία βασικά, όχι προσοχή, δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα.
1: Ψυχραιμία
0: και όλα θα πάνε καλά. Θα φτάσετε σε κανένα δύο τέρμινα. Όσοι είσαστε στον περιφερειακό, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, βοήθειά σας επίσης. Στο λιμάνι του Πειραιά, που ακόμα πανηγυρίζουμε, εκεί γύρω-γύρω στο λιμάνι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν. Η παραλιακή είναι άδεια. Α, όσοι θέλετε να πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
1: Εξαιρετικά. Ναι, δηλαδή, ναι, αν κάνετε κάτι σήμερα, φαντάζομαι το πρώτο που θα κάνετε θα πάτε για καφέ
0: για
1: στην
0: καφέ
1: Ανάβησο.
0: Στην Ανάβησο. Είναι πάντως άδειος ο δρόμος, ρε παιδί μου. Δεν είναι βασικό. Βάρκιζα μπορείτε να πάτε. Όλα. Από εκεί είναι κατά πράσινα τουλάχιστον προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ψυχραιμία. Απολαύστε τον Αττικό ουρανό. Απολαύστε τις τραγουδάρες που βάζουμε. Ελπίζουμε να σας ενημερώνουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την παρέα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Συγκινητικό. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτά. Κάτι πήγες να πεις.
1: Πήγα να πω ότι πρέπει να πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι. Και εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην ποτηλιαριστούμε. Θα πάμε κανονικότατα. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από την Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό και εξοργιστικό. Αυτά

0: από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, το ποντίκι.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη σήμερα.
0: Μια χαρά. Καλά πάει αυτό.
1: Που δεν ξέρεις τις μέρες. Είδες.
0: Εντάξει, αποκεκτημένη ταχύτητα.
1: Λοιπόν, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνηση. Στη φωτογραφία, ποιος άλλος, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Κρατάει αυτό το χαρτί με το ονοματάκι. Λοιπόν.
0: Αυτή τη φωτογραφία, πού την έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει.
1: Όχι αυτή. Τη διακήρυξη σου θυμίζει με τον Αντρέα.
0: Α, αυτό μου θυμίζει τον Ανδρέα.
1: Λοιπόν, ο τίτλος γράφει το ένα συνεφάκι είναι υπερπαραγωγή και λέει ο Τσίπρας που να δείτε και το έργο.
0: Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα, γράψατε. Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κυρίας και της επικουρικής από το 2027. Α, κοίτα να δεις, η απογευματινή έχει την απάντηση. Έχει τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα που κρατάει την διακήρυξη του κόμματος και ακριβώς δίπλα την ιστορική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία δεσπόζει κιόλας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, να το πούμε αυτό, και στο γραφείο τύπου. Είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Έχω πάει πρόσφατα. Μην με ρωτήσετε, έκανα εκεί πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπερηβόητη αυτή η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως, που έχει αφήσει ιστορία.
1: Έχει και το κοριτσάκι, όχι.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει δίπλα δεν είναι στο ίδιο στυλ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ενδιαφέρον το πράγμα.
1: Εντάξει, πολλά πράγματα τώρα για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι. Πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τα έχουν αντιγράψει και όχι μόνο ο Τσίπρας. Τώρα για να είμαστε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, για να είμαστε λίγο δίκαιοι.
0: Πράγματα τα έκανε για πρώτη φορά ο Ανδρέας. Και το κοριτσάκι για πρώτη φορά με τον Ανδρέα Παπανδρέου το είδαμε.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναδεί όχι μόνο προχθές.
0: Όχι μόνο προχθές, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Έχω ιστορία. Μόνο σε έναν πολιτικό δεν έπιανε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί δεν θα προλάβουμε και πολλά πράγματα.
1: Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκερ, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού όπως μίνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Επίσης, νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, Γκιουλέρ. Τα λέγαμε και νωρίτερα για τη συγκεκριμένη τουρκική πρόκληση.
0: Προχωράμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικός για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032.
1: Ωραία.
0: Να σου πω, να προλάβουμε. Θα έχει και τέτοιο. Και νοικιαστήριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι υπάρχει πρόβλημα εδώ με το στεγαστικό στην Ελλάδα, στην Αθήνα ειδικά.
1: Παραμείνουμε στη Σελήνη.
0: Όχι, ναι, μήπως το λύσουμε το στεγαστικό πηγαίνοντας κάποιοι εκεί στη Σελήνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Τα ΔΕΦ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η ατάκα καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Είπε για την άλλη ατάκα ο Μητσοτάκης.
0: Για το ΕΑΜ.
1: Για το ΕΑΜ. Ναι. Πώς το είπε, άφησε το ΕΑΜ στον.
0: Τι να πω, λέει, για το όνομα, τι να πω για το ΕΛΑΣ. Φαντάζομαι ότι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ενδιαφέρουσα απάντηση.
1: Εστία.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και οι πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες ή συγκρίσεις. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προοδενός οροδεί. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων τους του ΑΠΘ. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο Χριστός και Παναγία της εφημερίδας των συντακτών. Ισπανικά πήγα να το πω.
1: Ισπανικά.
0: Ναι, πρωτοθέλιδο.
1: Η Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μπαϊπά στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται σύντομα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως δεσπόζουν οι φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσεις τα δύο πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, τα υπόλοιπα πρόσωπα έχουν αλλάξει. Αντίστοιχα θα βλέπαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο ή τον κύριο Κουτσούμπα ή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα πλέον είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση, παύλα ανάσα. Μας τα έχουν πει εδώ και οι υπουργοί αλλά και οι αναλυτές μας. Ο Θαπατέρο, να τα ισπανικά, απειλεί για το Σάντσεφ, τρίζει η κυβέρνηση όσον αφορά στην Ισπανία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Το Μανιφέστο. Καταραίει Σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΕΠΕ ερωτήματα για κοβές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για, για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελίως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι το κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου του Ριζοσπάστη. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ. Όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, συνδικάτα της Αττικής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, political. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό χειρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ζωτική σημασία ή περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού.
0: Εσπρέσο, βαρύ το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός, χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν, μέσα σε εισαγωγικά, όσα είδε η Εσπρέσο, τετρασέλιδο ρεπορτάζ. Τούρτα με χειροπέδες για τον ζαχαροπλάστη του Survivor. Γιατί συνελήφθη. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας, χωρίς κόπο και χωρίς χρέωση. Καλημέρα στον Τάσο, πανικός από τα μηνύματα. Όλοι σου στέλνουν μηνύματα, Στεφανία.
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που με βρίζουν. Αλλά στέλνουν μηνύματα παρόλα αυτά.
0: Στέλνουν μηνύματα. Κοίταξε. Είμαστε της αμερικανικής νοοτροπίας. Να λέτε απλά σωστά το όνομά μας. Έτσι. Και τις ώρες της εκπομπής. Και το ραδιοφωνικό σταθμό βεβαίως. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε, θα τα βρούμε στην πορεία, ρε παιδί μου, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα, έχετε στείλει 8 φορές το ίδιο μήνυμα. Δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα. Πραγματικά δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, διότι ακούτε με διαφορετικά αυτιά από τα δικά μας, βλέπετε με διαφορετικά μάτια από τα δικά μας και αντιλαμβάνεστε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εγώ τουλάχιστον, για να μην βάζω στο ίδιο καζάνι και την Στεφανία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, το κύμα της ακρίβειας μόνο τσουνάμι μπορεί να χαρακτηριστεί. Σχετικά με τον Κιουλέρ δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Strange Love, όμορφο κομμάτι για να ξυπνήσει κανείς. Καλημέρα σε όλους μας με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και όσον αφορά στο κύμα της ακρίβειας, αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Και φαντάζομαι ότι απασχολεί και τον πρόεδρο του, του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ζητήσαμε από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου τη συνδρομή του λίγο να μας πει δύο πράγματα. Διότι αισθανόμαστε, κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κασίμ, καλημέρα κύριε Βαδάκη.
0: Αισθανόμαστε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, όπως τουλάχιστον ακούμε από το οικονομικό επιτελείο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, παίρνουμε και τα συγχαρητήρια από διάφορους έτσι ξένους οικονομικούς οίκους, αλλά εμείς εδώ δεν περνάμε καλά, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
2: Κοιτάξτε, όταν ο πληθωρισμός κατά την Ελστάτ τον Απρίλιο είναι 5,4, τώρα είναι πολύ πάνω από το 6%, δεν μπορεί να λέμε ότι ευημερούμε, γιατί αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί επίσης, να θυμίσω, συγγνώμη, το 96% λέει ότι των πολιτών το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει είναι η ακρίβεια. Σίγουρα δεν μπορεί να λέμε ότι περνάμε καλά, γιατί όλο αυτό επηρεάζει, πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή τη διαβίωση των πολιτών, επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η GDP το Πάσχα ήταν μικρότερη από τους περσινούς, που σημαίνει ότι αυτοί έχουν αύξηση του κόστου λειτουργίας λόγω του ενεργειακού, λόγω της στέγης, λόγω του μειωμένου τζίρου. Αν έχουν υποχρεώσει, είναι ακόμα χειρότερα. Τα χρέη αυξήθηκαν κατά 4,5 δισεκατομμύρια στην εφορία. Το συνολικό χρέος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έφτασε στα 165 δισεκατομμύρια. Αυτά όλα δεν μπορεί να είναι καλά. Τώρα, πώς ευημερούμε, γιατί και αυτό έχει μια εξήγηση. Αν σκεφτούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, όσο αυξάνονται, όσο έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή τα πράγματα αυξάνουν, κερδίζει χρήματα από το ΦΠΑ. Άρα, ακόμη και αυτό που λέμε το υπερπλεώνασμα, πού προκύπτει? Κάθε αύξηση της τιμής, αυτή προκύπτει τώρα, αυξάνεται έσοδα στο ΦΠΑ. Αυτό δεν είναι απάντηση ότι τα πράγματα είναι καλά. Η απάντηση του καλά ή όχι είναι, θα σας πω αυτά που είπε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, με τρεις λέξεις που νομίζω τα λένε όλα. Το 62% των πολιτών, λέει ο διοικητής, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, έχει χρήματα για 18-23 μέρες. Λέει ότι το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δεν άναψε τη θέρμανση το χειμώνα. Λέει επίσης ότι η στέγη σήμερα στην Ελλάδα ισοδυναμεί με το 93% του βασικού μισθού. Αυτά νομίζω δεν μπορούν να δείχνουν ότι πάνε καλά τα πράγματα. Οι αριθμοί πολλές φορές, όπως το είπατε, ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και εξήγησε γιατί οι αριθμοί ευημερούν.
1: Ναι, και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε όλα τα στοιχεία. Είναι πάντα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της ρευστότητας. Φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν οι περισσότερες άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Αυτό νομίζω ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω. Επίσης, με στοιχεία. Από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραν χρήματα περίπου 1-1,5% των επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται γιατί
1: πόσο, πόσο?
2: 1-1,5%. Γιατί στα πρώτα 13,5 δις θυμίζω τα πήραν 750 επιχειρήσεις περίπου. Επίσης από τις τράπεζες θα πω ότι τα στοιχεία για το 2025 έδειξαν ότι 65.000 επιχειρήσεις από τις 850.000 πήραν μια μορφή δανείου. Μια μορφή δανείου σημαίνει ακόμα και 1.000 ευρώ θα μπορούσαν να είχα πάρει. Τρίτον, το ΕΣΠΑ απευθύνεται περίπου στο 6,5%. Αυτά δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει αποκλεισμός. Δηλαδή αυτοί που μπορούν να δώσουν χρήματα δεν λειτουργούν με τη λογική ότι θα πρέπει όλοι να έχουν μέρος, γιατί όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε αυτό είναι το αποτέλεσμα που υπάρχει, είναι αυτό που λέμε γιατί προκύπτουν καρτέλο, ολιγοπόλια. Γιατί κάποιος που παίρνει ρευστό χρήμα, Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει ότι πήρε χρήματα κεφάλαιο κίνηση με 2,1% επιτόκιο με το Euribor, ενώ αυτοί οι λίγοι που σας λέω ότι πήραν, αν πήραν χρήματα, θα πήραν με 6, 7, 8, ίσως και 10% επιτόκιο. Η πρώτη διαφορά. ΕΣΠΑ, έχω ξαναπεί τι σημαίνει, θα πάρω χρήματα να αξιοποιήσω την επιχείρησή μου και το 50% θα είναι επιδότηση. Άρα θα εξυγχρονιστώ. Αυτός που δεν θα πάρει θα μείνει πίσω. Αυτά τα εργαλεία που μόνο τους δείχνουν πώς προκύπτει αυτή η διαφορά στην αγορά. Επίσης να σας πω, όσο υπάρχει ακρίβεια, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, τι κάνει ο πολίτης, ψάχνει να βρει το φτηνό. Το πολύ φτηνό. Τι παρατηρήσαμε στις γιορτές του Πάσχα που στην έρευνα που κάναμε.
0: Πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και να επανέλθουμε για το θέμα της ακρίβειας και το πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές για να την αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας το πείτε αναλυτικά αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση τα ξημερώματα ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Αρχές Ασφαλείας. Μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της Αθηνών από Γαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Και όντως το θέμα της ακρίβειας, διότι εκεί αφήσαμε την κουβέντα με τον κύριο Χαστή Θεοδοσίου.
1: Της ακρίβειας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
0: Έτσι, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Των μικρομεσαίων.
0: Ναι. Θέλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, μέσα σε όλο αυτό να δώσουμε και μία. Τον έχουμε τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου αμέσως μετά τότε, αμέσως μετά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Λέγατε λοιπόν για το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε, πώς έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους οι πολίτες για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Λέγατε ότι ψάχνουν τα φθηνότερα και είναι απόλυτα λογικό.
2: Ναι, ψάχνουν λοιπόν τα φθηνότερα. Πρώτα να επισημάνω ότι τα φθηνότερα ακόμη και στα τρόφιμα. Έτσι θα σας πω, ο ΙΟΒΕ, ο οποίος είναι του ΣΕΒ, λέει σε έκθεσή του ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και προβλήματα στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του ότι κάθε φορά ο πολίτης ψάχνει το φθηνότερο ανεξάρτητα της ποιότητας. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γνωστό. Ακούμε ότι κλείνουν πάρα πολλοί φούρνοι στη χώρα. Γιατί κλείνουν? Γιατί ο πολίτης θα επιλέξει το κατεψυγμένο ψωμί που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι του φρέσκου ψωμιού από το φούρνο, γιατί είναι φθηνότερο. Μα το ένα είναι κατεψυγμένο, το άλλο είναι φρέσκο. Το ένα ξυπνάει όλες τις 3 ώρα τη νύχτα για να ζυμώσει, το άλλο το παίρνει από τα ψυγεία με συντηρητικά για να το φάει. Άρα ακόμη και στα τρόφιμα παρατηρούμε και μπορούμε να το δούμε ότι θα πάρει το φθηνότερο. Επίσης, να σας πω ότι οι ποσότητες των τροφίμων, και αυτό δείχνει κάτι, του 25 με το 26 έχουν αλλάξει. Έχουμε μικρότερες ποσότητες κατανάλωσης. Στο εμπόριο, παρατηρούμε ότι οι πλατφόρμες των προϊόντων έχουν φτάσει στο 17% τη διείσδυση του λιανεμπόριου, κυρίως οι Κινέζικες, που επίσης ποια είναι η λογική, ότι θα πάω στο φθηνότερο. Αυτό το διαπιστώνουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε ακόμα και ο τζίρο στα πολυκαταστήματα με τα φθηνά προϊόντα, είναι αυτές που σήμερα έχουν τους μεγαλύτερους τζίρους. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον ακόμα και στις επιλογές του εξαιτίας της ακρίβειας πάει σε λύσεις οι οποίες είναι εις βάρος της υγείας του, της ποιότητας των προϊόντων. Γιατί ακόμα και τα προϊόντα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει ένα φθηνό προϊόν, τη ένδυση και υπόδειξη. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, θέλει κουβέντα. Αυτά τι αποδεικνύουν ακριβώς αυτή την κρίση. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι όταν φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μας περάσει και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη που έχουμε, είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της ακρίβειας. Η οποία ακρίβεια, πρέπει να σας πω, και το λέω σήμερα πριν τελειώσει ο Μάιος, τον Ιούνιο θα είναι μεγαλύτερη. Τον Ιούλιο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί ακόμη και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, αν καταφέρουν τέλος πάντων να βρεθεί η ειρήνη, τα αποτελέσματα από μινάρια θα κρατήσουν τουλάχιστον 3 με 4 μήνες κατά τους ειδικούς. Άρα, ή θα πάρουμε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ή όλα αυτά που λέμε σήμερα δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι ότι τα αλλάζει, γιατί η βασική πηγή του προβλήματος παραμένει να είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό τροφοδοτεί όλες αυτές τις αυξήσεις. Όσο αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορούμε να πούμε ή να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι αλλάξει. Αυτό που λοιπόν διαπιστώνει είναι ότι απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει επιδόματα. Το επίδομα να θυμόμαστε κάτι.
0: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι ηγέτες. Για ποιο λόγο οι ηγέτες του κόσμου, αυτοί οι οποίοι κρατάνε τον πλανήτη στα χέρια τους, δεν το αντιλαμβάνονται, λέμε τώρα, και μας ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς έχουν, έχουν τελείως διαφορετική ατζέντα από την ατζέντα που έχουμε εμείς όσον αφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικοινωνιόμαστε σε αυτούς τους πολέμους, κερδίζουν οι ίδιες μεσοπρόθεσμα ή μακροχρόνια από αυτό που κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Τι θέλουμε να πούμε, ότι ο κύριος Σταμπ δεν καταλαβαίνει ότι όσο τα στενά του ορμού είναι κλειστά, αυτό είναι αποτέλεσμα, το λέει και ο ίδιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα αφήγημα ότι εγώ πρέπει να καταφέρω να πάρω το ουράνιο για να μην κάνω τα πυρηνικά του όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, όπως και στον πόλεμο, η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής ο Δεστρεζής που πληρώνει την ύφη, πλήρωσε πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πληρώνει επίσης πολύ ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, είναι θεατής των καταστάσεων. Αυτό εκφράζεται ακόμα και στην πολιτική κατάσταση που ζει σήμερα η Ευρώπη, δηλαδή όλη αυτή η πολιτική κατάσταση που ζει, δείχνει μια αβεβαιότητα των πολιτών για το μέλλον. Αυτά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση στην οικονομία, που πάντα είναι, νομίζω, οδηγός σε πολλά πράγματα, είναι μια χαρά καταλαβαίνουν τι κάνουν.
0: Δεν μπαίνει στον πειρασμό.
1: Θα μπω στον πειρασμό τώρα, γιατί θέλω να μπω στον πειρασμό. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις Τσίπρα για το νέο κόμμα? Τώρα το μεταξύ Googlera, σατανικό. Σε αυτή η Google σατανική καμιά φορά.
0: Δεν φταίει η Google. Ό,τι εντολή της δόσης σου δίνει απάντηση.
1: Όχι, βρήκα τώρα μια φωτογραφία. Μα είναι δυνατόν κάτι η Googlera και μου έβγαλε μια φωτογραφία παλιά τώρα του 19. Μια συνάντηση που είχατε κάνει για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Τότε
2: Εγώ.
1: Ναι, όχι.
2: Όχι, εγώ είδα τον πρωθυπουργό τη χώρα.
1: Βεβαίως, σωστά. Ένα tweet του κυρίου Τσίπρα βλέπω απλά. Σήμερα ξεκινάει συμπόρευση για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Συνάντηση με τον Στέφανο Τζουμάκα, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Κώστα Πουτλίδη και τον Θέλο Μωραΐτη.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Από ό,τι κατάλαβα, δεν συναντήσατε τον κύριο Τσίπρα. Συναντήσατε τον πρωθυπουργό.
2: Μάλιστα. Άμα πάμε πιο πίσω, θα δείτε ότι κάποτε είδα τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
2: Θα δείτε ότι μετά τον κύριο Τσίπρα. Μετά
1: με αφορμή.
2: Η απάντηση είναι, δεν σχολιάζω αυτό που γράφει, είναι ότι εγώ ως θεσμικός φορέας απαντούσα στο κάλεσμα, δεν τον είδα στο γραφείο μου, με κάλεσε στο μαξί μου να δω τον πρωθυπουργό της χώρας. Στον πρωθυπουργό της χώρας και τον κύριο Μητσοτάκη τον έχω δει 5 φορές στο μαξί μου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τα υπόλοιπα αφορούν αναφορές στις οποίες έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο θεσμικός μου ρόλος είναι πρόεδρος του Μελιού, τον υπηρετώ. Δεν έχω δικαίωμα να επιλέγω ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο λαός τον επιλέγει. Άρα σε ένα κάλεσμα αναφέρομαι. Και έχω επίσης απαντήσει και το έχω αποδείξει ειδικά το τελευταίο διάστημα ότι ο οδηγός μου είναι τα συμφέροντα αυτών που με εκλέγουν. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων που τα υπερασπίζουμε και θεωρώ ότι τα υπερασπίζουμε όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό αποδεικνύει και η ψήφος, ειδικά σε αυτές τις εκλογές.
1: Τις ανακοινώσεις. Ναι.
2: Τώρα για το εγχείρημα Τσίπρα, να σας πω. Εγώ δεν θα σας πω είναι καλό ή κακό το εγχείρημα Τσίπρα. Αυτό αφορά τον ίδιο και σε αυτούς που απευθύνονται και τον κόσμο που θα τον στηρίξει. Η απάντηση είναι ότι για να έχουμε 12 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή, κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση στο πολιτικό σύστημα. Ο λαός ψάχνει εν αγωνίως να βρει τη λύση, αυτό που θα τον πείσει για το μέλλον, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει πολύ απλά ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν πείθει. Και αυτό είναι εμφανές. Ο κόσμος, ξέρετε, πλέον έχει φύγει από τη λογική της δεξιάς αριστεράς. Αυτό που αναζητά είναι ποιος θα τον πείσει και θα τον πείσει με βάση τα επιχειρήματά του ότι αύριο τον περιμένουν καλύτερες μέρες. Αυτό αφορά την ακρίβεια, αφορά τη στέγη, αφορά το δημογραφικό. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και πιάνετε πάντα για να
0: μην πει ότι
2: είδατε και το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Είδατε πιθανότατα. Όλα αυτά τι σημαίνουν για να μπορεί να βγουν? Ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από κανέναν, και το εννοώ, ότι μπορεί να είναι αύριο η λύση και θα πάει στη λύση της ανάγκης. Δηλαδή, μεταξύ όλων αυτών επιλέγω αυτό που ουσιαστικά κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Δηλαδή, λέτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επιλέγουμε με βάση ποιος είναι ο λιγότερα χειρότερος.
2: Να το πω πιο ευγενικά. Αυτός που μας πείθει λίγο παραπάνω.
0: Ευγενικά το είπα.
2: Δεν μας πείθει. Δεν μας πείθει, δηλαδή. Νομίζω έχουμε ζήσει εποχές όπου φαινόταν ότι η πολιτική διακατέχεται από απόψεις. Απόψεις που σημαίνουν ότι πείθομαι ότι μαζί του και έβγαινε θετικά. Δεν ακούω κανένα να βγαίνει θετικά.
1: Ναι.
2: Ακούω κάποιον που να λέει ναι, ελπίζω να είναι καλύτερος. Αυτή η ελπίδα έχει χαθεί. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει ελπίδα όπως το παρελθόν και αυτό είναι πρόβλημα του πολιτικού.
1: Ωραία, ελπίζει ο κύριο. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να δώσει αυτή την ελπίδα, να ενώσει την κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή αριστερά και κέντρο-αριστερά και να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο, μια εναλλακτική λύση, πρόταση διακυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε κέντρο-αριστερά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 6-7 κόμματα. Η άποψη είναι ότι περιμένουμε να δούμε σημαντικότερες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή απλά ανακοινώθηκε ένα κόμμα. Ξέρετε, το να ανακοινώνει ένα κόμμα δεν αρκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει και στην ουσία, δηλαδή να απαντήσει στα διλήμματα της εποχής. Που τα διλήμματα είτε μας αρέσουν, όχι, τα περισσότερα είναι οικονομικά. Τι θα κάνεις για τον ενεργειακό, τι θα κάνεις για τη στέγη, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για δεκάδες θέματα. Όταν αυτά ανακοινωθούν και είναι πιστικά, γιατί η διαφορά από το παρελθόν είναι, δεν έχει σημασία μόνο τι θα πεις, έχει σημασία να είναι πιστικό το αφήγημα. Αν λες κουβέντες που ο κόσμος δεν πιστεύει, ότι αύριο το πρωί θα τα λύσει όλα διαμαγείας, αυτό δεν το πιστεύει ο κόσμος. Πρέπει να δεις και τις πηγές, τον τρόπο δηλαδή που θα βρει στην λύση των προβλημάτων. Αυτό είναι γιατί η εποχή αλλάζει. Τι είπατε προηγουμένως, μπήκα στο Google, είδαμε το AI κάποιες απαντήσεις.
1: Δεν ήταν AI απαντήσεις, ανάρτηση του πρωθυπουργού ήταν. Τότε.
0: Εντάξει. Όπως θέλει το ερμηνεύει κανείς.
2: Αλλά θέλω να πω ότι έχει ευκολότερους τρόπους να διαπιστώνει αν αυτό που λες έχει βάση. Αν λες πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι εφικτά, δεν θα σε ψηφίσει γι' αυτό. Αυτό το είδα στις εκλογές και του 19 και του 23. Δηλαδή, αυτός που έκανε τον πληστηριασμό των απόψεων και έλεγε τα μεγάλα λόγια, δεν σημαίνει ότι επιλέχθηκε. Ή μπορούμε να δούμε και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ εκλογών. Θέλω να σας πω κάτι για τους μικρομεσαίους που νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Αυτό θα σας πείσει ότι ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά, που από την κοιλιά της μάνας του ήταν αποφασισμένο. Σήμερα το 75% του κόσμου δεν έχει αποφασίσει. Γενικά, θα έλεγα, αλλάζει εύκολα και βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι στις τιμές εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 56% των μικρομεσαίων και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28%. Αυτές οι μετακινήσεις δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας που να πείθει για το αφήγημά του και πάει στο μη χειροβέλτιστον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είναι απαντήσεις μέσα από την αγορά, από την πραγματική οικονομία. Καλημέρα στο Γιώργο, εκεί στο Βραχάτι. Μας ακούτε δυνατά, ε. Κώστα μου, πάλι το, δεν υπάρχει. Γεια σου Δημήτρη, την καλημέρα μας. Βρέσει Δημήτρη μου, ναι, τέλος πάντων, θυμάται ένα περιστατικό, ένα σταντανέ με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ερντογάν. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα Θανάση. Γίνεται ένας πανικός, γεια σου ρε Άρη. Μ' αρέσει η λέξη σουρουκλεμές. Τι σημαίνει σουρουκλεμές? Ξέρεις Στεφανία?
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Καμέ.
0: Είναι γενικότερα η εβδομάδα του Σαρδάμ.
1: Διάλειμμα.
0: Ναι, και καλημέρα και στον Ευθύμη. Την καλημέρα μας, Ευθύμη, να είσαι καλά. Θες να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα?
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διαλυματάκι, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Συμπαθάτε μας που για ακόμη μια φορά κάναμε πάρα πολύ καλή διαχείριση του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για το εξής, για να το έχετε στο μυαλό σας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Πάρτε τα παιδάκια σας, θα περάσετε υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ελάχιστο
1: χρόνο. Πάμε στο καλεσμένο μας, πάμε. Καλημέρα κύριε Κρανίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης από την Πομιδά. Να μιλήσουμε λίγο πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό τον αυτοδιοικητικό έμφυα.
2: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, τι γίνεται από γρήγορα. Στο προσχέδιο τώρα για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, αυτό που είναι σε διαβούλευση, καταργείται το ΤΑΠ, το γνωστό ΤΑΠ που πληρώνουμε όλοι, τους λογαριασμούς. Και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, είναι ένας φόρος που βάζανε κάποιοι δήμοι που παίζει ο συντελεστής, καταργείται από δύο άλλα τέλη. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Καινούργια τέλη. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο τέλη, αν τα εφαρμόσεις στο ανώτατο σημείο τους, είναι παραπάνω επιβάρυνση από ό,τι ήταν τα άλλα δύο. Άρα, εκεί είναι παραπάνω επιβάρυνση για όλους μας. Έτσι, σε όλους τους λογαριασμούς, μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Αυτό πρέπει, έχουμε εκφράσει εμείς τις αντιρρήσεις μας. Έχει υπάρχει μια συζήτηση με το Υπουργείο, θα δούμε που θα καταλήξει. Μπορεί και να προσαρμοστεί στο τέλος, θα δούμε.
0: Έχετε βρει δηλαδή ευήκο ΑΟΤΑ?
2: Έχουμε βρει ευήκο ΑΟΤΑ, προφανώς είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω επιβαρύνσεις. Έχουμε 45 φόρους και τέλη, κύριε Παπαδάκη. Έχω γράψει πρόσφατο άρθρο που ξέρει και δικασίμη στο ΕΝΙΚΟΣ. 45 φόρους και τέλη. Μέχρι από τώρα θα σας φάω τρεις εκπομπές. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω. Πρέπει να κοιτάμε να μειώσουμε τους φόρους και τα τέλη. Άρα πρέπει να το προσαρμόσουν. Δεν μπορεί να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση. Τον αλλάζει ένα τέλος με ένα άλλο, το καταλαβαίνω. Αλλά η επιβάρυνση παίζει ρόλο. Γιατί εδώ ξέρετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να γίνει και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό. Το μήκος του χρόνου δηλαδή να μην είναι μεγάλο, κύριε Κρανίδη.
2: Ακριβώς, άμεσα. Αυτό πρέπει να είναι μια πολιτική εθνική, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, όχι να περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να το έχουμε μέσα στο καλάθι.
2: 4 Ιουνίου τελειώνει η διαβούλευση.
0: Άρα λοιπόν.
2: Έτσι δεν έχουμε περιθώρια. Δηλαδή, το να βρίσκουμε πόρους έτσι, ξέρετε, οι πόροι πώς πρέπει να βρίσκονται από τον όγκο των συναλλαγών. Δηλαδή, λιγότερους συντελεστές, περισσότερες συναλλαγές. Άλλο αυτό. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και με το ΦΠΑ. Παραδείγματος χάρη στις νεότερες οικοδομές έχουμε 24% ΦΠΑ. Είναι μεγάλο ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχουμε μικρότερους συντελεστές και όσο μεγαλώνει η αγορά και έχει παραπάνω συναλλαγές, ναι, εισπράττει και περισσότερο. Κανένα πρόβλημα.
0: Άρα να περιμένουμε, πιέστε κι εσείς όσο μπορείτε από τη δική σας την πλευρά.
2: Πιο πολύ εμείς θα αναδείξαμε το θέμα με υπολογισμούς για το άλλο που ένα λεπτό αν έχω.
1: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει. Κάνεις μια προσχέδιο νόμου. Δεν πρέπει η ίδια η πολιτεία να κάνει τους υπολογισμούς. Όχι να τους κάνει Πομιδά, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος φορέας. Δηλαδή να έχεις υπολογίσει αυτό που προτείνω. Επιβαρύνει ή όχι. Εδώ είναι σαφώς ότι επιβαρύνει αν το εφαρμόσει κάποιος στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό ήταν ένα θέμα που το είχε δει ή να έχει φέρει παραδείγμα. Να έλεγε σε κάποιους θέλω να επιβαρύνω, σε κάποιους δεν θέλω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάλυση. Το να βάζουμε έτσι φόρους σε κάποια νομοσχέδια. Κάποιος δεν θα τα δει αυτά. Εμείς τα ψάχνουμε σε τα νομοσχέδια. Έχουμε ένας οργανισμός που είμαστε πολύ ακριβείς. Κοιτάμε όλα τα θέματα σε όλα τα επίπεδα και κάνουμε και προτάσεις πολύ εμπεριστατωμένες. Έτσι, εμπεριστατωμένες.
0: Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Σας ακούω, ναι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρά μου.
0: Θα έχουμε την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους πάντες.
2: Έχουμε και πολλές προθεσμίες που λήγουν και για τα οικόπεδα, για τους ανελκυστήρες. Μήπως την άλλη εβδομάδα, αν είχε χρόνο, πάντα πούμε αυτά για να ξέρει ο κόσμος, γιατί τον Ιούνιο λήγουν πολλές προθεσμίες.
0: Δεσμευόμαστε στον αέρα αρχή της εβδομάδας, κυρία Κασίμη. θα σας ενοχλήσει.
1: Δεν κάναμε όντως καλή διαχείριση του χρόνου. Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Δεσμευόμαστε. Γιατί έβγαλε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο ο κύριος Κανανής, οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Μόνο αυτό, ο Κωνσταντίνος λέει το εξής: ακούστε τη νεολαία, είναι το πιο σωστό πράγμα που άκουσα σήμερα, που το είπαμε νωρίτερα. Δικό σας, κυρία Κασίμη.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο launch του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κατά από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και για την ταινία Lilo & Stitch, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Αυτά και φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί και καλημέρα σας. Κύριε Σπύρο, γεια σας.
3: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
4: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
3: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Real FM. Η ώρα είναι 8.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στη συνέχεια, όπως προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρα Μπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr.
25: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
27: Γιατρέ μου.
28: Πείτε μου.
27: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
28: Μάλιστα.
27: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
29: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Με 4-2 στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Γυναικών. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τράβα μπρος, Αμαλία μου.
1: Πάω μπρος,
0: η ζωή
1: μας
0: είναι
1: πάω.
0: Λίγη. Τι
2: λίγη
0: νομίζεις?
2: Είναι σίγουρα, σίγουρα.
1: Και δεν ξέρεις τι θα...
2: Τις έπιασε πρωί.
0: Με το ζυγώνει η ώρα.
2: Ποια ώρα?
0: Όχι, λέω η ζωή μας είναι λίγη.
2: Το λες στον εαυτό σου.
0: Γενικά ρε παιδί μου,
2: α,
0: λέω εγώ.
2: Άστο σε μένα,
0: αλλά
2: μην για
0: να
2: μένα.
0: Ξεκινήσουμε αισιόδοξα, τράβα μπρος.
2: Μπρος
0: και όσα
2: πάω.
0: Έρθουν και όσα πάνε.
2: Α, και αυτό, καλό
0: είναι. Αλίκη στο ναυτικό, μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια.
1: Και όσα έρθουν και όσα πάνε.
0: Τώρα που έχουμε πάρει τα πλοία και αρμενίζουμε σε νέες θάλασσες.
2: Αμάστα τη θάλασσα. Μίλησα για, όλο για θάλασσες. Και είναι και πρωί-πρωί.
0: Αφού την αλήθεια στο ναυτικό έχουμε βάλει, τι θες να πω για τα βουνά?
2: Ανακατεύομαι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει
0: είμαστε
2: το τραγουδάκι.
0: Στο πλοίο, λέω. Τι πιο όμορφες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα.
2: Εντάξει.
0: Μπροστά μας είναι. Τώρα που θα πάμε και διακοπές, που ετοιμαζόμαστε όλοι, τι δεν θα πάμε όλοι διακοπές?
2: Θα πάμε διακοπές. Αφού λέει η μισή δεν θα πάνε.
0: Καλοκαιράκι.
2: Μα η μισή δεν θα πάνε, λέει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ο ένας στους δύο.
2: Α, δεν είναι μισή.
0: Ναι.
2: Α,
0: εγώ είμαι στον έναν.
2: Εσύ, κι εγώ. Δεν πειράζει, θα κάνουμε παρέα μαζί. Εδώ. Ωραία.
0: Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θα πάνε. Ο ένας στους δύο που δεν θα πάνε.
2: Που δεν θα πάνε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχεις και χωριό, τρομάρα σου, να πας στο χωριό. Εγώ πάλι έχω χωριό, άρα μια χαρά θα πάω στο χωριό.
0: Έχω χωριό, αλλά είναι από την άλλη άκρη του Αιγαίου.
2: Ναι.
0: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
2: Άσε, μην πας εκεί, γιατί και οι άλλοι έχουν ξεσπαδώσει τώρα εδώ πέρα. Μην το κάνεις, άστο, παιδάκι μου.
0: Θα πάω στον Ταγίπ και
2: εγώ
0: θα πω...
2: λέω να πας στον Τσίπρα, στο καινούργιο κόμμα, να μπεις στο καράβι και να πάτε μαζί διακοπές.
0: Μια χαρά. Μια χαρά μου ακούγεται. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Τράβα μπρος λοιπόν και μη σε νοιάζει. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αντώνης Μορδάκης, μεγάλη στιγμή σήμερα στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio@realfm.gr. Πρώτο δικό σας μήνυμα στη σημερινή εκπομπή έχει έρθει από τον Πάρη. Έχετε αποκτήσει αγαπημένο ηχητικό τον τελευταίο καιρό. Μετά τον Παππού έχετε το νούμερο 2 στα charts, το οποίο δεν είναι άλλο από το ακόλουθο.
3: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται, μα ήρθε.
0: Αυτό ζητάνε. Το ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Και ο Πάρης το ζητάει και
2: μα
0: ο Θάνος
2: ήρθε,
0: το ζητάει.
2: Ήρθε, παιδί μου, ήρθε.
0: Ήρθε και καλώς ήρθε. Come back, come back. Ήρθε και έχει ανακατέψει την τράπουλα. Έχει ταράξει τα νερά.
2: Χαμός γίνεται.
0: Είδες από χθες.
2: Ναι,
0: όλοι, όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
2: Ναι.
0: Την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, έτσι για να μην γίνονται και μπερδέματα με την ελληνική αστυνομία. Όλοι λοιπόν από χθες ασχολούνται με αυτό το νέο κόμμα. Έχουν πέσει να τον φάνε από όλες τις μεριές. Και από την πλευρά την κυβερνητική, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχικά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, πέτυχε τον σκοπό του.
2: Σίγουρα τον πέτυχε και με το όνομα που πραγματικά δεν είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρανε μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπε, ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος έτσι δύο μήνες πριν το είχε αποφασίσει και κάποιοι στενοί του συνεργάτες θα το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή, δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί τέτοιο όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους στενούς συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: Οδυσσίου του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την ΕΛΑΣ δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Αλλά, κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στον Πολάκη, κράτησε το ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς στην ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Θέλω να πω, οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ΕΛΑΣ. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλεύση ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμένα αυτό που λέγαμε στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβέρνηση παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ. Ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
4: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα, ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο, ο κύριος Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα, βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ ο κύριος Κασελάκης, για κάτι μαύρα ταμεία. Πού το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή,
0: πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα, ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου. Και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τι ώρα κτλ. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπο τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωπο είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου.
0: Την κυρία Άννα. Τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
6: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τους προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό
2: αυτό.
0: Πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους, έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές. Και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα, ξέρεις,
0: για
2: κάτι,
0: το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτό που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται, θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται εντονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι. Γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής.
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
0: Επειδή
2: αυτό
0: δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι, ναι. Γενικώς υπάρχει αυτό. Αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία εφόσον δεν το γνωρίζω. Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει η Δανάη.
0: Είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σουρου κλεμέ.
7: Πατά, σουρου κλεμέ.
0: Ναι,
2: θα τα πούμε για το σουρου κλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
6: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα μαύρα χάλια.
8: Τα ακούσαμε βέβαια.
9: Πώς σας φάνει, πώς το ακούτε?
8: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτευση.
9: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
8: Ου, στάνταρ. Σίγουρα θα πάει καλά.
10: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
11: Δεν με ενδιαφέρει.
12: Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
13: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
14: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
15: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
16: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
17: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
18: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο κύριος Τσίπρας.
2: Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική, δεν αρέσουν σε όλους.
0: Από οποιοδήποτε
2: χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω τα παρακολούθησα, τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
2: αυτό
0: τα σχόλια.
2: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή
2: είναι
0: τα μισά ήταν θετικά,
2: ναι,
0: τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, ντόρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που είσαι και εσύ. Ναι.
0: Φυσικά.
2: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θησίο εχθές. Προχθές. Προχθές το είδαμε στο Θησίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Άλεξ Τσίπρα. Όπως και πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Άλεξ Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική, ξαναμπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνεις κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε, Ιωσήφ? Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίλντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελπτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα, και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλια και. Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλια. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, ό,τι έχει διάφορο να κάνει με πίτες, είμαι μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας κτλ. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πήρε εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, φέρεται να άνοιξε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Καθυστερήσει στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρτιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρος Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές, αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω, στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ότι προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
0: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
1: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομε, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι οι ψιλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
1: Κοίτα, είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι, που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό, και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό. Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
0: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον, δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα
1: αυτά είναι
0: τα προβλήματα.
1: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα. Τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό. Και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν. Το οποίο, λέει, κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι. Θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
1: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα $97,5 το βαρέλι. Και πάλι, βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες οι συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς, λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένεται ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε? Σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει. Έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων. Δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά είδη διατροφής να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, το 5% των Ελλήνων, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν ταξίδι τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούρια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς κοιτάτε κάτι που είναι ιδιωτικής ετικέτας?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, η μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φτηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Φτάσαμε στο σημείο διομιστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
0: Αυτό είναι αυτή λοιπόν είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι
1: σωστά.
0: Να έχουμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κουκορομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
1: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
1: Α, ωραία, για.
0: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
1: Όχι, δεν είναι κατώτερης
0: ποιότητας. Των άλλων.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι εξαιρετικής ποιότητας και αυτά, γιατί φτιάχνονται από τις ίδιες εταιρείες.
1: Καλά, και τις ίδιες μηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και ένα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, η ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι ίδιας ποιότητος.
0: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα. Γιατί
1: μπράβο, παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρει, στη γωνία τον περιμένει.
0: Και επειδή, αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
0: Καλημέρα και στη Μέρη. Τι λες, λέει Καλαμαράκη, είναι ίσονο σημασία στο κράτος δικαίου και η δημοκρατία? Αλήθεια? Δηλαδή, λέει, αν ερχόταν μία χούντα και θα στο γέμιζε το στόμα ευρώ, θα τα μάσαγες και θα τα κατάπινες? Δεν θα μιλούσες? Όχι, Μέρη μου, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία η ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι αυτό που θεωρείς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι η ακρίβεια, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών όλα τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά που περνάνε το 50%, οι πολίτες λένε για την ακρίβεια, δεν βγάζουν το μήνα. Τώρα, αν για εσένα αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, οκ, okay, είναι η άποψή σου. Καλημέρα και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Τυχερούλη, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Υπάρχει κανένας, λέει, που να δουλεύει στην Αθήνα? Όλοι στους δρόμους και ακίνητοι είναι. Τι να κάνουν, αγόρι μου, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί και κάθε απόγευμα?
0: Δεν πάνε όπως εσείς με τα πόδια σε 5 λεπτά.
1: Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί μπήκα στην Αττική Οδό στις 7 και 12 και ήταν σταματημένη. Και έλεγε καθυστερήσεις 7 και 12 το πρωί. Πραγματικά δεν παλεύεται πια. Η κίνηση δεν παλεύεται.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και πειραιώτησα, λέει, παίρνω ξεκάθαρα το μέρος σας, κύριε Καλαμαράκη, και σας συμπονώ βαθύτατα για το τρολάρισμα και το μπούλινγκ που τρώτε καθημερινά για τον γαύρο. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Κατερίνα.
1: Πια δεν τον πειράζουμε πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα. Μετά τον αφήσαμε στην ησυχία του. Δεν τον πειράζουμε
0: πολύ. Έχω πάθει ανοσία πλέον.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελεκυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Από τα εφηβικά χρόνια της κυρίας Κάτσου, εκεί και από το γυμνάσιο. Σου. Ναι, ναι, η Kylie Minogue, το I Should Be So Lucky. Έχει γενέθλια σήμερα η Kylie Minogue. Ιδιαίτερη περίπτωση, βγήκε στα πράγματα μέσα από μια σαπουνόπερα στην Αυστραλία, τότε με τον Jason Donovan, ζευγάρι εκεί, τηλεοπτικό. Στη συνέχεια γνώρισε το Hudson στον INXS και πήρε τον καλό το δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα. Και μακάρι η γυναίκα να συνεχίζει έτσι να μάχεται και να κερδίζει τις καλύτερες ευχές για την Kylie Minogue λοιπόν που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Τώρα έπαιξες για τη μάχη της Kylie Minogue με τον καρκίνο και θέλω να πω ότι πραγματικά έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος από το χαμό της εγώ μας το Κώστα. Χθες ο σύζυγός της πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, τον τρένο Βέλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικός, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε και που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του τρένου Βέλα, πραγματικά.
0: Κοίταξε,
1: συγγνώμη που
0: τον...
1: το αναφέρω,
0: όχι,
1: αλλά με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Και
0: για τον Βέλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ναι. Βαθιά υπόκληση και στον Τραϊανό Δέλα. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα.
1: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις συντάξεις χειρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η αναταραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ενότατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος, μετά και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας. Και έτσι, ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα, περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει, λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε, περιμένουμε τη ρύθμιση, μόνο μεσορύθμιση μπορεί να γίνει, είναι... Ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλο και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έλειπε.
1: Καλά
0: δηλαδή.
1: Λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
0: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
1: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Νέα ένταση σημειώνεται από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, και τους φρούρους της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετώπισε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αέρια οχήματα. Αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα αέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι αποτελούσαν απειλή και έπληξαν βάση ελέγχου ντρόουν στο νότιο Ιράν. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
16: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την οικογένεια» και συνεχίζουμε.
12: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό «Μπροστά για την οικογένεια», στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Σε συμφωνία με τη Μόντσα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, έχει έρθει ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ναι. Διακοπές στην Ταράτσα λοιπόν για τον έναν στους δύο φέτος.
1: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά.
0: Και να έχεις και Ταράτσα. Πάει καλά.
1: Καλά, τι είναι η διακοπή.
0: Ανεβαίνει, θα κάνεις ηλιοθεραπεία, ρε παιδί.
1: Βάζεις
0: και μια πλαστική πισίνα
1: εκεί. Σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Πρέπει να έχεις βάλει και
0: ναι,
1: μια ομπρέλα.
0: Όταν πηγαίνεις στην παραλία, δεν σε χτυπάει. Πάει και κάθεται 8-10 ώρες, παιδιά.
1: Ναι, αλλά κάθομαι κάτω από την ομπρέλα.
0: Είναι που είναι μαυροτσούκαλο.
1: Δεν κάθομαι στον ήλιο.
0: Γίνεται, παιδιά, δεν
1: τη βλέπεις. Δεν κάθομαι, παιδί μου. Δεν μπορώ που να είμαι. Πιάνει πονοκέφαλο.
0: Πιάνει πονοκέφαλο.
1: Ναι, κάθομαι κάτω από την ομπρέλα. Κάθομαι, μ' αρέσει.
0: Ωραία, βάλε στην Ταράτσα μια ομπρέλα. Πάρε και μια πλαστική πισίνα και κάνε διακοπές.
1: Και θα τσάλω βουτάω με την πισίνα, θα κάθομαι, θα βάζω τηλιακό, θα ξαπλάνω την κορμάρα μου εκεί.
0: Έτσι,
1: Ταράτσα, και θα έρθω μαυρισμένη, έτσι.
0: Θα εδώ. Σε χτυπάει και ο ηλιακός από δίπλα που θα παίρνει την ακτινοβολία. Μια χαρά, θα ψηθείς, φλαμπέ θα γίνεις. Διακοπές στην Ταράτσα λοιπόν για έναν στους δύο Έλληνες φέτος. Εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ένα στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
2: Οι διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
3: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαίρινες διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
4: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
5: Ούτε σε φιλικό σπίτι, τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα.
6: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
0: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική
1: Ελλάδα.
0: Καλά
1: νησί είναι και τα αυτοπλοϊκά, ναι. Που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες, Ιωσήφ μου, ειλικρινά στο λέω. Λέω απ' την άλλη όμως, σε αυτή την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό μαγειρεύει εντός του, τι να είναι,
0: του δωματίου,
1: του καταλήμματος, γιατί πολύ απλά θέλει να γλιτώνει τα χρήματα του φαγητού έξω. Γι' αυτό και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός το καλοκαίρι πέρσι, εκτινάχθηκε. Εκτινάχθηκε πραγματικά, γιατί περισσότεροι παίρνανε αυτό που είπε ο Ιωσήφ χθες, τα έτοιμα γεύματα, τα βάζει στα ζεσταίνει στρώς ή παίρνανε και μαγειρεύανε στο σπίτι. Και αυτό είναι μια λύση. Θυμάμαι, ξαναλέω, όταν ήμουν παιδί, αυτό έκανε και η μητέρα μου με τρία παιδιά.
0: Εντάξει, έτσι κάναμε. Όταν ήμασταν εμείς μικροί, όταν πηγαίναμε διακοπές.
1: Όταν, μπράβο.
0: Όταν πηγαίναμε διακοπές, ναι, μαγειρεύαμε μέσα στο σπίτι. Το πρωί λουκουμά. Στην παραλία, τι ωραίο λουκουμά.
1: Ναι, τρελαίνομαι.
0: Στην παραλία, Αντωνάκη.
1: Ναι. Αντωνάκη είναι μικρό, τι λέει Αντωνάκη. Θυμάσαι, τα θυμάσαι, Αντώνη μου, είναι μικρό.
0: Ρε, Πασόκρε, ωραία χρόνια, ρε.
1: Λουκουμά με μπόλικη ζαχαρίτσα πάνω. Άσε που τα πηγαίναμε στην παραλία και όταν μιλάμε. Τα κεφτεδάκια, τα ένα, τα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Μα έτσι μεγαλώσαμε.
1: Έτσι
0: μεγαλώσαμε.
1: Τώρα αυτό δεν είναι.
0: Μεγαλώσαμε στις παραλίες με τις προκρατήσεις, τις ξαπλώστρες.
1: Και 100 ευρώ
0: η μία. Τα μαξιλαράκια και τα από πάνω τις κουνουπιέρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω στρώναμε μια πετσέτα, καθόμασταν και ήμασταν και ευτυχισμένοι.
1: Πολύ ευτυχισμένοι ήμασταν. Αλήθεια ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Εν τω μεταξύ, εμένα το μόνο που την έδινε είναι που γινόμουν μέσα στην άμμο με αυτές τις πιτσέτες και αυτά. Γιατί πιτσέτα. Άπλωνα ή καμία. Πώς λέγεται, έχω ξεχάσει κιόλας.
0: Ψάθα.
1: Ψάθα, την ψάθα. Μπράβο, αυτή την κλασική την ψάθα.
0: Φαντάσου αλλά... πόσα χρόνια έχει να βάλει ψάθα κάτω. Φαντάσου. Ναι, εμείς οι άνθρωποι. Εδώ κανονικά πάμε στην παραλία με την ψάθα. Κάτσε, που θυμάται πώ τη λένε.
1: Μου παίρνω δύο καρεκλάκια, τα έχω στο αυτοκίνητο και μία ομπρέλα. Πηγαίνω για μπάνιο. Έχω δύο καρεκλάκια, τα έχω πάρει, μια ομπρέλα και τη βάζω όπου πηγαίνω και τα καρεκλάκια μου και μια χαρά. Αρχόντισα, γιατί. Θα σου δώσω 100 ευρώ για να μου βάλουν την ξαπλώστρα και να πρέπει να κάνω και προκράτηση. Δεν πάτε καλά. Δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Όπως λέει και ο Κώστας, δεν φτάνουν τα μισθά για διακοπές λοιπόν φέτος. Πάντως μην απογοητεύεστε, μην στενοχωριέστε, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές και φέτος. Και αν αυτό σας παρηγορεί, να, ακούστε εδώ για παράδειγμα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι. Υπάρχουν κι άλλοι.
7: Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους, εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.
8: Και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση.

0: τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
1: Η λέξη διακοπές, επειδή άκουσα ότι δεν πάμε διακοπές στο Υπουργείο, εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές για τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα.
2: Εσείς θα κάνετε διακοπές ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι?
3: Πάντα βοηθάω το κόμμα.
4: Είστε διάθεση του κόμματος.
3: Και βεβαίως, αν με ρωτάτε, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο Αιγαίο.
4: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια.
5: Όχι.
6: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως καταλάβατε, η πολιτική ταγή του τόπου δεν θα κάνουν διακοπές. Έτσι, υπάρχει συμπαράσταση, εκεί θέλω να καταλήξω, οπότε μην απογοητεύεστε, υπάρχουν και χειρότερα. Οι άνθρωποι δεν θα κάνουν διακοπές. Θα δουλεύουν σκληρά όλο το καλοκαίρι.
5: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που γκρινιάζουν ότι θα πας σε διακοπές, δεν θα πάνε όλοι αυτοί. Και θα κάτσουν να δουλέψουν.
6: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
5: Α, μπράβο.
6: Για να μην απογοητεύεται ο ένας στους δύο, λέω, που δεν σχεδιάζει διακοπές φέτος, επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι, θα δουλεύουν κιόλας. Τώρα μου άρεσε πιο πολύ η κυρία Σαμακοπούλου. Έχει προγραμματίσει περιοδία στο Αιγαίο.
5: Μήπως να προγραμματίσω κι εγώ κάποιος να με βάλει να κάνω μια περιοδία στο Αιγαίο, γιατί δεν έχω θέμα και να δουλεύω, αλλά να είμαι στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει κάνει και λίγο διακοπές. Έτσι δεν είναι, Αντωνάκη μου? Λίγο, τόσο δά, ναι.
6: Ο Θάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια που λέγαμε νωρίτερα με το λουκουμά και με το καρπούζι, που λέει ο Αντώνης εδώ, που έθαβε στην παραλία εκεί κάτω στην Άμμο. Και λέει, ήταν ωραία χρόνια ρε παιδιά, τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εντάξει, όντως ήταν ωραία χρόνια. Καλησμέρα, ναι. Καλημέρα και στον Τάσο. Πασοκάρα λέει.
5: Ναι. Ο Φίλιππος λέει, καλημέρα σας από Βιέννη. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τη συμπαθέστατη κυρία Κάτζου, οπότε δεν θα χάσουμε το ωραίο γέλιο της.
6: Πάρτε την.
5: Μα,
6: πάρτε την
5: πάρα πολύ,
6: παιδιά, εκεί και κρατήστε την κιόλας.
5: Μα με λέει συμπαθέστατη ο άνθρωπος.
6: Δεν θέλει να χάσει
5: το γέλιο μου. Το γέλιο
6: για να σε γνωρίσει από κοντά.
5: Γιατί
6: να καταλάβει από πρώτο χέρι, γιατί τώρα που μακριά ακούει μια φωνή στο μικρόφωνο. Εντάξει, πάρ' την εκεί να την έχεις όλη τη μέρα και μετά έλα πες μου.
5: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Να, μας λέει και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Ελάτε, λέει, στην Αμοργό. Θα μας φιλοξενήσεις.
6: Πανέμορφη.
5: Σωτήρη μου, δεν ξέρουμε ότι έχει ωραίες παραλίες και αυτά. Αλλά το θέμα είναι που θα μείνουμε. Εντάξει, άντε να σας μαγειρεύω εγώ που μαγειρεύω και καλά, αλλά που θα μείνουμε. Πες μας, σας φιλοξενήσω να το σκεφτούμε με τον Καλαμαράκι να έρθουμε. Καλαμαράκι, συμφωνείς?
6: Ναι, ναι.
5: Τι κάνεις έτσι,
6: θα περάσουμε υπέροχα.
5: Τα μούτρα σου,
6: δεν έχω και το καλοκαίρι όλη μέρα. Υπέροχα. Καλημέρα στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε.
5: Εν τω μεταξύ τα λέει αυτά, αλλά να ξέρετε και τον ένα μήνα που δεν βλεπόμαστε.
6: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πέφτω κάτω κατάχαμα. Παιδιά, δεν μπορώ να συνέλθω.
5: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μιλάμε.
6: Πολύ βαριά.
5: Δεν μιλάμε.
6: Συνέχεια, όλη τη μέρα.
5: Όχι όλη τη μέρα, αλλά μιλάμε. Ναι. Γιατί λες ψέματα στους ακροατές μας να θεωρούν ότι είμαστε, ότι δεν μιλάμε ένα μήνα? Αφήστε το να λέει. Το θέλει το ποπουδάκι του καθενού να μ' ακούει. Για να μη σηκώσω το τηλέφωνο για τη σύσκεψη, να δείτε τι θα γίνει.
6: Ανησυχία μεγάλη. Καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα λέει, θεριστές μου. Αμαλία και Ιωσήφ μου, μπορείτε να έρθετε στην Άνδρο που θα πάμε και εμείς στο σπίτι μας. Με μεγάλη μου χαρά. Όσο για τα 100 ευρώ για ξαπλώστρες και να τα είχα, δεν θα τους τα έδινα.
5: Άνδρος, πανέμορφη και η Άνδρος. Πολύ, μπράβο. Θες να πάμε στην Άμοργο?
6: Μια περιοδία. Να βγούμε σε περιοδία. Μπουλούκι, θείασος.
5: Κοίτα, το έχουμε εμείς έτσι λίγο.
6: Γι' αυτό,
5: εντάξει. Δηλαδή και μια παράσταση τη δίνουμε εύκολα.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή και λεφτά θα βγάλουμε. Κάτσε, σκέψε το.
6: Αυτό πα αυτό.
5: Αυτό για σκέψη.
6: Άμορφε κάτσου. Πού και πού κόβει το μυαλουδάκι σου. 16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτά και με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚΑ για τις διακοπές και τους Έλληνες, όπου ένας στους δύο φέτος δεν σχεδιάζει διακοπές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας μεταφέραμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξελίξεις. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω καθημερινά. Ο Τραμπ απειλεί ότι θα τους αποτελειώσει, θα τους ανατινάξει, βάζει στο κάδρο και το Ομάν. Και αυτοί λέει τι θέλουν εκεί τα στενά του Ορμούζα, εγώ λέει θα τα επιβλέπω. Αν κουνηθούν θα τους ανατινάξουμε και αυτούς. Μαζί με το Ιράν.
5: Όλους, παιδί μου.
6: Ο Χέγκζεθ λέει, ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος και λατρεύει τον πόλεμο. Αυτός λέει θα τους ανατινάξει όλους. Δεν μας λυπάται κανείς, παιδιά. Είμαστε στις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβραδύθηκαν, λέει, οι συνομιλίες, γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιο συμφωνίας το οποίο προωθεί το Ιράν. Ή θα συμφωνήσουν ή θα τους εξαφανίσουμε. Εκεί θύμισε λίγο μαύρο γιαλούρο, το «θα σας εξαφανίσουμε».
5: Με αυτά όμως που γίνονται, όπως το περιέγραψε ο Ιώσιφ, το πετρέλαιο ανεβαίνει σήμερα, έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλι, η τάση είναι ανώδικη, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα επιμένει.
6: Στο θέμα της ακρίβειας σας είπαμε ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γιατί είναι πιο φθηνά. Η Αμαλία σας είπε και για τις συντάξεις χειρίας. Τον Ιούνιο έρχεται η ρύθμιση ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
4: Ο θεριστής.
6: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
6: Είπαμε λοιπόν και για την κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βαράνε όλοι. Βάλετε πανταχώθεν το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και από την πλευρά της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δει από το Πασόκ με το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη κόντρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής κρατάνε πολύ χαμηλά τους τόνους, δεν έχουν υπάρξει επίσημα κάποιες αντιδράσεις. Από την Νέα Αριστερά ο κύριος Σακελαρίδης χθες τοποθετήθηκε.
5: Ναι, ναι, με επικριτική διάθεση απέναντι στον
6: Αλέξη. Αυτό που είπε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτίσει πάνω στην αριστερά, αλλά συμπλήρωσε, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανάψει το δεξί φλας.
5: Ναι.
6: Αυτό είπε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Και ο κύριος Κασελάκης στην κριτική ενοχλήθηκε ο κύριος Κασελάκης από το όνομα Ελλάς. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά,
7: αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Όταν υπάρχει μία ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά της ελληνικής αριστεράς, του ΕΑΜ Ελλάς, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding.
5: Σοβαρά.
6: Και τον κύριο Κασελάκη τον εμπνέει το ΕΑΜ Ελλάς.
5: Ναι, και τον ενόχλησε.
6: Και ενόχλησε.
5: Τον κύριο Κασελάκη τον
6: γιατί
5: ενόχλησε.
6: Βλέπει μια προσπάθεια καπηλείας.
5: Καπηλείας, από τον Αλέξη, τον ενόχλησε, ναι. Οκ. Okay.
6: Τι κάνεις έτσι ρε παιδάκι?
5: Δεν κάνω, να τι μην κάνω
6: έχω, να μην έχω μια
5: τι
6: κάμερα
5: κάνω.
6: Να σε κάνω live.
8: Λίκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
5: Μα δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες, συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω, δεν μπορώ να μην διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Και πάλι είδες, κρατάω ένα επίπεδο.
6: Όταν το κρατάς, το κρατάς.
5: Μπράβο, να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή.
6: Καλημέρα και στον Παντελή. Φέτος λέει δεν θα γίνουμε παραθεριστές, θα γίνουμε θεριστής. Θεριστής έρχεται που λέγαμε. Πάνω που λέω θεριστής έρχεται, έρχεται και ο Παναγιώτης Βολάνης.
5: Μπράβο Παναγιώτη.
6: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία αμέσως να μπεις μέσα στο στούντιο.
5: Γιατί, αφού θέλει να πει την κίνηση το παιδί, γιατί το κόβεις?
6: Α, ναι, γιατί νομίζω ότι ήρθε για άλλο.
5: Όχι.
6: Έλα Παναγιώτη, για πες μας, γιατί βλέπω εδώ στην Κηφισίας. Το βλέπεις Αμαλία?
5: Όμως.
6: Εδώ στην κάθοδο.
5: Σταματημένα όλα.
6: Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται, Παναγιώτη?
9: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστώ κιόλας για την ευκαιρία που είπατε. Δεν παλεύεται η κίνηση, είπατε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως και αυτή την ώρα το ίδιο ισχύει. Απροσπέλασης ο Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρινης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Σαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
5: Ωραία.
9: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Θριαμβευτή Ευρώπης. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από Ανθούσιας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
6: Εσύ κάποια στιγμή θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Να το ξέρεις αυτό, να το περιμένεις. έρχεται παραδειγματική τιμωρία.
9: Εντάξει.
6: Εντάξει.
9: Το δέχομαι.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
5: Μην κάνεις το μπούλινγκ στο παιδί.
6: Δεν κάνω μπούλινγκ.
5: Μην το κάνεις μπούλινγκ.
6: Προειδοποίηση είναι. Okay, no way, yes. Καλημέρα Γιώργο. Πάντως η άποψή μου είναι, λέει, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα έκαναν λάθος. Όποτε λέει και να το έκανε, θα γινόταν χαμός. Πάντως πιο πολύ λέει γελάω με αυτά που λέει το Πασόκ. Ας έκαναν κάτι εδώ και ένα χρόνο, τώρα ας κοιτάξουν, λέει, τις πιο κάτω θέσεις, ενδεχομένως την Τρίτη ή την Τέταρτη. Καλημέρα Γιώργο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κινούνται και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως είναι λογικό. Η Αναστασία λέει, είναι, γράφει εδώ ότι τρέμουν τον Τσίπρα γιατί είναι τίμιος. Καλημέρα, Αναστασία. Να πούμε και άλλη μία πληροφορία σχετικά με θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στα ηλεκτρικά πατίνια.
5: Ναι,
6: έτσι.
5: Ναι. Και τα ατυχήματα που είχαμε, έτσι.
6: Και συνεχίζεται αυτό. Εγώ από τότε παρακολουθώ καθημερινά στους δρόμους τι συμβαίνει με τα πατίνια.
5: Ναι.
6: Και βλέπω πολλά πιτσιρίκια με τα πατίνια να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε λεωφόρους, χωρίς να φοράνε κράνος, χωρίς να φοράνε τίποτα. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είπε για το νομοσχέδιο που έρχεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα απαγορεύει την χρήση των πατινιών από παιδιά, από ανήλικους δηλαδή, δεν θα μπορούν με αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Κυρανάκης.
10: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
5: Άρα απαγόρευση, έτσι, να χρησιμοποιούν τα πατίνια οι ανήλικοι, ακόμα και αν είναι μισθωμένα, όχι μόνο ιδιόκτητα. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι ένας ανήλικος. Σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι.
6: Έρχεται τις επόμενες 10 μέρες.
5: Έτσι πρέπει να είναι.
6: Η απαγόρευση αφορά κεντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε πού θα επιτρέπεται. Αν θα επιτρέπεται ενδεχομένως σε πλατείες ή σε πεζόδρομο.
5: Okay.
6: Αυτό να το δούμε. Πάντως σε κεντρικούς δρόμους.
5: Θα απαγορευτούν.
6: Ανήλικοι να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχει απαγόρευση. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Εξαιρετική τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
11: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε χθες το βράδυ στον τελικό στην Λειψία με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Στον 51ο λεπτό ο Γάλλος φορ Ζαν Φιλιπ Ματετά πέτυχε τον γκολ της νίκης. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, έρχεται ο τελικός του Champions League με τη συμμετοχή της Arsenal να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
15: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πήραν αντίον Αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του, φέρεται να άνοιξε τον ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Καθυστερήσει στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 1 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Κύμα καύσωνα, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία μου, σε πολλές χώρες, κυρίως στην δυτική και κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
1: Θερμοκρασίες ρεκόρ. Τέτοια εποχή δεν υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες. Πραγματικά, και έχουν πεθάνει και άνθρωποι, έτσι.
0: Υπάρχουν τουλάχιστον 16 νεκροί από αυτό το κύμα καύσωνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη Μεγάλη Βρετανία και για τη Γαλλία και κυρίως τις επόμενες ημέρες για Ισπανία και Πορτογαλία. Εκεί όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε, δεν έχουμε ακούσει ξανά για 40 βαθμούς. Ναι, έχουμε ακούσει. Αλλά τέλη Μαΐου και ειδικά τώρα σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών Κελσίου, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Και ειδικά η Αγγλία,
1: η Βρετανία δεν έχει,
0: που δεν έχει την παράδοση ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες καιρικές συνθήκες. Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε κλιματιστικά στα σπίτια τους.
1: Δεν είναι προετοιμασμένο
0: σε κεντρικές υποδομές.
1: Ούτε ακόμα και στις υπηρεσίες δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν έκανε ποτέ τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και στην Ολλανδία, να ξέρεις ότι έχουν θέμα. Πια η ζέστη είναι αφόρητη για τους ανθρώπους που μένουν στις συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως και εμείς εδώ έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι θα έχουμε ζέστη και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και θερμοκρασίες πάνω από 30-31 βαθμούς Κελσίου. Και όσοι φύγετε θα είναι, και θα κάνετε τα πρώτα μπάνια, θα είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι καλοκαιρινός, καθαρά ο καιρός, με ζέστη το μεσημέρι.
0: Αλλά όχι κάτι ακραίο. Όχι σαν
1: ακραίο.
0: Αυτό που βλέπουμε τον καύσωνα να πλήττει αυτές τις χώρες της Ευρώπης.
1: Να σου πω όμως κάτι. Βλέπω ότι πια τις τελευταίο διήμερο, τρίμερο και το βράδυ δεν δροσίζει.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το παρατήρησα και εγώ.
1: Δηλαδή δεν είναι η δροσιά, γιατί τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ είχε μια δροσιά, ήθελε ένα μπουφανάκι. Τώρα και το βράδυ έχει μια θερμοκρασία που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι δροσιά.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε στη Βρετανία. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να δροσιστούν όπου μπορούσαν. Είτε σε περιοχές όπου υπάρχουν παραλίες, όπου δεν υπάρχουν, σε λίμνες και ποτάμια. Εκεί λοιπόν, σε μία από αυτές τις περιοχές, πήγαν σε μία λίμνη για να δροσιστούν. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα.
1: Ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του αγροκτήματος είχε βάλει πινακίδες που έλεγε ευγενική υπενθύμηση. Ο χώρος είναι ιδιωτικός και υπάρχουν ζώα, υπάρχουν πρόβατα κτλ.
1: Ναι.
0: Σαν να μην τις είδαν ποτέ. Μπήκανε μέσα λοιπόν οι Βρετανοί που ήθελαν να δροσιστούν με τα αυτοκίνητά τους μέσα στο κτήμα, παρκάρανε όπου βρίσκανε με κάτι πολυτελή αυτοκίνητα, κάτι Jaguar, κάτι Mercedes, κάτι BMW. Πήγανε, κάνανε το μπάνιο τους. Όταν γυρίσανε λοιπόν για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα είδανε καλυμμένα από κοπριά. Είχε πάρει λοιπόν ο ιδιοκτήτης το μηχάνημα αυτό με την κοπριά και τα είχε κάνει καλοκαιρινά, καταλαβαίνετε.
1: Τώρα μεταξύ μας είχε δίκιο ο άνθρωπος.
0: Είχε και δίκιο τώρα. Μιλάμε για ιδιωτικό χώρο.
1: Πας και το λέει κιόλας. Δηλαδή.
0: Είχε τις πινακίδες. Εγώ το θέμα το είδα στο ενικός.gr.
1: Ναι, πολύ, εντάξει.
0: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
1: Και καλά κάνεις και το λες.
0: Γιατί έχει μέσα και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: και βίντεο. Έχουν γίνει, παιδιά, η Jaguar μέσα στην κοπριά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν και με τον καύσωνα.
1: Και στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Και άλλο καύσωνα. Πολιτικό στην Ισπανία.
0: Αν έχουν άλλα θέματα τώρα στην Ισπανία.
1: Αλλά
0: παιδιά,
1: πάλι σκάνδαλα διαφθοράς, λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντζεθ, μάλλον, και είναι όλα ξεκάθαρο, ότι διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Μάλιστα, χθες, οι Ισπανικές αρχές, λέει, πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Ναι.
1: Γιατί ερευνούν κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Και δεν είναι το μόνο σκάνδαλο που βαραίνει το κυβερνών κόμμα. Και επειδή είναι έθραστος ο συνασπισμός στην Ισπανία, λένε, το πολιτικό το γράφει, ότι μάλλον θα πέσει κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, γιατί ελέγχεται και η σύζυγος του Σάντσεθ και ο αδελφός του, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο.
1: Όλοι, παιδιά, όλοι μέσα στο σκάνδαλο, όλοι.
0: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, είναι από το Open, για το σκάνδαλο αυτό στην Ισπανία.
2: Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Το κόμμα του Πέντρο Σάντζεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για παράνομη χρηματοδότηση. Η Ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως εισήλθε στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.
3: Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για τον Χωσέλου Θαπατέρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχετικά με τη διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, η οποία φέρεται να συνδέεται με παράνομη χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα.
2: Οι Ισπανικές αρχές εντόπισαν στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του στη Μαδρίτη σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πώς το έλεγε το τραγούδι, σμαράγδια και ρουμπίνια θα σου φέρω, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε ο Θαπατέρο στο χρηματοκιβώτιο. σμαράγδια, ρουμπίνια και διαμάντια.
1: Είχε, από όλα.
0: Ήτανε κοιμήλια όμως, λέει οικογενειακά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν ανησυχεί ο Σάντσεθ. Δεν ανησυχούμε, λέει.
0: Έτσι λέει ο πρώην Ισπανός πρωθυπουργός, ότι ήταν κοιμήλια αυτά. Ναι. Αλλά είναι αξίας κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάντως μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται και να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν και οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τα Public.
0: Στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουμε αντίπεινα δηλαδή από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Καταλαβαίνετε έτσι τι εξέλιξη τώρα μπορεί να είναι αυτή. Και από την άλλη έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Τη σκυτάλη πήρε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, που τι είπε με δύο λόγια, ότι εμείς έχουμε νόμιμα δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα υπερασπιστούμε με το στρατό μας. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα πάλι για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Κάσους Μπέλι. Ότι αν τολμήσετε και στρατικοποιήσετε τα νησιά ή τα στρατικοποιείτε ή τσάτα, θα αντιδράσουμε. Άλλη μια απειλή. Διαστόματος και όχι οποιοδήποτε.
0: Υπήρξε ελληνική αντίδραση από τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω, από τον Νίκο Δένδια.
1: Ότι θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς την Τουρκία. Τι άλλο να πει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι ανεβάζει πολύ τους τόνους η Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό. Και θα δούμε και το νομοσχέδιο που έρχεται για την Γαλάζια Πατρίδα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Αλλά ήρεμα νέρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να έχουμε με τέτοια προκλητική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.
0: Ναι, γιατί ο Γκιουλέρ αυτό που λέει επί της ουσίας δεν είναι θα τα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα τα επιβάλλουμε, λέει, με το στρατό μας. Τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα τα επιβάλλουμε με το στρατό μας.
1: Απειλή μου ακούγεται αυτό, ξεκάθαρη. Απειλή, λέω εγώ τώρα. Μου ακούγεται εμένα. Αλλά βεβαίως και η ελληνική πλευρά έχει ήδη έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και ο κ. Νίκος Δένδιος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απάντησε. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Αλίμονο.
0: Τώρα, σήμερα είναι και μια ιστορική ημέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σαν σήμερα, το 1979, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα λοιπόν, 1979, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
4: Από μέρος του ελληνικού λαού σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνεται για την παρουσία σας σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μας τελετή. Αλλά σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες γιατί με τη συμβουλή σας εμποηθήσατε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μας επιδίωξης, να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάς στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ταντάντευτη πίστη στην αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκονται σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
1: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδο, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στην ακροάτρια, η οποία συγκινήθηκε με το τραγούδι της αρχής σήμερα στην εκπομπή, γιατί ήταν το αγαπημένο από συγγενικό πρόσωπο. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, πολλά μηνύματα και για τα πατίνια. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα λέει: χθες έκανα παρατήρηση σε έναν πιτσιρικά με πατίνι, γιατί είχε το κράνος στο χέρι. Και αυτός λέει: με έβρισε. Καλημέρα, Γιώργο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος λέει: για μια φορά ακόμα τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Όταν τα πατίνια ήταν ελεύθερα προς πώληση σε όλους και ήδη ξέραμε ότι είναι επικίνδυνα, επειδή είχαν συμβεί και σε άλλες χώρες ατυχήματα, προτιμήσαμε να αφήσουμε το εμπόριο να ανθίσει. Τώρα ξαφνικά λέει: έγιναν τα πατίνια επικίνδυνα. Όλα λέει για τα χρήματα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει, είχαμε όμως και πάρα πολλά δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα και μικροί άνθρωποι και παιδιά κτλ. Και
0: ναι, αλλά αυτό σου λέει: είχαμε την εμπειρία από το τι είχε συμβεί σε άλλες χώρες.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή δεν είχα ακούσει. Μπορεί να. Γιατί είχες ακούσει εσύ για ατυχήματα σε άλλες χώρες ή δυστυχήματα με πατίνια, αυτό λέω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά στις άλλες χώρες υπάρχει και. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν δρόμοι ειδικοί. Δεν είναι τώρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Ολλανδία πας ή στο κέντρο, σε μεγάλες πόλεις, υπάρχει ειδικό δρόμο πάνω. Ποδήλατα και πατίνια, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Μιχάλη, όχι, η δέσμευση για τους γερανούς στον Κηφισό δεν ήταν του κυρίου Κυρανάκη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ήταν του κυρίου Οικονόμου.
1: Αλήθεια, αυτή η ομάδα δεν είπες που έρχεται.
0: Ο Κόμβος.
1: Πού είναι ο Κόμβος έρχεται?
0: Είχαν πει τώρα τέλος Μαΐου ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα Κόμβος. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Πάνος από την άλλη επανέρχεται στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει περισσότερο πολιτικά και είναι λογικό. Θα ήταν έτοιμος, λέει, αν δεν ψήφισε μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, αλλά μετά τις δεύτερες εκλογές το 2015. Πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το δικό σου σκεπτικό.
1: Το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Ψήφισε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές.
1: Και τον ξαναψήφισε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος τον ξαναψήφισε. Δεν το βρίσκω ανέντιμο αυτό το οποίο έγινε. Είχε περάσει το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές. Μπορεί να του καταλογίσει κάποιος πάρα πολλά, έτσι, σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε, ενδεχομένως για λάθη τα οποία έγιναν, αλλά τώρα όταν αναφερόμαστε σε χρονικά
1: πάντως
0: γεγονότα...
1: Μετά, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αλέξης
0: Τσίπρας. Να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selectar Endecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της Τρίτης σας περιμένει και διπλό στρώμα Profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά Sleep Combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα φυσικά της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Θα την παρακολουθήσω την κυρία Λιόλιου σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να κάνω. Το δικό
1: τραγούδι.
0: Μας το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι.
0: Σε άλλο νοικιάστηκε. Τι να κάνω. Καλημέρα και στον Θωμά. Ο Θωμάς αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν, λέει, και χαμηλή τιμή γιατί παραλαμβάνονται από τα μάρκετ, στα μάρκετ από το εργοστάσιο κατευθείαν. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι. Καλημέρα και στον Βρασίδα. Καλημέρα και στον Παντελή. Και εκείνος αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι το θέμα το οποίο ανοίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Το τελευταίο για σήμερα είναι με τη φωνή της Gladys Knight, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας τραγουδίστριας που έκανε μεγάλη καριέρα με τους Pips, το συγκρότημα δηλαδή το οικογενειακό επί της ουσίας. Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
1: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασίλης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

Και ξαφνικά όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν και ακούν μόνο όπερα και συμφωνικές ορχήστρες και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί

τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Αλιόλιου θα είναι απόψε, τα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στο ενώπιο. Και έρχεται μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια της.

Τώρα έχουμε μπει, το έχετε ήδη αντιληφθεί, σε περίοδο δημοσκοπήσεων. Από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5% έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες, και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον

Τώρα από την άλλη πλευρά, έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι, θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους, δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες, που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Ο Γκιουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε! Με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει, μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρός της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό, ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης.

Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι εκτός από τους πολιτικούς να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές, διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Και σήμερα, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παίξε του έρωτα την πύρα.
14: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόουνς και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Σε αντίπεινα προχώρησε η Ταχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση και ισχυρίζονται ότι άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος. Από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή» και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικιού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή». Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν, γράφει ο ριζοσπάστης, και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα «Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό». «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. «Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί». «Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η δελφίνη, ο διμέτωπος». «Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις». «Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα». Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, και Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή». Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού αποσμήνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη, Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ράχο-κοκαλιά, Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding, Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος στα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική υφερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νουδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελεύθερη Ώρα, Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Say something. Say something. Say something.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, η τελευταία αιχμηρή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας νομίζω ότι δείχνει ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο προκλήσεων και να το πω έτσι, ύψωσης των τόνων από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Γι' αυτό και ο υπεύθυνος έβαλε αυτό το μουσικό χαλί πριν από λίγο. Ήταν, προϊονίζεται δύσκολες μέρες νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχείτε ακούστε. Για το ενδεχόμενο να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο?
1: Όχι, δεν ανησυχώ καθόλου, ναι. Υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, και ούτε τα 85 εκατομμύρια ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το κάζους Μπέλη, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: ό,τι τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Το
1: θα, σας πω, θα σας πω το
0: ξέρετε
1: εξής.
0: Τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοίς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πρώτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές? Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους Μπέλη, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους Μπέλη, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Ε, όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ. Αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο. Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου μεσημβρινού.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί χθες για πρώτη φορά στην ιστορία της Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε στον τελικό σλιπτή 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. 51ο λεπτό τον γκολ ο Γάλλος στο φορ, ο Ζαν Φιλιπ Ματετά. Πέτυχε το μοναδικό τέρμα της διοργάνωσης της νικήτριας ομάδας. Η Crystal Palace είναι η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ζωή το Conference League, τα άλλα δύο τρόπαια έχουν πάρει η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατάκτησε την Άστον Βίλα του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη, έρχεται ο τελικός του Champions League, εκεί που έχουμε άλλη μια αγγλική ομάδα, την Arsenal, να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η Αγγλία θα έχει του χρόνου 19 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool, 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και μία που θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League, η Brighton. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών αναμετρήσεων των πρώτων αγώνων για το μπάσκετ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί και το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του ΣΕΦ, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Την Αμερικανίδα Κλερλιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, πρώτο σερβίς μετά τις 4.30. Επίσης σήμερα παίζει και ο Στέφανος Τσιπάς, θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, τον Ματέο Ασλάντη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη δεξιά λωρίδα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδός της Εξόδους Γιαλαμία. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρούρους της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εναέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
16: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
12: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται, καλωσορίσατε κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον Ενικό Ηρώ όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες Ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχε συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το λέω μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως, ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς.
0: Νιώσε το.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Paper Cut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σάντα Φε. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε.

0: για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
1: Ναι, του κόλλησε.
0: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μια παλιά μελωδία του Σταύρου από ένα παλιό του δίσκο που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ και λέω στον Νεοκλή αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω «Δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία». Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου, μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου, σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μ' αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Το τραγουδάς.
1: Όχι. Μπορεί να μην φτιάχνουν όλα το κέφι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά...
0: πολύ εσωτερικά.
1: Πολύ.
0: Για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι, γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό, στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτός σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι. Καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: έτσι?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα
1: αυτά,
0: δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα Ηρώδιο. Παιδιά,
0: Ηρώδιο. Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν
0: έχει όμως
1: ανοίγει
0: και,
1: για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ
0: συγκινητικό.
1: Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτά. Είναι
1: λοιπόν,
0: ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επί σκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία.
1: Θα
0: τα
1: είναι
0: παιδιά.
1: Στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με την ταβέρνα.
0: Με τα μπουζούκια τους στην ταβέρνα.
1: Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή. Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνης στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει
0: νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την Ηρώ Σαΐα και την υπέροχη, τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμη.
1: Ό,τι θες.

0: Real FM.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Σεύρων υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό Γιώργος Γραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Ναι. Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο? Όχι.
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω, δηλαδή βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα. Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ναι, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε και στον ίδιο χώρο?
1: Γιατί δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αυτό συμβαίνει είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω, εννοείται, με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Τι επικρατεί στη σχέση σας? Επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία, η επαγγελματική?
1: Η αγάπη επικρατεί. Η αγάπη. Ποια συνεργασία?
0: Αλίμονο.
1: Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα και τα λοιπά, δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκαιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζομαι αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, ναι, καθόλου, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε «Δεν γουστάρω να κάνω μουσική».
0: Δεν θέλω
1: δεν
0: άλλο.
1: Θα κάνουν μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι δύσκολη.
1: Έπρεπε να μου την έχεις δώσει
0: να τη μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα, από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68. Έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: έχει
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Έναν
1: δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής μουσικής.
1: Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι ότι υπήρξε κούκλος. Δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους ωραιότερους άντρες.
1: Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το
0: όχι
1: μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό
0: απλώς,
1: ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα Μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις. Πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεσαι.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος. Όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια. Που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο. Και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου. Γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου. Και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος. Και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην
1: και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, άντρας βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω. Γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι. Δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως, και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα κτλ. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συναίσθημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές, καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ηρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενωπίων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
16: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πού
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
25: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9 είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικό, όπως επιβεβαιώνει η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τα περιστατικά αφορούν ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας με ήπια συμπτωματολογία και πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με drones που εξαπέλυσαν οι φρουροί της επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο στις 8.30 το πρωί αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Εμερισίων και Εσπερινών Γενικών Ηλικίων και ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως στις 8 το πρωί.
24: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
26: Γιατρέ μου.
27: Πείτε μου.
26: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
27: Μάλιστα.
26: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
28: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιου, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Πρώτο σερβίς μετά τις 4.30 το απόγευμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, Ματέο Αρλάντι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας τα τελευταία 24 ώρα και τα ξεκάθαρα μηνύματα της Ελλάδας. Τι απαντούν κύκλοι του Υπουργείου Άμυνας στις εμπριστικές δηλώσεις Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις Αμερικανών στο Ιράν και τις απειλές της Τεχεράνης. Πού κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν όψη και του τριημέρου, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομείς. Πρωταθλητές στις ώρες εργασίας είναι οι Έλληνες, σύμφωνα με νέα έρευνα της Eurostat. Πόσο εργαζόμαστε εβδομαδιαίως και ποιοι κλάδοι απαιτούν περισσότερο χρόνο δουλειάς.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
4: Αλλά κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και για πες, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Ενικός.gr, νέο βήμα για την έρευνα υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα. Η Chevron συμμετέχει στο Block 10, γράφει η καλή συνάδελφος Ευανθία Τασοπούλου. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο. Είναι η Chevron και η Hellenic Energy. Έβαλαν έτοιμα να μπουν στις αναζητήσεις στην περιοχή 10. Είναι ανοιχτά στο Κυπαρισιακό κόλπο.
0: Ναι, στο 70% της παραχώρησης.
1: Ναι, στα μέρη του Σαμαρά.
0: Ναι. Α, έπαιξε ρόλο, λες.
1: Κάποιο ρόλο θα έχει παίξει.
0: Άρα πάει ακόμα, οπωσδήποτε.
1: Είναι
0: συμπερασματικό όλο.
1: Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, αυτά είναι καλά πράγματα. Όχι.
0: Μια χαρά, γιατί...
1: Λέω, γιατί πριν από 25 χρόνια, περνάνε και τα χρόνια, πριν να ξανακάνω τους υπολογισμούς, θα τα λέω πριν από, διότι έχουν περάσει το μεταξύ πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα το έκανε με τίποτα το Πασόκ.
0: Ποιο πράγμα?
1: Αυτό που σου είπα, αυτό που γράφει ο ενικός.gr που ανακοίνωσε ο Παπασταύρου, που εκείνα και τα άλλα.
0: Παρακαλώ, περίμενε αιτιολόγηση.
1: Δεν θα το έκανε.
0: Αιτιολόγηση.
1: Δεν θα το έκανε τώρα να πάμε με τους Αμερικάνους. Να τους φέρουμε εδώ, να τους παραχωρήσουμε τον εθνικό πλούτο. Αυτή είναι εκεί που αναφέρθηκε ο Τσίπρας. Στην πρώτη κυβέρνηση Πασόκ, αρχές του 80 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν ότι ξεπουλάμε την εθνική περιουσία.
0: Γιατί το έκανε η Νέα Δημοκρατία αργότερα.
1: Όχι βέβαια.
0: Τότε...
1: Καλά τώρα με συγχωρείς, δηλαδή... Σου κόλλησε κάτι ο Ανδρουλάκης, τον έβγαλε το πρωί να μιλήσει και σου κόλλησε κάτι. Με συγχωρείς, γιατί κυκλοφορούν ιώσεις.
0: Μισό λεπτό. Άντε και εμένα μου κόλλησε ο Ανδρουλάκης. Εσύ βγαίνεις να πεις για μια μεγάλη συμφωνία που κάνει η ελληνική κυβέρνηση με τις Εύρων. Και λες, αυτό το Πασόκ δεν το έκανε με τίποτα το 80.
1: Τότε.
0: Στις έξω οι βάσεις του ΝΑΤΟ κτλ. Της Αμερικής. Σε ρωτάω, θα το έκανε η Νέα Δημοκρατία μετά? Και μου λες, καλά, τι σου κόλλησε τώρα?
1: Εντάξει, αλλά το κάνουν τώρα. Εγώ λέω η Ελλάς.
0: Ναι,
1: παρακαλώ, η Ελλάδα.
0: Όχι,
1: η Ελλάδα.
0: Και το Πασόκ θα το κάνει τώρα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Καλά, κοίταξε. Δεν έχουν πολλά κόμματα μανιάτι, για να μην μπερδεύεσαι, νομίζω. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή άνοιξαν πολλά ματάκια από το Μανιάτι, ο Μανιάτι είναι από το Πασόκ.
1: Ο Μανιάτι το έκανε. Ο Γιώργος Παπαδρέου δεν έκανε τίποτα σε αυτή τη ιστορία.
0: Ξαναλέω, ο Μανιάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Πολλές φορές έχω ακούσει να δει και συγχαρητήρια στον Πιερακάκη.
1: Ναι.
0: Είναι ο Πιερακάκης μόνος του, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς. Ο Μανιάτης ποιο είναι? Μην δυσκολεύεσαι, Μπάμπη.
1: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου.
0: Δεν θέλω να έχεις δυσκολίες.
1: Δεν δυσκολεύομαι να δώσω συγχαρητήρια. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές.
0: Λες, το Πασόκ το τότε δεν το έκανε. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές να δώσω συγχαρητήρια στο Μανιάτη.
0: Ναι.
1: Το έκανα εκείνη την ημέρα που είπε την ιδέα ότι το πάω στη Βουλή. Και προφανώς δεν έχω, αλλά επειδή ξεχνάνε τον Γιώργο Παπανδρέου, γι' αυτό.
0: Ναι, όχι. Πάντως να συμφωνήσω. Αυτό το λέω. Να συμφωνήσω ότι ο Μανιάτης του Πασόκ ήταν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν τι λέμε τώρα? Δηλαδή πόσες, στα πρώτα 14 λεπτά, πόσα επιχειρήματα λες για να αυτό

0: ακυρωθείς. Το σημερινό Πασόκ θα το έκανε, θεωρείς? Εγώ φρονώ πως ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω. Έχω λίγο μπερδευτεί με τον Ανδρουλάκη. Εσύ που του μίλησες τελευταίος, για πες μου.
0: Για τη Σεύρον δεν μιλήσαμε. Γι' αυτό σε
1: ρωτάω. Δεν είχε βγει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, άρα τι θες να σου πω για τη Σεύρον και
1: πώς τον είδες, παιδί μου, σε τι κέφια ήταν.
0: Καλά είναι. Αυτό δεν κολλάει με τη Σεύρον. Πάμε να το πάρουμε την αρχή. Δεν κολλάει με τη Σεύρον.
1: Τα είπα μετά τη Σεύρον, πάει παρακάτω.
0: Α, το έκανε, το τελείωσε κιόλας. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, είσαι γρήγορο. Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Αυτό είναι σημειτικό, Πασόκ. Ο Σιμίτης θα το έκανε, βεβαίως θα το έκανε.
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν θα το έκανε ούτε ο Σιμίτης. Το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Γιατί
0: τώρα
1: απλά πράγματα.
0: Δεν θα το έκανε. Ο Σιμίτης είναι οι συγκυρίες τέτοιες, είναι τα χρόνια τέτοια. Τώρα ναι, το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση η Νέα Δημοκρατία. Όπως θα λέω ότι θα το έκανε και το Πασόκ, θα σου πω ότι θα το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος δεν θα το έκανε από όλα αυτά τα κόμματα, τώρα έχουν και πολλά.
0: Όλοι θα το έκανε.
1: Έλα ρε, σιγά μην το έκανε ο Βελόπουλος. Σιγά μην το έκανε η Καριστιανού.
0: Όλοι. Θα το έκαναν όλοι. Μα όλοι. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θα έκανε μια τέτοια συμφωνία. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα παγκοσμίως. Θεωρώ αστείο ότι μάλλον κόμμα το οποίο δεν θα το έκανε δεν θα ήταν στην εξουσία. Για να το θέσω διαφορετικά. Έτσι. Δηλαδή, άνθρωπος που θα έλεγε όχι, δεν το κάνω, δεν θα ήταν στην εξουσία. Για το 80 συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι όχι, το Πασόκ δεν θα το έκανε.
1: Πάντως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι όταν λέμε 80 δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν από τα πράγματα που τα είχε βάλει αμέσως μπροστά. Αμέσως. Και μετά η επόμενη κυβέρνηση, του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν τα ακύρωσε.
0: Πότε λες?
1: Την κυβέρνηση του 90.
0: Το 90 λες.
1: Του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Ναι. Επειδή πες πριν εγώ, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ναι.
0: Το 90 λοιπόν. Το έβαλε μπροστά. Δεν πήρε.
1: Δεν πήρε, γιατί
0: δεν πήρε
1: τότε,
0: μπροστά, γι' αυτό λέω.
1: Τότε δεν ήταν και. Πόσο είχε το πετρέλαιο το 89, κάπου το κοίταγα. Νομίζω ότι είχε μεταβίας, έπιανε τα 20 δολάρια μεταβίας. Δηλαδή, όταν οι Άραβες παίρνανε 20 δολάρια, άνοιγαν 10 μπουκάλια σαμπάνια. Γιατί συνήθως ανοίγουν 100. Δε.
0: Και ακριβό ήταν. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Τώρα που το είπαμε, σήμερα τα πας καλά με τον Μπρεντ.
0: Πόσο είσαι?
1: Εσύ, 95-9. Στα 96 είναι. It hovers around 96. Δεν καταλαβαίνουν, Χριστό, οι αγορές. Σου λένε εντάξει, ωραία, τη μία θα τσακώνονται, γιατί χθες είχαμε εχθροπραξίες κανονικές.
0: Ναι, άρα δεν θα ανέβει, λες?
1: Πότε θα ανέβει, ρε Σιμάνο? Τι περιμένουν για να ανέβει?
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι πλέον το έχουν συνηθίσει. Σου λέει έχει ισορροπήσει η αγορά. Γιατί το βασικό ποιο είναι η τροφοδοσία, γίνεται κανονικά, έτσι, ανεξαρτήτως δηλαδή, και τίποτα, και να σκοτωνόντουσαν για να ήταν κλειστά τα στενά. Αν η τροφοδοσία των αγορών ήταν normal, θα την άφηναν χαμηλά την τιμή. Η τροφοδοσία είναι το μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Και βλέπω και τον άλλον δείκτη, τον πονηρό δείκτη, που είναι τα περιθώρια κέρδους της δήλησης, ο οποίος έχει πάρει την κατηφόρα τις τελευταίες μέρες. Τσούπου τσούπου κατεβαίνει συνεχώς. Ό,τι πρόλαβαν και έβγαλαν, είδα τα κέρδη. Θα τα βγάλει και η Ελένικα Energy που υπέγραψε τώρα αυτό. Δεν τα έχω δει. Ή τα έχει βγάλει. Τα έχει βγάλει ήδη. Πάντως βγήκαν και τις Motor Oil. Ήταν εξαιρετικά καλά του πρώτου τριμήνου.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο φυσικά.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχουμε τέτοιου είδους αυξήσεις στις τιμές του Brent, χωρίς να έχει προλάβει να προσαρμοστεί η κατανάλωση, η ζήτηση, οι εταιρείες δήλησης βγάζουν καλά λεφτά, γιατί όλοι θέλουν να αγοράσουν. Ακόμη και σε υψηλότερη τιμή, να φτιάξουν αποθέματα αυτά, να προστατευτούν ενάντια του κινδύνου να μην έχουν κάψιμα.
0: Μάλιστα. Για Τσίπρα θα πούμε.
1: Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα?
0: Έχει και άλλα πράγματα να πούμε για Τσίπρα.
1: Ωραία, να πούμε και άλλα πράγματα.
0: Ο Ανδρουλάκης είπε ότι είναι συνέχεια όσον δήλωσε στην πρώτη του αντίδραση για την ομιλία Τσίπρα, για την ιδρυτική διακήρυξη. Ότι έχει τα αγκαλιά με τα συμφέροντα. Βέβαια, ερωτηθείς για τα συμφέροντα. Δεν απάντησε ποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Είπε, είδατε ποτέ κανένα κανάλι να αγοράζει κάποιος ένα κανάλι για να στηρίξει το Πασόκ? Όχι. Είδατε τέτοια προβολή? Για την προβολή κυρίως. Συμπερασματικά αναφέρεται στα συμφέροντα, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Όπως αναφέρθηκε και σε σκανδαλώδεις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν το Τσίπρα δεύτερο κόμμα, την Ελλάς δεύτερο κόμμα, έτσι. αποδίδει δόλο, συνεργασία με τη διαπλοκή και τα συμφέροντα και όλο αυτό το κομμάτι. Πέρασε και σε μια επίθεση, το είδα επειδή νωρίτερα είχαμε βγάλει με τον Γιάννη τον Κολοκυθά στην εκπομπή τον κύριο Νιφούδη, στέλεχος της Ελλάς. Και αργότερα
1: τώρα αυτό δεν θα το συνηθίσω.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Ποιο?
1: Εγώ ένα στέλεχος της Ελλάς γνωρίζω.
0: Ποιο?
1: Την εκπρόσωπο της αστυνομίας.
0: Εντάξει. Ούτως ή άλλως θα αλλάξει η ρητορική και θα το λένε συμπαράταξη. Όμως, έχει πολύ ενδιαφέρον. Πήγα να σου πω ότι το πρωί είχαμε τον κύριο Νιφούδη, στέλεχος της Ελλάς, και εδώ έχει βγάλει μία ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, ή τέλος πάντων δεν ξέρω τώρα τι είναι, διαρροή, ο οποίος στο παρελθόν φαίνεται να έχει αποκαλέσει τον κύριο Τσίπρα καραγκιόζη.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει δηλαδή μια τέτοια ιστορία. Ο κύριος Νιφούδης ήταν στο ποτάμι.
1: Ζήτησε συγγνώμη προφανώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά συγγνώμη προφανώς.
0: Ήταν πρώτος επιλαχών βουλευτής του ποταμιού στη Β' Θεσσαλονίκης. Και τότε έλεγε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχουν βαλθεί να καταστρέψουν οτιδήποτε παραγωγικό στη χώρα. Και λέει καραγκιόζει κάποια στιγμή ή κάνει καραγκιοζουλίκια ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί, όχι για την ουσία του πράγματος, αλλά θα ξεκινήσει τώρα ένα νέο πράγμα, μια τέτοια ιστορία. Οφείλω να πω από την άλλη πλευρά ότι με τρόμαξε λίγο και το είπα στον αέρα του κύριου Νιφούδη, που λέει, εδώ υπάρχει ο κύριος Νιφούδης που έρχεται από τον ιδιωτικό, από το επιχειρήν μάλλον, και είναι πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, στην εστίαση.
1: Α, εστίαση.
0: Λοιπόν, και τρόμαξε, αλήθεια είναι, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ με τα υπόλοιπα μαζί του, όταν είπε ότι ήρθε ένας φίλος μου, επιχειρηματής, και μου λέει καλύτερα είμαστε με κλειστές τις τράπεζες. Και λέει, οπ.
1: Είδες που είπε ο Τσίπρας, έπρεπε να τις έχω κλείσει εγώ, ναι, με το καλημέρα σας.
0: Έχουν ένα θέμα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με τις τράπεζες.
0: Όχι, έχουν το εξής πρόβλημα τα στελέχη της Ελλάς. Έχουν το βάρος των απαντήσεων που πρέπει να δώσουν για πράγματα που όχι απλά δεν, για τα οποία δεν έχουν ευθύνη, που δεν έζησαν καν από κοντά. Γιατί η προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υποχρεωτικά το συζητούσαμε και χθες, δεν μπορείς να μην κάνεις ερωτήσεις για το παρελθόν όταν σου κάνει κάποιες προγραμματικές αναφορές, οι οποίες έρχονται σε αντιδιαστολή με αυτά που είχε κάνει παλαιότερα, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας ή η πολιτική που είχε ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δυσκολεύεσαι να μην το ρωτήσεις, και φαντάζομαι ότι δυσκολεύει και η απάντηση. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι όντως μπορεί να είναι φρέσκοι, άφθαρτοι και οτιδήποτε άλλο, φέρουν το βάρος των απαντήσεων του παρελθόντος. Και το θεωρώ και είναι και άδικο για αυτούς.
1: Okay, εντάξει. Από την άλλη μεριά, ο Τσίπρας θα σου πει ότι ναι, κύριε, αλλά εγώ έγραψα 600 σελίδες για να ρυθμίσω τα του παρελθόντος, τους λογαριασμούς μου με την εποχή εκείνη και την προηγούμενη. Εγώ τώρα ξεκινάω μια καινούργια προσπάθεια. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε για το τι σκοπεύω να κάνω. Mm-hmm. Και πώς μπορώ να κάνω την Ελλάδα έναν καλύτερο τόπο συγκριτικά με το πώς την κάνει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Εκεί αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι θα πει για τον Ανδρουλάκη, αφού είναι πολύ κοντινές οι θέσεις τους. Πολύ κοντινές είναι και με την Καριστιανού. Κάθισα κάτω και τα κοίταξα. Είναι πολύ πολύ κοντινές. Μιλάμε, οι διαφορές είναι ελαχιστότατες. Ελαχιστότατες, δηλαδή irrelevant πολιτικά. Τα πρόσωπα είναι που διαφέρουν.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, όπως και να έχει, να πούμε ότι θετική ατζέντα περιμένει ο κόσμος να ακούσει από όποιο νέο κόμμα. Δηλαδή προγραμματική ατζέντα, δηλαδή να δώσει όραμα, να δώσει θέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά η δυσκολία που έχουν στο κόμμα Τσίπρα είναι πως μιλάς για πράγματα που έχει δημιουργήσει ο επικεφαλής του κόμματός σου παλαιότερα. Δηλαδή, παραδείγμα, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητρόπουλος, και πρώην πρόεδρος της Βουλής, είναι έξαλλος με τον νόμο Κατρόγκαλου. Δηλαδή, περιέγραφε το πρωί, ας πούμε, ως έσχη όλα όσα έγιναν στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και με πολύ, πολύ σκληρά. Έτσι. Ναι, σε όλο αυτό το κομμάτι πώς μπορεί να απαντήσει ένα νέο στέλεχος, δηλαδή δεν λέω εσένα γιατί έχει πολιτευτεί, ο Μορτάκης, που μπαίνουμε σε ένα χώρο και τα λέμε καλά ρε παιδί μου και έχουμε να απαντήσουμε δημόσια για κάτι που δεν πιστέψαμε κιόλας.
1: Ποιο θα ήταν
0: το παρελθόν εννοώ.
1: Του Τσίπρας.
0: Πώς θα μπεις να...
1: Μα δεν το πίστεψε ούτε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας πάντοτε έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να τα κάνω, δεν είναι το πρόγραμμά μου, δεν είναι αυτό που θα ήθελα να κάνω, είμαι υποχρεωμένος. Mm-hmm. Μου τη φέρανε και τώρα κάθομαι και πρέπει να τα κάνω.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία
1: και θα
0: απάντηση.
1: Τελειώσω και όταν τα τελειώσω θα κάνω τα άλλα πράγματα.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία απάντηση. Σου προτείνω να πας στην Αμαλία να τους τη δώσεις. Στην Αμαλία να τους τη δώσεις να τη λένε. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, θα τη βρουν την άκρη και θα δώσουν απαντήσεις και φαντάζομαι δεν θα κρυθούν από το παρελθόν του Άλεξη Τσίπρα. Θα κρυθούν από αυτά που, έχουν, από αυτά που λένε τώρα. Αλλά όπως και να έχει, είναι πρόβλημα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τι, όχι.
1: Βαραίνει το παρελθόν.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Το συγκεκριμένο παρελθόν βαραίνει.
0: Γι' αυτό το λέω. Για καλές και κακές επιλογές.
1: Δες την ενημέρωση που έβγαλε στο διαδίκτυο, στα mass media η ΚΝΕ, για να καταλάβεις γιατί βαραίνει.
0: Ναι, το είδα.
1: Γιατί και αυτοί τώρα περιχαρακώνουν. Έτσι σου λέει τώρα, ρε φίλε, ποιος είσαι τώρα, Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καπηλεύεσαι ένα ιστορικό όνομα. Έχει πραγματικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την πλήρη συμμετοχή / κάθετος ανοχή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξέρεις, το είπες χθες και ρώτησε τον κύριο Νηφούδη αν η αναφορά είναι ιστορική της Ελλάς, του Ελλάς. Περίμενε θα μου απαντήσει γιατί είναι και νέος άνθρωπος, πως όχι, δεν έχει. Δυστυχώς έχει.
1: Και
0: συμβολική αναφορά ιστορική.
1: Και περιμένεις τώρα τους κουκουέδες που σου λέω χρόνια τώρα κάνουν αυτή τη δουλειά να φωτίσουν με το δικό τους τρόπο την ιστορία, να το αφήσουν έτσι.
0: Ξέρεις γιατί λέω, εγώ περισσότερο δεν το κοιτάω ιστορικά, με τον Ελλάς και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Φαντάζομαι ότι ένας από τους στόχους ενός νέου κόμματος, πέραν της περιχαράκωσης του χώρου του, αριστερά, δεξιά, κέντρο, οπουδήποτε άλλο, είναι να σηκώσει και κάποιους ψηφοφόρους από τον καναπέ. Κάποιους που δεν είναι ψηφοφόροι να τους σηκώσει από τον καναπέ. Υπάρχει περίπτωση να σηκώσεις νέο άνθρωπο από τον καναπέ με το Ελλάς?
1: Ναι ρε, γιατί δεν το πιστεύετε?
0: Όχι, ούτε για στήριο.
1: Μου το λένε κι άλλοι.
0: Μα σε προβληματίζει καθόλου?
1: Ναι. Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα, μην με κοροϊδεύεις.
0: Δεν σε κοροϊδεύω, αλλά
1: σου λέω ότι
0: την κόρη μου, ας πούμε, θα την προσελκύσεις.
1: Όχι την κόρη σου, αλλά υπάρχουν άλλοι. Πώς βγαίνει? Πώς καταφέρνουν οι κουκουέδες να κινητοποιούν τόσο νέο κόσμο?
0: Ναι.
1: Δεν μιλάνε για αυτά, για τα καταρθώματα του Ελλάς, της όπλα, του Δημοκρατικού Στρατού?
0: Περίμενε. Μιλάς για μια διαφορετική οργάνωση, μια εντελώς διαφορετική δομή. Μιλάς για παιδιά
1: κουκουέδες, ναι.
0: Τα οποία έχουν, μιλάς για παιδιά που συμμετέχουν, ζυμώνονται, είναι δραστήρια πολιτικά. Δεν πήγε ποτέ κανείς να του πει, έλα να σου πω, είσαι στον καναπέ, έλα να σου πω για το ΕΑΜ, Ελλάς και τα λοιπά. Και λέει, έρχομαι να ψήφισω κουκουέ. Νομίζω έτσι δεν είναι. Τα ξέρεις καλύτερα.
1: Δεν λέω τίποτα διότι...
0: Πάμε, ναι, αλλά εκεί είναι η ώρα.
2: Real FM. Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 4 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Αποκλεισμένη περιοχή από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικό, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην κάθοδο στον κόμβο μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο Ψυχικό και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.
9: Real FM.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
14: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: Λοιπόν, έλα δεύτερο ημίωρο. Παρέμβαση του κυρίου Κουρουπλή, του πρώην υπουργού, που λέει: αγαπητέ Μάνο, σε μία μέρα γράφτηκαν 90.000 μέλη. Κύμα. Φαντάζομαι, υπουργέ μου, δεν το γράφετε αυτό σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας. Δηλαδή, θεωρείτε ότι η αναφορά στον Ελλάς ήταν αυτή που κινητοποίησε 90.000 ανθρώπους και πήγαν και γράφτηκαν? Δεν το πιστεύω με τίποτα όλο αυτό. Προφανώς και έχουν άλλους λόγους οι άνθρωποι να πάνε. Και όντως είναι πολύ μεγάλο. 90.000 είναι πάρα πολλά μέλη. Είναι πάρα μα πάρα πολλά μέλη. Εγγραφή. Ναι, ναι. Εγώ θα πω, άντε, άστο μία ημέρα. Εγώ θα πω σε δύο ημέρες. 90.000 είναι πάρα πολύ. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι το ποσοστό που πήγε και γράφτηκε για τον Ελλάς δεν είναι ούτε το 1%. Είχε άλλους λόγους. Το Τζίπρα, τα στελέχη, η προσδοκία. Όλο αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον καλεσμένο μας. Mm-hmm. Ο κύριος Γιώργος Σερφέρτζης. Είχαμε δώσει ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Να συζητήσουμε. Ο κύριος Σερφέρτζης είναι επικοινωνιολόγος, γνωστός σε όλους σας. Mm-hmm. Κύριε Σερφέρτζη, αγαπητέ Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σερφέρτζη.
2: Είμαστε καλά. Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακρότες.
0: Πώς το είδατε εσείς?
2: Ως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτικό θέαμα, mm-hmm, που έρχεται να ρίξει ευεργετική βροχή στο τοπίο της πολιτικής ξηρασίας, μέσα στο οποίο αφομοιώνονται τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως της αντιπολίτευσης, αλλά θα έλεγα και της κυβέρνησης, διότι φαίνεται ότι όλοι έχουν ξεχάσει το μάθημα που έδινε ο Φρανσουά Μιτεράν για την αξία των συμβόλων και τη διαχείρισή του.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να χάνουν εκτός από το momentum των εξελίξεων και την ταυτότητά τους.
0: Ναι. Άρα λέτε, τους φώναξε ξυπνάτε και το κάνει ενεργοποιεί και την αντιπολίτευση όλο αυτό το κομμάτι.
2: Θεωρώ ότι λογικά πρέπει να ενεργοποιήσει τους πάντες, όπως θα πρέπει να ενεργοποιήσει τους πάντες το γεγονός ότι όχι μόνο ο Τσίπρας, αλλά με μία έννοια και η Καριστιανού ως διαχειριστής πια του αντισυστημικού ρεύματος, φαίνεται να βγαίνουν οι κερδισμένοι τουλάχιστον της περιόδου. Mm-hmm. Θα πρέπει βεβαίως να κάνουν υπομονή, διότι δεν νομίζω ότι δημοσκοπικά θα έχουμε αξιόπιστα ευρήματα πριν από το επόμενο φθινόπωρο, το ερχόμενο φθινόπωρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα φαινόμενα που εμφανίζονται ήδη από τώρα δεν είναι ενδεικτικά για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Ναι, πριν από λίγο ο κύριος Κουρουμπλής μας ενημέρωσε, το είπε και ο ίδιος ο Τσίπρας, ότι έχουν γραφτεί, πώς είπαμε,
0: 90.000.
1: Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία φορά που κλήθησαν να εκλέξουν πρόεδρο και βγάλανε τον κύριο Φάμελο, είχαν συμμετάσχει 70.000, όχι παραπάνω, κάπου εκεί πάντως. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά ναι, 70.000 είναι, το βρήκα. Λοιπόν, άρα πρακτικά ο Τσίπρας ό,τι είχε να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ το τέλειωσε, το πήρε. Νομίζω ότι έχει τελειώσει με την ιστορία.
2: Υπάρχουν κάποια υπόλοιπα.
1: Ποια υπόλοιπα, κύριε Σεφερτζή? Ποια υπόλοιπα? Δηλαδή, αν δεν ήταν του Αγίου Πνεύματος και συνεδρίαζαν όπως λογικά θα έπρεπε να έχουν βάλει τη συνεδρίασή τους οι άνθρωποι του κυρίου Φάμελου και του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχω απομείνει, θα έπρεπε να το κάνουν τώρα. Αλλά επειδή είναι του Αγίου Πνεύματος και θέλουν να πάνε εκδρομή, δεν το βάλανε. Το βάλανε 6 Ιουνίου.
2: Έχουν τις προτεραιότητες τους.
1: Κύριε Σεφερτζή, τώρα με προκαλείτε. Δηλαδή, σας παίρνει τηλέφωνο ο Σωκράτης Φάμελος και σας λέει: Γιώργο, πες μου κάτι, τι πρέπει να κάνω, τι του λέτε να κάνει?
2: Δεν νομίζω ότι γνωρίζουν, και είναι ένα από τα συμπτώματα τα οποία βεβαίως συνοδεύουν την πολιτική κρίση. Διότι αν ξέρανε πώς ακριβώς έπρεπε να τη διαχειριστούν αυτή την κρίση, νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο να δημιουργείται τέτοιο κενό στο πολιτικό σύστημα, ώστε πραγματικά να υπάρχουν οι ανατροπές που βλέπουμε τουλάχιστον από τις πρώτες ενδείξεις των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια παρεξήγηση η οποία νομίζω ότι έχει γίνει σχεδόν από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Πήρε πολύ σοβαρά τις κοινοτυπίες που κατά καιρούς κυκλοφορούσε, του τύπου ότι ο ψηφοφόρος ψηφίζει με την τσέπη του και τα άλλα τα τι αυτά, και έχουν παραμελήσει τη σημασία παραγόντος που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που νομίζουν. Και θεωρώ ότι αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο Τσίπρας με αυξημένες προϋποθέσεις επιτυχίας, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα ερημοποιημένο πολιτικό τοπίο.
0: Επειδή επιτρέψτε μου να εκφράσω την εξής απορία. Και να πούμε ότι όντως μπορεί ο κόσμος να μην θέτει ως προτεραιότητα την τσέπη του, όλο αυτό που λέμε, γιατί και εμείς κοινότοπα, όπως λέτε, λέμε ότι προγραμματικά κινείται ο ψηφοφόρος. Όχι, δεν είναι έτσι. Συγκινείται ή τέλος πάντων βλέπει πρόσωπο και. Όμως εδώ δεν υπάρχει διαφορά ότι μιλάμε για τον πρώην πρωθυπουργό. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει μέτρο σύγκρισης, ο οποίος είναι σε αναμονή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος που συγκινείται τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει απαντήσει σε προηγούμενες εκλογές. Δεν του είχε επιτρέψει να πάρει την εξουσία. Καταλάβετε πώς το λέω.
2: Είμαι σίγουρος για το είδος της απάντησης που έχει δώσει και θα σας πω τι εννοώ ευθέως προς αυτό. Αν είχε απαντήσει έτσι όπως θεωρούμε ότι έχει απαντήσει, δεν θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε το δημοσκοπικό έβριμα της πλειοψηφίας που προέκυπτε των πολιτών που ισχυρίζονταν ότι το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ περνάγανε καλύτερα από τώρα. Δεν θα είχαμε υποβαθμίσει τον παράγοντα περιθωριοποίησης ενός πολύ μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος που αισθάνεται εκτός νυμφώνος. Ναι. Και κυρίως θα είχαμε σταματήσει να επιμένουμε τόσο πολύ στο πόσο αρνητική θα μπορούσε να είναι η επιπτώση για τον Τσίπρα από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει μια στροφή προς τα αριστερά παραμελώντας τον χώρο του κέντρου. Μα αυτή η συζήτηση περί κέντρου, τις οποίες η σημασία υπερβάλλεται, είχε περισσότερο νόημα όσο η μεσαία τάξη και τα ανερχόμενα στρώματα μπορούσαν να ελπίζουν σε μια αυξημένη κοινωνική κινητικότητα που θα τους επέτρεπε την βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Ναι. Είμαστε εδώ. Όχι βέβαια. Είμαστε σε μια φάση όπου η μεσαία τάξη αισθάνεται να απειλείται με απώλεια των κεκτημένων της και τα κατώτερα στρώματα να απελπίζονται με την ιδέα ότι τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν χειρότερα από ό,τι ίδιοι. Ποιο είναι το νόημα της συζήτησης περί κέντρου και πόσο αυτό, αν εγκαταληφθεί από τον Τσίπρα, θα έχει συνέπειες στην επιτυχία του?
0: Ξέρετε περισσότερο, θεωρώ, γιατί το συζητάμε. Γιατί ως επίκεντρο της κουβέντας θέτουμε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή περισσότερο είναι...
2: Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει και νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφές. Το ΠΑΣΟΚ τι έκανε? Έχασε το momentum των εξελίξεων αφενός και ταυτόχρονα έχασε την ταυτότητά του παραμελώντας ακριβώς αυτό το οποίο έρχεται ο Τσίπρας να διαχειριστεί με έναν μαεστρικό τρόπο. Δηλαδή το θέμα των συμβόλων. Είναι δυνατόν να επιβιώσει χώρος στην κεντροαριστερά χωρίς να εκπέμπει ένα μήνυμα ικανό να προκαλέσει, αν όχι το ενθουσιασμό, πάντως να εμπνεύσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα?
1: Δηλαδή εννοείται ότι ο Τσίπρας τον τρολάρισε τον Ανδρουλάκη όταν είπε ο πρώτος Παπανδρέου, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, ότι του έκλεψε το ψωμί μέσα από το στόμα?
0: Κοίταξε, αν μιλήσει με στελέχη πάντως του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι όλα. Αν τους βάλεις κάτω και τους μετρήσεις, δεν σου επαναλαμβάνουν. Ή τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν φέρνεις την κουβέντα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Δεν το φέρνουν στην κουβέντα. Συγγνώμη, κύριε Σεφερτζή.
2: Παρακαλώ.
1: Τι να κάνει ο Ανδρουλάκης? Γιατί το πρωί που τον είχαν εκεί τα παιδιά, ο Νυφλής και ο Κολοκυθάς στην τηλεόραση, ήταν ο άνθρωπος, ήταν λίγο τρακαρισμένος. Δεν πρόλαβα να τον ακούσω, γι' αυτό ρώταγα τον Νυφλή να μου πει. Ήταν προβληματισμένος.
0: Στο επίπεδο καταγγελίας.
1: Ρε παιδί μου, έτσι αλλιώς πάντα βλοσιρός είναι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτή τη φορά ήταν βλοσιρός με ένα νόημα να δω πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Ναι, λίγο... Διότι υποθέτω ότι έχει και ο ίδιος συνέστηση του γεγονότος ότι σε μια εποχή που αλλάζουν τόσο πολύ γρήγορα οι κομματικές προτιμήσεις, ο χρόνος που χάνεται δύσκολα να πληρώνεται. Και από τη στιγμή που έχει μειωθεί ακραία ανάλιστα ο χρόνος τον οποίο αφιερώνουν οι πολίτες για να προβληματιστούν περί την πολιτική κατάσταση, ελαχιστοποιείται, οι εντυπώσεις που δημιουργούνται δύσκολα ανασκευάζονται. Και εδώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου πράγματι ο Τσίπρας δίνει με μεγαλύτερη επιτυχία από ότι το ΠΑΣΟΚ τη μάχη των εντυπώσεων.
1: Ναι, αλλά πριν από λίγες μέρες ξεκίνησαν να τα βάζουν με τις δημοσκοπήσεις. Πριν από 2-3 μέρες καταψήφισαν.
0: Ποιοι μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ, λες. Ναι, κοίταξε, βέβαια εδώ για να γίνει μια κουβέντα. Έχουμε βγάλει δεύτερο τον Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Δεν λέω ότι είναι στημένες
1: δημοσκοπήσεις. Βγήκε ένας δημοσκόπος, έδωσε ένα αποτέλεσμα.
0: Βρε, περισσότεροι από ένας δημοσκόπη βγήκαν. Δεν λέω ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις. Απλώς μιλάμε για ένα πολιτικό σύστημα που άγεται και φέρεται εδώ και 3-4 χρόνια από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις από τις δημοσκοπήσεις. Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο στη χώρα που να υπάρχουν τόσες εξελίξεις που κινητοποιούνται από τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ ή ο κύριος Εφερτζής. Μου φαίνεται ότι έχουμε αναγάγει τις δημοσκοπήσεις, που είναι προτίμηση, είναι οτιδήποτε άλλο, στον απόλυτο όμως ρυθμιστή της πολιτικής ζωής του τόπου.
2: Έτσι είναι. Αλλά γιατί είναι έτσι?
0: Mm-hmm.
2: Διότι απλούστατα οι πολιτικές δυνάμεις πια δεν εκφράζουν εκείνο το οποίο όφελ. Από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει αυτό, εκχωρούν τον ρόλο τους στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό μεταφράζει την πολιτική τους αμηχανία. Αυτό το οποίο δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιες, το παράγουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι σχεδόν μοιραία αυτού του είδους η εξέλιξη και πολύ διδακτική βεβαίως για τη συνέχεια.
0: Έτσι. Έτσι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Γιατί και έτσι λοιπόν, σε αυτό που έχει δίκιο, Μπάμπη, είναι ότι καταγγέλει το Πασόκ τις δημοσκοπήσεις οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό έλεγα. Βγήκε να καταγγείλει τις δημοσκοπήσεις. Δεν κρατάει. Δηλαδή, σαν να έχουν πάθει στο Πασόκ ένα πράγμα να μην κρατιώνται, γιατί δεν βλέπουν ότι μπορεί να τους γυρίσει ανάποδα. Πήγανε μετά, καταψήφισαν τον Στουρνάρα, που είναι ένα θέμα ποιον θα έχει κεντρικό τραπεζίτη, να πηγαίνει σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Χωρίς να πω ότι θέλαν τον Ιφλή. Να πούνε όχι τον Στουρνάρα, τον Ιφλή. Αλλά έτσι ένα ξερό που μετά ψάχναν να δουν πώς θα το δικαιολογήσουν. Εμείς θέλουμε τις δύο θητείες, δεν θέλουμε τρίτη θητεία. Ένα νεφελώδες πράγμα. Σίγουρα όχι κυβερνητικό.
2: Είπατε τη λέξη κλειδί. Νεφελώδες. Και αυτό είναι που κατά τη γνώμη μου πυροδοτεί και την δυναμική που ενδεχομένως αποκτήσει ο Τσίπρας. Διότι είναι προφανώς το στοίχημα που έχει βάλει όχι μόνο στρεφόμενος εναντίον αυτού που ονομάζει παλιά πολιτικά κόμματα, αλλά και στρίβοντας προς τα αριστερά σε μια προσπάθεια να αποκτήσει μεγαλύτερη σαρκίνια το στίγμα του. Ποιο είναι το πρόβλημα που συμμετέχει στην παραγωγή της πολιτικής κρίσης? Ακριβώς το γεγονός ότι τα στίγματα και τα μηνύματα που στέλνονται από τα κόμματα είναι θολά. Και με αυτή την έννοια είναι επίσης λογικό να συνειδιάζονται όταν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα που δημιουργούν αυτά τα θολά μηνύματα. Η κοινωνία πια δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει τα πολιτικά κόμματα να οριμάσουν και να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς είναι τα αιτούμενα των κοινωνικών αναγκών. Με αυτή την έννοια απαντά σχεδόν ανακλαστικά σε όποιον ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις προσδοκίες που έχει. Δεν θα μπορούσε να διαιωνιστεί και πολύ η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το πολιτικό κενό. Το έχουμε πει. Είναι όπως η φύση η ελληνική πολιτική. Δεν μπορεί να ανέχεται τα κενά τουλάχιστον για μεγάλο διάστημα. Και το γεγονός ότι η κοινωνία έχει χάσει την όρεξή της για την πολιτική είναι μια πρόκληση που στέλνει από μόνη της το μήνυμα των νέων αναγκών που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στην κοινωνία των πολιτών.
0: Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας. Εγώ για τη φιλοξενία σας επίσης και σε εσάς και στο Κρότες.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας τα τελευταία 24 ώρα και τα ξεκάθαρα μηνύματα της Ελλάδας. Τι απαντούν κύκλοι του Υπουργείου Άμυνας στις εμπριστικές δηλώσεις Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις Αμερικανών στο Ιράν και τις απειλές της Τεχεράνης. Πού κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομείς. Πρωταθλητές στις ώρες εργασίας είναι οι Έλληνες, σύμφωνα με νέα έρευνα της Eurostat. Πόσο εργαζόμαστε εβδομαδιαίως και ποιοι κλάδοι απαιτούν περισσότερο χρόνο δουλειάς.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος. Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Παιδιά, μην, μην παίρνετε τα όπλα και υπέρ και κατά, γιατί έρχονται διάφορα μηνύματα, έρχεται πολύ τσίτα, πες, δεν χρειάζεται. Και υπέρ και κατά το λέω, έτσι, γιατί έρχονται πολλά. Έρχονται και τα μηνύματα και από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν προσπαθούμε να πούμε αν είναι καλός ή κακός ο Τσίπρας. Σε μία κουβέντα βγαίνει ο καθένας, βγάζει τα συμπερασμάτα του. Έτσι για τις απόψεις που διατυπώνονται. Λοιπόν, και είναι καλό όταν διατυπώνονται απόψεις και χωρίς καμία αγωνία. Έτσι, κατά λέμε όλα. Αντώνη, θα το πατήσεις? Για πάντα το. Κάνουμε το σταυρό μας και υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα ρε Τσιπάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δικαίως κάνετε το σταυρό σας. Όλοι και οι οδηγοί. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρα Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπροπυργό. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνια στην Σταδίου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανά τμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
0: Μάλιστα. Υπέροχα, Χαρίς Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλώς μεσημέρι.

0: Διαβάζω σήμερα από την συνάδελφο Ρούλα Σαλούρου στην Καθημερινή το σχέδιο που έχει ο ΕΦΚΑ να κατεβάσει σήμερα 42 μέρες. Αν η σύνταξή σου είναι κανονική, δεν έχει τίποτα κομπλικασιόν, σε 42 μέρες βγαίνει. Και λέει ότι αυτό θα το κατεβάσει με το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σε 30 μέρες, ένα μήνα. Όλα μέσα θα βγάζει τη σύνταξη. Το πίστευες ότι θα συμβεί ποτέ?
1: Καλά, θα το πιστέψω όταν συμβεί.
0: Σύμφωνα, και 42 που είναι σήμερα πάλι καλά είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι επειδή τότε που ξεκίνησε ο Κωστής Χατζηδάκης να λέει θα το κάνουμε να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις και έκανε, έφερε τα πάνω κάτω, τα πάντα. Πήρε ιδιώτες, τους έβαλε να δουλεύουν, γινόταν ο κακός χαμός. Του την πέφτανε διάφοροι, λέγανε τι είναι αυτά που κάνεις. Και τελικά όμως αποδεικνύεται ότι αν θες να διορθώσεις ένα σύστημα που έχει να κάνει με το κράτος, πρέπει να σπάσεις αυγά. Πρέπει να αλλάξεις μεθόδους.
1: Εγώ να πω ότι είναι ευχής έργο να γίνει. Κυρίως δεν αφορά τις κύριες συντάξεις, γιατί στις υπηκουρικές και τις διαδοχικές είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, για να είμαστε εντάξει, είναι απόλυτα θετικό ότι έχει τεθεί ως προτεραιότητα. Και έχεις δίκιο να λες το Χατζητάκι ότι το έχει παλέψει αυτό πάρα πολύ. Δεν συμβαίνει σε μεγάλο ποσοστό σε 42 μέρες σύνταξη. Έτσι. Να πούμε ότι το θετικό είναι ότι αποτελεί ακόμα μεγάλη προτεραιότητα του ΕΦΚΑ να το κυνηγήσει και να το κάνει.
0: Πάντως, αν έχεις περάσει τη ζωή σου σε ένα ταμείο, θα βγει και σε λιγότερες από 42.
1: Δεν είναι πολύς ο κόσμος που είναι, δηλαδή η πλειονότητα δεν είναι αυτή. Αν δεν είσαι δηλαδή στο δημόσιο, αν δεν είσαι με δουλειά από την αρχή του εργασιακού σου βίου.
0: Κάτσε.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι ότι πάρα πολλά ταμεία είναι συγχωρευμένα πλέον μεταξύ τους. Δηλαδή, όχι στην κεφαλή, εντάξει, αλλά και τα συστήματά τους και τα αρχεία τους.
1: Όχι, είναι πολύ λίγα. Τα αρχεία τους δεν έχουν συγχωνευτεί πολλά. Είναι πολύ λίγα, είναι ελάχιστα.
0: Αυτά που έχουν συγχωνεύσει τα αρχεία τους.
1: Ναι, ναι.
0: Με πάση περιπτώσει, είναι, εγώ ήθελα
1: ένας
0: να κρατήσω...
1: Ένας μέσος όρος είναι κοντά στο χρόνο.
0: Για να σου βγει η σύνταξη.
1: Που και πάλι είναι, σύμφωνα με όσα έχουμε ζήσει, παλότερα είναι ρεκόρ.
0: Καλά, ναι, βεβαίως. Αλλά πάντως επειδή όλοι όσοι είναι να βγουν στη σύνταξη, τον τελευταίο χρόνο εκκινούν τις διαδικασίες και πάλι δουλεύει το σύστημα. Εγώ τι λέω, το λέω αυτό γιατί... Εντελώς στην άλλη κατάσταση βρίσκεται η ιστορία με τα χρήματα τα οποία πρέπει να πάνε στους αγρότες.
1: Ναι.
0: Διότι είπαμε, ο ΠΚΠ ήταν ένα δράμα, μην μπούμε τώρα τα στοιχεία, δεν έχει καμιά έννοια, να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Λέμε όμως, άντε να πάνε στον, στην ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Η ΑΔΕ μπορεί τώρα να στήσει αυτό το σύστημα και να δώσει τα λεφτά. Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή τελειώνουν τη διαδικασία, δίνουν τα λεφτά στους αγρότες, τους δικούς τους.
1: Ναι.
0: Εμείς ακόμη έχουν να πάρουν τα περσινά για διάφορα προβλήματα.
1: Το 24.
0: Πολύ. Και το 24.
1: 24-25, ναι, ναι.
0: Εσύ έχεις γραμμή με τους αγρότες.
1: Ναι, είναι έξαλλοι οι αγρότες.
0: Πάντως,
1: περισσότερα από όλα η Νέα Δημοκρατία φοβάται τους αγρότες.
0: Με το δίκιο της. Διότι ακριβώς. Τα φετινά λεφτά πάλι δεν θα μπορέσουν να τα δώσουν στην ώρα τους.
1: Πάμε αλλαγή ώρας.
0: Ναι.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό Γιώργος Γραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικό ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης συνελήφθη. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις το ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με drones που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
13: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την Αμερικανίδα Claire Liu, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Roland Garros. Πρώτο σερβίς μετά τις 4.30 το απόγευμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, Ματέο Αρλάντι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Real FM.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την Κάφσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Αχ, δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Και αναστενάζω γιατί το πρώτο μήνυμα στο οποίο είπε στο μάτι μου είναι το μήνυμα του Κώστα του Ελευθερίου που λέει να ενημερώσω τους πελάτες ότι δεν ακρύβεινε το ταξί. Το κυκλοφοριακό έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, ο Σπύρος μας στέλνει μήνυμα και λέει οικοδόμος, μόνο ΕΦΚΑ, 23/1 του 26 έκανε έτσι για σύνταξη, 28/3 είχε την έγκριση, στο ενδιάμεσο πήρε και προκαταβολή. Το διαβάζω γιατί είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που εγώ λέω ότι συμβαίνει. Υπάρχει το άλλο μήνυμα νωρίτερα του φίλου που λέει ότι μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους γίνεται αυτό το 42 ημέρες. Διαβάζω ό,τι μήνυμα έρχεται σε σχέση με τις συντάξεις. Παιδιά, εμένα ο πατέρας μου περιμένει το επικουρικό πάνω από 5 χρόνια ημέρες. Διαβάζω ό,τι μήνυμα έρχεται σε σχέση με τις συντάξεις. Παιδιά, εμένα ο πατέρας μου περιμένει το επικουρικό πάνω από 5 χρόνια. Έτσι. Σε επικουρικές υπάρχει γενικότερα πρόβλημα.

0: όχι φαντάζομαι, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η περίφημη ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή επί της ουσίας η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει γίνει. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει απίστευτα βήματα, έχουν γίνει άλματα στην ψηφιοποίηση του κράτους, στα ασφαλιστικά ταμεία κολλάμε. Έτσι.
1: Είδα ότι ο Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο να καταθέσει την ιδρυτική του διακήρυξη με λευκό σακάκι, σαν γαμπρός ένα πράγμα.
0: Δεν είναι κακό, καλοκαιρινή εμφάνιση. Να πάω φοράει συνήθεια φαρανόλη σκούρα, πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, πολύ επιμελής. Τον κόβω για πολύ μεγάλη επιμέλεια στο πώς δινόμαστε. Εντάξει, okay. Φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον ακολουθεί τις συμβουλές που του δίνονται.
0: Άκου, ο Άγγελος. Περιμένω την επικουρική 4 χρόνια και την κύρια 1,5 χρόνο. Αυτά μόνο. Η Μαρίνα. Καλημέρα, ο σύζυγός μου άνοιξες τώρα φάμπρικα. Καλημέρα, ο σύζυγός μου πρώην ΤΕΒΕ. 16 Νοεμβρίου κατέθεσε, 16 Μαρτίου έτοιμος. Δεν είχε όμως άλλο ταμείο. Αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο. Το βασικό ρόλο παίζει αυτό, Μαρίνα. Αλλά καλά κάνεις και το στέλνεις για να φαίνεται και η διαφορά. Βλέπεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μόνο ένα ταμείο, οι συντάξεις βγαίνουν στο πιτς φυτίλι. Okay. Οι υπόλοιπες συντάξεις έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, έχω συγγενικό πρόσωπο που έκλεισε 1 με 1,5 χρόνο που δεν είχε ένα ταμείο όμως.
1: Λοιπόν, το 2000. Όπως θυμάστε όλοι, κερδίζει τις εκλογές ο Σιμίτης. Καλά, το σακάκι που φοράει ο Τσίπρας, το λευκό, το οποίο είναι και
0: νίκε
1: φαρδί, είναι ωραίο, είναι cool σακάκι. Έχει και τσεπάκι δεύτερο πάνω από τη δεξιά τσέπη του σακακιού. Το δεύτερο, το μικρό, το πολύ πονηρό.
0: Ναι.
1: Τι, το είχες προσέξει?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι στο Τσίπρα.
1: Τώρα βγήκε ο Τσίπρας.
0: Δεν λέω στο Τσίπρα, λέω σχέδιο σακακιού.
1: Α, σχέδιο λες, ναι.
0: Δεν το πρόσεξα.
1: Το 2000 λοιπόν ο Σιμίτης βγήκε και είπε ότι πρέπει, μας είχαν πει τότε, παιδιά, εντάξει, θα σας βάλουμε στο ευρώ, αλλά έχετε 2-3 πολύ πολύ μεγάλες πληγές, πρέπει να τις διορθώσετε το ενωρύτερον δυνατόν, διότι θα τις βρείτε μπροστά σας. Η μεγάλη μεγάλη πληγή ήταν το ασφαλιστικό. Λέει στο Γιαννίτσι, ξεκίνα. Του την πέφτουνε του Γιαννίτσι.
0: Χαμός έγινε τότε.
1: Του την πέσανε πασόχες.
0: Ναι.
1: Μεταξύ των οποίων και πολλοί οι οποίοι είναι ακόμη δραστήριοι στα πολιτικά πράγματα του Πασόκ, λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κυρίως, τέλος πάντων, μην λέμε λεπτομέρειες, θα χαθούμε. Το εγκαταλείπει ο Σιμίτης. Ξεσηκώθηκε το Πασόκ, ξεσηκώθηκε ο κόσμος από κοντά, όλοι μαζί, αριστερά από πίσω, το εγκατέλειψε. Ο Καραμαλής εκλέγεται το 4 μεταξύ άλλων ότι θα φτιάξω το πρόβλημα του ασφαλιστικού, ώστε να μην πέσει έξω το ασφαλιστικό. Και το μόνο που έκανε τελικώς ήταν να πει στην κυρία Πάλι Πετραλιά να ενοποιήσει τα ταμεία. Γι' αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι,
1: η οποία το έκαμε η γυναίκα. Ενοποίησε τα ταμεία αφήνοντας, φτιάχνοντας ένα κάποιο σύστημα, μείωσε κάποια ταμεία, αλλά παραέμεινε δεδαλώδες το όλο σύστημα. Όταν παίρνει μία τετραετία για να κάνεις το ένα βήμα, δεύτερη τετραετία για να κάνεις το δεύτερο βήμα, σου έρχονται μετά οι υψηλές, οι βαριές δηλαδή από τους Τροϊκανούς και τα λοιπά, και λες αυτοί μας βάζουνε. Τι αυτοί μας βάζουνε?
0: Ναι.
1: Αφού το ασφαλιστικό μας σύστημα ήταν τυναγμένο στον αέρα χρόνια τώρα. Και φτάνουμε στον κύριο Κατρούγκαλο.
0: Ναι.
1: Την οποία κληρονομιά του Κατρούγκαλο θα δεις ότι θα την βγάλει από πάνω του. Ποτέ δεν έχει μιλήσει ο Τσίπρας γι' αυτό, ούτε στο βιβλίο του δεν μιλάει. Γιατί αυτή είναι πάρα πολύ βαριά κληρονομιά. Διότι ο Κατρούγκαλος έκανε ό,τι έκανε, αλλά έδωσε μια λύση σε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ κακιά λύση. Το λέω με αφορμή αυτό που είπες πριν. Πολύ κακιά λύση. Πολύ άδικη λύση. Άδικη γιατί την πλήρωσαν κυρίως αυτοί που δούλευαν σκληρά και πλήρωναν σκληρά και πολύ καλά τις κρατήσεις τους. Την πλήρωσαν πρώτα απ' όλα αυτοί και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ άδικο.
0: Μα σου λέω, έχεις δίκιο να λες ότι αποτελεί βαρύδι αυτή η ιστορία. Άκουγα το πρωί τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος το έλεγε και είναι έξαλλος.
1: Ο Μητρόπουλος προς τιμήν του
0: ναι.
1: το είπε εκείνη τη στιγμή, έφυγε από τις θέσεις που του είχε δώσει ο Τσίπρας, διαφώνησε μαζί του, μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε? Α, έχουμε συζήτηση, να.
0: Τι εκεί λέγαμε? Δεν έχουμε συζήτηση.
1: Ο γύρω Λούκα.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος Λούκας είναι βοηθός ερευνών στο ΚΕΦΥΜ, στο Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών, και αφορμή μας είναι μία μελέτη που βγάλατε, κύριε Λούκα. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Λούκα.

0: για το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας εδώ στα δικά μας, στην Ελλάδα.
1: Ναι. Λέει ότι η Ελλάδα είναι 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της. Και δεν ξέρω αν ανήκει στην ίδια έρευνα, κύριε Λούκα, το εύρημα που διαβάζω σήμερα σε εφημερίδες. Όχι, αυτό είναι της Eurostat, που λέει «Κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους».
0: Βγήκε και αυτή η στατιστική,
1: ναι,
0: χθες.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι μόνο είμαστε στον πάτο, αλλά κατεβήκαμε και τρεις θέσεις. Για πείτε τα εσείς όμως, γιατί εγώ τώρα δεν τα έχω διαβάσει προσεκτικά.
2: Ναι, έχουμε πέσει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Όπως αναφέρετε, το νούμερο τρεις θέσεις είναι ένα μικρό, είναι κοντά σε ό,τι στατιστικούλα. Αυτό που μας ενδιαφέρει από τα δεδομένα της έκθεσης είναι ότι στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα έχουμε πέσει 9 θέσεις και ότι μια χώρα να βρίσκεται 50η από τις 69, μέσα στις οποίες δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές χώρες, είναι και χώρες από την Ασία, από την Αφρική, χώρες από την Λατινική Αμερική, με τις οποίες δεν θέλουμε να συγκρινόμαστε, δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για τη χώρα μας. Και για να αναφερθώ σε αυτό που είπατε με τις ώρες εργασίας, ισχύει νομίζω σχεδόν κάθε χρόνο δουλεύουμε ή τις περισσότερες ή από τις περισσότερες ώρες, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Δεν έχουμε μια αρκετά παραγωγική οικονομία, ώστε να έχουμε ένα υψηλό εισόδημα χωρίς να εξαντλούμαστε τις ώρες εργασίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για να πετύχουμε το ίδιο προϊόν, το ίδιο αποτέλεσμα, το ίδιο εισόδημα με κάποιον άλλον, χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερες ώρες.
2: Όπως ακριβώς είπατε.
0: Ναι, δεν είναι ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες γενικώς ότι ταλαιπωρούμαστε. Δηλαδή, αν δουλεύαμε περισσότερες ώρες και είχαμε και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πάει στο καλό.
1: Είναι αυτό που λέει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Αυτό το έχεις ξεσηκώσει από άλλες εφαρμογές.
1: Καλά, προφανώς το δεν θέλει κόπο, δεν θέλει τρόπο, αλλά νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται. Ότι η ανταγωνιστικότητα ή η παραγωγικότητα δεν συνδέεται άμεσα με τον όγκο, με το ρυθμό δουλειάς.
2: Έχετε δίκιο, μάλιστα στη λίστα που έχουμε, δύο από τις πιο ανταγωνιστικές χώρες που είναι στην πρώτη πεντάδα είναι η Δανία και η Τσεχία. Η Δανία τουλάχιστον δεν είναι μια χώρα που φημίζεται για τους εξαντλητικούς ρυθμούς δουλειάς, το αντίθετο μάλιστα.
0: Τεμπέληδες είναι, μην πω και το υπόλοιπο.
1: Ξύνονται.
0: Μα συγχωρείτε για τις διακοπές, κύριε Λούκα, εσείς μην χάνετε το ρυθμό σας. Άρα Δανία και Τσεχία.
2: Ναι, ήταν επίσης. Την πρώτη άδεια είναι και το Hong Kong. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Είναι μια πιο ειδική περίπτωση.
0: Ωραία. Τι πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή, από τα ευρήματα τα οποία καταγράψατε στη μελέτη, την οποία θα τη βρουν όλοι αν μπουν στο kefim.org, τι άλλο πρέπει να προσέξουμε, πού έχουμε το μεγάλο θέμα και μένουμε πίσω σε ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, κύριε Λούκα?
2: Λοιπόν, το πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι ότι έχει να κάνει με την περιπλοκότητα του να κάνει κάποιος μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη επιχειρηματική περιπλοκότητα στο χρόνο που χρειάζεται να βγάλεις μια άδεια, να διεκπαιρεώσεις κάποια αντιδικία σε θέματα επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο το κάνει εξαντλητικό και το κάνει αποτρεπτικό στους ανθρώπους να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή να μεταφέρουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις και στην Ελλάδα. Έχουμε υψηλό, πολύ μεγάλο κόστος κεφαλαίου. Είναι δύσκολο κάποιος να δανειστεί για να κάνει μια επιχείρηση. Αν δανειστεί, γίνεται με πολύ δυσβάσταχτους όρους. Έχουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο, αν και έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει υψηλό. Έχουμε και τέλος αρκετά μέτρες ψηφιακές υποδομές και πολύ αργή ταχύτητα στο ίντερνετ. Είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη.
0: Ναι. Είμαστε τόσο κάτω στη ταχύτητα, νόμιζα ότι ήμασταν πιο πάνω.
2: Ναι, είμαστε τόσο κάτω, που και εμένα με εξέπληξε κοιτώντας το δεδομένο, αλλά ισχύει. Το οποίο για μια καθημερινή χρήση δεν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι έχετε μια εταιρεία που επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων συνεχώς. Κάτι τέτοιο θα δημιουργεί ένα συστηματικό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τυπικά πράγματα, τα έχουμε μάθει χρόνια.
1: Ναι, τα έχουμε μάθει, απλώς δεν αλλάζει κάτι.
0: Μα πώς θα αλλάξει, ρε παιδιά, έτσι εύκολο είναι να αλλάξει?
1: Όχι, εύκολο δεν είναι. Και για τη συντάξη έλεγες ότι δεν ήταν εύκολο να αλλάξει, αλλά μπήκε σε μια ρότα αυτό το πράγμα. Κάπως με κάτι, δηλαδή ασχολήθηκαν κάποιοι για να αλλάξει αυτό. Έτσι, βέβαια η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ παραγωγικό ζήτημα. Δεν είναι.
0: Κύριε Λούκα, πριν λίγες μέρες, έχουν περάσει πολλές μέρες, βγήκε ο πρόεδρος των βιομηχάνων, του ΣΕΒ, των βιομηχανικών και των άλλων επιχειρήσεων. οι οποίοι είχαν ζητήσει από τον ΙΟΒΕ μια αντίστοιχη μελέτη για την παραγωγικότητα και είπε ο άνθρωπος, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ότι το ζήτημα της παραγωγικότητας δεν είναι θέμα, δεν έχουν ευθύνη οι εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν αποδοτικά, δεν δουλεύουν παραγωγικά. Είναι ζήτημα των επιχειρήσεων να επενδύσουν περισσότερα, του κράτους που το είπατε τώρα να δώσει λύσεις στα εμπόδια. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί εσείς μελετήσατε και την διεθνή αυτή, την παγκόσμια επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα, που την κοιτάει όλος ο κόσμος δηλαδή, και βλέπουν που είμαστε και μας βλέπουν ότι είμαστε στον πάτο.
2: Ακριβώς. Έχουμε ένα αρκετά καλά κατατεθειμένο εργατικό δυναμικό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόβλημα των εργαζομένων. Είναι πρόβλημα των επιχειρήσεων, με την έννοια ότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες κατευθύνουν τους παραγωγικούς συντελεστές, οι οποίες δίνουν το πρότυπο και τον τόπο με τον οποίο λειτουργεί η παραγωγή. Έχουμε επίσης το επιπλέον θέμα ότι έχουμε διάφορους κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, που είναι κλάδοι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγικότητα, mm-hmm. όπως θα μπορούσε να έχει π.χ. η βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες.
0: Και όπως έχουν όντως η βιομηχανία, είναι πολύ πιο ψηλά η παραγωγικότητά της ως κλάδος της οικονομίας. Ναι, αλλά στο μεταξύ διαβάζω εδώ τώρα μια έκθεση, άλλη έκθεση που λέει «Από τον τουρισμό 1/3 ευρώ του ΑΕΠ της χώρας». Δηλαδή 1/3 ευρώ που βγάζει η χώρα έρχεται από τον τουρισμό. Mm. Αν ο τουρισμός δεν είναι πολύ καλά οργανωμένος, έχεις πρόβλημα.
2: Ναι. Φυσικά αυτό που λέω δεν είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τον τουρισμό ή ότι ο τουρισμός δεν συνεισφέρει στην οικονομία. Συνεισφέρει, αλλά έχει κάποιους αντικειμενικούς περιορισμούς στο πόσο μπορείς συνεχώς να αυξάνεις το ΑΕΠ μέσω αυτού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υπέροχα. Υπέροχα.
0: Ο κύριος Λούκας από το ΚΕΦΙΜ.
1: Ναι, έχω να σου πω, εντόπισα το ρόλο της μικρότερης τσέπης πάνω από την βασική τσέπη στη δεξιά πλευρά του σακακιού.
0: Δεν βάζαμε παλιά τον αναπτήρα εκεί.
1: Λέγεται ticket pocket.
0: Α, ticket pocket.
1: Ticket pocket. Η προέλευσή της είναι από τα βρετανικά σακάκια υπασίας και ταξιδιού των 19ου αιώνα. Εκεί οι άνδρες έβαζαν εισιτήρια τρένου, κέρματα, μικρά σημειώματα. Έτσι. Σήμερα κυρίως έχει αισθητικό, ραπτικό ρόλο, ένδειξη του πιο κλασικού ή βρετανικού tailoring. Μερικές φορές χρησιμοποιείται για κάρτες, AirPods ή μικροαντικείμενα. Μόνο στη δεξιά, συνήθως λέει, βρίσκεται μόνο στη δεξιά πλευρά, λίγο πιο ψηλά από την κανονική flap pocket. Η κάτω είναι η flap pocket. Κυρίως σε πιο formal ή tailored σακάκια. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Ορίστε. Και μόδα. Αυτά.

Ο ψηφιακός κόσμος, που λέγαμε και πριν, δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να εξερευνήσουν. Μαζί όμως έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές, πώς πρέπει να μοιράζονται, να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού πρέπει και πώς μπορούν να βρουν στήριξη. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI. TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Θα μπείτε στα App Store, Play Store, θα τη βρείτε μαζί. Εύκολα και μαζί θα βρείτε και τις ενότητες Κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 που προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη online καθημερινότητα. Vodafone.gr.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε χθες το βράδυ στον τελικό στην Λειψία με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Στον 51ο λεπτό, ο Γάλλος φορ Τζαν Φιλιπ Ματετά πέτυχε τον γκολ της νίκης. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, έρχεται ο τελικός του Champions League με τη συμμετοχή της Arsenal να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις, Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Περισσότερα στο real.gr. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικό επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης συνελήφθη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στο Κηφισό ανατμήματα από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών.

0: Υπέροχα. Είναι υπέροχα γιατί
1: δεν θα σε καρφώσω.
0: Τι?
1: Δεν θα σε καρφώσω, αλλά μου το χρωστά.
0: Όχι, καρφώ.
1: Δεν σε έχω καρφώσει.
0: Όχι, όχι, να με καρφώσει δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, περίμενε τώρα γιατί στέλνει ταυτόχρονα.
1: Έξω
0: και...
1: γίνεται ο κακός χαμός. Γι' αυτό το υπέροχα που είπες.
0: Ναι. Γίνεται ο κακός χαμός γιατί μας έχει φροντίσει το γλυκάκι.gr. Κολοκυθά, άκου να ζηλέψεις τώρα προς το δρόμο. Το γλυκάκι.gr μας έχει στείλει πάλι πόσα γλυκά. Παιδιά, σας το λέω αλήθεια, δεν είναι για διαφήμιση. Είναι υπέροχα γλυκά. Τα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και λοιπά. Όλο ο σταθμός είναι εκεί και καλά κάνει γιατί έστειλαν οι άνθρωποι για όλο το σταθμό και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Εξαιρετικά γλυκά. Εγώ έχω το δικό μου κόλλημα. Εγώ πάω και παίρνω μόνο το μιλφέγγι μου και τελείως. Που πεθαίνει. Είναι και φοβερό. Δηλαδή για τυποποιημένο λες δεν είναι. Δεν σου κάνει καθόλου τυποποιημένο.
1: Τι τυποποιημένο, ότι φτιάχνουν σε επαρκή ποσότητα για να μια μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι. Και μπράβο και ζήτω και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον αγαπητό καλό συνάδελφο και μετεωρολόγο βέβαια, τον κύριο Τάσο Αρνιακό που είναι κοντά μας. Χαίρετε.
2: Χαίρετε κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Γεια σας κύριε Νιφλή.
2: Χαίρομαι για την επικοινωνία.
0: Εμείς.
1: Εγώ έλεγα λοιπόν ότι άμα πιάσουν οι ζέστες θα σηκωθώ να φύγω, πάω στη Βόρεια Ευρώπη. Να κάνω καμιά βόλτα, να κουλάρω λίγο, να είναι τα πράγματα, γιατί δεν μπορώ την πολύ ζέστη, είναι κουραστική πλέον στην ηλικία μας.
2: Να προτιμήσετε τα ελληνικά βουνά. Να πιάσετε Όλυμπο, να πιάσετε Πίνδο, να πιάσετε τα ορεινά μας χωριά και εκεί σας πληροφορώ θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, τώρα παρεπιπτόντως, μια και το λέει ο κύριος Αρνιακός, έχουν γίνει της μόδας το καλοκαίρι ορεινοί προορισμοί.
1: Έχουν γίνει τη μόδα, μάνα μου, διότι είναι και φθηνότερα.
0: Είναι και φθηνότερα, αλλά όπως και να έχει, στην Ελλάδα συνδυάζαμε μόνο το βουνό το χειμώνα, θάλασσα το καλοκαίρι. Και υπάρχει πολλής κόσμος που κάνει την επιλογή να φεύγει προς τα βουνά το καλοκαίρι.
2: Είναι έτσι. Η πιο σοφή επιλογή, ιδιαίτερα τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Ιδιαίτερα τον Αύγουστο είναι η πιο σοφή επιλογή. Ιδιαίτερα αν υπάρχει και ποταμάκι δίπλα, ο ΑΟΣ. Ο Ζαγορίτης ή ο Καρπενισιώτης.
1: Τώρα μιλάτε για παραδείσους επί της γης βέβαια.
2: Ναι. Γι' αυτό μη να ξέρεις, Ευρώπη δεν συμφέρει.
0: Να ξέρεις ότι με τον κύριο Αρνιακό εμείς τα έχουμε ζήσει με τους προσκόπους κυρίως αυτά. Γι' αυτό ησυχάνεις. Κατάλαβες, τέτοιες εμπειρίες έχεις με τους προσκόπους. Μάστε, ορίστε. Πάμε τώρα Μπάμπη.
1: Λοιπόν, καλά, άλλη φορά θα μου λες μέρη και θα σου λέω που έχω πάει και θα τα συγκρίνουμε. Τώρα, θελήσαμε τις γνώσεις σας όμως, γιατί εμείς το βλέπουμε και το ευχαριστιόμαστε να ταλαιπωρούνται όλοι αυτοί στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Ισπανία, παντού. Αλλά τι έχει συμβεί?
2: Τι έχει συμβεί? Μια θερμή μάζα από την Αφρική ανηφόρησε πολύ νωρίς προς την Ευρώπη, πέρασε το Γιβραλτάρ και ανέβηκε προς τη Μάχη και έτσι όλη αυτή η περιοχή αλείπτεται αυτή τη στιγμή από ένα θερμικό θόλο, ένα καπάκι δηλαδή σε μια κατσαρόλα που βράζει λόγω των υψηλών πιέσεων που επικρατούν εκεί και πιέζουν το καπάκι και δεν μπορεί να ανασάνει η ζέστη να φύγει, όπως τη διώχνει από εδώ καλή ώρα το δικό μας μελτεμάκι που αυτές τις μέρες, παρόλη τη ζεστούλα που έχουμε, φυσάει τα 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο και διώχνει τη ζέστη προς τα κάτω. Αυτός ο θερμικός θόλος που ήρθε πάρα πολύ νωρίς για τις περιοχές αυτές, τις κατέλαβε εξαπίνης. Και έτσι έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες να παρατηρήσουμε από το 1992 που τότε είχε φτάσει στους 32,8 βαθμούς Κελσίου και έτσι έχουμε ρεκόρ, απανωτά ρεκόρ κάθε μέρα, 82 ετών παρακαλώ. Φέτος πιάσαμε τους 35-36 ενώ τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε ακόμα και τους 40 τουλάχιστον στην Ιβηρική Χερσόνησο, Πορτογαλία και Ισπανία. Πάντως και η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία πλήττονται από αυτή τη ζέστη και σιγά σιγά και η Ιταλία. Εκείνο που θέλω να προεξοφλήσω είναι ότι εδώ δεν πρόκειται να καταλάβουμε τίποτα, ιδιαίτερα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος κτλ. Με τον υδάγυρο να μην ξεπερνάει τους 32-33 βαθμούς Κελσίου, με πάντα το ευεργετικό μελτέμι στο Αιγαίο καλά να κρατεί. Και η ζέστη αυτή θα είναι στις κλειστές, παιδινές, υπηρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι παιδιάδες της Μακεδονίας, της Βιωτίας, στην Αλίαρτο, στη Θήβα και στην Αργολίδα λίγο, στο Άργος, στο Κρανίδι, που είναι ζεστές περιοχές. στη Λακωνία, γύρω από τη Σπάρτη και βεβαίως γύρω από το Αγρίνιο. Κάπου εκεί θα εντοπίζονται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, όλες οι παραλίες, όλα τα νησιά μας θα απολαμβάνουν φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες του επίπεδου των 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Στο site του Γαλλικού Υπουργείου Υγείας υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ακριβώς για αυτό το ζήτημα, για τη ζέστη που κάνει. Μάλιστα. Και τις επιπτώσεις στην υγεία. Και χθες νομίζω έβλεπα την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας που έλεγε, μα σας είπαμε πρέπει να πίνετε νερό, όχι γιατί διψάτε, αλλά να πίνετε νερό γιατί κάνει ζέστη.
2: Απλά δεν είναι μόνο.
1: Πέθαναν άνθρωποι όμως.
2: Έχουμε πολλούς θανάτους. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους, 7 στη Γαλλία και οι 5 από πνιγμούς. Διότι οι άνθρωποι πήγαν στη θάλασσα, δεν είναι συνηθισμένοι, η θάλασσα είναι ακόμα κρύα και το θερμικό σοκ από την ζεστή ξηρά στην κρύα θάλασσα πολλούς δυστυχώς δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είχαμε εκτός από τη Γαλλία τους 7 θανάτους, είχαμε και στην Αγγλία άλλους 4 και φοβάμαι ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερους, διότι οι Βορειοευρωπαίοι ευνηδιάζονται από τη ζέστη, δεν έχουν και τα air condition, ειδικά πέρσι και πρόπερσι οι ζέστες στην Γερμανία προκάλεσαν πολλούς θανάτους και μεγάλα προβλήματα, διότι η Γερμανία είναι ανοχήρωτη στη ζέστη. Και λογικά οι άνθρωποι τόσα χρόνια
1: δεν το χρειαζόντουσαν.
2: Διότι η Ευρώπη δυστυχώς είναι η Ήπειρος που ζεσταίνεται πιο πολύ από όλες τις άλλες Ήπειρους. Διπλάσια είναι η άνοδος της θερμοκρασίας στην Ευρώπη σε σχέση με τις άλλες Ηπείρους και κυρίως η Αρκτική, παρακαλώ. 3 βαθμούς παραπάνω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες έχει η Αρκτική, με αλυσιδωτές, καταλαβαίνετε, ντομινοειδείς αντιδράσεις, λιώσιμο των πάγων, άνοδο της θερμοκρασίας, άνοδο της στάθμης θαλάσσης και πάει λέγοντας, διότι δυστυχώς το κλιματικό σύστημα της γης μας υπάρχουν αλληλοεπιδράσεις. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος δυστυχώς να κινδυνεύει από δικές του αβελτηρίες φυσικά. Από δηλαδή η κλιματική κρίση που όλοι λέμε τώρα πια είχε διαγνωστεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά όλοι λέγαμε όχι. Ακόμα και σήμερα οι ηγέτες του κόσμου και μάλιστα ο πλανητάρχης δεν παραδέχεται ότι υπάρχει κλιματική κρίση.
1: Α, καλά, τώρα δεν είναι, εντάξει.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι η κλιματική κρίση σημαίνει επένδυση σε ήπιες μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Οι επενδύσεις αυτές δυστυχώς έχουν στραφεί σε πολεμικές επενδύσεις. Mm-hmm. Σε όπλα και πολεμοφόδια.
1: Ό,τι κάναμε, κάναμε. Ό,τι προλάβαμε.
2: Δυστυχώς οι πόλεμοι προσθέτουν περισσότερα βλαβερά αέρια στην ατμόσφαιρα από όσα βγάζουν και τα εργοστάσια και όλοι οι άλλοι ρηπογόνοι οργανισμοί καύσεων υγρών καυσίμων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο και δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα ξεφύγουμε από αυτόν.
1: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τώρα ρωτάω κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το ρωτήσω κανονικά, αλλά αγαπητέ κύριε Αρνιά, και για το καλοκαίρι μας.
2: Λοιπόν, το καλοκαίρι
1: δηλαδή,
2: μας
1: ξαφνικά όλοι φοβηθήκαμε, λέμε ότι αν κάνει τέτοιο καιρό εκεί πάνω στο Βαρά, φαντάσου τι θα γίνει όταν κατέβει η ζέστη.
2: Δεν είναι έτσι τα πράγματα και ευτυχώς. Η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις του Κοπέρνικους, του πιο αξιόπιστου ευρωπαϊκού μέσου μακροπρόθεσμων προγνώσεων, δείχνει ότι θα έχουμε ζέστη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Βεβαίως θα μου πείτε κάτι τρέχει στα γύφτικα, διότι αυτό πάντα γίνεται και είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο. Τώρα, αυτό όμως που μας λέει δεν μας βοηθάει και πολύ, διότι μπορεί να έχουμε 2-3 γερούς καύσονες, 43, 44, 45 βαθμούς Κελσίου, αλλά μπορεί να μην έχουμε 44 και 45, αλλά να έχουμε συνεχόμενα 39 και 40. Εκεί είναι η διαφορά μας. Εγώ προτιμώ τους καύσονες 2-3 ημερών και να ησυχάζουμε.
1: Ναι.
2: Και όχι ο παρατεταμένος. Ο παρατεταμένος είναι που εξαντλεί δυστυχώς και τον άνθρωπο αλλά και τη φύση.
1: Και όχι μόνο αυτό, και ενεργειακά εξαντλεί το σύστημα.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή γονατίζει το σύστημα ενεργειακά. Είναι διαφορετικό για 2 μέρες να πλακώσουν όλοι και να το πω, συγχωρήστε με, έτσι, να πλακώσουν κανένα τα κλιματιστικά τους.
2: Ναι.
1: Από να χρησιμοποιούν κλιματιστικά επί 10-20 μέρες συνέχεια. Έτσι είναι, ναι. Φοβερό αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό δεν μας το λέει όμως. Μας λέει ότι θα είναι κάτι, θα είναι λίγο πιο ζεστό. Ναι, εντάξει.
1: Ναι,
2: αλλά
1: καλά, προφανώς.
2: Πώς όμως, την κατανομή δεν μπορεί ακόμα. Δεν μπορούμε ακόμα να ανιχνεύσουμε τέτοιες
1: λεπτομέρειες. Σίγουρα όχι, σίγουρα όχι. Το ανησυχητικό είναι όσο περνούν τα χρόνια ότι έχουμε όλο και πιο ακραία φαινόμενα, το ίδιο ισχύει και για τη ζέστη. Έτσι αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
2: δυστυχώς, ναι. Η ανθρωπογενής κλιματική κρίση για μένα είναι κάτι απόλυτα σίγουρο και δεν το χρειάζεται να το δούμε. Από την κατανάλωση, την αχαλήνωτη κατανάλωση, τον ευδαιμονισμό, air condition σε κάθε δωμάτιο, 3-4 τηλεοράσεις στο κάθε σπίτι, κάθε δωμάτιο με τηλεόραση, 3-4 αυτοκίνητα η κάθε οικογένεια. Λοιπόν, πρώτα είχαμε μια τηλεόραση στο σαλόνι και καθόμαστε όλοι. Τώρα το κάθε παιδί θέλει το δικό του, δική του τηλεόραση στο σπίτι. Ναι. Θέλει το δικό του αυτοκίνητο. Θέλει και όλα αυτά είναι δυστυχώς ο εγωισμός και του ανθρώπου και η τάση επίδειξης που έχει και γιατί εγώ και όχι αυτό, γιατί αυτός και όχι εγώ και πάει λέγοντας. Ερχόμαστε δηλαδή στο τραγούδι «Φέρτο»
0: Σωστό. Του, πολύ ωραίος ο παραλληλισμός.
2: Του Ακύλα, ναι. Φέρτο και αυτό.
0: Φέρει και τ' άλλο.
2: Ναι, και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς δεν βλέπω μέτρα ούτε αυτοσυγκράτησης. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα εξαρτώνται από τον κάθε άνθρωπο.
0: Είναι θέμα κουλτούρας.
2: Κάνουμε ανακύκλωση σπουδιών. Πολύ λίγοι κάνουν ανακύκλωση σπουδιών. Ευτυχώς τα νέα παιδιά λες και καταλαβαίνουν τι τους περιμένει, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσεγγονά μας, και έχουν αρχίσει και ασχολούνται πολύ περισσότερο.
0: Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω, έχω μία ένσταση κύριε Αρνιακέ, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα και αξίζει μια φορά να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για την ανακύκλωση και το πώς μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον ή τέλος πάντων πώς επηρεάζει ήδη. Είναι αυτό που το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, που πολλοίς κόσμος εγκατέλειψε την ανακύκλωση γιατί διεπίστωσε ότι δυστυχώς οι Δήμοι δεν έκαναν ανακύκλωση. Το νοικοκυριό έκανε ανακύκλωση και πολλοί Δήμοι δεν έκαναν ανακύκλωση. Τα πετούσαν όλα μαζί και κουράστηκε ο κόσμος με αυτό στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται και από τους Δήμους αυτό.
2: Στις περισσότερες φορές το ψάρι βρωμάει αυτό.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Είναι μια παροιμία που έχει τόπο και πιάνει τόπο συνεχώς τις μέρες μας. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Το κακό με το νοικοκυριό προσπαθεί η νοικοκυρά, η ευαίσθητη και τα παιδιά που μαθαίνουν στο σχολείο πια.
0: Σωστό, να κάνουν ανακύκλωση.
2: Να κάνουν ανακύκλωση και ο Δήμος δεν κάνει.
0: Το κατεβάζεις κάτω και έρχεται ένα φορτηγό και παίρνει και τον πράσινο κάδο και τον μπλε κάδο. Αυτό είναι το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
1: Είπαμε να μάθουμε για τον καιρό και τελικά μάθαμε για τον κακό μας.
0: Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε, όπως πάντα, με τον κύριο Αρνιακό. Να είστε καλά.
2: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας τα τελευταία 24 ώρα και τα ξεκάθαρα μηνύματα της Ελλάδας. Τι απαντούν κύκλοι του Υπουργείου Άμυνας στις εμπριστικές δηλώσεις Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις Αμερικανών στο Ιράν και τις απειλές της Τεχεράνης. Πού κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομείς. Πρωταθλητές στις ώρες εργασίας είναι οι Έλληνες, σύμφωνα με νέα έρευνα της Eurostat. Πόσο εργαζόμαστε εβδομαδιαίως και ποιοι κλάδοι απαιτούν περισσότερο χρόνο δουλειάς.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
17: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή το ίντερνετ είναι ένα βασικό κομμάτι στην καθημερινότητα των εφήβων μας και εξερευνούν φυσικά τον ψηφιακό κόσμο, έρχονται όμως συχνά αντιμέτωποι με καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά με τη σειρά της τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Εκεί θα βρουν την ενότητα Κόσμος που έχει τα ζητήματα ασφάλειας, το MySpace, το Feelings Tracker, τα Guided Journals, στα οποία εκφράζουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα, ελεύθερα και με ασφάλεια. Μπορούν πάντα να συνδεθούν με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Λοιπόν, vodafone.gr, θα τα βρείτε όλα τα πάντα, απολύτως χρήσιμα όλα αυτά. Αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές.
1: Ναι, αύριο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι.
0: Καλή επιτυχία, υπάρχει πάντοτε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μην το ξεχνάτε και πολλές περισσότερες ακόμη. Ναι.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 28 Μαΐου σήμερα, με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών και την ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας και με την έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέο σημαντικό βήμα της Εύρων για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομές, αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης που φώναζε πως ο Θεός είναι μεγάλος συνελήφθη. Βροχή, παρανομίες με ηλεκτρικά πατίνια τις τελευταίες ημέρες. Πόσα πρόστιμα μοίρασαν οι αστυνομικοί, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικών, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων εφέτος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Ένας εξ αυτών εισέβαλε σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και τράπηκε σε φυγή. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Την καρδιά της, τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνοιξε η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Τι είπε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάφοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάφοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην τακτική των προκλήσεων εμένει η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
3: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αιστείων αστάθειας, δηλώσαν και αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
4: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
0: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρόγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
5: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια, και αναφέρω δεύτερη γιατί ως γνωστόν από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
0: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
5: Σημαίνει πάρα πολλά. Εννοείται ότι η Chevron είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπριακού κόλπου, είναι το μπλοκ 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Κόλπου είναι το μπλοκ 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.500.

0: που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσίων οικοπαίδων.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
0: Εννοείται.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
2: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε ντρόνς εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόνς αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου ντρόνς κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5ο ντρόουν. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με πυρηνάδους και ντρόνς, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώκει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.
1: Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το Μαραθώνα?
3: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην εμπόλεμη στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των $95 το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2,13 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,80 ευρώ ανά λίτρο. Με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
1: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
3: Και τι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους

0: μαρτυρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβδη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβδη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβδη βενζίνη ήταν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η πόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απευθυνθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει υπαρθεί από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν...
1: Θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.
1: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
0: Ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου που αναμένεται να είναι καλή. Κυρία χαρακτηριστικά, οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως, σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο 2 στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή. Στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30. Θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια, υπηρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28, τοπικά στα υπηρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό, που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή, κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
1: Καλό τάξιδες θάλασσες και ηλιοφάνεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές το Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
3: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν Βασίλη το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσήμων και ενοποίηση των μητρών θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού. Θα μπαίνει κάποιος στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και στους εργαζόμενους με μπλοκάκι, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
1: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
3: Να πληρώσει έξτρα εισφορές.
1: Ναι.
3: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
1: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
4: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και το λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
5: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
1: Τ Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
6: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνου, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες. Πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
21: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
20: Φυσικά. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
24: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
25: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
24: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
26: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
27: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
28: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την μπούλα λοιπόν πλέον του Αρίου Πάγου, που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία, θυμίζω, ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος του νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η ειδικούσα επιτροπή, θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ωρών εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες τη βδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα πάντα με την Eurostat συνεχίζει να υστερεί σημαντικά στην παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, γιατί οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
0: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
4: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Στις άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
0: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, 40 στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυνση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
0: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
5: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
0: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδόση Πάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
6: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεί, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες. Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν κινδύνει από τα τραύματα,
7: δεν κινδυνεύει η ζωή του.
6: Η ζωή του ακριβώς, τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους τέσσερις επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό, οι τρεις συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λικερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι τρεις φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστεί σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφσιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
7: Είχαμε εξάρθρωση, Θεοδόση Ληστείας Μαμούθ, από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
6: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα όμως, η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία για παρόμοια αδικήματα. Τέσσερις που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι, δύο ημέρες μετά, τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό, χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί? Διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι τρεις είχαν φύγει για την Ισπανία, ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας του τέταρτου, τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
7: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλό βαθμό στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
8: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να υποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης, την ευρωπαϊκή ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση της χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφθάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, στις θέσεις θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για το νησί και τον Νότιο Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
7: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρωσαΐα. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου, μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Η Ρωσαΐα φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για τον νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι αγάπη, αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού Σαν Ταφέ. Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρωσαΐα στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
7: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρωσαΐας.
10: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
6: Σε απελευθερώνει,
10: ναι,
6: αυτό.
10: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
6: Πότε θα κυκλοφορήσει?
10: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο. Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του Δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».
7: Αθλητικά. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
11: Βέβαια, την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολη, την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κ. Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του προαθλήματος, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ. 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Στον Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα από τραυματισμού, στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη. Δήλωσε χθες ο Σέργιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. Δεν παίρνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace, που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου, 1-0 στη Λειψία, την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά τη Chelsea και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
7: και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
11: Διοργανώσεις, ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League, το προσεχέ Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό της Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την προαθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
12: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων δυο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
7: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
13: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
14: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
13: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
19: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
20: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
22: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
22: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
25: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Real FM. Η ώρα είναι 3.
27: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
28: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπα, Λουκία, να μπούμε σε κλίμα καλοκαιρινών διακοπών. Εσύ τι λες?
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Με 34 βαθμούς, 5η 28 Μαΐου, έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Λέω, για να βάλουμε τους φίλους μου ακροατές, διότι ξέρεις πόσους βαθμούς έχει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Για πες.
1: Πόσους?
0: Στη Σύνδο.
1: 35?
0: 35,7. Ε, 28 Μαΐου σκέψου.
1: 35,7, είδες, έπεσα μέσα χωρίς να το ξέρω.
0: Μήπως κλέβεις?
1: Όχι, ούτε είπαμε έχω μαντικές ικανότητες. Έτσι δεν? Ωραία. Βρήκατε ότι όποιος κέρδισε στην Eurovision?
0: Ναι, ναι, ναι, καλά με τη Βουλγαρία μας κούφανες όλους. Λοιπόν, Σύνδος 35,7, Γιαννιτσά 35,7, όχι Κρήτη. Πάλι στο βάθρο Παλαιό Κυλίτσι η Μαθίας. Θέλω να πάω στο Παλαιό Κυλίτσι. Να δω τι γίνεται εκεί. Ποιο και κάθε μέρα
1: έχει ζέστη. Παλαιό Κυλίτσι η Μαθίας.
0: Είναι αυτό που
1: ζέστη.
0: Κάθε μέρα είναι στο βάθρο των τριών πιο ζεστών πόλεων της χώρας. Ε, ωραίο δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Βέβαια.
0: Άρα η Βόρεια Ελλάδα από Θεσσαλία και πάνω έχει 35 άρια και έχουμε ακόμα 28 Μαΐου. Σκέψου τι έχει να γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 55 πώς θα έχουμε?
1: Πόσους θα έχουμε, θα είναι, θυμάσαι κάτι Αύγουστος που λέγαμε, εντάξει δεν υπάρχει αυτό, βράζεις αυγό στο έξω, ναι, στο
0: δεν
1: μπαλκόνι.
0: Θυμάμαι, θυμάμαι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με καλοκαιρινές διακοπές, διότι μπορεί να λέγαμε πότε ήταν, χθες ή προχθές, με τον επικεφαλής του ΙΕΛΚΑ, χθες, ότι ο ένας τους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές, αλλά εγώ άλλα διαβάζω εδώ βρε Λουκιά και έχω μπερδευτεί. Έχει δώσει, ξέρεις τώρα, πάρα πολλοί που θέλουν να φύγουν, κλείνουν δωμάτια, καταλήματα, ξενοδοχεία με την booking.com, μια πλατφόρμα. Είναι πολλές. Είναι TripAdvisor, είναι. Κάνουν διαφήμιση τώρα, 2-3 είναι. Λοιπόν, και βλέπω εδώ τα στοιχεία ότι στο τριήμερο 29 Μαΐου 1η Ιουνίου, τώρα του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με βάση αναζητήσεις που έχουν γίνει για check-in από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, καταγράφεται αύξηση, παρακαλώ, σε σχέση με πέρσι, 21%, Λουκία. Έλα,
1: ιδέες.
0: Τι είπες? Τι είπες?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Περίμενε, περίμενε. Φαίνεται ότι υπάρχουν για τριήμερο, αλλά στο booking.com δεν κλείνεις για να πας στο εξοχικό σου. Πρέπει να κλείνεις να πληρώσεις.
1: Όχι, κλείνεις, ναι, και πληρώνεις.
0: Κατάλαβες, στο εξοχικό δεν μπαίνεις, δεν μπαίνεις στην πλατφόρμα. Το πας μόνος σου. Ναι, ναι, δεν το χρειάζεται. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι,
0: ναι,
1: ο κόσμος νομίζει περίμενε ότι έχει τόση ανάγκη. Να, έτσι, να
0: που λέει να αφήσω απλήρωτο το λογαριασμό του ρεύματος για να,
1: ναι,
0: πάω.
1: Ναι, ναι, ναι, που αυτό έχει τόση ανάγκη.
0: Άκου τώρα, 21% πάνω σε σχέση με πέρσι είναι συνολικά οι κρατήσεις. Ειδικά στον εσωτερικό τουρισμό η αύξηση είναι 33% σε σχέση με πέρσι. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα, στην κορυφή των αναζητήσεων είναι η Αθήνα, λίγο πιο κάτω από πέρσι. Αθήνα τι σημαίνει? Ότι είναι και ταξιδιώτες προφανώς απ' έξω προς τα μέσα, άρα αυτό κάνει πιο σύνθετο το συμπέρασμα, δηλαδή δεν είναι μόνο Έλληνες που πάνε στους προορισμούς, είναι και ξένοι που έρχονται εδώ. Δηλαδή αν είναι πολύ πάνω οι ξένοι θα αλλοιωθεί το δείγμα. Στην δεκάδα είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη που έχει 33% άνοδο. Στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς είναι το Ναύπλιο στην 8η θέση με μεγάλη
1: γιατί
0: άνοδο.
1: Γιατί είναι και κοντά.
0: Άκου
1: έτσι,
0: πόση άνοδο έχει το Ναύπλιο σε σχέση με πέρσι. Πόσο λες?
1: Σίγουρα το Ναύπλιο. Κοίτα το Ναύπλιο. Και
0: αυτό
1: γενικά,
0: άμα το βρεις, άμα το βρεις θα σκίσεις το αντιπλώμα.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Σίγουρα το Ναύπλιο θα έχει. Είναι ένας προορισμός που πάνε είναι το εύκολο. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Και
1: είναι.
0: Και
1: ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Κάνα
1: τριαντάρι. 115%
0: πάνω.
1: Άντε!
0: Ναι, ναι, το Ναύπλιο.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, Χανιά 13% πάνω, σταθερή δυναμική της Κρήτης.
1: Που στους... η Χανιά θες και αεροπορικά και ακτοπλοϊκά, ακριβώς προορισμός.
0: Άστο,
1: γίνει.
0: Ένα μήνα δεν ξοδεύεις τίποτα για να πας στα Χανιά.
1: Για να πας στα Χανιά,
0: τα οποία παρεπτόντως πρέπει να σου πω ότι έκανα εκεί, στο πλοίο που υπηρετούσα, γιατί κάποιοι λένε, εγώ τα λέω όλα. Υπηρετούσα στο αρματαγωγό Κος. Έχει γίνει παλιοσίδερα τώρα. Από το οποίο πήρα και απολυτήριο. Στην κρίση της άνοιξης του 87, δηλαδή πριν πάρα πολυτήριο, ήμασταν τα πρόθυρα του πολέμου με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν, το τελευταίο διάστημα της θητείας μου, μπήκε το πλοίο για επισκευή στον Αύσταθμο. Και έτσι ζούσα υποχρεωτικά για 3-4 μήνες στα Χανιά. Έζησα λοιπόν στα Χανιά. Είναι μια εξαιρετική πόλη, υπέροχη, φιλόξενη, με καταπληκτικό φαγητό. Εκεί παίρνεις για πλάκα 10 κιλά σε 4 μήνες.
1: Πραγματικά.
0: Με πολύ ωραίο το παλιό λιμάνι, οι παραλίες γύρω-γύρω. Πραγματικά δεν ήμουν διακοπές, δεν είναι κολυμπούσα, αλλά ξέρεις, το απόγευμα, όταν γιατί δεν είσαι συνεχώς με στο πλοίο, βγαίνεις μία στις δύο, μία στις τρεις, βγαίνεις έξω. Πραγματικά υπέροχα τα Χανιά. Και τότε, το 87, σκέψου τώρα. Λοιπόν, Ρώμη-Παρίσι είναι στην κορυφή επίσης στο εξωτερικό. παρά τη μικρή μείωση. Και Βουδαπέστη έχει τη μεγαλύτερη αύξηση, 43%. Πώς σου φαίνεται που σε ταξιδεύω λίγο?
1: Μ' αρέσει, γιατί ξεκινάμε και μπαίνουμε έτσι σε mood καλοκαιριού.
0: Θέλεις Μιλάνο?
1: Και μ' αρέσει πολύ.
0: Έχω Μιλάνο.
1: Μιλάνο. Mm. Λέγε και Μιλάνο. Πόσο?
0: Είναι στην έκτη θέση των αναζητήσεων στο εξωτερικό. Θες Κωνσταντινούπολη? Πολύ ωραία Κωνσταντινούπολη. Φανταστική.
1: Είμαι σίγουρη ότι και η Κωνσταντινούπολη θα είναι.
0: Έβδομη.
1: Έβδομη.
0: Έχει Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη όμως έχει πτώσει 35%. Λες γιατί έχει ζέστη? Δεν πάνε γιατί έχει ζέστη?
1: Μπορεί.
0: Έχει 40 βαθμούς στην Ισπανία.
1: Μπορεί.
0: Και μάλιστα είναι ρεκόρ εκατονταετία στα 40 τέτοια περίοδο στη Δυτική Ευρώπη. Άρα, πού καταλήγουμε? Ναύπλιο εδώ και έξω δεν πάμε, γιατί αν πάμε έξω πρέπει ένα μήνα να μην πληρώσουμε κανένα λογαριασμό. Και Ναύπλιο είναι και κοντά, όπως σωστά είπες, μια μισή ώρα πιάνει το αυτοκίνητο με τους δρόμους που έχουν γίνει. Άρα είναι ό,τι πρέπει το Ναύπλιο, Λουκία. Να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στο Ναύπλιο.
1: Να την αφιερώσουμε, γιατί
0: πάρα
1: όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.

0: Τώρα, επειδή εμένα μου αρέσει να τηρώ τις παραδόσεις, Λουκία μου. Δύο αριθμούς, ναι, λέω στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής. Δεν μπορώ. Σήμερα σου είπα 22 βέβαια να τις κρατήσεις. Αλλά ο ένας είναι η θερμοκρασία. Ο άλλος ποιος είναι?
1: Το πετρέλαιο. Με τις παραδόσεις.
0: Ναι, το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι...
1: Έχεις με τα νούμερα. Μία του καιρού, τα καιρικά. Και φυσικά με το πετρέλαιο τον τελευταίο καιρό που μας έχει τρελάνει. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά, βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι πάλι προς τα πάνω, 96,85 με άνοδο τις τελευταίες ώρες 3%, είναι πολύ λίγη άνοδος σε σχέση με αυτά τα απίθανα που έγιναν. Δηλαδή πραγματικά εγώ θαυμάζω την έννοια της, του δρόμου για την συμφωνία την οποία δίνουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Πρόσεξε να δεις. Χθες το πρωί βγαίνει το Al Jazeera, γι' αυτό ήταν η συμφώνηση. Του δρόμου για την συμφωνία την οποία δίνουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Πρόσεξε να δεις. Χθες το πρωί βγαίνει το Al Jazeera, γι' αυτό ήταν η συμφώνησαν. Οκ, λέμε συμφώνησαν. Βγαίνει το απόγευμα, θυμάσαι από το πρωί.

0: πάλι έπεσε, αλλά Βουλγαρία
1: πάλι,
0: μέσα.
1: Πάλι.
0: Αλλά Βουλγαρία. Πρόσκειο, τι συμβαίνει λοιπόν. Προχωράει το βράδυ, κάνει υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν μπορούμε να του εμπιστευόμαστε με τίποτα, έτσι.
0: Εσύ έχει την γυναική αδιέστηση, Λουκία. Μα εγώ είμαι λίγο πιο
1: αφέλης. Δεν μπορούμε. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, άκου να δει. Προχωράει το βράδυ και εκεί γύρω στις 7, την ώρα των κεντρικών, των πρώτων κεντρικών δελτίων, Αντένα, Όπεν και Α, βγαίνει ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κάνει υπουργικό συμβούλιο και λέει: Ακούστε με πολύ αυστηρό ύφος, αν δεν τελειώσουν, θα του τελειώσουμε. Σου θυμίζει τίποτα αυτό?
1: Φυσικά.
0: Είναι το τελεσίγραφο νούμερο 8656.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης λέει, επειδή ακούω κάτι να λένε κάτι έξυπνους, ότι θα εκμεταλλεύονται από κοινού Ομάν και Ιράν τα στενά του Ορμούς, αν το Ομάν το κάνει, θα το ανατινάξω. Όλο το Ομάν, όπως είναι πακέτο. Δεν ξεκινάει καλά η βραδιά.
1: Κοιμόμαστε. Άρα λοιπόν πάει και αυτό.
0: Περίμενε, δεν έχεις δει τίποτα. Κοιμόμαστε έτσι. Ξυπνάω 6 το πρωί, παίρνω τα μηνύματα για να ετοιμάσω την εκπομπή, μου λένε πόλεμος πάλι. Λέω, παππού. Λέει, το ξέρεις. Πριν από λίγο. Πόλεμος. Πάλι λέω, πήρανε για συμφωνία. Το μεσημέρι είχαν πει ότι έχουν. Όλοι.
1: Να δω. Εγώ θα σταματήσω αλλιώς. Να ασχολούμαι. Μα το θεώ.
0: Περίμενε.
1: Μέχρι να το δω.
0: Περίμενε, γιατί θα το πληρώσουμε, θα σου πω τώρα. Χτυπάνε οι Ιρανοί 4 πλοία που πάνε να βγουν από τα στενά του Ορμούς. Το ένα αμερικανικό τάνκερ. Είναι οι Αμερικανοί, έτσι είστε. Όπα. Και χτυπάνε και ρίχνουν drones των Ιρανών. Και όχι μόνο ρίχνουν drones των Ιρανών. Βομβαρδίζουν και τη βάση που είναι στο Ιράν εκτόξευσης drones. Οι Αμερικανοί, πόλεμος κανονικός. Και τι κάνουν οι Ιρανοί? Απαντούν βομβαρδίζοντας αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, παρακαλώ. Άρα είχαμε τα ξημερώματα κανονικό πόλεμο. Τι συζητάμε, βρε Λουκία μου? Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Δεν τελειώνει με τίποτα έτσι.
1: Αυτό σου λέω, ότι εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το θέμα. Όταν πια τελειώσει, θα το συζητήσουμε.
0: Θα συνεχίσει να ασχολείσαι,
1: ξέρεις γιατί. Γιατί όλες αυτές οι ύξεις αφήξεις, ναι, θα συνεχίσω να ασχολούμαι, γιατί μας αφορά στην τσέπη μας πρώτα απ' όλα. Αλλά όσον αφορά το ότι τελείωσε, μέχρι να το δω και με τη βούλα και να τα δούμε όλα γραμμένα και τακτοποιημένα, θα σταματήσω να ασχολούμαι πραγματικά. Ύξεις αφήξεις είναι όλα αυτά.
0: Για να καταλάβεις, τι θα μας υποχρεώσουν να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε κάθε μέρα? Οι επιπτώσεις, Λουκία. Διότι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν.
1: Αυτό που λέω, οι επιπτώσεις.
0: Ναι, ότι εάν παραμείνουν και τον Ιούνιο, που έτσι φαίνεται, κλειστά τα στενά του Ορμούς, τότε το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και 150 και 180 και να τυναχθούν στον αέρα όλα τα σχέδια για αεροπορικά ταξίδια το καλοκαίρι. Να έχουμε τα λιπάσματα. Τεράστιο ζήτημα. Αύξηση κόστου παραγωγής. Τεράστιο. Μεταφορές. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,10 και πρόσεξε, το fuel pass τέλος. Συνεχίζεται μόνο η επιδότηση, αυτό θέλω να το δω γιατί είναι έτσι, στο πετρέλαιο που είναι 15 λεπτά αντί για 20 στην αντλία, στο ντίζελ. Αυτό έχει πέσει όμως, είναι 1,73. Η αμόλυβδη είναι 2,12 και δεν επιδοτείται πια. Άρα το 2,12 το πληρώνεις, Λουκία μου. Επομένως, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τον πόλεμο μοιραία, γιατί τις επιπτώσεις, ο λογαριασμός έρχεται κάθε μέρα στην πόρτα μας, Λουκία. Πώς βλέπεις?
1: Τσίπρα, βλέπω, πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, μίλησε για δικαιοσύνη, είχε μαζί του, να πούμε, την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι ήταν η πρόεδρος του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Είπε διάφορα για δικαιοσύνη, ότι πρέπει η δικαιοσύνη να επιστρέψει, για δημοκρατία. Τον είδα και σήμερα πάλι ανανεωμένο, χαμογελαστό, φρέσκο, μια χαρά.
0: Από την τους άλλη...
1: αντιπάλους του δεν βλέπω καλά, ειδικά το Πασόκ.
0: Κοίτα, από την άλλη πλευρά έχω να σου πω το εξής παράδοξο, ότι είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι που ένα κόμμα που δεν είναι πρώτο, είναι δευτερότριτο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, δέχεται τα πειρά σαν να είναι η κυβέρνηση.
1: Έχουμε ανακοινώσει,
0: όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα. Όλοι, μα όλοι,
1: αυτό.
0: όλοι.
1: Είναι
0: όλοι.
1: Το πρόσωπο της εβδομάδας ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας. Μην είναι και των επόμενων εβδομάδων, λέω,
0: ναι,
1: εγώ το πρόσωπο.
0: Μην είναι βέβαια. Πρόσκειο τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης που το πρωί μίλησε στο Open, είπε ότι ο Τσίπρας έρχεται με τη βοήθεια των μηντιακών συστημάτων, χορηγών και άλλων, οι οποίοι τον στηρίζουν και κατασκευάζουν και δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, αυτό είναι το έργο που ανεβάζει τον, ναι, το Πασόκ εδώ και με, από τα νέα, άμα τη εμφανίση του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το έργο το ανεβάζει το Πασόκ. Τα στελέχη κάνουν επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα, που βρήκε τα χρήματα, πώς έκανε όλη αυτή την επικοινωνιακή φιέστα. Βλέπω ότι το Πασόκ, δεν ξέρω, ίσως

0: επειδή ζορίζεται, ναι, έχει αρχίσει την επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά αυτό.
0: Έντονη ότι... επίθεση. Αφού ώρες απορώ, δηλαδή, εγώ τους ρωτάω και τους βουλευτές που έχω εδώ του Πασόκ, ποιον θα πρωτοπολεμήσετε, Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα. Γιατί βλέπω πειρά πανταχώθη και από τις δύο πλευρές.
1: Πρόσεχε τώρα, το ότι λέει ο Ανδρουλάκης, ότι αφού έχει πει στην ανακοίνωσή του ότι είναι αγκαλιά με τη διαπλοκή και με όλα τα συστήματα συμφερόντων, λέει σήμερα ότι ο Τσίπρας έρχεται με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις και ότι τα μηδιακά συμφέροντα τον στηρίζουν και κατασκευάζουν δημοσκοπήσεις και ότι όλο αυτό είναι μέσα κοινή δημοκρατία
0: αυτό
1: που τον θέλει για δεύτερο.
0: Βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Αυτό, ειδικά ότι κατασκευάζονται οι δημοσκοπήσεις και χειραγωγούνται οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Και... δεν είναι μια απλή κατηγορία. Αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία ο κ. Ανδρουλάκης, ας τα φέρει μπροστά να τα συζητήσουμε.
1: Επειδή τον είδα μετά την συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Open, στην προηγούμενη από εμάς εκπομπή, στον Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Χολοκυθά, τον είδα και τον ρώτησα γι' αυτό. Και μου είπε στοιχεία, αν θέλει να τα δημοσιοποιήσει ο ίδιος, στοιχεία,
0: ναι,
1: στοιχεία
0: αυτό θέλω να
1: και
0: πω,
1: ονόματα.
0: Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, μην πετάμε στον αέρα, λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Στοιχεία και ονόματα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα εμφανίζονται να βγάζουν, λέει ο ίδιος, ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις που το Πασόκ είναι σε μονοψήφιο και ο Τσίπρας είναι στο 16-17. Πραγματικά, αν θέλει, θα δημοσιοποιήσει, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα αντικειμενικό στοιχείο. Μισό λεπτό. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπω εγώ να δημοσιοποιούνται έχουν γίνει και στόπα και χθες. Πριν γίνει κόμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν
0: επιτρέπεται. Πραγματική εικόνα θα έχουμε τουλάχιστον σε μία εβδομάδα. Για να μην μπω και αργότερα. Γιατί όλο αυτό πρέπει να μετρηθεί. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, μία δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας, νομίζω, πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Αυτή
0: το
1: η δημοσκόπηση η τελευταία ήταν. Έγραφε
0: η
1: κόμμα
0: ήταν
1: Τσίπρα.
0: Μετά.
1: Όχι, ναι. η τελευταία.
0: Η Real Polls ήταν
1: έχει,
0: μετά.
1: Ναι, αυτή έχει τελειώσει.
0: Ήταν
1: δεν ήταν μετά. Όχι. Αυτή έχει τελειώσει πριν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Άρα δεν έχει μετρήσει το κόμμα. Λέει κόμμα Τσίπρα. Ανακοινώθηκε μετά, αλλά γίνει πριν. Η δημοσκόπηση, ξέρεις, δεν γίνεται δύο λεπτά πριν ανακοινωθεί. Θέλει προεργασία. Πρέπει να κλείσει, να τη μετρήσει, να την αξιολογήσει. Άρα έχει γίνει πριν. Άρα εδώ είναι ένα θέμα. Ότι βεβαίως αυτό δείχνει μια τάση. Δεν λέω ότι αλλίωσε κανείς από την εταιρεία αυτή τα αποτελέσματα, προς Θεού. Καταγράφω τη διαμαρτυρία Ανδρουλάκη και καταγράφω τα δεδομένα που ισχύουν για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά μας έχει πει ο κύριος Μαύρος. Εν πάση περιπτώσει, η τάση υπάρχει. Και κοντός ψαλμός αλληλούια, δεν είναι αυτή, θα είναι η επόμενη, μεθεπόμενη, θα φανεί. Και αν βγει μια δημοσκόπηση, θα λέει Τσίπρας 17 και Πασόκ 9, υπάρχει ένα ζήτημα. Μην σου πω και δύο ζητήματα. Θα το δούμε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα το λέμε εκ του ασφαλούς. Τότε. Δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και βεβαίως το άλλο ζήτημα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Αυτό που λένε στη Νέα Δημοκρατία, τους ευολεύει ο Τσίπρας, που απαντάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και γενικά βλέπουμε μια επίθεση της Νέας Δημοκρατίας και προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάλι πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Γεωργιάδης το ξαναείπε.
1: Βεβαίως. Σωστά. Το ξαναείπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ξέρεις, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα πάμε στις πιο θερμές εκλογές, τις πιο εκρηκτικές, τις πιο υψηλών τόνων εκλογές που έχουμε ζήσει όλο το τελευταίο διάστημα με τόσα κόμματα. Σκέψου να βγει και ο Σαμαράς με κόμμα. Δηλαδή, φαντάσου.
0: Ναι,
1: Μητσοτάκης,
0: να δεις τι θα
1: Τσίπρας,
0: γίνει.
1: Τσίπρας,
0: και νομίζω
1: Ανδρουλάκης,
0: ότι είναι όλοι,
1: Καριστιανού. Ναι.
0: Ναι, όλοι κατά πάντων.
1: Ναι, όλοι εναντίον
0: όλων. Αυτό
1: ναι.
0: Βλέπω. Όλοι εναντίον όλων.
1: Όπως το λες πάρα πολύ σωστά, εύστοχο, όλοι εναντίον όλων. Θα ρωτήσουμε για όλα αυτά σε λίγο τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον
0: ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το λέω γιατί προσπαθώ να το μάθω.
1: Και εγώ προσπαθώ να το μάθω.
0: Να μην κάνω κανένα λάθος.
1: Είμαστε στον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, και εγώ. Θα μου πεις τα κόλπα μετά για να το θυμάσαι. Λοιπόν, για να θυμάμαι και εγώ. Νίκος Νιφούδης.
0: Γιατί πολλές φορές ξέρεις τι λέω. Ελληνική αριστερά, αυτό μου ξεφεύγει. Και λέω όχι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το παθαίνω και εγώ. Λοιπόν, Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με έμαθες. Στις 4 και 10 ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και 5 παρά 25 ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διότι εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, Λουκία. Δηλαδή, πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, πήγε στην Ανδριανούπολη, παρακαλώ, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και από εκεί ουσιαστικά με αυτά που είπε έθεσε τις βάσεις για τον νόμο που έρχεται για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Δηλαδή, μίλησε για νομικά θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας. Πού σε παραπέμπει νομικά θεμέλια? Στο νόμο που έρχεται.
0: Στο νόμο που
1: και
0: έρχεται.
1: Δεν ήταν μόνος, σε πληροφορώ. Κάποια στιγμή ανοίγει το κινητό του και είναι ο Ερντογάν. Και μπροστά στην κάμερα κάνει έτσι, το δείχνει και λέει: Να σας πει στρατιώτες και πρόεδρες μια καλημέρα. Και αρχίσει και μιλάει ο Ερντογάν από το κινητό του Γκιουλέρ στους στρατιώτες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ότι φροντίζει η Τουρκία να περάσει προς τα έξω το μήνυμα ότι ο νόμος έρχεται και ότι αυτά που θα σας πούμε στο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα έχουν έρισμα, έχουν βάση, δεν είναι όλα που λένε οι Έλληνες. Βασίζονται σε ισχυρά νομικά θεμέλια. Είχαμε απάντηση στο βράδυ πηγών του Υπουργείου Άμυνας, βλέπει Νίκος Δένδιας, που ακριβώς αυτό αμφισβητούν, σε αυτό είναι η απάντηση, και τα υπόλοιπα αποστρατικοποιημένα νησιά και μην είναι γνωστά, όχι τελεσμένα, οι ένοπλες δυνάμεις και οι δύο πλευρές το λένε. Αλλά εδώ το Brand Affair πια είναι ενόψη του νόμου που έρχεται. Και βλέπω και τον τουρκικό τύπο να το κλιμακώνει επικίνδυνα. Δηλαδή να ανεβάζει τους τόνους για αρωμαχία στο Καστελόριζο, για προκλήσεις της Τουρκίας ή της Ελλάδας, για σχέδια της Ελλάδας να κάνει πόλεμο. Δηλαδή πάμε σε μια κλιμάκωση η οποία φοβούμε ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
0: Ναι, κοίτα. Έχουμε αρχίσει στραβά όλη αυτή την περίοδο, όχι εμείς
1: με
0: τους Τούρκους,
1: ναι, ναι.
0: Οι Τούρκοι το έχουν πάει το θέμα στραβά. Πάμε σε κλιμάκωση. Έχουμε που έχουμε όλα αυτά που έχουμε εμείς στα εσωτερικά μας τώρα με τα κόμματα. Άμα έχουμε και ένα θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία,
1: χάσαμε.
0: Α, καλά, άστα να πάνε.
1: Λοιπόν, θα συζητήσουμε τον κύριο Σταθοκόπουλο.
0: Φαίνεται πάντως
1: αυτό.
0: Ότι δεν ηρεμούν οι Τούρκοι, γιατί έχουν, ναι, ναι, ναι. Έχει ο Ερντογάν τα εσωτερικά του τα προβλήματα. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει αυτό με την αντιπολίτευση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Έτσι. Και ξέχασα να σου πω επίσης, χτύπησε ο Παύλος Πολάκης. Το ξέρεις αυτό. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος θες απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη, που είπε άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Το ονόμασε Ελλάς, ο Τσίπρας στο κόμμα, γιατί άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Μετά και ο Πολάκης είπε στην κυρία Γεροβασίλη, από σήμερα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι εννοεί, γιατί δεν ήταν και πριν, θέλω να πω, ο κύριος Πολάκης αμφισβήτησε τη διαγραφή του. Είπε ότι ποτέ εγώ δεν ήμουν πάντα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ότι πήγε στη Βουλή και το είπε, κάτι σημαίνει. Και σήμερα ξαναχτύπησε και λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, είστε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν αντιδράτε, το κλείσατε το μαγαζί, περίπου αυτό είναι το νόημα. Πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα νωρίτερα από τις 6 Ιουνίου, δηλαδή. Το άλλο Σαββατοκυριακό, όχι αυτό. Και έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης. Να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.
0: Ένα άλλο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε συνέδριο. Να κάνουν συνέδριο.
1: Δεν είναι
0: και άδικο. Ο κύριος Μπουλέκος, νομίζω.
1: Μα υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα.
0: Και διευθυντής του Κόκκινου, νομίζω.
1: Σωστά,
0: κάτι
1: έχεις δίκιο.
0: Τέτοιο.
1: Υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει απέναντι στον Τσίπρα. Όχι, σήμερα φιλοξενούσε τον κύριο Τεμπονέρα στο Όπεν. Λέει να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με κανέναν. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέω Τσίπρας
0: Τι γίνεται, δηλαδή.
1: Περίμενε. Λέω Τσίπρας απεταξάμενο το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, σας είπα, δεν το είπε ξανά. Σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε βουλευτές. Εδώ λοιπόν ξανά γυρίσαμε. Εδώ που είχαμε γυρίσει, που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, ναι. Αφού περάσαμε το ενδιάμεσο, ξαναγυρίσαμε στο να παραδώσουν τις έδρες. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε. Ναι. Αν έρθουν, αν θέλουν να έρθουν, ο Παναγιωτόπουλος, ο Κεδίκογλου,
0: πέντε.
1: Άκου τι απάντησε. Να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα.
0: Ναι, τώρα γυρίσαμε στο να παραιτηθούν.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ.
1: Και να παραδώσουν την έδρα.
0: Συνομιλώντας με τον κύριο Σιακαντάρη, το ίδιο μου είπε.
1: Να παραδώσουν.
0: Να παραιτηθούν και να. Τώρα γυρίσαμε πάλι σε
1: στο
0: αυτό.
1: Αρχικό,
0: να παραιτηθούν.
1: Που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι σημαίνει
0: ακριβώς.
1: Αυτό. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε, ετοιμάζει τον άνθρωπο Χαρίτης, Αξιόγλου και Ηλιόπουλος. Έτσι όχι, λέει. Αν είναι εμείς βουλευτές, δεν δεχόμαστε. Καθόλου. Αν παραδώσουν, να παραδώσουν πρώτα την έδρα και μετά θα έρθουν. Τώρα, αυτό δεν είναι εύκολο βουλευτής να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα. Καταρχήν υπάρχει ζήτημα επιβίωσης. Αν κάποιος έχει οργανώσει τη ζωή του, ζει από αυτό, έχει το γραφείο του, έχει τους υπαλλήλους του, έχει όλα τα συστήματα και πει τέλος, πώς θα φτάσει στις εκλογές. Με έρανο θα πάει στις εκλογές. Ενδιαφέρει κανέναν. Όχι, αλλά είναι πραγματικό ζήτημα. Επομένως, εδώ έχουμε δεδομένα. Επίσης, μου έκανε εντύπωση η οξύτατη επίθεση Καριστιανού τη νύχτα κατά Τσίπρα. Και πρόσεξε για την οικονομική καταστροφή της χώρας. Του τη χρέωσε. Και είπε: Εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι να αφήσει αυτά ο Τσίπρας για την οικονομία, γιατί είναι αυτός που την κατέστρεψε. Και οι Έλληνες χρεοκόπησαν λόγω του Τσίπρα. Λέει Καριστιανού, πρόσεξε το αυτό. Έχει ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: Αυτό. Άρα αυτό που είπες όλοι εναντίον όλων είναι πάρα πολύ σωστό.
0: Όλοι εναντίον όλων, αυτό βλέπουμε, ότι θα έρχονται στα πάνελ και θα είναι, δεν θα ξέρουν ποιον, γιατί συνήθως, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία είχε αντίπαλο, καλά, η Νέα Δημοκρατία δεχόταν τα πειρά από όλους, αλλά τώρα βλέπουμε και μεταξύ τους. Βλέπουμε μπιφ, να το πω έτσι όπως τα λένε τα παιδιά,
1: ναι.
0: Ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, Καριστιανού και κατά όλων.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κύριος Νίκος Νιφούδης.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Hey κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
14: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών. Πολύ αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Έτοιμα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλε η εταιρεία Σεύρον στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Περισσότερα στο real.gr. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε μια μέρα πριν ξεκινήσει η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος Λουκία και προκαλώ τώρα σε τρολάρω, διότι βλέπω ένα μήνυμα Γιάννης ο 404, επειδή λέγαμε χθες ότι η μισή Έλληνα, το λέγαμε εμείς, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δεν θα πάνε διακοπές. Μου λέει ο Γιάννης, μας λέει ο Γιάννης, έλα Νίκο, πιστεύεις αηδίες, το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές, 5 εκατομμύρια κόσμος θα μείνει πίσω. Έλα τώρα, πιστεύεις μπούρδες και όχι τίποτα άλλο, τις λες κιόλας, δεν πάει ο Έλληνας διακοπές, αλήθεια τώρα. Απάντησε Λουκία, σε παρακαλώ, στο Γιάννη, δεν απαντάω εγώ.
1: Κοίτα, εγώ να απαντήσω στο Γιάννη, αλλά δεν ξέρω ο Γιάννης σε ποιους Έλληνες αναφέρεται. Διότι υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές και υπάρχει μια μεγάλη πλειονότητα που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν ξέρω ο Γιάννης με ποιους μιλάει. Εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε ότι δυσκολεύονται και ότι κουτσά στραβά θα πάνε μια εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Πραγματικά 5 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ για να πάνε. Δεν ξέρω πραγματικά και αν πάνε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν βάλει του πάνε στα σπίτια του, στα χωριά του, στο εξοχικό, έτσι βγαίνουν τα 5 εκατομμύρια. Επίσης, επειδή εγώ λόγω δουλειά συνήθω το 15 Αύγουστο και δεν μου αρέσει κιόλα, γιατί όπου και να πα έχει πάρα πολύ κόσμο, μένω στην Αθήνα. Η Αθήνα πια ποτέ δεν αδειάζει. Το έχουμε πει και πολλέ φορέ μαζί αυτό. Όσοι και να φύγουν, είναι τόσο πολλοί αυτοί που μένουν πίσω που είναι πάντα γεμάτοι.
1: Κοίτα, βεβαίως. Φαίνεται ότι είναι άδειοι δρόμοι. Όχι, φαίνεται η διαφορά.
0: Ναι, ξέρεις γιατί.
1: Είχα μείνει πριν από 2-15 Αύγουστο στην Αθήνα και όντω νόμιζα ότι ήμουν σε ερυπωμένη.
0: Άκου, Λουκία μου, καταρχήν δεν πάει το τριήμερο του 15 Αυγούστου, δεν πάει κανείς στη δουλειά του γιατί δεν έχει δουλειές, είναι κλειστές. Δεύτερον, οι άνθρωποι που μένουν πίσω δεν είναι από αυτούς οι οποίοι παίρνουν το αυτοκίνητο, δεν έχουν καν αυτοκίνητο. Να πάρουν τους δρόμους ή να πάνε για καφέ, είναι σπίτι, βγαίνουν στο μπαλκονάκι τους, πίνουν το καφεδάκι τους το απόγευμα, διαβάζουν με λίγο να περάσει η ώρα, βλέπουν τηλεόραση, χαλαρώνουν. Ακόμα και αν δεν έχουν χρήματα να πάνε διακοπές, έχουν άδεια και χαλαρώνουν. Είναι συνταξιούχοι και περνούν ήρεμα τη μέρα τους. Άντε να πάνε καμιά βόλτα, κάνα μπάνιο κοντινή, σε μια κοντινή παραλία. Θέλω να πω, δεν κινείται κόσμος, δεν έχει ανοιχτά καταστήματα, δεν έχει ώστε να δεις γεμάτους δρόμους. Παρόλα αυτά, εγώ να δεχτώ αυτό που λέει ο Γιάννης. Αμφισβητεί κανείς την πραγματικότητα ότι για μια εβδομάδα διακοπών θες ένα μισθό τουλάχιστον και ότι πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δώσουν ένα μισθό για να πάνε μια εβδομάδα διακοπές. Το αμφισβητεί κανείς αυτό.
1: Και εξαρτάται τι μισθό, έτσι. Γιατί αν
0: μιλάμε για το μισθό.
1: Αν μιλάμε για το μισθό των 1000 ευρώ, δεν νομίζω ότι φτάνει και μια εβδομάδα διακοπές.
0: Τι φτάνει. Δεν φτάνει.
1: Καταρχήν, δεν φτάνει για μια πρέπει να έχεις over Λουκία.
0: Πρέπει να έχεις υπερκαλύψει τα έξοδά σου εδώ για να φύγεις και με το περισεβούμενο να πας. Αλλιώς πώς θα πας. Άμα γυρίσεις, ποιος θα πληρώσει τους λογαριασμούς. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Γιάννη. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Εγώ λέω αυτό που ζω.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νεφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Νεφούδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Βλέπετε ότι έχει ταράξει τα νερά. Θέλω να πω, η αντιμετώπιση του κόμματος Τσίπρα δεν είναι το τρίτο ή το δεύτερο κόμμα. Είναι σαν να είστε σε ένα πάντια κυβέρνηση. Και θέλω να μου βρείτε μια εξήγηση γιατί όλα τα κόμματα, μα όλα, σας επιτίθενται. Και πάλι στα πάρα πολύ σκληρά και έλεγα, μου έκανε εντύπωση τελευταία επειδή ήταν από τη Μαρία Καριστιανού. Η οποία
1: ναι,
0: σας χρεώνει και την οικονομική καταστροφή της χώρας. Και λένε ότι δεν τρώει και κουτόχορτο ο κόσμος για να σας πιστέψουν αυτά που λέτε. Για πείτε.
1: Ότι δέχεστε επιθέσεις πανταχώθεν.
2: Κοιτάξτε, αυτό από τη μία μεριά μας αγχώνει, αλλά από την άλλη δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Έχουμε, όπως είπατε, ταράξει τα νερά και πιστεύουμε αυτό το πολιτικό σκηνικό που είχε βαλτώσει με μια Νέα Δημοκρατία να θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τη χώρα, φαίνεται να αλλάζει. Γιατί πέρα από τα υπόλοιπα κόμματα που, ας το πούμε, για καινούργια κόμματα και το ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν ένα χώρο στο πολιτικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που 7 χρόνια κυβερνά με ένα επιτελικό κράτος που περηφανευόταν για όλα αυτά που θεωρητικά έχει κάνει, να ασχολείται τώρα με ένα κόμμα μια ημέρα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι μας φοβάται, δείχνει ότι καταλαβαίνει ότι η πρόταση η οποία ετοιμάζουμε και διαμορφώνουμε θα πείσει τον ελληνικό λαό και ότι υπάρχει πολιτικός χώρος γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται.
0: Κύριε Νεφούδη, να σας πω, να σας διαβάσω συγκεκριμένα την παράγραφο αυτή που μου έκανε εντύπωση από την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Λέει: η δίθεν δέσμευση Τσίπρα για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού Καριστιανού, δεν είναι Μητσοτάκη αυτό, που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο που υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Και καταλήγει: ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Είναι η κυρία Καριστιανού αυτή.
2: Ναι, θα σας πω εγώ, πρέπει να μην ξεχνάμε και κυρία, να θυμίσω στην κυρία Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, σήκωσε το βάρος μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης, 2015 Γενάρη, 2015 Σεπτέμβρη, μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και 2 Σεπτέμβρη 2015 μέχρι 2019 μια κυβέρνηση που κατάφερε να βάλει τη χώρα ξανά στην ανάπτυξη. Δηλαδή, μερικές φορές διαβάζουμε τα νούμερα, να συνομιλούμε τον κόσμο και να μην έχουμε μια αιμονή απέναντι στα πρόσωπα. Νομίζω ότι...
0: αυτή είναι η δική σας σκοπιά. Θέλω να σχολιάσετε το γεγονός ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που ξαναλέω δεν είναι Μητσοτάκης, σας χρεώνει την οικονομική χρεοκοπία της χώρας και λέει ότι δεν έχουν οι Έλληνες μνήμη χρυσόψαρου. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σας βάζει το στόχαστρο η Μαρία Καριστιανού?
2: Θεωρώ ότι καταλαβαίνει, περίμενε μάλλον καλύτερη αντιμετώπιση με την έναρξη του δικού του κόμματος. Κατάλαβε ότι με το που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε το πολιτικό σκηνικό, θα συμπιεστούν όλα τα υπόλοιπα μικρά κόμματα και αυτό θα δυσαρεστεί σε αρκετούς, οπότε είμαστε έτοιμοι για όλες τις επιθέσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Νεφούδη, η ελληνική αριστερά δέχεται ήδη επιθέσεις εκτός από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Και το εντυπωσιακό, αλλά όχι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, είναι η επίθεση αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι δημιουργήσατε εκτός από θόρυβο προβλήματα και στα κόμματα της κεντροαριστεράς, που εγώ εκεί τοποθετώ το ΠΑΣΟΚ, και δηλαδή συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ, να σας πω. Ότι θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ περισσότερο από εσάς και γι' αυτό αυτή η επίθεση? Γιατί και χθες είδαμε μια μακροσκελή ανακοίνωση και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε επίθεση.
2: Φυσικά, νομίζω ότι το γεγονός ότι όλοι περιμένανε από τον Αλέξη Τσίπρα ένα διαφορετικό όνομα, ένα διαφορετικό διακύβευμα, όλοι, ξέρετε καλά, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο, όλοι θεωρούσαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο κέντρο. Εξεπλάγην όλοι για το γεγονός ότι έβαλε στο κέντρο το νέο κόμμα του στην αριστερά. Αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ που δεν κατάφερε 3 χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα ισχυρό αφήγημα που να μπορέσει να ρίξει το Μητσοτάκη. Οπότε εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει ότι συμπιέζεται και γι' αυτό το λόγο οι επιθέσεις περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε ότι θα είναι καθημερινές και συνεχείς.
0: Εδώ όμως είχαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Νεφούδη. Τον Νίκο Ανδρουλάκη το πρωί στο Open να λέει ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει σε εκλογές με προστάτες, με χορηγούς, με εξαρτήσεις. Τώρα έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι είστε αγκαλιά με διαπλοκή με τα συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα. Λέει λοιπόν ότι κατεβαίνετε με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις και ότι σας πουσάρουν, έτσι είπε, τα μηντιακά συμφέροντα με δημοσκοπήσεις αμφισβητούμενης εγκυρότητας. Απάντηση.
2: Να σας πω. Το γεγονός ότι ένα κόμμα το οποίο χρωστάει περίπου μισό δις τράπεζες τολμά να μιλά ότι ένα νέο μικρό κόμμα που βασίζεται στους εθελοντές του. Γιατί και εγώ είμαι ένας εθελοντής που είμαι εδώ, έχω αφήσει τη δουλειά μου και βρίσκομαι στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και είμαι όλη τη μέρα στο κόμμα. Είναι, νομίζω, προκλητικό. Ο ελληνικός λαός πράγματι γνωρίζει, έχει μνήμη, ξέρει το ΠΑΣΟΚ τι έχει δημιουργήσει τη χώρα σε πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρει τι χρωστάει στις τράπεζες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αν ένας επιχειρηματίας είναι υπερχρεωμένος, τελικά είναι ανεξάρτητος ή ανήκει στις τράπεζες. Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε και ο Αλέξης Τσίπρας στην δική του ομιλία. Άρα, δεν δεχόμαστε καταρχήν τέτοιου είδους να μας κουνάει το δάχτυλο. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ όμως βλέπω ότι επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο με νέα ανακοίνωση συγκεκριμένα για τις δημοσκοπήσεις. Και λέω ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις. Η μία προσδιορίζει διαφορά 0,5 ΠΑΣΟΚ Ελλάς και η Real Polls 8 μονάδες. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά στα υπόγεια σχέδια κάποιων και ειδικά η Real Polls λέει. Προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς όπως υποστηρίζει εκπροσωπείται από τον κύριο Αλιλόμη, συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή, ότι η δημοσκόπηση που έχει γίνει σήμερα πρωτοσέλιδο σχεδόν παντού και που σας εμφανίζει 8 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, έγινε από πρώην συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, εγώ θα σας πω καταρχήν το γεγονός ότι εμάς καταλαβαίνουμε, επειδή αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με μια σοβαρότητα, ότι ούτε μας χαροποιούν, μας ικανοποιούν, αλλά δεν είναι ότι πετάμε τη σκούφια μας αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι και εμείς περιμένουμε ο κόσμος να μας ακούσει και τις επόμενες εβδομάδες οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν ακόμα περισσότερες θα επιβεβαιώσουν αυτό που.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να καταλήξω αυτό που λέτε, εμένα με λυπεί πάρα πολύ γιατί αυτή η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ είναι συμπεριφορά μικρών κομμάτων. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο στην Ελλάδα του 2026 το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φέρεται να βγάζει.
0: Αλλά υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη, δεν θα απαντήσετε. Δηλαδή,
1: σας καταγγέλει για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, η συμπεριφορά, πείτε ό,τι θέλετε για το ΠΑΣΟΚ, αλλά επί της ουσίας.
2: Εγώ θα σας πω. Αυτό που βλέπουμε εμείς στις τελευταίες εβδομάδες είναι ένα κύμα συμπαράστασης προς την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που απλά επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε και στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό. Οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν κάτι άλλο πέρα από το να επιβεβαιώνουν το αίσθημα που υπάρχει έξω στην κοινωνία. Έξω στην κοινωνία
0: και
2: όλοι
0: σας ρωτάω για τη δημοσκόπηση και μου λέτε για το ΠΑΣΟΚ ή για τον. Εγώ σας λέω, υπάρχει καταγγελία, ξέρετε τον άνθρωπο αυτόν. Ισχύει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα και κρύβεται πίσω μια δημοσκόπηση.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Δυστυχώς.
0: Άρα καταλαβαίνετε είναι κάτι που το κόμμα πρέπει να απαντήσει. Γιατί άλλο να είναι μια δημοσκόπηση που γενικώς λέμε κακώς γίνεται. Άλλο. Φυσικά. Αυτό το συζητήσαμε.
2: Φυσικά.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Και άλλο κάποιος να στείλει μια δημοσκόπηση και να εμφανίσει σας μπροστά 8 μονάδες. Εδώ αποδίδεται η ιονή σκοπιμότητα.
2: Να το μεταφέρω και θα βγει η ανακοίνωση. Με ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία. Σας τιμά αυτή η απάντηση. Έλα, Λουκία.
1: Λοιπόν, κύριε Νηφούδη, με βάση τις 7 δεσμεύσεις Τσίπρα, όπως σας ανακοίνωσε στο Θησείο, ποια θεωρείτε ότι είναι η προτεραιότητα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα και εύκολα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και υπέρ των πολιτών? Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το ζωή με αξιοπρέπεια δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακούσει και με από την κυρία Καριστιανού το ακούσαμε και όλα τα κόμματα θα ήθελαν να το έχουν στο πρόγραμμά
0: του. Τι θα πει κάποιο κόμμα, πάμε σε αναξιοπρεπή ζωή, αυτονόητο.
1: Ακριβώς θέλω να πω. Ζωή με αξιοπρέπεια είναι κάτι που όλα τα κόμματα το λένε. Πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπίσετε την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης, τα οποία είναι βασικά ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Και αυτά ακριβώς που λες, Λουκία, τα έχουν θέσει από το πρωί τα κορυφαία στελέχη των άλλων κομμάτων. Όπως ακριβώς τα είπες, Λουκία.
2: Ναι. Φυσικά. Είναι ερωτήματα και προβληματισμοί όλων μας και φυσικά μας των ιδίων. Για αυτόν τον λόγο ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τις επόμενες μέρες θα βγει και πολύ αναλυτικά θα απαντήσετε αυτά που ρωτάτε. Αν με ρωτάτε εμένα, προφανώς τα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας στην ενέργεια, αλλά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να ανακοινωθούν και να αναλυθούν από το πρόγραμμα που θα γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Άρα δεν είστε έτοιμοι ακόμα, δεν έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσετε για αυτά που. Τα πιο σοβαρά πελούκια. Γιατί ξέρετε, ωραία είναι όλα τα υπόλοιπα αντιπαράθεση, αλλά αυτά που πελούκια είναι ο καμβάς, τα βασικά κριτήρια των πολιτών για να επιλέξουν το κόμμα που θα τους εκπροσωπήσει.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ και αρκετούς μήνες το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δουλεύει πάνω σε αυτά και εμείς είμαστε διαβούλευση μαζί τους και πολύ σύντομα θα έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο να είσαι σίγουρο ότι θα σας εκπλήξει ευχάριστα.
0: Τώρα, μπορείτε να πείτε γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι σας πρόχνουν όλοι γιατί είστε ο εύκολος και ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία και όχι εκείνο?
2: Εγώ διαφωνώ καταρχήν ότι είμαστε εύκολος και ο βολικός αντίπαλος. Ο Αλέξης Τσίπρας που μέσα σε λίγα χρόνια πήρε ένα κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στο 5% και το έκανε κυβέρνηση, το έχει κάνει μια φορά και μπορεί να το ξανακάνει, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε εύκολο στόχο. Και για αυτόν τον λόγο, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, έχουν όλοι από χθες και μας χτυπάνε ανελέητα. Άρα αυτό είναι μια ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η πόλωση που θα δημιουργήσει με τη Νέα Δημοκρατία θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πιο όριμος από ποτέ, να είσαι σίγουρος ότι θα πει στην ελληνικά λόγω και πάλι ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την ζωή του.
0: Τώρα που είπατε πιο όριμος από ποτέ, ρωτώ μόλις αυτές τις μέρες και δεν παίρνω απάντηση. Μήπως έχετε απάντηση, το νέο που φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας πέραν της ονομασίας του κόμματος, τέλος ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, άλλοι συνεργάτες, πίσω οι παλιοί συνεργάτες, φρέσκα πρόσωπα. Το νέο που φέρνει ουσιαστικά ποιο είναι, και δεν μιλώ για το περιτύλιγμα που όπως το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα, μιλώ για την ουσία. Τι νέο κομμής, τι δεν έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ και το λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε εκλογές του 2019, κάνοντας μια σκληρή διαχείριση μια χρεοκοπημένη κατάσταση. Δηλαδή, αν με ρωτάτε εμένα και ως πολιτικό επιστήμονα και επιχειρηματία, να σας πω ότι και το γεγονός ότι η κυβέρνησή του άντεξε από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το 2019 δείχνει ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά. Ήταν βέβαια η φορά της εποχής για τις δυσκολίες που ο κόσμος αντιμετώπιζε λόγω των μνημονίων τέτοια και οδηγήθηκε σε ήττα το 2019. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος έχει βιώσει και τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας υποσχέθηκε επιτελικό κράτος και πήραμε ο ΠΚΠ. Μας υποσχέθηκε μεταρρυθμίσει στην καλύτερη ζωή και έχει ανέβει το ρεύμα 46%. Οπότε εκ των πραγμάτων, πέρα από το γεγονός ότι φέρνει πολλά νέα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας, φέρνει και μια εμπειρία διακυβέρνησης, η οποία θα μπορέσει να διαμορφώσει ένα διαφορετικό. Μια διαφορετική καθημερινότητα για τους πολίτες.
0: Άρα το νέο είναι η εμπειρία, για τα υπόλοιπα που μου περιγράψατε σας τα υπάγω, δηλαδή τα νέα πρόσωπα και το νέο κόμμα.
2: Οι άνθρωποι και είναι άλλες, όπως είπα, είναι άλλες οι συνθήκες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα μνημόνια. Έρχομαι μια Ελλάδα η οποία.
0: Μόλις το 23 ήταν στα μνημόνια ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα. Θέλω να πω, ο Αλέξης Τσίπρας τελευταίες εκλογές κρίθηκε, αποχώρησε, ήρθε ο Κασελάκης, υπήρξε μετά ό,τι έγινε, έφυγε ο Κασελάκης, έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας 6-7 κομμάτια μετά το 2015. Άρα αυτό που περιμένει από εσάς να ακούσει ο κόσμος είναι ο νέος Αλέξης Τσίπρας. Τι έχει να δώσει παραπάνω στον πολίτη για να τον ψηφίσει?
2: Θα το δείτε πολύ σύντομα στο πρόγραμμά μας που θα σας το παρουσιάσουμε. Αφήστε λίγο λίγες μέρες υπομονή για να μπορέσετε να δείτε καταρχήν όλα τα νέα πρόσωπα και τις εξαγγελίες του κόμματος.
1: Κύριε Νηφούδη, δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ακόμα ή δεν έχετε το OK, να το πω έτσι, να απαντήσετε?
2: Α, όχι, εγώ προσωπικά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ανθρώπινα ότι έχουμε αναλάβει όλοι εμείς η ομάδα του επικοινωνικού επιτελείου ένα ρόλο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε μένα. Με η πρόταση του Προέδρου που με τίμησε πάρα πολύ, με έκανε απότομα να πρέπει να πάω στις δουλειές μου.
0: Βλέπετε ότι δέχεστε και προσωπικά πειρά, κύριε Νηφούδη. Εγώ έχουμε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά επειδή βλέπω εδώ μηνύματα ακροατών, θα σας το πω όσο πιο ήπια μπορώ, γιατί δεν μου αρέσουν οι προσωπικές επιθέσεις. Βλέπω δημοσιεύματα, το τι λέγατε όταν ήσασταν βουλευτής με το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, 15, 16, 17, ότι ο Τσίπρας ήταν ψεύτης και διάφορα τέτοια.
1: Ότι αυτό ευθύνεται για τους 7 μήνες.
0: Ποια είναι η απάντηση?
2: Κοιτάξτε, η ιστορία καταρχήν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ανοίξει την ιστορία και ούτε διαγράφεται ούτε ξαναγράφεται. Προφανώς και μιλάμε για μια άλλη εποχή τοξικότητας και σε καμία
1: περίπτωση. Τι σας έκανε έτσι να αλλάξετε την οπτική σας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα?
2: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας. Καταρχήν, η επαγγελματική μου δραστηριότητα και η ορίμανση μέσα από την επαγγελματική δραστηριότητα, αναλύοντας και βλέποντας από απόσταση, γιατί απέφω από την πολιτική αρκετά χρόνια τώρα πια, από το 19, από την ενεργοπολιτική κεντρική πολιτική σκηνή, παρακολουθώντας και όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του 2015 μέχρι το 2019, βιώνοντας και τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, διαβάζοντας και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και άλλαξα πάρα πολύ και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Και δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο γενικότερα στην κοινωνία. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής και ξέρετε, θα μπορούσα εύκολα να σβήσω όλες αυτές τις.
1: Είδατε δηλαδή μια αυτοκριτική και σας έπεισε?
2: Ακριβώς, η αυτοκριτική του με έπεισε και όχι και η πραγματική ζωή. Και η πραγματική ζωή, το γεγονός ότι η ζωή μας το 2015-2019 ειδικά μετά το Σεπτέμβριο του 2015, ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα.
0: Κάτι πήγατε να πείτε, ότι μπορούσατε να σβήσετε όλες αυτές τις αναρτήσεις, αλλά τις σβήσατε.
2: Ακριβώς. Λέω ότι θα μπορούσα να έχω σβήσει αυτές τις αναρτήσεις, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά και πολιτικά 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όλοι πολύ γνωριζόμαστε. Και όπως είμαι πάντα καθαρός και κρυστάλλινος.
0: Άρα θεωρείτε ένα κομμάτι της διαδρομής σας και οι απαντήσεις που δίνετε είναι παρκείς για το γιατί τα λέγατε αυτά τότε και γιατί λέτε άλλα τώρα. Αυτό μας λέτε.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και αλλάζουν. Και όπως και η πολιτική αρχή και οι ηγέτες, έτσι και εμείς.
0: Μα, τελευταίο ερώτημα από μένα. ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Απεταξάμιν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι όλα τα στελέχη σας λένε καμία συνεργασία και όποιοι θέλουν να έρθουν να παραδώσουν τις έδρες και θα δούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, γενικά η πολιτική μας είναι καμία συνεργασία με κόμματα. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι παροχημένο και αποδείχθηκε και στην πράξη.
1: Ότι είναι παροχημένο ποιο, κύριε Νιφούδη, η συνεργασία.
2: Οι συνεργασίες κορυφής των στελεχών στα κόμματα. Οι συνεργασίες γίνονται κάτω στην κοινωνία και αυτό θεωρεί Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας.
0: Ναι,
1: μισό λεπτό όμως. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιον. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε τις συνεργασίες παροχημένες, γιατί μπορεί εκ των πραγμάτων.
2: Αναφέρομαι συνόψεις, Ζακόπτο. Αναφέρομαι σε συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα προεκλογικά, ως σύμπραξη για να πάμε στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει ένα κόμμα από τα κάτω, από την κοινωνία, να το δημιουργήσουμε. Θέλουμε χρόνο. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης μας τον δίνει. Δεν φαίνεται εκεί που λέγαμε όλοι ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω σύντομα εκλογές. Άρα θα έχουμε πολύ χρόνο και για να πείσουμε ότι αξίζουμε και πιθανότατα Νέα Δημοκρατία να πείσει αν δεν αξίζουμε.
0: Δεν εννοείται ότι είναι παροχημένο το, επειδή για τον κυριολεκτισμό μιλήσατε έτσι με έναν τρόπο, γιατί εσείς αν κερδίσετε, αν οι ψηφοφόροι σας στηρίξουν, στη Βουλή θα μπείτε. Μέσα από τη Βουλή θα παλέψετε. Θέλω να πω, οι κυριολεκτικές διαδικασίες είναι μέρος της ελληνικής δημοκρατίας.
2: Αναφέρομαι για τις συνεργασίες που αναφέρατε, που είναι προεκλογικές. Σε μια λογική έχουμε εμείς 15%, έχετε εσείς 5%, πάνω να το κάνουμε 20%. Το έχει πει ξανά ο Αλέξης. Δεν θέλουμε την άθροιση, θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός γίνεται από την κοινωνία. Αν η κοινωνία καταλάβει ότι μοιράζουμε θέσεις, σε καμία περίπτωση θα μας επιλέξει. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο.
0: Άρα θέμα φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας.
2: Ακριβώς.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νιφούδη, σύντομα. Αυτές ήταν οι πρώτες ερωτήσεις, αλλά φαντάζομαι και η Λουκία και σίγουρα και εγώ έχουμε πολύ περισσότερες και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία να τις διατυπώσουμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Real FM. Η ώρα είναι 4.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
28: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος. Το μήνυμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει το κράτος πιο ανθρώπινο, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs. Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας με την εταιρεία παραγωγής ψηφιακής ομιλίας αφορούν το gov.gr, τον τουρισμό και τη διαφύλαξη τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων της χώρας. Έτοιμα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλε η εταιρεία Chevron στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προς νέα κλιμάκωση οδεύει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όσο υπάρχει το Ισραήλ. Οι Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς καταγγέλει το Κουβέιτ, αποδίδοντας στην Τεχεράνη υπονόμευση των διπλωματικών προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη.
27: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
29: Γιατρέ μου.
30: Πείτε μου.
29: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
30: Μάλιστα.
29: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
31: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο πλάγιος μπακ της Αλαβές Βίκτορ Παράδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ΣΑΣ. Ενδιαφέρον για τον παίκτη έχουν δείξει επίσης η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
32: Real Weather.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
32: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με ένα υπέροχο τραγούδι, κλασικό, ιστορικό, 7 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Πλησιάζουμε όλα τα χώς προς το καλοκαίρι, 5η 28 Μαΐου σήμερα με 35άρια στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς, 211-200-8200, studio@realfm.gr, για να δούμε πώς ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το Μάιο και να υποδεχθούμε Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος από την άλλη εβδομάδα τον Ιούνιο και να αρχίσουμε να οδεύουμε όλο ταχώς ένα καλοκαίρι, Λουκία, που φαίνεται καυτό για τρεις λόγους. Ο ένας είναι οι θερμοκρασίες. Εγώ τρεις. Ναι. Θα μου πεις εσύ
1: το τέταρτο. Άλλο είναι τα πολιτικά.
0: Και το τρίτο, η διεθνή σκηνή. Όχι, πόλεμοι. Όχι, πόλεμοι. Ναι,
1: πόλεμοι, αλλά και βάζουμε και τα ελληνοτουρκικά μέσα. Τα οποία, γιατί βλέπουμε τους Τούρκους πολύ ανεβασμένους τον τελευταίο καιρό.
0: Τους βλέπεις ανεβασμένους.
1: Ανεβάζει έργο Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, θα συζητήσουμε σε λίγο τον κύριο Σταθακόπουλο. Εδώ έχω να σου πω πολλά πράγματα καινούρια. Αλλά προς το παρόν, να σε ρωτήσω. Έχεις υπόψη σου ένα βουβάλι που είναι ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Α, έχεις, δυστυχώς είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πορτοκαλί μαλλιά. Έχει παντού. Έχει κούγκλαρε, βουβάλι Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, καθόλου AI. Βουβάλι Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πορτοκαλί μαλλιά. Στο τούτο του είναι ίδιο το Τραμπ. Και τι έγινε? Αυτό ζει στο Μπαγκλαντές. Το πούλησαν για σφαγή.
1: Βάιραλ βουβάλι με παρατσούκλι Ντόναλντ. Όχι, δεν είναι ίδιο.
0: Πορτοκαλί μαλλιά καταρχήν.
1: Έχει και το ίδιο βλέμμα. Και
0: μυαλό
1: το
0: δεν
1: μάτι.
0: Ξέρω. Μυαλό
1: το
0: δεν
1: μάτι.
0: Έχει. Εντάξει, το μάτι. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Το πουλάνε αυτό για σφαγή. Και λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, όπα. Τον Ντόναλντ δεν θα τον πειράξετε. Δίνει τα λεφτά πίσω στον άνθρωπο, το υιοθετούν, το βάζουν στο ζωολογικό κήπο εκεί στο Μπαγκλαντές και λένε ότι αυτό το βάλει είναι συλλεκτικό. Όσο ζει, είναι, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ σε βουβάλι στο ζωολογικό κήπο.
1: Μοιάζει το μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ και το χρώμα το έχει πετύχει απόλυτα.
0: Αν δεν το έφτιαξε κάποιος.
1: Εγώ βλέπω και το βλέμμα. Το βλέμμα αυτό, το αριστερό μάτι, έτσι όπως το βλέπω, μου θυμίζει Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έχει ακούσει να μιλάει?
1: Όχι.
0: Θες να σου δώσω αριθμό τηλεφώνου?
1: Σου λέω.
0: Να πάρεις τηλέφωνο να ρωτήσεις.
1: Να πάρω τηλέφωνο το βουβάλι.
0: Ναι, δεν θέλεις.
1: Να πω, βάλτε μας να μιλήσει το βουβάλι, σας παρακαλώ, να δω και αν μιλάει. Να, έχει ένα εδώ βιντεάκι με ήχο, για να ακούσουμε.
0: Για,
1: μπα,
0: για
1: δεν βάλε. Κάνει τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Όχι, δεν μιλάει. Μιλάει ένας που το φροντίζει. Ναι. Ένας που το φροντίζει. Του χτενίζει το μαλλί, τη χωρίστρα.
0: Λοιπόν.
1: Και του την κάνει η ίδια με τον Ντόναλντ Τραμπ τη χωρίστρα.
0: Μα είναι τρομερή ομοιότητα, γι' αυτό σου λέω. Είναι εικόνα της ημέρας. Νίκος Ρωμανός, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω ραδιοφωνικά.
0: Λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και θέλω να ρωτήσω εάν είστε έντονα ανήσυχοι τώρα που έχει επιστρέψει στην πολιτική σκηνή κανονικά πια με το κόμμα του ΕΛΑΣ. Λουκία, θύμισε τι σημαίνει ΕΛΑΣ, σε παρακαλώ. Ελληνική.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το λέμε με τον Νίκο από το πρωί, από την ώρα που ξεκινήσαμε για να το εμπεδώσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί. Είστε ανήσυχοι που έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ανησυχείτε ότι γιατί πάει για πρωτάθλημα, λέει, ή προτιμάτε το Τσίπρα που λέει το Πασό γιατί είναι πιο εύκολος αντίπαλος? Τι από τα δύο ισχύει?
2: Το γεγονός ότι λέγονται και τα δύο δείχνει πόσο αξιόπιστα είναι και τα δύο, γιατί προφανώς δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο μαζί. Από εκεί και πέρα η πραγματική απάντηση και η ειλικρινής απάντηση είναι ότι εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε με βάση το αν έχουμε απέναντι την Καριστιανού, τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου παλαιότερα που ήταν δεύτερη, το Βελόπουλο ή το Πασόκ, αλλά με βάση το πόσο καλά τα πάμε ή εν πάση περιπτώσει πώς αντιπαρατηθέμεθα και πόσες νίκες έχουμε απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Από εκεί θα κριθούμε, από την αξιοπιστία μεταξύ λόγων και έργων και από τα αποτελέσματα που φέρουν οι πολιτικές μας. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς είναι θεμητά, προφανώς είναι θετικά, προφανώς είναι απαραίτητα για τη δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι εξίσου απαραίτητο για τη δημοκρατία είναι εμείς να κρινόμαστε με βάση αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε.
0: Θυμάστε, Λοκία, έχω ένα ακόμα ερώτημα. Τόσο καιρό τον ακούγαμε να παρουσιάζει το βιβλίο του. Προχθές το βράδυ τον είδαμε στο Θυσίο να παρουσιάζει το κόμμα και ανοίγει το φάκελο που του έδωσε η μικρή Μαρία με το όνομα ΕΛΑΣ. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίσετε για αυτό τον Αλέξη Τσίπρα? Είναι καινούριος Τσίπρας, είναι ένας Τσίπρας που έχει αφήσει πίσω τα βαριά του παρελθόντος, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησε τη χώρα το 2015-2019, τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει φρέσκα πρόσωπα, θα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό? Είναι ο παλιός Τσίπρας όπως το ξέρουμε? Κυβέρνησε τη χώρα το 2015-2019, τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει φρέσκα πρόσωπα, θα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό? Είναι ο παλιός Τσίπρας όπως το ξέρουμε? Γιατί εσείς λέτε ότι είναι ο ίδιος, τα δικά του στελέχη λένε.

0: Ο ένας λόγος είναι ότι είναι το λιγότερο, αν θέλετε, να το πω πολύ ευγενικά, περίεργο, να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος από το 2015, για να μην πω από το 2010, αυτοσυστήνεται ως το νέο, να ξανααυτοσυστήνεται ως το νέο το 2023. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν βάλετε κάτω λίγο τα δεδομένα, θα δείτε ότι είναι ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008 μέχρι σήμερα, με διάλειμμα 2 ετών. Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια, με διάλειμμα 2 ετών που δήθεν άφηνε, δίνοντας το δαχτυλίδι σε έναν άνθρωπο που μετά ο ίδιος υπονόμευσε, άφηνε χώρο στους νέους. Και επειδή δεν άντεξε, φαίνεται, να μην ηγείται κόμματος, διέλυσε το δικό του κόμμα και ηγείται ενός νέου κόμματος που έφτιαξε. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ηγείται κόμματος στην πλειονότητα των ετών, είτε σε αξιωματική αντιπολίτευση είτε σε κυβερνών κόμμα, από το 2008 μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν σίγουρα δεν πείθει κανέναν ότι πρεσβεύει οτιδήποτε νέο. Από εκεί και πέρα άκουσα ακριβώς τα ίδια που άκουσα από το 2010. Ηθικό πλεονέκτημα το 2010, ηθικό πλεονέκτημα το 2015, ηθικό πλεονέκτημα το 2019, ηθικό πλεονέκτημα και σήμερα.
1: Κύριε υπέρ της μεσαίας τάξης
0: και των αδυνάμων το 10, υπέρ της μεσαίας τάξης και των αδυνάμων το 15, κατά της μεσαίας τάξης όσο κυβέρνησε με 32 νέους φόρους, υπέρ της μεσαίας τάξης πάλι σήμερα. Δεν πείθει κανέναν, θεωρώ, γιατί έχει κυβερνήσει, γιατί έχει κρυθεί, γιατί είναι ό,τι πιο παλαιό υπάρχει στην πολιτική σκηνή.
1: Κύριε Ρωμανέ, σήμερα ο κύριος Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο μαζί με την κυρία Λεπενιώτη. Να πούμε ότι η κυρία Λεπενιώτη ήταν η δικαστής Χρυσής Αυγής. Και είπε ότι αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό, είναι ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες με έναν αγώνα, με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Και γιατί σας το ρωτώ αυτό? Αυτό σας το ρωτώ γιατί σε πολλές δημοσκοπήσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία, πάνω από 70% είναι τα ποσοστά και παίρνετε αρνητικό πρόσημο στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Τι σκοπό έχετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα?
0: Μπορώ να θυμηθούμε καταρχάς λίγο πώς δημιουργήθηκε πράγματι αυτή η αίσθηση που λέτε και πώς χτίστηκε και ποιοι χορήγησαν το χτίσιμό της. Αυτό ξεκίνησε από την ξυλολιάδα των τεμπών, από fake news δηλαδή, πάνω στα οποία πάτησε και η κυρία Καριστιανού που σήμερα έκανε κόμμα και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χορηγώντας τότε την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο, τις πιο ακραίες φωνές δηλαδή στην πολιτική σκηνή και ιδίως αυτά τα ζητήματα. Διαψεύτηκαν όλα αυτά. Φυσικά η αίσθηση έχει μείνει. Είναι πάρα πολύ, όπως ξέρετε, είναι πολύ
1: αυτό θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και υπάρχει και έντονα αυτή η αίσθηση.
0: Ναι, αλλά
1: δεν είναι κάτι που πέρασε.
0: Σωστά, αλλά η αίσθηση, ξαναλέω, ειδικά στο συγκεκριμένο, έχει διαψευστεί από τα δεδομένα. Ακόμα και όσοι τότε έλεγαν για ξυλόλια και ζωγράφιζαν βαγονάκια στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, έχουν εξαφανιστεί. Ακόμα και η κυρία Καριστιανού που έκανε κόμμα, νομίζω ότι πολύ λιγότερο χρόνο αναλογικά από την κυρία Καριστιανού τότε που δεν είχε κόμμα, καταναλώνει στο να αναλύει αυτά τα fake news. Από εκεί και πέρα, επειδή προφανώς ο καλύτερος δείκτης για το κράτος δικαίου σε κάθε χώρα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή έχει ουσιαστικά την ευθύνη και για να κάνει συστάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και για να τα βαθμολογεί εντός εισαγωγικών και για να βγάζει εκθέσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο καθήλυνα αρμόδιος επίτροπος, πριν από, αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες περίπου ήταν εδώ, είπε για τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει, είπε για μία σειρά προτάσεων που έχουμε υλοποιήσει και είναι σε σωστή κατεύθυνση και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση η θετική εικόνα του κράτους δικαίου σήμερα με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουν γίνει πολύ μεγάλες πρόοδοι.
2: Τώρα θα σας στενοχωρήσω όμως, γιατί ξέρετε, θα σας ρωτήσω.
0: Να θυμίσω και κάτι άλλο που δεν το άκουσα να συζητείτε καθόλου. Δύο πράγματα μάλλον, και αμέσως μετά, κύριε Στεβελάκη, θα σας ακούσω.
2: Ευχαριστώ.
0: Πρώτον, ότι μία ευρωβουλευτής που δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωβουλή, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για τη συκοφάντηση που υπέστη όσον αφορά το κράτος δικαίου, βλέποντας τα πραγματικά δεδομένα πια. Και δεύτερον, για να το συνδέσω και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί νομίζω ότι δύο βασικά, και εκεί έγινε μια τεράστια προσπάθεια εργαλειοποίησης. Ξαναλέω, όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από τα Τέμπη, αλλά νομίζω ότι ο δεύτερος σταθμός ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ, δεν είδα να αναπαράγεται καθόλου και να παίζει έτσι τα ΜΜΕ. Η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που είναι γνωστή η σχέση που έχει με την Ορδοδική Εισαγγελία, σίγουρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κυβέρνηση, η οποία ήρθε

0: μετά την αποστολή της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, με όλα αυτά που ζήσαμε και σχολιάσαμε, το να κρεμούνται στα μανταλάκια άνθρωποι οι οποίοι τελικά αποδεικνύεται από ό,τι φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που τους καταλογίζονταν. Και η ίδια η έκθεση λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα κακούργημα για όλους όσους είναι μέσα στην
1: δεύτερη
0: υπογραφία
1: του ΟΠΕΚΕΠ.
0: Λοιπόν αυτό δεν είναι η καλύτερη απάντηση στο πώς δημιουργείται μια αίσθηση και στις δύο περιπτώσεις, και στα ΤΕΜΠΗ και στον ΟΠΕΚΕΠ, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, τότε δεν ξέρω τι είναι.
1: Να μην ανοίξουμε τη συζήτηση, πάμε στη δικαιοσύνη. Να σας απαντήσω για την έκθεση, χαίρομαι πολύ τη διάβασα. Όντως, αυτά λέει. Από την άλλη πλευρά, δεν γκρεμιούνται στα μανταλάκια. Ήρθε μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στη Βουλή, ήρθε η ασυλία τους, ακολουθήθηκε η θεσμική διαδικασία, έχουν κληθεί ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκκρεμεί αν θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο
0: να
1: οδηγεί ότι υπάρχει έκθεση στη Χεροπούλου που όντως έχει αντικειμενικά, κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μάλιστα, αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη εκκρεμεί το θέμα της απόφασης για το αν θα τους ασκηθούν διώξεις. Να είμαστε σωστοί. Φυσικά υπάρχει το μέρος της αθότητας.
0: Αν η έκθεση τη Χεροπούλου ερχόταν πριν την αποστολή δικογραφίας στη Βουλή, μπορεί τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα,
0: και να είχαμε άλλη εικόνα.
1: Επειδή είπατε για τη δικαιοσύνη, ο πιο έντονα επικριτικός απέναντί σας προχθές ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμανλής, ο οποίος παρουσία Σαμαρά υπουργών σας, τελεχών σας, του Προκόπη Παυλόπουλου, είπε ότι όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν να σας διαβάσω ακριβώς όπως το είπε και για τη δικαιοσύνη και για τις υποκλοπές. Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα που εσείς περιγράφετε, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Άρα εδώ αμφισβητεί και επικαλείται και τους πολίτες, πράγματι 7 στους 10 λένε αυτό στις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει κράτος δικαίου και ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Ένα θέμα είναι τι λέτε επί της ουσίας και το άλλο, πού το πάει ο Καραμανλής, ο οποίος δύο φορές το μήνα ή είναι Καραμανλής παρουσία Σαμαρά ή Σαμαράς παρουσία Καραμανλή, που λένε αυτά.
0: Κοιτάξτε, εγώ συνεχίζω στον πρώην Πρωθυπουργό και στους δύο πρώην Πρωθυπουργούς που έρχονται από την παράταξή μας να μην απαντάω. Να μην μπαίνω σε καμία.
2: Αυτό όμως με όλο το σεβασμό, κύριε Ρώμανε, έχουμε κουραστεί να το ακούμε.
1: Βαριές κουβέντες από τον κύριο Καραμανλή.
0: Είναι δικαίωμά σας να κουραστείτε να το ακούτε, αλλά εγώ θα συνεχίσω από σεβασμό.
1: Δεν κουράζει.
2: Καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Ότι μονίμως παίρνουμε αυτή την απάντηση.
0: Αλλά ξαναλέω, στην ουσία των επιχειρημάτων, που δεν προφανώς μου μεταφέρατε. Κάποιες
1: σε εισαγωγικά τι είπε ο κ. Καραμανλής
0: του κ. Καραμανλή, αλλά στην ουσία των επιχειρημάτων νομίζω απάντησε. Δηλαδή στην ουσία των επιχειρημάτων που ακούμε στο δημόσιο διάλογο για το κράτος δικαίου, απάντησα και με τεκμηρίωση και με συγκεκριμένα στοιχεία και με δεδομένα. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς.
2: Όσον αφορά την κριτική που σας έκανε για τα ήρεμα νερά. Ο κύριος Καραμαλής, γιατί έκανε κριτική και για τα ήρεμα νερά.
0: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή, είπε πολλά. Τώρα μη σας τα διαβάσω.
1: Το κόστος είναι μεγαλύτερο από το υποτιθέμενο όφελος, είπε.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ δύο πράγματα θα πω σε αυτό. Πάλι, χωρίς να απαντάω προσωπικά στην όποια κριτική του κύριου Καραμαλή, γιατί επειδή άκουσα την ομιλία, επιτρέψτε μου να πω ότι είχε μια πολύ ευρύτερη διάσταση, μίλησε για όσα συμβαίνουν διεθνώς και τα λοιπά και είχε δύο μικρές παρατηρήσεις όσον αφορά τα θέματα που λέτε. Αλλά όσον αφορά την εν γέννη κριτική από διάφορες πλευρές σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, δύο παρατηρήσεις μόνο. Το ένα είναι ότι ο πρώτος ο οποίος έθεσε το ζήτημα της άρσης του κάζους Μπέλη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το έχει κάνει σε όλα τα φόρα και με τον πιο επίσημο τρόπο. Εγώ δεν θυμάμαι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες να το έχει κάνει κανένας άλλος και πολλοί κυβέρνησαν το από όλες τις παρατάξεις αφενός και αφετέρου δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να ήταν σε ισχυρότερη και καλύτερη θέση όσον αφορά τη συμμαχία της, τα γεωπολιτικά, τα ενεργειακά και τη διεθνή εικόνα της χώρας ποτέ η Ελλάδα σε σχέση με σήμερα.
1: Ναι, αλλά δεν απαντήσετε πού του πάει ο Καραμαλής, κύριε Ρούμανε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, ο κ. Καραμαλής έχει μιλήσει τελευταία όσο τον είχε μιλήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και επίσης ότι μιλά, ότι μάλιστα άκουσα χθες σχόλιο και σε φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης, μήπως ο Καραμαλής κατέβει μαζί με τον Σαμαρά. Άκουσα και αυτό.
0: Εγώ προφανώς δεν θα ερμηνεύσω, ούτε πολύ περισσότερο θα κάνω δίκη προθέσεων σε οποιονδήποτε και πολύ περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και σε οποιονδήποτε πρώην Πρωθυπουργό.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα θέμα και αν δεν μου πείτε για τον κύριο Καραμαλή, μπορείτε να μου πείτε για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πια, είναι πρώην Πρωθυπουργός, είναι εκτός κόμματος και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα και αυτό να σας στερήσει ένα κρίσιμο ποσοστό που αν είστε πρώτοι θα μπορούσε να οδηγήσει αυτοδυναμία.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς και αυτός έχει κάνει μία σειρά τοποθετήσεων. Τώρα στο δυνητικό σενάριο του αν θα κάνει κόμμα ή όχι, εδώ θα είμαστε και να το συζητήσουμε και εκ των πραγμάτων πια προφανώς αφού θα επιλέξει να μπει στον πολιτικό στίβο αν το κάνει. Να υπάρχει ο πολιτικός διάλογος που οφείλει να υπάρχει πάντα μεταξύ κομμάτων, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε οποιαδήποτε εικασία και αυτός ο οποίος θα μπορούσε να ερωτηθεί για οτιδήποτε εξ αυτών που με ρωτάτε θα ήταν ο ίδιος ο κ. Σαμαράς που καταλαβαίνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
1: Υπάρχει τρόπος.
2: Επειδή φαντάζομαι, κύριε Ρωμανέ, ότι εσείς στη Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις όπως κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να είναι από συγκεκριμένα συμφέροντα να χειρογωγούνται κτλ. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις σας βγάζουν με ένα ποσοστό το οποίο σίγουρα δεν έχει να κάνει με την αυτοδυναμία. Και επειδή τους ρωτάμε όλους, δεν ρωτάμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει πραγματικά την επόμενη μέρα αν εσείς δεν είστε αυτοδύναμοι?
1: Αυτό, Λουκίνη, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
0: Καταρχάς, το τι θα γίνει την ημέρα των εκλογών και την επόμενη μέρα το αποφασίζουν μόνο οι πολίτες. Άρα λοιπόν εμείς με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες αυτό που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις εκλογές σχεδόν ένα χρόνο από σήμερα είναι ακριβώς και να κάνουμε πολύ περισσότερα στην κατεύθυνση αυτών που ήδη έχουμε κάνει για να λύνουμε προβλήματα των πολιτών, να βελτιώνουμε τις αποδοχές τους και τα εισοδήματά τους, να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και να έχουμε και μια σταθερότητα η οποία δεν είναι καθόλου δεδομένη με αυτά που βλέπουμε διεθνώς, η οποία θα μας επιτρέπει να συνεχίζουμε στις ράγες της ανάπτυξης, της μείωσης ανεργίας, της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών με αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών και φυσικά των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε ξεκινήσει σε μια Ελλάδα που ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα. Ανοίγω παρένθεση, σήμερα είχαμε νέες εξαγγελίες για νέες εξορίξεις στη χώρα μας και συγκεκριμένα κάτω από την Πελοπόννησο. Αλλά κλείνω την παρένθεση και πάω στην ουσία
1: του. Και να κλείσουμε αυτό
0: που εμείς έχουμε πει λοιπόν σε όλους τους τόνους ότι προφανώς την απόφαση την παίρνουν οι πολίτες. Θεωρούμε απολύτως εφικτό στόχο την αυτοδυναμία. Ανοίγω παρένθεση, το ίδιο λέγαμε και πριν το 23, την ίδια συζήτηση κάναμε. Το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο μακριά ήμασταν στη δημοσκοπήση στην αυτοδυναμία και τελικά το καταφέραμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν ο λαός επιλέξει διαφορετικά, έχουμε πει ότι ο μόνος με τον οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Όχι το ΠΑΣΟΚ που βλέπω σήμερα, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Όχι ένα ΠΑΣΟΚ που μας λέει εγκληματική οργάνωση, που μας λέει μαφιόζους και δεν ξέρω
1: αλλά
0: τι άλλο.
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Σίγουρα όχι αυτό.
2: Και
0: το ΠΑΣΟΚ.
2: Πώς θα περάσετε το σκόπελο γιατί, του ΠΑΣΟΚ και το οποίο έχει ψηφίσει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας?
0: Θα σας πω γιατί όχι αυτό το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό το ΠΑΣΟΚ που με το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, δεν είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θα καταψήφιζε τον κύριο Στουρνάρα όπως έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι, ας πούμε, ο κύριος Βενιζέλος, αν ηγείται του ΠΑΣΟΚ, για εμπάσχη τόσο το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου δεν θα κινείται ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου δεν θα χορηγούσε ποτέ τα αφηγήματα της ξυλολιάδας και δεν θα έχτιζε ποτέ την πολιτική του ύπαρξη σε αυτό το βαθμό της τοξικότητας, της χειδαιότητας και της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Καλό απόγευμα, κύριε Ρωμανέ. Ευχαριστώ.
0: Καλά.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίο Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μετά από το αίτημα που επέβαλε η εταιρεία Σεύρων για έρευνα υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου. Περισσότερα στο real.gr. Προς νέα κλιμάκωση οδεύει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μέχρι να εξαλειφθεί το Ισραήλ. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίνου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο κύριος Γιάννης Καραγευράκης Λουκία, ο rockstar του Real FM, μας θυμίζει ένα υπέροχο τραγούδι, Breakfast in America, Supertramp. Είναι το album Breakfast in America, Supertramp. Μου θύμισε ότι αυτό το τραγούδι λέγεται Logical Song. Τι ωραίο τραγούδι. Για βάλε, Γιάννη.

0: Πόσο είναι Γιάννη, 40 χρόνια τραγούδι είναι αυτό, πριν είναι δεκαετία του 80, ε. Ναι, και παραπάνω. Όταν εσύ ήσουν αγέννητη και εγώ τέλειωνα.
1: Ναι, αλλά αύριο πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς σήμερα καρδιοχτυπούν. Και πρέπει να ευχηθούμε, να πούμε να πάνε όλα καλά, ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες.
0: Πες το αυτό, Λουκία, σε παρακαλώ. Πες το ξανά.
1: Δεν τελειώνει η ζωή με τις Πανελλήνιες.
0: Δεν είναι.
1: Μπορεί να είναι μία αρχή για κάποιους, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα τέλος για κάποιους άλλους. Ψυχραιμία, αισιοδοξία και τίποτα δεν τελειώνει ούτε αύριο, ούτε τις επόμενες μέρες, τίποτα. Ίσα έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας.
0: Με αφορμή αυτή τη δεύτερη περισσότερα, τη διπλή τραγωδία στην Ηλιούπολη, μιλούσα τότε τηλεοπτικά με τον Γενικό Γραμματέα Νομίζω του Σολμέ και έλεγε ότι έχουμε κάνει τις εξετάσεις στο ιερό δισκοπότηρο του σχολείου. Δηλαδή μπαίνουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
0: και μπαίνουν τη δημοτικού.
1: Όλα γύρω
0: δεν
1: από αυτό.
0: Εξετάσεις. Δεν είναι κανονικό.
1: Όλα γύρω
0: αυτό.
1: Από αυτό. Ένα ολόκληρο
0: αντί
1: σύστημα.
0: Αντί τα παιδιά να σπουδάσουν.
1: Φροντιστηριακό. Ναι. Όλα γύρω από αυτό.
0: Αντί να πάνε στο σχολείο για να χτίσουν προσωπικότητες, να μορφωθούν, μπαίνουν και είναι το σχολείο είναι τέλειο το φροντιστήριο από το γυμνάσιο ως την τρίτη ηλικίου για να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Πρέπει οι αλλαγές αυτές να τις δούμε και να τις δούμε άμεσα.
0: Κοίταξε. Είχα φιλοξενήσει προημερών την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία μου είχε πει ότι υπάρχει μια επιτροπή με εξαιρετικούς επιστήμονες, η οποία ολοκληρώνει, νομίζω, μέσα στη χρονιά την πρότασή της.
1: Για να το δούμε επιτέλους.
0: Αυτή η πρόταση θα προβλέπει την κατάργηση των Πανελλήνων με τη μορφή που την ξέρουμε. Δεν θα υπάρχει πια δηλαδή αυτό μαρτύρο, ξέρω ένα πρωί και δίνω 4 μαθήματα σήμερα, από την Πέμπτη, την Παρασκευή και τη Δευτέρα, και από αυτό θα εξαρτηθεί όλη μου η ζωή. Ότι θα υπάρχει ένα σύστημα που θα παραπέμπει σε όλη τη χρονιά. Δεν θα είναι αυτό το μαζεμένο τα 4 πρωινά λεμιτόμος.
1: Ναι, και θα πρέπει να δίνεται και μία σημασία στα χρόνια του σχολείου.
0: Μπορεί να είναι
1: δηλαδή
0: και άλλα.
1: Τα χρόνια του σχολείου και οι βαθμολογίες του σχολείου να παίζουν και αυτές το ρόλο του.
0: Ένα σύστημα που υπάρχει σε πάρα πολλές προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες. Αλλά μου είπε ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε τα παιδιά, για αυτά που θα ξεκινήσουν την πρώτη ηλικίου, όχι το 28, το 29 ή το 30. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο, έχουμε δηλαδή, ακόμα χρόνια, δυστυχώς με
0: παιδιά,
1: το ίδιο σύστημα.
0: Το 32,
1: το ίδιο άδικο σύστημα,
0: το 32 να τελειώσουν με το νέο σύστημα χωρίς αυτή την δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που είναι πρώτα ψυχική δοκιμασία και δεύτερον τα παιδιά δεν είναι προετοιμασμένα ψυχολογικά, Λουκία, για κάτι τέτοιο. Δηλαδή το άγχος που συσσωρεύεται ότι πρέπει να πάω, να δώσω και αν δεν δώσω, το καταστραφώ. Καταρχήν δεν θα καταστραφεί κανένας. Ξέρω πάρα πολλά, έχω πάρα πολλούς μαθητές που ήταν οι χειρότεροι μαθητές και τώρα είναι οι καλύτεροι πετυχημένοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, επαγγελματίες και άλλους εξαιρετικούς μαθητές που μπήκαν από τους πρώτους και δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους. Και αυτό σου θέλω το μήνυμα ότι δεν κρίνεται η ζωή σας από 4 ή 8 μαθήματα και από μερικές μέρες εξετάσεων. Είναι πολλά. Μην αγχώνεστε λοιπόν, μην το μεγαλοποιείτε και καταλάβετε ότι πάνω απ' όλα ο καθένας από εμάς κρατά τις τύχες του στα χέρια του, αν είναι συνειδητοποιημένος, όριμος, δουλεύει σκληρά για να πετύχει αυτό που θέλει, οπότε τα καταφέρει. Αυτή,
1: έτσι είναι,
0: αυτή είναι η συμβουλή.
1: Και πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουμε τι θέλουμε, ούτε στα 17 μας, ούτε στα
0: 18
1: μας. Μπορεί να το ανακαλύψουμε στο δρόμο.
0: Εγώ,
1: και
0: Λουκία,
1: αυτό είναι μαγικό.
0: Όταν έμπαινα
1: ούτε εγώ ήξερα. Αλλού πήγαινα, αλλού με έβγαλε.
0: Όταν το 80
1: η ζωή.
0: Έμπαινα.
1: Και εγώ νομική ήθελα να δώσω, στη δημοσιογραφία κατέληξα.
0: Ναι. Εγώ, όταν έμπαινα στη νομική της Αθήνας το 1980, στην πορεία των ετών, διαπίστωνα όλο και περισσότερο ότι η δημοσιογραφία είναι αγάπη μου και δεν είναι οι νομικές επιστήμες. Και μάλιστα τότε δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας ανώτατη και πήγα σε ένα εργαστήρι δημοσιογραφίας το 84, ενώ τελείωνα, πήγαινα στο πτυχίο της νομικής και εκεί κατάλαβα ότι αλλού είχα μπει και αλλού ήθελα.
1: Είδες, λοιπόν, τέσσερα
0: χρόνια μετά.
1: Είσαι λαμπρό παράδειγμα.
0: Τέσσερα χρόνια μετά.
1: Του ότι αλλού μπήκες και κάτι άλλο
0: δεν
1: έκανες.
0: Δεν έχασα, κέρδισα από αυτές τις σπουδές, αλλά δεν αξιοποίησα, δεν έκανα δικηγόρος ούτε νομικός. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, αλλά θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε συνολικά τι συμβαίνει στον ταραγμένο πλανήτη αυτή την περίοδο. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία και να ρωτήσω πώς είδατε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Γκιουλέρ, μάλιστα με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, ενώ ήταν σε μονάδα στην Αδριανούπολη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, που του είπε: Πες και εσύ μια καλημέρα στα παιδιά εδώ, απίθανα πράγματα. Ο οποίος Γκιουλέρ, βλέποντας προσεκτικά και μεταδίδοντας σήμερα τηλεοπτικά τις δηλώσεις του, πείτε μου αν κατάλαβα καλά, κύριε Σταθακόπουλε, με τον κύριο Συρίγο, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι στην πραγματικότητα έθετε το το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έρθει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, μιλώντας για τα ιστορικά και νόμιμα θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Πιθανολογώ ότι ο νόμος αυτός που θα έρθει μετά το...
0: τον
2: Μπαϊράμ, τον Κουρμπάν Μπαϊράμ που έχουν τώρα, θα είναι ένα νόμος πλαίσιο, ο οποίος με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα ή και νόμους όπου χρειαστεί άλλους, θα έρθει να εφαρμόσει επί του πεδίου όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα λέμε γκριζαρίσματα και διεκδικήσεις. Παραλογισμένα, αλλά διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Το ερώτημα, τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Ναι, και αυτό που μας λένε από κυβερνητικά χείλη, ότι αυτό δεν θα έχει καμία διεθνή αναγνώριση και ότι το υποβαθμίζουν, να το πω έτσι.
0: Αυτό,
1: είναι
0: Λουκία, να πας να το πεις στον καπετάνιο της Φεργάτας, που θα πάει εκεί
1: αυτό
0: στοιχείο.
1: Αυτό θέλω να πω. Εγώ ρωτάω τον ειδικό. Εγώ ρωτάω για να μας πει αν πρέπει να δίνουμε βάση ή πρέπει να έχουμε άλλα επιχειρήματα απέναντι σε αυτή την ανάλυση που κάνει η κυβέρνηση.
2: Θα το πιάσω από δύο άξονες. Το ένα είναι το αμιγώς νομικό, δηλαδή μπορεί ένας εσωτερικός νόμος να έχει αντίκτυπο και δέσμευση διεθνούς δικαίου? Όχι. Αρκεί όμως αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί στην πράξη είδαμε ότι η εσωτερική απόφαση της τουρκικής αυτοσυνέλευσης ήταν και το Κάζους Μπέλι 1995 και η Ελλάδα λόγω του Κάζους Μπέλι, που είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, δηλαδή αυτή μόνη της δεν έχει κάποιο διεθνές αντίκτυπο, αυτή το επικαλέστηκε, αυτή το ψήφισε. Η Ελλάδα δεν προέβη στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων τα τελευταία 30 χρόνια, λόγω του Κάζους Μπέλι. Είδαμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, ναι, μεν είναι ανυπόστατο, πλην όμως είναι ακυρώσιμο και όχι άκυρο αφεαυτού, διότι δεν έχει ακυρωθεί κάπου. Ούτε από τις δύο συμβαλλούμενες χώρες, δηλαδή την Τουρκία ή τη Λιβύη, ούτε από τρίτον ο οποίος στήγεται, δηλαδή την Ελλάδα. Προσπαθούμε να τα ακυρώσουμε στην πράξη. Όμως στην πράξη υπάρχει όμως πάλι και de facto. Και από την άλλη μεριά, θυμόσαστε το Τουρκετζίαν όταν ήρθε. Και τώρα το βλέπουμε το Τουρκετζία να υλοποιείται από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα.
0: Για να εξηγήσουμε και στα Δακόπουλε, με βάση αυτά που ξέρουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε τον νόμο, δεν θα έχει χάρτες, δεν θα λέει αυτά τα 152 νησιά είναι δικά μας. Αυτό που θα λέει είναι ότι εμείς ορίζουμε συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες που θεωρούμε ότι θα είναι δικής μας δικαιοδοσίας. Και η γενική αρχή είναι ότι από τα 6 μίλια και πέρα θα μας ρωτάτε για όλα. Και αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει, γιατί αυτό θέτει ένα αμφιβόλο, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, ελληνική κυριαρχία σε 152 νησιά και βραχονησίδες που είναι μέσα, για να καταλάβουμε, η Γάβδος, η Ψέρημος και το Αγαθονήσι.
2: Ναι.
0: Δεν είναι βράχια.
2: Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θέτει σε αμφισβήτηση κυριαρχία και όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και η χώρα θα πρέπει να αντιδράσει όχι μόνο λεκτικά, ότι δεν δεχόμαστε αναθεωρητισμούς. Σαφώς. Ορθή δήλωση και έτσι πρέπει να λέγεται. Δεν δεχόμαστε αναθεωρητισμούς. Τι θα κάνεις όμως αν την επομένη κληθούν οι τουρκικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο?
0: Και εφαρμόζοντας,
2: τον νόμο, ακριβώς, και εφαρμόζοντας τον νόμο, τι θα κάνουν το ελληνικό λιμενικό, τι θα κάνει το πολεμικό ναυτικό? Επειδή αναφέρθηκαν και σε γιοξέλ βατάν, δηλαδή σε ουράνια πατρίδα, αυτό σημαίνει ότι και στον ουρανό.
0: Το είπε.
2: Ναι, ότι και αυτό θα έχει μια επέκταση ό,τι στη θάλασσα τόσο και στον ουρανό. Δηλαδή θα έχουμε και συμπλοκές και όλα αυτά τα πράγματα θα είναι σε επίπεδο θερμών επεισοδίων, όπως το καλοκαίρι του 20, δεν ξέρω. Ή πώς θα μπορεί να αποφευθεί ομιγέννητο, ας πούμε, το...
0: Σας διαβάζω τη φράση που λέτε. Το έχω τη μετάφραση του Γκιουλάρ μπροστά μου. Με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, έχει σημασία αυτό. Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις στα λεγόμενα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα, ιδίως στα θέματα που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων και συμφερόντων στη γαλάζια και επουράνια πατρίδα. Και παρακάτω λέει ότι όλα αυτά βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια.
2: Να το εξηγήσω αυτό τι εννοεί ιστορικά και νόμιμα θεμέλια. Δεν αναφέρεται μόνο σε θεμέλια του 20ου αιώνα. Αναφέρεται στην Οθωμανική ιστορία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάει πάρα πολύ πίσω αιώνες και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος το εξής, ότι στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια δεν φοβούνται καθόλου το τεστ DNA. Κάνουν τεστ DNA και βλέπουν ότι δεν είναι τουρκομάνοι, δεν είναι τουρκογενείς. Δηλαδή είναι ντόπιοι λαοί εξισλαμισμένοι. Ο πρόεδρος Ερντογάν, και μάλιστα και στα βιβλία έχει περάσει αυτό, το προωθεί περαιτέρω λέγοντας ότι είμαστε ντόπιοι οι οποίοι εξισλαμίστηκαν, εκτουρκίστηκαν μαζί με τους Τούρκους που είχαν έρθει. Και τι κάναμε? Επιλέξαμε ένα καινούριο σύστημα. Αυτό το σύστημα, που είναι η Οθωμανικότητα, τουρκικότητα από το 1923 και μετά, είναι επιλογή μας, είναι βιώσιμο, είναι το δυναμικό, Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και μην μας λέτε ότι ήρθαμε και αρπάξαμε. Είμαστε ντόπιοι και έχουμε δικαιώματα ως ντόπιοι. Αν μπορεί κάποιος να το διανοηθεί αυτό και να το συλλάβει πώς το λέει και δεν φοβάται όλα αυτά που μέχρι πρότινος Έλληνες ιστορικοί έλεγαν ότι ξέρετε κάτι, είσαστε γεννητσαροποιημένοι, δεν έχετε δικαιώματα, έχετε έρθει ως Μογγόλοι από την Αλτάη Αόρη κτλ. Δεν το φοβάται αυτό πια ο πρόεδρος Ερντογάν και μάλιστα το επιτείνει, δηλαδή λέγοντας ότι είμαστε ντόπιοι και έχουμε δικαιώματα. Μάλιστα, επειδή στην Τουρκική Ακαδημία ήδη. Τον έχω αυτόν τον τόμο συμπτωματικά, γι' αυτό τον αναφέρω. Το 1948 βγήκε ένας τόμος, ένα έργο πολύ μεγάλο, που λέγεται «Εγκέβε Γιουνάν Ταριχή», που σημαίνει «Το Αιγαίο και η ιστορία των Ιώνων». Mm. Αυτό το βιβλίο, και τα ό,τι ακολούθησε μετά βιβλιογραφικά, στηριζόμενα πάνω σε αυτό το βιβλίο, αναφέρει ότι είναι συνέχεια και διάδοχη Ασσυρίων, ότι είναι συνέχεια Χεταίων, ότι είναι συνέχεια κάρων.
0: Ωραία, μην πείτε πιστά. Κατανοητό. Δηλαδή, πάει πίσω στις ιστορίες για να πει αυτά είναι δικά μας.
2: Ακριβώς.
0: Το αυτά είναι δικά μας τώρα, φτάνει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, το μισό Αιγαίο αυτό έτσι.
2: Ακριβώς,
0: μέχρι την Άνδρο.
2: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό έρχεται, θυμόσαστε, όταν είχε χωριστεί ως Τουρκετζίαν. Πάλι με μια νοητή γραμμή κτλ. Και λέγαμε, τώρα δεν είναι αυτό. Τώρα αυτό είναι λάθος γραφειοκρατικό, είναι τουριστικό κτλ. Δεν ήταν καθόλου λάθος, καθόλου τουριστικό. Τα οικοδομούν του βλάκι του βλάκι, όπως βλέπουμε. Και εδώ αποδομείται το λάθος που έκαναν πολλοί αναλυτές και συναδελφοί μου και συναδελφοί σας, οι οποίοι μιλούσαν για απρόβλεπτη Τουρκία και απρόβλεπτο Ερντογάν. Δεν κάνει τίποτα το απρόβλεπτο. Είναι όλα πλήρως υποδομημένα.
0: Προβλέψιμα, απολύτως.
2: Και πλήρως προβλέψιμα. Και όποιος λέει ότι είναι απρόβλεπτα.
0: Ο Ερντογάν είναι ο πιο προβλέψιμος ηγέτης.
2: Ακριβώς. Και ψάχνει να βρει άλοθη, όποιος το λέει αυτό, για την μη ετοιμότητά του.
0: Το θέμα, κύριε Σταθακόπουλο, πρέπει να περιμένουμε αυτό που λέει η κυβέρνηση, να πάει ο νόμος στη Βουλή και να ψηφιστεί και να έρθει, θα είναι αργά τότε. Και αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Να το πω και ο Συρίγος μου έλεγε, λάθος να αντιδράσουμε τώρα, θα είναι παγίδα, θα πέσουμε στην παγίδα.
1: Ναι, λένε να περιμένουμε, να πάει στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Ενώ η αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να σηκώσουμε το θέμα νωρίτερα. Τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, στην πράξη είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε, το γνωρίζετε. Περί τη νομική επιστήμη τουλάχιστον είμαστε και γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος ότι για να έχει μια νομική αντίδραση πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί μια νομική πράξη και να κάνεις την αντίδρασή σου, δηλαδή να κάνεις την προσθήκη αντίκρουσή σου.
0: Προς την αργά τότε.
2: Ναι, προσέξτε το. Αυτό νομικά, ξερά νομικά. Όμως διπλωματικά, επί του πεδίου και γεωπολιτικά δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι νομικά, δηλαδή δεν είμαστε σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στη διπλωματία και στην πολιτική νομικά. Και τελειώσαμε, ξέρα νομικά και τελειώσαμε.
1: Άρα πρέπει να το αναλάβει η διπλωματία.
2: Χρειάζεται η διπλωματία να κάνει τις κινήσεις, να ενημερώσει για το τι έρχεται και μιλάμε να ενημερωθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο το ίδιο το ΝΑΤΟ και βεβαίως να είναι τουλάχιστον ενημερωμένοι διπλωματικά.
1: Βλέπουμε όμως πάντα μια Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κάνει τίποτα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ισχύει.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να.
2: Θα την ξέρει.
1: Τι, γιατί το λέω. Μου το έχει πει ένα πουλάκι.
2: Ισχύει αυτό, όμως επειδή ισχύει αυτό το οποίο μόλις είπατε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και τίποτα. Πρέπει να γίνουν
1: αυτά. Ναι, σαφώς, αλλά και το να κάνουμε είναι στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις πρώτα.
0: Επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Επανερχόμαστε με τον κύριο Σταθακόπουλο, γιατί εγώ έμεινα με το ενδιαφέρον τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Να προσθέσω ένα τίτλο στο φινάλε.
1: Γιατί έχουμε και το άλλο έργο που ανεβάζει ο Ερντογάν με την αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι, και το είπα και στο.
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον το συζητήσουμε και είπε ο Γρηγόρης ένα τίτλο. Η πιο σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο είναι φρουρή τη Επανάσταση. Δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ. Εδώ ήρθαμε. Άντε πάλι από την αρχή ο πόλεμος.
2: Ναι.
0: Βοήθειά μας.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
0: Βλέπω μπαράζ μηνυμάτων, Λουκία. Αν περιμένουμε, λέει ο Real Blogger και άλλοι 100 ακροατές, πρώτα να έρθει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και μετά τη δράσουμε, πού τον ναι, μην τον είδα τον Παναγή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχετε κάποιον δίπλα σας που να σας κάνει να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα, προσωπικό σας σύμβουλος, σας στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία και για να σας δίνει προέγκριση σε 48 μόλις ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr της Εθνικής Τράπεζας.
1: Λοιπόν, πάμε ΠΑΣ, έχουμε ΠΑΣ.
0: Έχουμε ΠΑΣ, βεβαίως έχουμε ΠΑΣ.
1: Φίλες και φίλοι, το συζητάμε συνέχεια εδώ στην εκπομπή. Ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου? Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη: ΠΑΣ. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλεις να πιστοποιήσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες και να ανοίξεις νέες πόρτες στην καριέρα σου? Ή μήπως έχεις εταιρεία και θέλεις να χτίσεις σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους πελάτες σου μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήνεις στην τύχη. Εμπιστεύσου τους ειδικούς της ΠΑΣ και δώσε στην προσπάθειά σου την αναγνώριση που της αξίζει. Μπες τώρα στο pas.edu.gr ή κάλεσε στο 210-4933-538.
0: Λοιπόν, ο Real FM σας προσφέρει μαζί με τη Selecta Rent a Car ένα τριήμερο στη δημοφιλέστερη πόλη της Ελλάδας, όπως λέγαμε πριν, στο Ναύπλιο. Τριήμερο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για να κερδίσετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Μαζί κερδίζετε διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η κλήρωση λόγω Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, την 3η 2 Ιουνίου, στην εκπομπή Μάνι Φλι Μπαπ Παπαδημητρίου. Και έρχεται κυρία News Λουκία.
1: Λοιπόν, Real News την Κυριακή. Έχουμε μαζί το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με αστυνομικά best sellers και μαστορέματα. Και Real Auto, αυτή την Κυριακή με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει εξαιρετικά κινέζικα μοντέλα που κυκλοφορούν σε πολύ καλή τιμή, που τεχνολογικά είναι και πιο μπροστά από τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, όλα αυτά στη Real News την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας και αυτό το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Εσείς ξανά μαζί αύριο.
1: Εγώ. Ο Νίκος θα μας λείψει λίγο.
0: Την Τρίτη θα είμαστε μαζί πάλι.
1: Έγινε.
0: Λίγο να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ.
1: Λίγο να ξεκουραστεί.
0: Λοιπόν, καλό τετραήμερο εγώ σας εύχομαι. Να είστε καλά αύριο, Λουκία, στις 3 το μεσημέρι με το Σπύρο Παπαδάκη. Γεια σας.
1: Εδώ.
18: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 5.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
20: Καλό απογευμά, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνο. Στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Έτοιμα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, υπέβαλε η εταιρεία Σεύρων στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προς νέα κλιμάκωση οδεύει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όσο υπάρχει το Ισραήλ. Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς καταγγέλει το Κουβέιτ, αποδίδοντας στην Τεχεράνη υπονόμευση των διπλωματικών προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας, αναφέροντας σε δηλώσεις του ότι η σημαία του είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε στην Πελοπόννησο. Εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Μεγαλόπολη και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου. Κύμα πρωτοφανούς για την εποχή καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία, ενώ στην Ιταλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο.
19: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο πλάγιος μπακ της Αλαβές Βίκτορ Παράδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ΑΣ. Ενδιαφέρον για τον παίκτη έχουν δείξει επίσης η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
20: Γενικά έθριος αύριο σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βάζει Thunder γιατί. Γιατί αγαλιάζει, καταλάβες. Με αυτά τα κομμάτια αγαλιάζει.
1: Γουστάρω, καταρχήν γουστάρω, εντάξει. Δέχομαι και καταγγελίες. Μπορεί να με καταγγελίες.
0: Θέλω να μου πεις με τι κομμάτια σου αρέσει να χαλαρώνεις.
1: Αυτό το Thunderstruck, μια χαρά χαλαρωτικό τραγούδι. Συμφωνείς, Γιάννη?
0: Με αυτά τα
1: μια
0: κομμάτια.
1: Χαρά, ναι. Κοίτα, και με ωραίες αναμνήσεις. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, πριν από πόσα χρόνια, το 9 νομίζω ήταν, γίνεται συναυλία τέτοια μέρα. Και είναι ACDC. Πες μου τώρα, αυτό. Αν το ζήσεις, σε αφήνει ίδιο άνθρωπο, όχι.
0: Με αυτό το κομμάτι χαλαρώνω. Εγώ χαλαρώνω με ένα κομμάτι και λακτομπούρεκο πάντως.
1: Να σου πω κάτι. Αφού θες να την πεις την εξυπνάδα σου, να είσαι ειλικρινής τουλάχιστον. Όταν εσύ μιλάς για ένα κομμάτι γαλακτομπούρεκο, εννοείς να βγάλεις ένα γαλακτομπούρεκο να υπάρχει σαν προσφορά, σαν κέρασμα στο καραγευρέκι σε μένα και παίρνεις το υπόλοιπο τα ψήγια και το ξυγιέσαι, ρε φίλε. Sorry δηλαδή.
0: 9 λεπτά μετά τις 5 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7. Τι κάνεις, κύριε Γιώργο?
1: Ό,τι μπορώ, για να σου πω την αλήθεια.
0: Διαβάζεις την επικαιρότητα?
1: Ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ.
0: Ναι, ή χωρίς μαγική
1: σφαίρα. Σε φάση. Κοίτα να δεις, είναι. Πώς να πω, μια περίοδος που στο κομμάτι των πολιτικών έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα μην λέμε. Εντάξει.
0: Προφανώς, δηλαδή. Είναι... Όποιος ισχυριστεί ότι δεν έχει ενδιαφέρον η πολιτική την παρούσα περίοδο και νομίζω μέχρι και τις εκλογές, δεν ξέρω, ενδεχομένως. Μπορεί να ζει σε άλλο πλανήτη.
1: Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί επίσης έχει ενδιαφέρον. Yeah. Αλλά να έχει ενδιαφέρον γιατί θα λες εσύ αυτό, θα λέει όλο το άλλο και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα έχουμε αρχίσει. Έχουμε ανοίξει το κουτί, όχι τοξικότητας που λέγαμε πριν.
0: Αυτό
1: νομίζω. Είμαστε στο ζέσταμα τώρα.
0: Α, μπράβο. Είσαι μόνο στην αρχή. Έχουμε να δούμε πράγμα πολύ μπροστά. Έρχονται αυτά όλα. Έρχονται.
1: Με κεφαλαία γράμματα, όχι ότι μαμάτο, δεν είναι απλώς μαμάτο, είναι κορυφή. Γεια Στάσο, καλώς ήρθατε παιδιά, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Στούντιο papakirialfm.gr, για όλους όσοι γουστάρετε να στείλετε τα μηνύματά σας, να πείτε τα δικά σας, πώς τα βλέπετε, γιατί το τι θα πει ο Παγάνης ή αυτό το μουτσουνάρα μου, εντάξει, έχει την αξία του, μόνο όταν περνάει μέσα από το φίλτρο των ακροατών. Τα υπόλοιπα. Η Σοφία Γαλάνη κάνει την πολύ όπως κάθε μέρα, εδώ πέρα δημοσιογραφικά. Και η Βάσια Κούτρα κάνει υπομονή και δέχεται τα τηλεφώνηματά σας στο 211-200-8200.
0: Και τι άλλο δεν είπες?
1: Στούντιο papakirialfm.gr, το οποίο ευχαρίστησα βεβαίως που του στείλανε τα πρώτα μηνύματα και το μαμάτο που έγραψε. Είπα απλώς είναι με κεφαλαία γράμματα και σωστός πολύ. Και πάει λέγοντας. Καλησπέρα, Γιώργη.
0: Και αυτό το έχει επιλέξει τώρα ο Κουδαλάκης. Έχει επιλέξει όλη την playlist, όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι δική σου επιλογή.
1: Ναι, αλλά Aerosmith είναι, δεν είναι ό,τι και ό,τι.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι, το λέω, ρε παιδί.
0: Έκανε αλλαγή εδώ ο κύριος Καραγευρέκης. Ήταν αλλαγή καλοκαιρινή.

0: πάρα πολύ. Ήθελα να γυρίσει λίγο εκεί. Πού θες να πάμε, όπου θες. Έχω, θέλω. Πάρα πολύ. Ήθελα να γυρίσει λίγο εκεί. Πού θες να πάμε, όπου θες. Θέλω να σου κάνω κι εγώ όμως ένα σχόλιο.
1: Να σου πω ότι θα ξεκινούσα από κάτι που μάλλον δεν θα

0: Από το στρατό το έμαθες δηλαδή εσύ τον καιρό?
1: Κάποια πράγματα παραπάνω τα έμαθα. Δηλαδή άμα έχεις δίπλα σου έναν και λέει τι κούλου μου είναι αυτό, έμαθες μια νέα λέξη.
0: Ναι, αλλά άμα δεν έχεις ζήσει τον σωστό τον Γεωργό και τον κτηνοτρόφο στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, να κοιτάει πάνω και να σου λέει όπα, να λες τι έγινε, να σου λέει αύριο το απόγευμα μετά τις 3 θα ρίξει πολύ νερό. Φίλε, πού το είδε, ρε παιδιά? Φίλε, κοιτάς πάνω στον ουρανό για σημάδια, σου λέει
1: δεν είναι. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ναι. Επειδή εμένα με ξενεύριζε αυτό το πράγμα, ναι, και λέω, παιδιά, όταν μιλάμε για αυτά που είναι επιστημονικά, εμείς κάνουμε πίσω πάντα. Το ξέρετε, το έχω πει τόσες πολλές φορές. Είμαι κουραστικός. Το έλεγα όμως και το επιμένω. Όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, εμείς κάνουμε πίσω, αφήνουμε τους επιστήμονες να μιλήσουν. Μάλιστα. Και να μην συνδέσουν, για παράδειγμα. Έχουν 35 βαθμούς, ξέρω εγώ, θα φτάσει 40 στην Ισπανία και έχει 35 ή 32 βαθμούς στο Λονδίνο.
0: Ναι, δεν το ξέρεις ότι μας έρχεται, λέει, ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Ναι,
0: μας έρχεται.
1: Χωρίς, λέω, να πρέπει να τα συνδέουμε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι και άσχετα μεταξύ τους. Αυτό που φαίνεται πάντως, εντάξει, σήμερα είμαστε μια ανάσα πριν αποχαιρετήσουμε τον Μάη. Έτσι, εξάλλου είπαμε και τριήμερο μπροστά μας. Ο Γιώργος Πεσοκλήρος και θα σας κάνει παράδειγμα τη Δευτέρα. Εγώ δεν θα έρθω. Ναι. Γιατί του Αγίου Πνεύματος οι πνευματικοί άνθρωποι του λέγουν.
0: Λογικό. Εσείς που είστε πνευματικοί, εσείς ξεκουράζετε το πνεύμα σας.
1: Λοιπόν, για να πουλήσουμε λιγάκι πνεύμα, θέλω να πω ότι βλέπεις ότι αλλάζει ο καιρός και δεν είναι έκανε ζέστη, ξέρω, οι νοικοκυρές θα φτιάξουν, εμείς να διορθώσουμε κάτι, ξέρω εγώ, κανένα λούκι στο μπαλκόνι και ξέρω. Όχι.
0: Τα κάνουμε χειρότερα.
1: Εγώ άλλα βλέπα να έχουμε. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, έξαρση των μεταναστευτικών ροών.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Επειδή μου πες για την Κρήτη.
0: Εγώ βλέπω και κάτι άλλο, γιατί σήμερα ξεκινάει το Ραμαζάνι. Και πιστεύω ότι με τη λήξη του. Α, δεν θέλω να το κλέψω, δεν το οικειοποιούμε. Δεν βγάλαμε προχθές τον κύριο Σταθακούπλη. Αυτό δεν μας είπε. Τον είχαμε. Ότι θα υπάρξει. Προβλέπει δηλαδή ότι θα υπάρξει. Θα είναι ζεστά τα πράγματα και στα ελληνοτουρκικά. Για εκεί το πάνε, βέβαια.
1: Το ζεστά το βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Τώρα, πιο ζεστά ακόμα.
1: Εάν πρέπει να κάνουμε πρόβλεψη εμείς.
0: Εμείς δεν κάνουμε καμία.
1: Την έκανε ο Σταθακούπλη.
0: Η δουλειά του είναι. Τι μας είπε. Εντάξει. Θέλω να πάω σε κάτι άλλο πριν να πούμε στα πολιτικά για να το πω. Γιατί το φίλο. Και να το συζητήσουμε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πολύ σύντομος, γιατί θέλω να σε ακούσω πάρα πολύ σε αυτό που θα πω. Λοιπόν, διάβασα σήμερα μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι ο γνωστός ποινικολόγος. Η εντολή του είναι τρεις βουλευτές και πρώην υπουργοί στην ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δικογραφία, για να το πω έτσι πολύ γρήγορα, με τους 13 της Νέας Δημοκρατίας. Διάβασα λοιπόν στην ανακοίνωσή του ότι ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου, την αδιαφεσβήτητα εξαίρετη και εξαιρετική κυρία Τυχεροπούλου.
1: Ας θυμίσουμε στον κόσμο για την Τυχεροπούλου.
0: Η πρώην Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την ΟΠΕΚΙΑΔΑ πράξη επί της ουσίας. Δηλαδή ήταν αυτός ο άνθρωπος που μίλησε.
0: Που ξεκίνησε τις μεγάλες αποκαλύψεις.
1: Δίπλα σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Και δεν υποχώρησε μπροστά στις πιέσεις της τότε ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, δηλαδή πέρσι την άνοιξη. Κατ' εντολή λοιπόν της εντεταλμένης εισαγγελέως κυρίας Πόπης Παπανδρέου, συνέταξε μια έκθεση προσδιορισμού του ύψους της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Και συμπεραίνει η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Για τον Κώστα Τσιάρα περιορίζει τη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ. Για τον Νότι Μηταράκη, κυρία Τυχεροπούλου σημειώνει δεν υπήρξε ζημιά στην ευρωπαϊκή περιουσία. Για την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία στην δικογραφία από ΚΕΠΕ 2 φέρεται να κατηγορείται για ζημιά που περιβαίνει τα 120.000 ευρώ, δηλαδή αυτό θεωρείται κακούργημα, θυμίζω, η κυρία Τυχεροπούλου κάνει λόγο για εντοπίζει επισφάλεια σε χορήγηση ύψους 7.000 ευρώ. Και χαρακτηριστικά για την περίπτωση του κυρίου Μπουκόρου σημειώνει, για τον Χρήστο Μπουκόρο, ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ζημιά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Το «δεν μπορεί να προσδιοριστεί» αθώο ακούγεται, αλλά σε σχέση με τη διατύπωση της αρχικής δικογραφίας που γινόταν συγκεκριμένος λόγος για, μάλλον λόγος για συγκεκριμένα ποσά, έχει ένα ενδιαφέρον. Θέλω να πω το εξής. Προφανώς και πρέπει να ερευνηθούν. Είτε είναι 25.000 του Τσιάρα, είτε είναι 3.000, είτε είναι 1.000, είτε είναι 1 ευρώ.
1: Είναι
0: αλλά ερώτηση.
1: Είτε είναι κακούργημα είτε από πλευρά σημάτων.
0: Ερώτηση. Αυτή η έκθεση, η ανάλυση της κυρίας Τυχεροπούλου, διαβάστηκε στο κοινοβούλιο όταν συζητούσαν την άρση της ασυλίας των βουλευτών.

0: των 13.
1: Το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Όχι, είναι η απάντηση. Πολύ κακός, κάτι.
0: Όχι.
1: Πολύ κακός.
0: Μπορούν να συζητήσουν και να πούνε αυτοί στη συνέχεια. Οι 13. Που εγώ είμαι από τους πρώτους που τους διέσυρα. Εγώ, μάλιστα, επειδή έχω το θάρρος μου, όπως γνωρίζεις, είπα ότι η Νέα Δημοκρατία κανονικά δεν πρέπει κανένα να κατεβάσει από τους 13. Μέχρι να διευκρινιστεί τι συνέβη, η έρευνα συνεχίζεται προφανώς από τις εισαγγελικές αρχές, από τις δικαστικές αρχές. Εγώ ήμουν από τους πρώτους, το λέω για μένα. Διασύρθηκαν και από μένα. Κάποιοι αντικαταστάθηκαν. Και ρωτάω. Είναι κανονικό.
1: Μη λες διασύρθηκαν.
0: Διασύρθηκαν.
1: Όταν εγώ λέω. Είναι άλλο πράγμα να έχεις μία άποψη.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ότι πρέπει να είναι και να φαίνεται η γυναίκα
0: του
1: Κέσσερα.
0: Εγώ ήμουν ακραίος. Και λέω. Δεν είναι δίκαιο σε μια δημοκρατία αυτή η έκθεση να είναι στο κοινοβούλιο και να αποφασίσουν οι συνάδελφοί τους για το με ποιο τρόπο πρέπει να συμπεριφερθούν. Άσχετα αν έχουν ζητήσει να έρθει η ασυλία τους. Ένα, δύο,
1: ναι,
0: και
1: τώρα, μην το προσπερνάς.
0: Όχι, δεν το προσπερνάω
1: σήμερα, καθόλου. Σήμερα έχουμε φτάσει στο εξής. Έχουμε ένα κακό νόμο, ναι. Μια κακή αντιμετώπιση όταν, έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι λες το όταν και θεωρείς ότι ο καθένας του οποίος εμπλέκεται σε μια δικογραφία φταίει. Λες ένα κακό νόμο. Έχεις
0: δεν
1: ένα κακό νόμο.
0: Καθόλου.
1: Που ο κακός νόμος σε υποχρεώνει να παίρνεις πολιτική απόφαση για μια ιστορία που αφορά τη δικαιοσύνη.
0: Δεύτερο,
1: η πολιτική απόφαση λοιπόν που ναι. πήρε η Νέα Δημοκρατία τότε, ως κόμμα μιλάω, για το θέμα των 13, για τους βουλευτές μιλάμε τώρα, δεν
0: πολιτικά.
1: Μιλάμε για τους υπουργούς.
0: Καλά έκανε.
1: Έτσι, τι κάνει, σκέφτεται πολιτικά και λέει, παιδιά, να άρουμε την ασυλία, να σπέψουμε,
0: ναι,
1: τελειώνουμε τα πράγματα και δεν θα είναι κανένας εκτός. Αναθωθεί βεβαίως,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό όμως πήγαινε πέστο στο Μηταράκι και στο Χατζηβασιλείου, για παράδειγμα. Και θέλω να πω ότι θα έπρεπε η έκθεση να έχει διαβιβαστεί και να έχουν πρόσβαση. Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν πήγαινε οι βουλευτές να διαβάσουν, αλλά θα έπρεπε να είναι στη διάθεσή τους.
1: Ελπίζω να κάτσω να το διαβάσω και εγώ το κομμάτι που λες και ελπίζω να το έχεις στη Ρία Ελλήνης την Κυριακή.
0: Ήδη έχει παίξει, είναι παντού.
1: Επίσης,
0: περιμένω τα μηνύματα για τα ελεύθερα, την ελεύθερη ενημέρωση και την πετσωμένη ενημέρωση, γιατί δεν την είδα και σε πολύ ελεύθερη ενημέρωση. Ούτε και σε πετσωμένα πολλά που λέτε κάποιοι που είσαστε οι αυτόκλητοι υποστηριχτές, ας πούμε, της ελευθερίας του τύπου, αλλά της ελευθερίας του τύπου εκεί που θέλετε βέβαια. Για την Κοβέση τώρα, γιατί πολύ σωστά μου είπες εσύ προχθές και ισχύει αυτό που είπες, ότι έκανε μια επιστολή με την οποία ζητά περικοπή επιδοτήσεων στην Ελλάδα για τα θέματα κράτους δικαίου. Εγώ άκουσα σήμερα την κυρία Βόζενμπεργκ στον Sky, για να πω ότι πού την άκουσα. Ήταν ή στο Open, στο Sky, προσπαθούσα να θυμηθώ, στο Sky ήταν.
1: Ο Real δεν είχε ποτέ τέτοια θέματα.
0: Ναι.
1: Εμείς πάντα λέγαμε, ναι. Οι άλλοι δεν λέγανε ποτέ.
0: Αλλά είναι το εξής. Μετά λέει την επίσκεψή της στην Ελλάδα, ρωτήθηκε λέει μπροστά στον κύριο Αρβανίδη και στον κύριο Αυτιά, εάν η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε μαζί της και απάντησε μονολεκτικά απολύτως. Και πήγε μετά και έκανε την επιστολή αυτή. Και ρωτάω, είναι ενήμερος, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι ενήμερος ο κύριος Μάικλ Μαγκράθ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης, ο οποίος εκείνες τις μέρες ήταν στην Αθήνα και έδινε συγχαρητήρια στην Ελλάδα, γιατί λέει έχει κάνει πολύ μεγάλη θεαματική προσπάθεια στα θέματα κράτους δικαίου. Γιατί είναι ωραία όλη αυτή η ιστορία, αλλά εγώ ξαναφωνάζω και λέω να τα μαζεύουμε όλα, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συνάδελφοι.
1: Στάσου, κύριε
0: μην
1: συνάδελφε.
0: Κρατάμε από τον κόσμο πράγματα που είναι κρίσιμα.
1: Στάσου, κύριε
0: για να τον διευκολύνουμε και καλά, να τα κάνουμε τίτλο, μωρέ. Ένα τίτλακι.
1: Ένα λεπτάκι. Ναι. Ένα τίτλακι. Θέλεις να σου θυμίσω κι εγώ κάτι. Χωρίς να ξέρω την υπόθεση σε βάθος και να είμαι με την Κοβέση ή απέναντι στην Κοβέση. Ούτε με, ούτε εναντίον. Θυμάμαι όμως πάρα πολύ καλά ότι η ομάδα των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων από την ίδια εκθιάστηκε δημόσια, είπε ότι κάνουν θαυμάσια δουλειά κτλ. Και ότι θέλει να μείνουν. Και μετά τι έγινε, ενώ υποτίθεται ότι θα έμεναν, τελικώς δόθηκε μια παράτηση 2 ετών. Αν αυτό είναι το ίδιο με το συνεργαστήκαμε θαυμάσια, έχω μεγάλες αμφιβολίες. Αλλά να σου πω και κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Στο τέλος ημέρας, όταν ξεκινάς από μια λάθος αφετηρία, πόσες φθανότητες έχεις να βρεθείς στον ίσιο δρόμο και στο σωστό?
0: Καμία. Αν με ρωτάς μαθηματικά. Όχι ότι εγώ είμαι ειδικός, δεν είμαι. Αλλά επειδή είχα γονείς μαθηματικούς.
1: Γι' αυτό με βλέπεις και σου λέω τώρα. Συζητάμε, ας πούμε, για το νόμο περί ασυλίας υπουργών. Συζητάμε γιατί όταν οποιοδήποτε εισαγγελέας πέσει πάνω, ξέρω εγώ, ερευνητής, ό,τι θες πες, πέσει πάνω στο όνομα ενός πολιτικού, πρέπει να το πασάρει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω. Δεν θέλω να είναι έτσι. Θέλω να είναι όπως είναι για όλους μας. Εμάς, άμα μας ψάξει, ξέρω εγώ, ένας δικαστής θα πει συγγνώμη, μισό λεπτάκι, να στείλω συνεισφορά. Σε μας, φίλε.
0: Όχι, όχι, αλλά είναι, θέλω εδώ να πω το εξής. Οφείλουμε λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω, δεν διεκδικώ να με χαρακτηρίσει κανένα αντικειμενικό και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαι. Προσπαθώ όμως να είμαι δίκαιος. Δεν έχω πει ποτέ ότι δεν είμαι Παναθηναϊκός. Δεν έχω πει ποτέ ότι δεν έχω ιδέες, απόψεις ή δεν έχω μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Προφανώς και έχω. Αυτό που δεν δέχομαι είναι να μου πει κάποιος είσαι άδικος. Αλλά είναι αδικία όμως αυτό. Ποιο δηλαδή. Να πιάνω εγώ και μιλάω για μένα, δεν πιάνω κανένα συναδέλφο. Να πιάνω εγώ αυτούς τους 13 και να τους περνάω πάνω κάτω για μέρες και να μην βγαίνω μετά να πω, καθίστε ρε παιδιά. Εδώ έρχεται η Τυχεροπούλου, η οποία όπως είπε ο Γιώργος, δεν είναι μια τυχαία υπάλληλος. Και της έχει ανατεθεί να κάνει μια συγκεκριμένη έκθεση καταλογισμού. Και μου βγάζει ότι δεν μπορεί στον Μπουκόρο, για παράδειγμα, να κάνει καταλογισμό. Ή μου βγάζει τον Τζιάρα που εγώ είπα ότι καλώς αποπέμφθηκε, που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι είναι για 3.000 και λιγότερο και δεν είναι και βέβαιο. Άλλη είναι αυτή η εικόνα, άλλη είναι βουτήξανε το χέρι μέσα στη γυάλα με το μέλι και τρώγανε. Αυτό λέω εγώ απλώς.
1: Εγώ το ακούω, Γιώργο, όπως το λες. Απλά νομίζω ότι ο κόσμος μας ακούει αυτή την ώρα. Μπορεί να έχει τη μία ή την άλλη άποψη και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά ξανά, το τρίτη φορά το λέω και από εκεί και πέρα το ξαναπώ. Αν είναι δυνατόν να έχεις ένα λάθος πλαίσιο και μετά να ψάχνεις να βρεις γιατί τα πράγματα γίνουν σωστά. Είναι άδικο, όπως είπες για το Μηταράκι, 100 φορές. Μάλιστα. Είναι άδικο ή σωστό.
0: Δεν το ξέρω, ούτε το ξέρεις. Μπορούμε να το ξέρουμε εμείς.
1: Να υποθέσουμε ότι ένας φταίει και ο άλλος δεν φταίει. Ωραία. Εδώ όμως αντιμετωπίστηκαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
0: Μα εγώ γι' αυτό δεν κάνω τον εισαγγελέα.
1: Και στο τέλος της ημέρας, αυτός που έδωσε την εντολή και οι 13 άρση ασυλίας, ποιος είναι, εσύ εγώ? Όχι.
0: Μα αυτό λέω.
1: Το κόμμα τους
0: είναι. Δεν είμαστε εισαγγελείς, λεβέντες, λεβέντισες. Δεν είμαστε εμείς εισαγγελείς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και αν έχει θέμα η κυρία Κουβέση με την Ελλάδα, όπως λες, και απειλεί να κόψει τα χρήματα τα οποία είναι κρίσιμα για κάποιο λόγο. Για όπως και για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν,
0: ας τα βρει με το ανώτατο συμβούλιο στον Άριο Πάγο.
1: Είναι επίγον.
0: Η κυρία είναι δικαστικός και άλλη δικαστική είναι.
1: Ευρυπίδη. Είναι πολύ απλό γιατί ενώ διαφωνείς γουστάρεις να τον ακούς. Γιατί είστε διαβασμένος. Καταλάβες.
0: Με βρίζει ο Ευρυπίδης.
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει.
1: Διαφωνώ με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά μου αρέσει να τον ακούω.
0: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τον ζητάει να το εξηγήσω.
0: Μήπως είναι Ολυμπιακός.
1: Και μου λέει, γιατρέ μου, τι έχω, μου λέει.
0: Είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι απλό. Είστε διαβασμένος και γουστάρεις να ακούσεις μια αντιπαράθεση η οποία να είναι μέσα στα σωστά πλαίσια. Εντάξει, και κανείς δεν είναι τέλειος. Έτσι. Δηλαδή, ο ένας είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Πανιώνιος και ο Ολυμπιακός είναι συνδόξης.
0: Οι άνθρωποι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ στη ζωή μου ήταν Ολυμπιακοί. Τι να πω. Και ΑΕΚ.
1: Και ΑΕΚ. Ναι. Παναθηναϊκό δεν αγάπησες?
0: Μόνο τον πατέρα μου.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε χθες το βράδυ στον τελικό στην Λειψία με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Στο 51ο λεπτό, ο Γάλλος φορ Ζαν Φιλιπ Ματετά πέτυχε τον γκολ της νίκης. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, έρχεται ο τελικός του Champions League με τη συμμετοχή της Arsenal να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: You shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεργασίας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας, μεταδίδει το Άξιος. Αναμένεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρεσιακού κόλπου, υπέβαλε η εταιρεία Σεύρον στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρα και στο Ιόνιο. Περισσότερα στο real.gr. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Αίρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Αχαρνών, στην Αττική Οδό από Οκάτζα έως Μαραθώνο, στην άνοδο της Κηφισίας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

Μια τέτοια ωραία μέρα, το 1977, συνέλθηκαν τρία παιδιά, ο Sting, ο Stewart και ο Άντι, και κάποια ωραία μέρα, πολύ σύντομα από τότε, φτιάξαν τις πόλεις.

0: 3-5 λεπτά μετά τις 5 και ενώ έχουμε και το Λικουρίζο στο τηλέφωνο, προλάβω να σου πω ότι ρώτησα και το ρήγμα ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία για το Σαμαρά μοιάζει αγεφύρωτο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα κάποιοι από τους συνεργάτες του ακούω να λένε σε συνομιλητές τους ότι οι προετοιμασίες για το επερχόμενο κόμμα
1: συνεχίζονται.
0: Είχες πει εσύ κιόλας ότι το έβλεπες εδώ κοντά. Ναι. Και εμένα ακούω να μου λένε ότι πλησιάζει. Για τον κύριο Καραμαλή ακούω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη μια διαμεσολάβηση, μπας και γίνει κάποια κουβέντα για να πέσουν τόνοι, γιατί χθες ο κύριος Καραμαλής τους πήγε σκληρά πολύ.
1: Ναι, θα επαναφέρω τη φράση που είπε, σου είπα χθες, δεν ξέρω, ίσως δεν της δώσαμε μεγάλη σημασία. Φίλος ναι, κόμμα όχι.
0: Ναι.
1: Γιώργος Λικουρέζος, καλώς στο αγόρι μας, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Έχεις φαν, ξέρεις, εδώ πέρα. Το ντουο Γιώργος γουστάρει πάρα πολύ και αν είσαι έτοιμος μπορούμε να φτιάξουμε. Και οι πολλοί τρεις ήταν, έτσι.
2: Σωστά.
0: Εμείς θα το πούμε λίγο. Οι ναυπλιώτες. Ο ναυπλιώτης. Ο ναυπλιώτης και οι υπόλοιποι. Και οι Γιώργηδες. Δεν θα σε ρωτήσουμε για τον ναύπλιο, θα σε ρωτήσουμε για το κοινοβούλιο. Γιατί έχουμε απορίες και λέγαμε, το συζητάγαμε τον Γιώργο.
2: Η δεύτερη μεγάλη αγάπη.
0: Η δεύτερη μεγάλη αγάπη. Ρε παιδί μου, έχουμε μετακινήσεις. Έχουμε. Τι,
2: ναι, ακόμα δεν έχουμε μετακινήσεις. Τη λογική δηλαδή ότι λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι είχε διαμηνήσει ο κύριος Τσίπρας πως εν ενεργεία βουλευτή στο κόμμα δεν θα πάρει. Άρα επί της ουσίας καλούσε όποιον βουλευτή ήθελε να προσχωρήσει στο κόμμα του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσει την έδρα στο κόμμα, όπου κόμμα, το είχαμε πει, επειδή εν προκειμένου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όλοι όσοι φλερτάρουν αυτή την ώρα, ή τουλάχιστον οι
0: συντηρητέ. Και είναι αριστερά.
1: Ναι, είναι αριστερά.
2: Είχε εκλεγεί όμως στις εκλογές του 2023 με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, άρα θα γινόταν αυτό που λέγαμε και μαζί, ότι η έδρα, η αναπλήρωση θα πρέπει να βρεθεί από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023.
0: Που σημαίνει ότι μειώνονται, Γιώργο, οι βουλευτές σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το ενδεχόμενο που συζητάμε, εάν και εφόσον έχει η Νέα Αριστερά βουλευτές οι οποίοι θα αποβάλουν παραίτηση, θα πούνε παραδίδουμε την έδρα και φεύγουμε για να πάμε Ελλάς.
2: Ναι, αυτή... Σε αυτή την περίπτωση η έδρα πάει στη ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
2: Και σε πρώτο στάδιο, αμέσως με την παραίτηση, διαλύονται. Δύο βουλευτές μένει να παραιτηθούν ή να φύγουν από τη Νέα Αριστερά προκειμένου να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Διότι η Βουλή δεν μπορεί να περιμένει την ορκομοσία του επόμενου για να πει ο επόμενος αν προσχωρώ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μέχρι να ορκιστεί ο επόμενος θα πρέπει να έχει διαλυθεί η Νέα Αριστερά αν της φύγουν δύο βουλευτές. Γιατί αυτή την ώρα έχει 11, έχουμε πει ότι δεν έχει προέρθει από εκλογές, οπότε το όριο δεν είναι το 10 για την ύπαρξη και δεν είναι το 5.
0: Σαν τους δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη δηλαδή.
2: Κάπως έτσι που δεν έκαναν ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή επισήμως, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν τον αριθμό 10.
1: Όλα αυτά που συζητούμε πάντως, θέλω να πω ότι για παράδειγμα για σήμερα ήταν οι πληροφορίες για παράδειγμα για την Αριστερά, το λέω, ότι υπήρχε μια κλειδωμένη πεντάδα που θα έφευγε σήμερα.
0: Σωστό.
1: Τελικώς υπάρχει κάποια...
2: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Στάσου, υπάρχει κάποια κομματική δραστηριότητα και θα γυρίσουν του Αγίου Πνεύματος και θα φύγουν. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, άντε παιδιά να κάνουμε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή, έχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι βουλευτές είναι δεσμευμένοι στα κόμματα που έχουν να δείξουν ένα κάποιο σεβασμό, αλλά όταν ξέρεις τα ονόματα, ας πούμε τώρα και τα λοιπά, για δεν ξέρω και αν χρειάζεται να τα λέω. Γιατί, κάτσε, μπορεί αύριο να πάρουμε κάτι
0: Γιώργος
1: καλύτερο.
0: Αυτές οι πληροφορίες είναι έτσι ακριβώς όπως τις μεταδίδει. Έτσι ακριβώς όμως.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι έτσι ακριβώς. Και καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ότι είναι και πάρα πολλοί αυτοί που δεν θέλουν να πάρουν το μουτζούρι της διάλυσης μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, την οποία μάλιστα οι ίδιοι έφτιαξαν, αποχωρώντας τότε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και αυτό ένα βάρος το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το σηκώσουν πολλοί. Και ίσως αυτό να εξηγεί και το ότι έχουν περάσει δύο μέρες από την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Και ακόμα στη Βουλή μεταβολές δεν έχουμε. Δεν έχουμε καν
0: αντικαταστοποιήσεις. Μας έχουν μάθει από μικρά παιδιά και σε εμάς και σε αυτούς που αναφερόμαστε ότι οι επιλογές έχουν και συνέπειες. Οι επιλογές έχουν και ευθύνη. Στη ζωή πρέπει να κάνεις επιλογές. Πρέπει να επιλέγεις με ποιον πας και ποιον αφήνεις. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βέβαια η επιλογή της παραίτησης έχει και ένα άλλο βάρος το οποίο μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ, θα το βάλω σε εισαγωγικά, υλικό, Αλλά δεν πετάς και εύκολα μια αποζημίωση βουλευτική περί 20.000 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, απλώς είναι πολύ λίγος ο χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της καρέκλας, της κοινοβουλευτικής έδρας που έχεις. Είναι πια λίγος ο χρόνος. Αν θα είναι 3 μήνες ή αν θα είναι 5 ή 6, φαντάσου ότι θα έχει να σου ισοσταθμίσει το τι θα κάνεις από εκεί και πέρα.
2: Γιατί για να
1: λέω τώρα δύο παραδείγματα έχουμε μπροστά μας. Χωρίς να θέλω καθόλου, γιατί τα πρόσωπα τα ξέρω και τα εκτιμώ. Και τον Γαβρίλη τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον Σακελαρίδη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που για να μείνει πιστός σε αυτά που πίστευε, σηκώθηκε και πήγε σπίτι του.
0: Βεβαίως.
1: Και το θυμάστε.
2: Έτσι. Ο κύριος Σακελαρίδης το 2015 έκανε πρώτος. Και πρόσεξε, το 2015 όταν μπροστά φαινόταν μια καθαρή τετραετία.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και τον αναφέρω με τέτοιο σεβασμό. Σωστό. Και λέω τώρα, βεβαίως, η Νέα Αριστερά θα ξαναβγάλει βουλευτές, εάν πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις, και δεν εννοώ αυτές για τις οποίες γίνεται πάρα πολύ κουβέντα. Ελπίζω κάποιοι από εσάς τους παρατηρητικούς ακροατές να θυμάστε πώς ξεκινήσαμε ο Παγάνης και εγώ την κουβέντα με το Μαύρο. Αν θα δούμε δημοσκοπήσεις που θα είναι πραγματοποιημένες με την επιστημονική μέθοδο και την νομιμότητα. Ελπίζω να τα θυμούνται οι ακροατές μας για να μην νομίζουν ότι είμαστε όλοι τα ίδια σκατά. Συγγνώμη για τη φράση μου. Λέω όμως ότι όπως η Νέα Αριστερά σήμερα δεν φαίνεται να έχει μέλλον κοινοβουλευτικό, μπορεί να έχει όμως μέλλον στην αριστερά και να τους δεις στα πεζοδρόμια να μάχονται μια ζωή για αυτά που πιστεύουν. Μα το ίδιο σχεδόν απεσιόδοξο είναι και το κοινοβουλευτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιο και αν είναι. Και εκεί,
2: εκεί
1: επίσης ξέρουμε τα ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε.
2: Σωστά. Απλώς εδώ έχουμε. Κυκλοφορούν ήδη και από χθες το βράδυ ειδικά 3 ονόματα. Εγώ μίλησα με τον ένα.
1: Τα τρία κάπα.
2: Μίλησα με το ένα κάπα, μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Θα παραιτηθώ εγώ από την βουλευτική έδρα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ανεξαρτήτως του τι θα κάνω στο μέλλον. Mm-hmm. Αλλά εκεί έρχεται αυτό που λέει ο Γιώργος Κουδαλάκης. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει να τον μετράει και το κόμμα, θα αρχίσει να τον μετράει και ο κόσμος, του πόση αξιοπιστία ή πόση συνέπεια είχε, του να λέει σε όλο τον κόσμο ότι φεύγω και πάω σε ένα άλλο κόμμα, αλλά παραμένω βουλευτή σε ένα άλλο κόμμα, προκειμένου να μην χάσω τον βουλευτικό.
0: Για να παίρνω τα λεφτά. Γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, το πρώτο πράγμα που έκανε, και εγώ πραγματικά του βγάζω το καπέλο σε αυτό, ήταν να παραιτηθεί. Η κουβέντα για το αν θα κάνει κόμμα ήταν αφού παραιτήθηκε. Και αφού το έκανε ο κύριος Τσίπρας, πολιτικά, όσοι και όσες επιθυμούν να τον ακολουθήσουν και είναι βουλευτές, πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Τελεία. Τέλεια.
2: Αλλά από εκεί και πέρα σκύπτουν άλλες φοβίες της λογικής ότι άμα φύγω από βουλευτής δεν θα έχω την προβολή στα μέσα, δεν θα έχω όχι μόνο τη βουλευτική αποζημίωση αλλά και τους συνεργάτες τους οποίους μου τους πληρώνει η Βουλή, το Γραφείο ή άλλα.
0: Δεν μου λες κάτι, με τους άλλους που συζητάνε με το ΠΑΣΟΚ που τα ακούμε και εσύ, τα γράφεις κιόλας εσύ και ο Γιώργος και εγώ τα ακούμε καιρό τώρα ότι γίνεται μια συζήτηση ανεπίσημη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και σε κάποιους προερχόμενους από αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ το λέξει Τσίπρα, του 2023.
2: Ναι, ναι.
0: Έχεις εικόνα, έχεις πληροφορίες, θα περιμένουν ισχύει ότι θα ενταχθούν κάποια στιγμή στο ΠΑΣΟΚ ή θα περιμένουν να δουν τι γίνεται και με το.
2: Εγώ αυτό που μου προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι τουλάχιστον δημοσκοπικά η ανακοίνωση των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισκιανού θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και το αναφέρω αυτό. Διότι θεωρώ ότι εδώ είναι το κρίσιμο σημείο το οποίο θα κρίνει το πολιτικό μέλλον κάποιον. Δηλαδή, θα περιμένουν να δουν τις νέες δημοσκοπήσεις. Αν δουν, για παράδειγμα, λέω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναπτύσσει δυναμική ή τουλάχιστον τη δυναμική που θα περίμεναν, τότε εγώ δεν αποκλείω καθόλου αυτοί που έλεγαν ότι συζητούν με το ΠΑΣΟΚ να αρχίσουν να συζητούν με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Ή το ανάποδο, αν ο Τσίπρας δεν τραβήξει σε δυναμική, τότε ακόμα και πολλοί βουλευτές οι οποίοι φαίνονται σήμερα να συζητούν μαζί του, να στραφούν στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενδεχομένως θα διατηρήσει δυνάμεις ή θα αναπτύξει δυναμική. Εδώ νομίζω ότι όλα οι δημοσκοπήσεις θα τα κρίνουν και οι μετρήσεις που θα έρθουν. Οι δημοσκόποι λένε ότι θα πρέπει να περιμένουμε περίπου ένα μήνα προκειμένου να εξάγουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με το που πάει το πράγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπαμε ως μια δεξαμενή αναποφασίστων, η οποία ήταν διψήφια σε επίπεδα 15 ή και 20%, αυτό θα αρχίσει να μειώνεται σιγά σιγά και το τοπίο να αποκρυσταλώνεται, να ξεκαθαρίζει, να βλέπουμε δηλαδή που πάει το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι θα κρίνει τις κινήσεις των περισσότερων.
1: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια όμως είναι, γιατί το είπες και με κάποιο τρόπο ευγενικό εσέ, ότι εδώ έχει να κάνει και με το αν θέλεις να έχεις μια αξιοπιστία, να έχεις ένα μέλλον πολιτικό.
2: Βέβαια.
1: Γιατί δεν φτάνει στην πολιτική να σε δείχνει τηλεόραση. Με συγχωρείτε. Να σε δείχνει τηλεόραση και να σε μουντζώνει ο κόσμος, δεν θα έχει άνοιμα. Αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, ο Γιώργος δεν είναι φαν του Τσίπρα, έτσι. Οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε γενικώς φαν κανενός. Αλλά λέω ότι του βγάζει το καπέλο. Γιατί έκανε μια κίνηση η οποία τον αναγορεύει σε άλλου είδους πολιτικό από τους περισσότερους που ψάχνουν πού θα πάνε μεταγραφή. Και μεταξύ μας τώρα, επειδή το ξέρω το σκηνικό και το περιέγραψες πολύ ωραία, Γιώργο, συζητάω με αυτόν. Γιατί συζητάμε αυτόν? Γιατί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, μην παρεξηγηθεί, έτσι. Εξελέγει στο Κιλκής και τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Στην τύχη το βέβαια. Δεν εννοεί. Μην έχουμε θέμα.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι. Πώς να πω τώρα. Δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο. Πώς να το κάνουμε.
2: Σε σχέση με αυτό που λέγατε για τον κύριο Τσίπρα, τι πιο εύκολο θα ήταν για τον κύριο Τσίπρα από το να παραμείνει βουλευτής, να ανεξαρτοποιηθεί, δηλαδή. Δεν έχει, νομίζω ότι έχει αμφιβολία κανένας ότι αν ο Τσίπρας ήταν αυτή την ώρα στη Βουλή και έλεγε ότι θέλω να κάνω μια ξεχωριστή κοινοβουλευτική ομάδα, αν θα μπορούσε να την κάνει.
0: Προφανώς και δεν την έκανε.
2: Να είναι πάλι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και να μιλάει ως πολιτικός αρχηγός.
0: Θα την έκανε και θα έχει και πάρα πολλούς βουλευτές. Μου σου μπορεί να ήταν και κοντά στο Πασόκ.
2: Ακριβώς. Δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και να είχε διαλύσει και άλλες κοινοβουλευτικές.
0: Αλλά είναι εξαιρετική η επιλογή του να μην το κάνει έτσι. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω για να προλάβουμε για πολύ γρήγορη απάντηση με ναι. Τους σαμαρικούς βουλευτές. Γιατί κάποιοι παραμένουν και είναι και συνομιλητές από ό,τι ακούω, μαθαίνω και ξέρω. Εκτός και αν κάτι έχει αλλάξει. Ή με τους καραμαλικούς. Προχτές είχαμε βγάλει ναι. τον Στραβελάκη, μας έλεγε για τον κύριο Βλάχο που ήταν εκνευρισμένος γενικότερα με την κυβέρνηση και με
2: ναι,
0: τον.
2: Ναι, ο κύριος Βλάχος είναι, το είπαμε και στην εκπομπή σας την περασμένη.
0: Τι γίνεται με αυτούς?
2: Απουσίασε από τις δύο ψηφοφορίες, νομίζω ότι τις ονομαστικές περασμένες εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια ξεκάθαρη κίνηση του κ. Βλάχου να στείλει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως στη δεδομένη χρονική στιγμή διαφωνεί με πολλές από τις κινήσεις του Μεγάρου Μαξίμου, κυρίως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Διότι εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με τις ψηφοφορίες ο κ. Βλάχος θα μπορούσε να κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου, αλλά δεν το έκανε. Επέλεξε να καταγραφεί στους απόντες, ως δηλαδή ένας βουλευτής ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή να ψηφίσει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο σαμαρικό στρατόπεδο, αν κάποια στιγμή ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κάτι, σίγουρα θα τον ακολουθήσει ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία. Για τους υπόλοιπους διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη, στη λογική ότι και αυτοί αν δουν ότι δεν υπάρχει δυναμική στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή στο ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι θα προτιμήσουν τη σιγουριά των ψηφοδελτίων ή τις αυξημένες πιθανότητες, να το πω καλύτερα, όχι τη σιγουριά, τις αυξημένες πιθανότητες να επανεκλεγούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και να μην ακολουθήσουν τον προηγούμενο.
1: Κοίτα να δεις, επειδή είναι και παλιά κόμματα, έτσι, δεν είναι κόμματα χωρίς εμπειρία κτλ. Ας μην ξεχνάμε τον ιστορικό ηγέτη Ευάγγελο Αβέροφ, ο οποίος είχε πει ότι όποιος βγει το Μαντρίτο τρώει ο λύκος.
2: Έτσι, και το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στο πρόσφατο παρελθόν αυτό.
1: Όχι, το λέω γιατί υπάρχουν οι σκέψεις, οι βαθιστόχαστες, ξέρω ότι άλλο και το ρεπορτάζ. Αλλά ρε παιδιά, εδώ πέρα, πραγματικά από ένα σημείο και μετά, υπάρχει απλή λογική στα πράγματα. Ο άλλος που έχει γίνει σχεδόν επαγγελματίας πολιτικός, τι περιμένει? Περιμένει ότι θα είναι υποψήφιος εκεί που θέλει. Αν έχει δισταυρία, να έχει σύμμαχο τον Παγάνη και πάει λέγοντας. Επειδή τα έχουμε ζήσει, λέω, πάρα πολλές φορές και αυτά είναι παλιά πράγματα, δεν είναι καλό να τα ξεχνάμε.
2: Έτσι. Να το πω λίγο πιο απλά, Γιώργο μου.
1: Να το πεις όπως
2: ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία, με τα ποσοστά που καταγράφει έστω αυτή την ώρα στις δημοσκοπήσεις, θα βγάλει βουλευτή σχεδόν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Ένα μικρότερο κόμμα θα εκλέξει 10-15 βουλευτές.
0: Το πολύ.
2: Και ψάξε βρε σε ποια εκλογική περιφέρεια θα το βγάλει.
1: Γι' αυτό και είπες πριν.
2: Αβεβαιότητα κρύβει αυτό.
1: Είπες πριν κάτι το οποίο είναι 100%, πώς να πω, είναι όπως το είπες. Θα μπορούμε να το παίρνουμε, να το διδάσκουμε στις δημοσιογραφικές σχολές. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, τις προσδιορίσεις μάλιστα και στον Οκτώβρη. Πρέπει να πω ότι μέχρι τότε το αργότερο, εάν δεν έχουν ήδη αναγγελθεί εκλογές, θα πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει στο τοπίο με ποιον είναι, με ποιον θα πάνε, με ποιον θα αφήσουν και πάει λέγοντας. Βέβαια, αυτό δεν αφορά όσους ακολουθούν ήδη τον Τσίπρα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο,
2: έλα. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Η Κατερίνα Λιόλιου στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
3: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
22: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
24: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
26: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
27: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
28: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
26: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
29: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
30: Real FM. Η ώρα είναι 6.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
31: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας
0: Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Ανθούς έως Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας διάρκειας 60 ημερών, με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μεταδίδει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αναμένεται η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, έστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μετά από το αίτημα της εταιρείας Εύρων για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερώνου, που έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Αριοπάγο ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέροντας σε δηλώσεις του ότι η σημαία του είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Κύμα πρωτοφανούς για την εποχή καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία, ενώ στην Ιταλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο.
0: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την ημιτελική φάση της Basket League. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Κώστας Λούκας, που επιστρέφει στη δράση μετά από 38 ημέρες λόγω τραυματισμού. Στις 8 και 4 στον άλλο ημιτελικό παίζουν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
31: Real Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι γνωστό κλισέ αυτό που λένε, ξέρετε, ακριβά αρώματα που μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια κτλ. Κάπως έτσι θα λέει κάποιος για την Kylie Minogue, η οποία, αν και είναι μινιόν που μας έγραψε και ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο, πρέπει να πω ότι αν μη τι άλλο έχει πει κανένα 2-3-5 πολύ καλά τραγούδια από την εμπορική πλευρά τους. Κορυφαία τη στιγμή ήταν ο Nick Cave με τον οποίο θέλουμε για άκλειο.
1: Ό,τι και να έχει πει, την πιστεύουμε.
0: Την πιστεύουμε, την αγαπάμε και την γουστάρουμε. Αυτά, όλα αυτά το πακέτο. Είστε συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Είναι 6 και 6 σε 97 και 8. Αλλάξαμε βάρδια στην ηχοληψία. Ήρθε ο καπετάν. Γουστάρε. Λάσκαρη αγοραστό. Αλίμονο. Πεδαρά. Η Βάσια Κούτρα είναι στο 211-208-200 και βεβαίως η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Με το λάσκαρη αγοραστό έμαθα να μην χτυπάω τη μύτη μου στο μικρόφωνο, να ξέρεις.
2: Ήρθες. Είναι ψέματα, λέω.
0: Δεν μου λες, αφού σταμάτησε να χτυπάει τη μύτη του, χτυπάει κάτι άλλο.
1: Αυτό το... Λοιπόν, να δώσω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο φίλο μας, τον Άλμπη. Πού είσαι, ρε μεγάλη Αλέξανδρε. Πού είσαι, ρε μεγάλη Αλέξανδρε. Είχες καιρό να επικοινωνήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ με την πρόοδό σου. Χαίρομαι που προχωράς και στο τμήμα κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Περίμενε, όχι. Δεν μπερδεύτηκα τώρα.
0: Τμήμα κοινωνιολογίας.
1: Όχι, όχι, όχι. Περιγράφεις. Είσαι φοιτητής επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης, να το πάμε καλά. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν.
0: Ο 16χρονος Αλέξανδρος είναι.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: 21.
0: Ήταν, πώς το λένε, ο νεότερος από τους πολύ ενεργούς ακροατές μας. Μας έκανε πάντα εντύπωση. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλύτερα.
1: Να περάσω για λίγο, κύριε Γιώργο, σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω πράγματα τα οποία είμαι βέβαιος ότι σας ενδιαφέρουν. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφαλεία του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία EnduroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η EnduroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.endurostick.gr και θα μάθετε περισσότερα.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού συνεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
0: Λοιπόν, και παιδί, γίνεται πάρα πολύ κουβέντα. Αφού σας πούμε ότι πιστεύουμε ότι αύριο θα είναι συνεπής στο ραντεβού μας ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και επειδή θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε και να τους γνωρίσουμε τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως.
0: Το λέω απλώς γιατί συνήθως οι περισσότεροι πιστεύετε ότι, ξέρω, δεν υπάρχει ούτε ούτε δεν θέλουμε τους ανθρώπους. Ίσα-ίσα που όταν λες άντε να βγει κάτι καινούργιο, όταν βγαίνει πρέπει να του δίνεις το χώρο. Και βεβαίως από εκεί και πέρα τον αξιολογείς, σε πείθει, δεν σε πείθει και πάει λέγοντας. Ένα νέος στέλεχος, γνωστός άνθρωπος όμως, ιδίως σε εσάς που αγαπάτε την τέχνη, το θέατρο, τις σειρές, τηλεοπτικές κτλ. Είναι ο Χάρης Μαυρουδής. Αν το όνομα σας λέει κάτι, Νότης Μαυρουδής. Πώς το λένε, το μήλο κάτω από την καλλιτεχνική μιλιά έπεσε. Και τον έχουμε καλέσει.
1: Τον έχουμε, ναι.
0: Όχι
1: τον
0: με
1: έχουμε.
0: Την ιδιότητά του της τέχνης, αλλά με την ιδιότητά του ως στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Με τον, ναι, δηλαδή το κόμμα που ανακοίνωσε, που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, εγώ είμαι βέβαιος ότι το καλλιτεχνικό, Ελλάς, το καλλιτεχνικό δεν φεύγει ποτέ και από την προσέγγιση στην πολιτική. Τον ευχαριστούμε λοιπόν που τον έχουμε. Κύριε Μαυρουδή, καλησπέρα σας.
0: Καλώς.
3: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Χαλάνδρη.
3: Χαλάνδρη, ναι.
1: Είστε αντιδήμαρχος στο Χαλάνδρη,
3: Ήμουνα μέχρι τον Γενάρη.
1: Α, μέχρι
3: τον Γενάρη. Πλέον δεν είμαι αντιδήμαρχος. Είμαι δημοτικός σύμβουλος.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα έτρεχε και την ιστορία εξυπηρέτηση πελατών, όπως το λένε, πολιτών και τα λοιπά. Έτσι. Καλά τη θυμάμαι.
3: Σωστά, σωστά, σωστά. Και εκεί είχαμε, ήμουνα αντιδήμαρχος αθλητισμού, εξυπηρέτηση πολιτών, περιβάλλοντος και μάλιστα την περίοδο που ήμουνα στην εξυπηρέτηση πολιτών είχαμε προχωρήσει στην εκπαίδευση εργαζομένων στην ελληνική νοηματική και μάλιστα είχαμε εμπλουτίσει την ελληνική νοηματική με λέξεις καινούργιες για να μπορούν να εξυπηρετούνται κοφοί και βαρύκοοι συμπολίτες μας.
0: Αυτά είναι καλά πράγματα. Πάρα καλό είναι να τα λέμε, γιατί όταν ρωτάς τον άλλο, πες μας που ήσουν, ξέρω εγώ, κοινωνικά δραστήριος, καλό είναι να μπορεί να απαντήσει. Προφανώς εμείς δεν είμαστε σε θέση να σου βάλουμε βαθμό, αν ήσουν καλός ή κακός, αλλά είναι ένας τρόπος να συστηθούμε, που λένε μεταξύ μας. Τώρα. Εδώ πέρα γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνεται με πολιτικούρες και πάρα πολλά κλισέ. Πόσο καινούριος είναι ο Τσίπρας, όσο καινούργιοι θα φαίνετε όλοι εσείς γύρω-γύρω του?
3: Η απάντηση είναι διτή. Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς δεν είναι ένας καινούριος πολιτικός. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει γίνει πρωθυπουργός, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Είναι ο πολιτικός ο οποίος μπόρεσε και πήρε μια αριστερά της αντίδρασης και την έκανε κυβερνόσα. Είναι ο πολιτικός ο οποίος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, από τα μνημόνια που δεν την έβαλε αυτός, έτσι, για να θυμόμαστε και την ιστορία. Και αυτή τη στιγμή όμως είναι σε ένα νέο εγχείρημα, αυτή τη φορά προσπαθώντας να συμπορευτεί με όλα τα ρεύματα της αριστεράς, εξουκή συμπόρευση, δηλαδή με την ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Και προσπαθεί αυτός ο νέος φορέας να εκφράσει όλους όσους νιώθουν ότι πολιτική οικολογία η πολιτική τους ξέχασε. Οπότε αυτές οι ορολογίες για τις οποίες

0: την ριζοσπαστική αριστερά, είσαι με την πολιτική οικολογία ή με τη σοσιαλδημοκρατία που κάποτε στην αριστερά πρέπει να πω ήταν και λίγο αλλεργική. Έτσι. Ναι. Δεν λέγανε σοσιαλδημοκρατία ποτέ.
1: Παρόλο που οι εποχές αλλάζουν, κατά την άποψή μου το αριστερά-δεξιά δεν αλλάζει, είναι διακριτές έννοιες. Όμως σήμερα σε μια εποχή οικολογικής κρίσης, κατάρρευσης ίσως είναι το προτιμότερο να λέμε, αυτοί οι όροι πρέπει να βρούνε μια κοινή συνισταμένη και κοινή γραμμή. Προφανώς η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Έχουν τον άνθρωπο ως συνισταμένη και οι δύο. Και η πολιτική οικολογία είναι ένας χώρος ο οποίος, εάν δεν τον βάλουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μετά δεν θα μπορούμε να μιλάμε ούτε για άνθρωπο ούτε για τίποτα. Οι ρίζες μου είναι αριστερές και αριστερός αισθάνομαι, αλλά ένας αριστερός που δεν μου είναι δύσκολο να φανταστώ πώς αυτά τα τρία ρεύματα συνενώνονται σε αυτή την προσπάθεια μιας, όπως το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, όχι πολιτικής αλλαγής, αλλά αλλαγή της πολιτικής.
2: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί σας ακούω και μου αρέσει και το πάθος με το οποίο εκφράζεται και έχετε ένα στίγμα το οποίο είναι διακριτό ιδεολογικά. Δηλαδή είστε ένας άνθρωπος αριστερός και μπράβο και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω, είναι μόνο για τους αριστερούς ο Αλέξης Τσίπρας η πιο σύγχρονη μορφή του? Αυτή που ξανασυστηθήκαμε, την ξαναείδαμε δηλαδή στην Πνίκα, είναι μόνο για την αριστερά? Για το κέντρο δεν υπάρχουν μηνύματα, δεν υπάρχει διάθεση προσέγγισης?
1: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε, τουλάχιστον με τη δική μου, η δική μου αντίληψη, και ελπίζω να συμφωνούν και οι υπόλοιποι, είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι οι ανάγκες των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή είμαστε, δεν ξέρω αν το έχετε δει και εσείς, είμαστε η τελευταία χώρα, οι πολίτες της τελευταίας χώρας στην Ευρώπη σε δύναμη εισοδήματος, μαζί με τη Βουλγαρία. Αν αντιληφθούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, 750.000 λιγότεροι άνθρωποι ζουν στην χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια. Αν δεν αντιληφθούμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη εικόνα, την εικόνα που τη βλέπουμε καθημερινά, γιατί οι άνθρωποι σήμερα ζουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή λοιπόν, όταν μιλάμε για αξιοπρέπεια, για μια αξιοπρεπή διαβίωση, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, όταν μιλάμε για ισονομία, όταν μιλάμε για μια άλλη ηθική στην πολιτική, νομίζω ότι αυτά είναι συνθήματα που είναι πανανθρώπινα. Αγγίζουν σαφώς και την αριστερά και το κέντρο και ενδεχομένως και ανθρώπους και από άλλους πολιτικούς χώρους, γιατί είναι ζητήματα επιβίωσης. Είναι στοιχεία τα οποία εκτός από την ηθική πλευρά είναι και σημεία τα οποία, αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, και η σημερινή κυβέρνηση δεν τα αντιμετωπίζει προφανώς και δυσχεραίνει τη ζωή μας, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν θα έχουμε μέλλον, δεν θα έχουμε αύριο. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα συνθήματα, απαντώντας στην ερώτησή σας, αγγίζουν όλες αυτές τους ανθρώπους και της αριστεράς και του κέντρου.
0: Σε επίπεδο αυτό που πολλές φορές το ρωτάμε ιδίως οι πολιτικοί συντάκτες, οι οποίοι ζυμωνόμαστε με αυτό το πράγμα και μοιραίο είναι να μην μπορούμε να το αποφύγουμε. Ξεκινάς κάτι και λες έχω τις καλύτερες προθέσεις και τα λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους σε άλλα κόμματα βλέπεις ότι θα μπορούσες να κάνεις χωριό?
1: Φυσικά. Ανήκω και σε μια γενιά που καλώς κακώς δεν βλέπει τα κόμματα ως πολιτικούς αντιπάλους, με την έννοια που παλαιότερα ίσως να συνέβαινε αυτό. Προφανώς υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές πολύ σαφείς, έτσι, δεν μιλάω για την ακροδεξιά, αλλά ναι, υπάρχουν άνθρωποι και από τα κόμματα της αριστεράς και από τα κόμματα του κέντρου που θα μπορούσαμε κάλλιστα να συνεργαστούμε. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να γίνει σε μια λογική συνεργασίας μηχανισμών, έτσι, και σε μια λογική ότι φέρνω τους μηχανισμούς μου για να συνεργαστούμε, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας.

0: και η κοινωνία είναι αυτή που αντανακλά και τους εκπροσώπους της. Οπότε,
1: δεν είναι ερώτηση παγίδα, είναι συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης. Η μία ερώτηση λοιπόν είναι, μπορείς να συνεργαστείς με κάποιους ανθρώπους. Η δεύτερη, επειδή φαντάζομαι ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα αρχίσετε όλοι όσοι με τον ή τον άλλο τρόπο θα εκπροσωπείτε το κόμμα να εμφανιστείτε σε τηλεπαράθυρα, σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και debates και αυτό εδώ. Είσαι έτοιμος για την τοξικότητα που φαίνεται από το from day one ότι θα σκοτώσει τα πάντα?
0: Όχι, όχι. Η αυθόρμητη απάντησή μου είναι πως όχι. Αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι ο αντίπαλός μας αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα το να βρεθώ με ανθρώπους σε ένα πάνελ ή έξω στο δρόμο και να συζητήσουμε τις διαφορές μας, μπορούμε να το κάνουμε, ελπίζω, χωρίς τοξικότητα. Νομίζω όμως ότι η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των οποίων έχετε στο μυαλό σας είναι το να μπορέσει η Ελλάδα να βγει από αυτά τα 7 χρόνια φθοράς και ηθικής κατάπτωσης. Ελπίζω και οι συνομιλητές μου να το αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο, ότι απέναντί μας έχουμε αυτή την κυβέρνηση και ότι οι όποιες διαφορές μεταξύ μας δεν είναι αυτή τη στιγμή ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον.
2: Αν φτάσετε τώρα, είναι ένα πολύ προσωπικό ερώτημα, αν φτάσετε σε ένα σημείο στο μέλλον, μπορεί στις επόμενες εκλογές ή μπορεί λίγο αργότερα, να πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στην πολιτική και ανάμεσα στη τέχνη, τι θα κάνετε?
0: Στον Ειδίποδα Τύρανο λέει κάποια στιγμή ο Ειδίπους ότι η πολιτική είναι η ύψιστη τέχνη. Νομίζω ότι αν πρέπει να επιλέξω, μάλλον θα επιλέξω την υποκριτική. Όμως από μικρό παιδί ήμουν ένα πολιτικό και αντιλαμβάνομαι ότι μια κοινωνία χωρίς πολιτική που να μπορεί να εκφράζει τις ιδέες, τις αντιλήψεις, που να δίνει χώρο στη τέχνη, που να δίνει τη δυνατότητα στους νέους και στους πολίτες αυτής της χώρας να αντιλαμβάνονται και την αναγκαιότητα της τέχνης, δεν μπορεί να σταθεί. Οπότε για αυτή την κοινωνία θεωρώ ότι χρειάζεται και τα δύο. Και τη τέχνη και την πολιτική που να έχει ηθικές αξίες και να αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως μια ολότητα η οποία ανήκει στο εμείς και όχι στο εγώ. Οπότε θα ήθελα να μην πω σε αυτό το δίλημα και να μπορώ
2: και εγώ το απέφχομαι, και εγώ το απέφχομαι. Αλλά την απάντηση διακρίνω ένα ρομαντισμό και μ' αρέσει. Γιατί είστε ταγμένος στην τέχνη, αλλά απ' την άλλη όμως έχετε και ευαισθησίες και πολιτική, πώς το λένε, ματιά. Και άρα εθελοντικά περισσότερο βρίσκεστε εκεί.
0: Εντελώς. Αλλά νομίζω ότι η τέχνη, όπως και η πολιτική, είναι δύο φορείς που μπορούν να αλλάξουν και να ομορφύνουν το κόσμο. Το πώς χρησιμοποιούνται είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά ναι, αυτό το ρομαντισμό ελπίζω να μην το χάσω ποτέ και να μην γίνω κυνικός όσα χρόνια και αν θα ασχολούμαι με.
2: Και εγώ το εύχομαι, να μην τον χάσει το ρομαντισμό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση που ελπίζω να ήταν χωρίς τα κλειστέ που είπαμε προηγουμένως.
1: Μια χαρά ήταν η συζήτηση, η χαρά μας εξάλλου και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
2: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Κύριε
2: Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και στέλεχος του. Να το πω ακριβώς. Εγώ ξέρεις τι, μου αρέσουν πάρα πολύ τέτοιο. Τα ολογράφος. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μπορείς να το λες έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι ή το συμπαράταξη θα μείνει.
2: Νομίζω και εγώ το συμπαράταξη θα μείνει.
1: Το Ελλάς τώρα εμπορικά, αν το βλέπει κάποιος, αυτό που λένε επικοινωνιακά και τα λοιπά, θα λέγει μα με το που το βάφτισε Ελλάς, ο Χουδαλάκης βγήκε και είπε καμία σχέση το ΕΑΜ, ναι. Εσύ βγήκες και είπες Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Έκανε ντόρο το.
1: Αυτά όλα ντόρο. Είναι η ιστορία μιας εβδομάδας.
2: Το Ελλάς
1: αυτό που
2: επίσης
1: θα μείνει, ποιο θα είναι.
2: Το Ελλάς επίσης θα είναι χρήσιμο στις νύχτες των εκλογών, στις καρτέλες και στις δημοσκοπήσεις. Γιατί είπα, Ελλάς τελείως, καθάρισες. Να δω, το βάλεις τώρα αυτό ο λογράφος. Χρειάζεται τώρα δύο κουτάκια, δύο σύνδεσμα.
1: Επειδή συμφωνούμε, αλλά έπεσε ένας νότης Μαυρουδής. Με Βιτάλη είναι αγάπη. Σωστός ρε φίλε. Ο σωστότερος όλων. Έλεγα ρε εσύ ότι τελικά Εμείς λέμε αυτά, θα περάσει το ντούξο του Καντελάς και πάει ο Άδωνης και λέει ότι πρέπει να δούμε αν επιτρέπεται το Σύνταγμα. Δηλαδή, wow.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεργασίας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας μεταδίδει το άξιος. Αναμένεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από την Καλυφτάκη έως τον Κόκκινο Μήλο και από την Λένορμαν ανατμήματα μέχρι και την Αχαρνών. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Ανθούσα έως Κηφισίας, περιμετρικά του Συντάγματος κυρίως σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Ποσειδόνος από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο και στην Κηφισίας, στο τμήμα Κηφισιά Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα.

0: συγκεκριμένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Φόγκερτι, ηγέτης πραγματικός του συγκροτήματος. Με το Λάσχαρ προσπαθούσαμε να θυμηθούμε τι ήταν αυτό που γινόταν εκεί πέρα στον Τρίγο δίπλα. Δεν τη θυμάται κανείς από τους δύο. Όποιος θα θυμηθεί, ας μας το στείλει στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Να πω στο Φώτη που μας λέει παππούδες, μη σου πω καμιά κουβέντα. Άκου παππούδες.
0: Γιατί έρεσε.
1: Παππούδες. Τι, γιατί αισθάνεστε παππούδες.
0: Ναι, κοίτα, μιλάς, είμαστε τρεις εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Οι δύο, ο Γιώργος και ο Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης και ο ένας Γιώργος το περιμένουν πώς και πώς, μακάρι να γίνω παππούς. Δεν το συζητώ. Τρελή χαρά. Τρελή χαρά.
1: Στο λέω, Φώτη, είσαι αντίπαλος μου πλέον. Ναι. Αυτό θέλω να ξέρεις.
0: Γιατί έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας οι Γιώργοι οι δύο μεταξύ μας, όπως καταλάβεις.
1: Μας σκοτίζει χάος.
0: Ναι, όπου, να, αυτό. Όπου, παππού, παππού, πρέπει να τον πεις Τζόβανο.
1: Έτσι, μπράβο. Τζόβανο. Εγώ είμαι. Σαν όπως ο Κωνσταντάρας στην ταινία.
0: Ναι.
1: Τέτοια που χορεύει.
0: Έφυγα το πρωινό.
1: Τι?
0: Γλίδωσε το καλαμαράκι. Και ήρθα το συνομήλικο άλλο νέο παιδί που ήταν.
1: Ήρθα από Γιώπουλο.
0: Πέστα.
2: Ήρθα από Γιώπουλο. Σας για την ομορφιά σας και για τη θαλερότητά σας. Θυμήθηκα άλλη ταινία εγώ, όχι τον Κωνσταντάρα. Είναι εκεί που είναι ο Αυλονίτης. Ο Αυλονίτης τώρα, έτσι.
1: Κούφτος στη
2: Κούφτος. Ο Κωνσταντάρας είναι το Κούφτος στη Κούφτος. Είναι ο Αυλονίτης λοιπόν.
1: Θα μας καταγγείλουν.
2: Έχει λεφτά, ξέρεις τα λοιπά. Και είναι μια πιτσιρίκα δίπλα και του τα τρώει. Και του λέει κάποια στιγμή. Του λέει κάποια στιγμή, του λέει, κυρία Νάργυρε, ξέρετε τι με τράβηξε κοντά σας? Η κόψα μου.

0: Και επειδή έχει βάλει εδώ πέρα ο Λάσκαρης με το χουδαλάκι μουσική δρόμου, να σας πω ότι στον Κηφισό μπορεί να μας ακούτε και να λέτε τι ωραία να τρέχα τώρα. Δεν μπορεί να τρέξετε όμως, το βλέπουμε. Από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι κάτω στο Εργάλαιο πάτε σημειωτών. Κουράγιο. Και στο.
1: Ξέρεις ότι όταν πηγαίνεις έτσι, αυτό που λέμε πρώτη Δευτέρα κτλ.
0: Ταλαιπωρείς.
1: Όχι. Αλίμονο.
0: Παλά τα φώτα.
1: Δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα, καμία σοφία κτλ. Και πάρα πολύ βενζίνη.
0: Πάρα πολύ βενζίνη.
1: Πάρα πολύ βενζίνη.
0: Και στην ίδια κατάσταση βρίσκεστε κι εσείς που κινείστε αυτή την ώρα. Κινείστε, μια λέξη είναι και αυτή. Από μεταμόρφωση προς τον Κόμβο στο Μαρούσι. Και εκεί πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Όπως επίσης και στην Κηφισίας, σε ολόκληρο τον άξονα, ξεκινώντας από Μαρούσι μέχρι κάτω στο κέντρο. Βλέπω εδώ πέρα. Αμπελόκηποι, ψυχικό, φιλοθέοι, Μαρούσι στην ίδια κατάσταση. Και το κέντρο της Αθήνας, η Κατεχάκη στα γνωστά σημεία. Και η παραλιακή από το ύψος της ακτής Α στην Γλυφάδα. Κινείστε με κατεύθυνση προς Φάληρο με μεγάλη δυσκολία. Θα πάει έτσι, να ξέρετε, μέχρι την παραλία Καλαμακίου. Και μετά ξανά πάλι σας πιάνει στο Φλίσβο. Λοιπόν, κουράγιο να φτάσετε σπίτι. Ναι.
1: Πάντως, επειδή το πέταξε και τα λοιπά, και μην αρχίσετε να ρωτάτε τα διάφορα πάνσοφα πράγματα, θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι αν έχετε ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, της τελευταίας 20ετίας, 25ετίας και σας βγάζει την κατανάλωση, πατήστε το κουμπάκι να το δείτε. Για να καταλάβετε τώρα τι μεγάλη διαφορά μπορεί να έχει το πρώτη Δευτέρα με μια.
0: Έχεις δίκιο, παιδί μου. Έχεις δίκιο. Το συζητάμε.
1: Δεν είναι ότι το ξέρω γιατί
0: με σοφώ. Στοιχειοδός δηλαδή να ασχολείσαι με το.
1: Μας το μάθανε άλλοι άνθρωποι που ξέρανε. Ναι. Λέω όμως ότι για παράδειγμα, αν πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας που επιβάλλονται στην Αττική Οδό, ξέρω εγώ, στη Μαραθώνα κτλ.

0: οι ταχύτητες αυτές που επιτρέπεται να πας, μπορείς ένα δίλητρο τετρακίνητο αυτοκίνητο να το δεις να γράφει 6-6 και κάτι. Αν είσαι πρώτη Δευτέρα για να πας από εδώ μέχρι το Χαλάνδρι και η Κηφισίας είναι ξέρω πνιγμένη, μπορεί να είσαι στα 12. Δηλαδή τα διπλά. Αυτά. Για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Durostik. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Durostik, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
1: Μου την κάρφωσε ένα συμμαθήσμα εδώ πέρα. Ρε εσύ, Αντώνη, γιατί μου τη λες έτσι? Μου ξηγείται πάρα πολύ άσχημα στο Facebook. Θες, μου λέει και μιλφέι. Μ' αρέσει το μιλφέι πάρα πολύ.
0: Αλλήμον το μιλφέι.
1: Σε θυμάμαι, μου λέει, που τρώγες τις κουκουρούκου με το αυτοκόλλητο. Έχω φάει εγώ κουκουρούκου με αυτοκόλλητο, μαθητής. Έχουν καταργηθεί αυτές ή έκανα διαφήμιση τώρα?
0: Μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Έχω χάσει ό,τι είπες, γιατί είπες μιλφέι και φρέναρα.
1: Α. Μου ναι. Γράφει αυτός εδώ πέρα ο τύπος. Ναι. Ο παλιοχαρακτήρας, συμμαθητής μου, ότι λέει, μου θες και μιλφέει εσύ που έτρωγες κουκουρούκου με το αυτοκόλλητο. Δεν θυμάμαι να έχω φάει αυτοκόλλητο.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Ήταν νόστιμο. Εντάξει, μιλφέει τώρα. Άστα τώρα, γιατί ήμουν έτοιμος να πω και πού να, πώς να πάτε να φάτε και τα λοιπά, κάνοντας απόλυτη διαφήμιση.
1: Μην το πεις. Άσε, θα πω εγώ που θέλω.
0: Έχω καταλήξει ότι είναι το καλύτερο.
1: Θα πω εγώ κάτι που θέλω να σου πω τώρα. Στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι η παραγγελία σου, θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στα της βενζίνης και τα λοιπά, σχετικά με το τι πιστεύει ο καθένας και πάει λέγοντας, να πούμε ότι θα χρειαστεί να κάνουμε πάρα πολύ υπομονή εφόσον τελικώς βρεθούμε σε μια κατάσταση λίγο από ειρήνη. Ναι. Ενώ Αμερική από τη μια
1: κάτι Ιράν κατσαμπέκι μου δείχνε πριν, μια εξέλιξη.
0: Εντάξει, ότι και καλά. Α, το Άξιος έγραψε ότι συμφώνησαν για 60 μέρες.
1: Άξιος, είπα και Ιράν κατέληξε σε συμφωνία, αλλά χρειάζεται την τελική έγκριση του Τραμπ. Ω, oh, καλά, εντάξει, ζήτω που καήκαμε.
0: Εντάξει, δεν συμφωνεί ο Χαμενέι και πάει λέγοντας.
1: Έχει κάτι τέτοια, έχει κάτι τέτοια. Θα βγει αύριο, θα πει θα σας βομβαρδίσω όπως δεν σα έχει ξαναβομβαρδίσει κανένα ποτέ.
0: Το κακό, Γιώργη μου, ξέρει ποιο είναι. Ότι αν για παράδειγμα τα βρούνε τώρα και συμφωνήσουν και πάει λέγοντας. Εμείς το καλοκαίρι δεν θα το βγάλουμε οικονομικά.
1: Όχι.
0: Το βγάλουμε πανάκριβα.
1: 2 ευρώ πλάς. Ό,τι είναι πλάς.
0: Ναι, και να σκεφτείς ότι αν εδώ πέρα το 2 και κάτι που βλέπουμε τη βενζίνη και μας πονάει, πόσο θα έχουν στα νησιά και στην Κρήτη βέβαια.
1: 3 ευρώ πλάς. Ναι.
0: Καλή επιτυχία στο Διονύσου Γιάννη, να είσαι καλά, λέει το παιδί κολυμβητήριο κτλ. Να πούμε ότι αύριο ξεκινάει και η διαδικασία πανελλαδικές.
1: Σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα παιδιά.
0: Και ας μην κάνουμε και εμείς το ίδιο λάθος που κάνουν πάρα πολλοί. Έτσι, λέμε να μην αγχώνεσαι και ξεκινά 50 θέματα για αύριο. Τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Άμα θες να ακούσεις κάποιον που δεν τον νοιάζει και πολύ, και μην ακολουθήσεις τις οδηγίες του σαν να είναι, ξέρω εγώ, το manual που σώνει. Αλλά τώρα για παράδειγμα βλέπω είναι 18:42, αύριο το πρωί θα πας να γράψεις. Τώρα κλείς τα βιβλία, ό,τι έκανες, κοίτα να χαλαρώσεις. Άμα έχεις κορίτσι βγες, άμα έχεις αγόρι βγες, άμα έχεις φιλαράκια και πες ένα ωραίο μπασκετάκι, αυτό κάνε.
1: Να πάνε να γράψουν με λευκή κόλλα.
0: Όχι,
1: να πάνε χαλαρά.
0: Όχι.
1: Βγες. Άμα βγες, βγες και βγες. Και άμα ο άλλος δεν έχει διαβάσει τίποτα και περιμένει να διαβάσει ρότα το βράδυ, σου λέει μου που χουδαλάκι να βγω τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Και να φταίει ο χουδαλάκι. Εντάξει, για να
1: γράψει αύριο το πρωί χουδαλάκι.
0: Για πες μου όμως τώρα χωρίς πλάκα.
1: 5 με 7, Real FM 97,8.
0: Για πες μου τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε δεν θα είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αν έχει αποσυμπιεστεί. Ναι. Αν έχεις, ξέρω εγώ, πέρασε ένα ωραίο απογευματάκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό. Είναι μερικά παιδιά που λειτουργούν ανάποδα. Δηλαδή, σου λέει να πέσω αργότερα, να πάω σε λεπτομέρεια, να χαλαρώσω λίγο, να πάω σε λίγη πίεση, να χαλαρώσω. Αλλά όπως και να έχει, κάντε το όπως νομίζετε εσείς. Μια μάχη είναι. Ο πόλεμος δεν χάθηκε. Η ζωή είναι γεμάτη μάχες.
0: Εντάξει, μάχη. Είναι, ναι. Μια μάχη.
1: Είναι μια μάχη.
0: Είναι μια μάχη.
1: Γιάννη μου, αυτό που λες ότι έχουμε χορτάσει από εκθέσεις και από αυτό και παγκόσμια ειρήνη, σύμφωνοι. Αλλά εδώ που τα λες και ο Χουνταλάκης και εγώ έχουμε κοινό τόπο την ανάγκη να ακούμε πράγματα, ρεαλιστικά, πράγματα που γίνονται δηλαδή. Και σε πληροφορώ, φαντάζομαι ότι το γνωρίζεις και ολόκληρος ο Real FM, όχι μόνο ο Χουνταλάκης και ο Παγάνης. Στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου θα ακούσεις πάρα πολύ να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση όποιον, όποια έχουμε από οποιοδήποτε χώρο, οποιοδήποτε κόμμα. Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, Σπύρος Δέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα πρωταγωνιστών στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Θα σου έλεγα, Γιώργο, αύριο να βγάλουμε το Σπύρο. Να είμαστε δύο κουβέντες για τα αυτοκίνητα.
0: Μέσα, μέσα. Εγώ γουστάρω και το ξέρεις, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα, διαβάζεις και ανοίγει η καρδιά σου, παιδί μου, και λες: ωραία, γούσταρα, πήγα για δουλειά. Γούσταρα, γιατί διάβασα αυτό. Καλησπέρα και στους δυο σας. Σας ακούω φανατικά, σας ακούω, συγγνώμη, ακουστικά. Εγώ είμαι και εναντίον των φανατισμών, να ξέρετε. Σας ακούω με ακουστικά περπατώντας από το Μέγαρο Μουσικής Ακαδημίας για να πάρω πληροφορείο για αμφιθέας. Σας απολαμβάνω 8 μήνες χωρίς τσιγάρο. Η πνευμανολόγος μου είπε: πάμε πολύ καλά και δεν κινδυνεύουμε από χαπ. Βρίσκα, σου στέλνουμε μια αγκαλιά και από
1: μπράβο.
0: Ένα φιλί.
1: Και μεγάλη αγάπη και γερά. Έτσι. Δυνατά, έτσι.
0: Μπράβο, σωστή. Σωστή, πολύ, μπράβο, πολύ σωστή.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο. Πώς μας έφτιαξε η διάθεση. Μπράβο.
2: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
15: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Άμα μου βάζει James Bond μετά, δικό σου. Κάνε μου ό,τι θες τώρα. Πες ό,τι
1: χαίρομαι πάρα πολύ που τσίπησες κατευθείαν, γιατί αυτό είναι License to Kill. Δεν είναι τυχαίο και βεβαίως έχει να κάνει με τη φωνάρα. Μια της κορυφαίες soul τραγουδίστρες που πήρξαν, έτσι. Gladys Knight γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα διαβάσω το μηνυματάκι αυτό, αλλά πρώτα νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στον Παντελή, ο οποίος κάθισε και τα βγάζε. 1,37 πλήρωνε το πετρέλαιο για το τάξη.
0: Ο χαρός.
1: 1,80 το πληρώνει. 400 ευρώ λιγότερο το μήνα.
0: Τον χάρο λες. Ναι. Τον είδα σήμερα το μεσημέρι και μου είπα να σου πω και χαιρετίσματα.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
0: Είναι ο χάρος που ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε στυλάκι. Καταπληκτικός, μοντέρνος.
1: Πάντα καλοντημένος.
0: Καλοντημένος. Μιλάμε κύριος. Κύριος.
1: Ο Παντελής είναι μια περίπτωση για αυτό που λένε. Έχει το ταξί στο κεφάλι σου, ξέρω εγώ, με το Χάρι Κλίν να κάνει το μάγκα.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Γιώργης, καλησπέρα. Υπάρχουν δύο έρευνες σχετικά με τις διακοπές των Ελλήνων. Η πρώτη λέει ότι ένας στους δύο θα πάει διακοπές και η δεύτερη, οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Φέτος η πρώτη είναι από την κυβέρνηση, η δεύτερη είναι αντιπολίτευση. Ας διαλέξει ο καθένας τη δική του αλήθεια. Γιώργο μου, γλυκέ μου, Γιώργο. Ελπίζω ότι ανεξάρτητα με το αν κάποιος είναι με την κυβέρνηση ή δεν είναι με την κυβέρνηση, δεν είμαι και με κανέναν, ας πούμε. Κάποιοι στην Ελλάδα δεν είναι και με κανέναν. Μένες από αυτό θα ακούσω. Να σου πω ότι προσωπικά θεωρώ ότι αν οι μισοί δεν πάνε διακοπές και δεν πάνε, και δεν είναι ούτε η πρώτη χρονιά, ούτε η δεύτερη, ούτε η πέμπτη. Είναι πολλά τα χρόνια. Μπορεί η στατιστική να γράφει 50, 51, 49. Οι μισοί δεν πάνε διακοπές. Αυτό είναι κακό πράγμα. Είτε είσαι με την κυβέρνηση, είτε είσαι με την αντιπολίτευση, είτε δεν είσαι με κανέναν, είτε δεν γουστάρεις να είσαι με κανέναν. Αδερφέ μου, είναι κακό πράγμα. Οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν διακοπές, γιατί αυτό δεν το διαλέξαν τυχαία, έτσι. Ο άνθρωπος πρέπει πάντα να παίρνει μια ανάσα. Εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, που είσαι ένας πολύ πιστός ακροατής, καθημερινός κτλ. Κτλ. Δεν θέλεις κάποια στιγμή να κλείσεις τα αυτιά σου για να μην ξανακούσεις τον Μπαγκάνι και το Χουδαλάκι.
0: Ο Real Breaker λέει ότι δεν θα συμφωνήσει. Μνήστε και το σοβεβαιότητα. Ανισόρροπος λέει του Λευκούκου θα συμφωνήσει. Αυτό δεν είπαμε πριν. Τι να συμφωνήσει αυτός. Αυτός έτσι πώς το πάει. Φτάσουμε, μου φαίνεται, Νοέμβριο.
1: Και να πω και στο Γιάννη, αύριο θα έχουμε το Θανάση Αυγερινό του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού ή για το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Ρωσικού κόμματος που γράφεις. Είναι ντροπή να έχουμε ξεκινήσει έτσι και να λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε ένα τέτοιο ενδιαφέροντα καλεσμένο, αλλά δεν έχουμε. Έχουμε τον εκπρόσωπο αυτού του κόμματος. Άμα κάνουμε καμία τρελή επιτυχία...
0: Θες να ετηθούμε στη Ζαχάροβα.
1: Δεν έχει κόμμα η Ζαχάροβα. Η Ζαχάροβα εκπροσωπεί την Ρωσική Δημοκρατία.
0: Ομοσπονδία, ναι. Είναι εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν νομίζω να δεν έχουν καμία τυχαία.
1: Όχι. Και να έχεις. Η αλήθεια είναι ότι τι ακριβώς περιμένεις να ακούσεις, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία συνέντευξη θα ήταν.
1: Για μας θα έχει πολύ ενδιαφέρον δημοσιογραφικά. Ναι. Αλλά λέω, τι περιμένεις ότι θα ακούγες.
0: Να περιμένω να τα ακούω.
1: Δεν θα ακούγες, ας πούμε, όλα αυτά τα οποία έχουν πει κατά καιρούς η κυρία Ζαχάροβα και άλλοι. Αλλά η κυρία Ζαχάροβα κυρίως για τη στάση της Ελλάδας στο Ουκρανικό και δεν σμαζεύεται. Με το που θα τα άκουγες αυτά, θα προσπαθούσες να αντιδράσεις.
0: Τι να αντιδράσω, στην έκανα τη συνέντευξη και ας αντιδρούσε αυτή.
1: Ναι, εντάξει, και εσύ θα προσπαθούσες να αντιδράσεις, γιατί δεν θα άκουγες για την πατρίδα σου, ας πούμε, ότι...
0: Κολακευτικά λόγια.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Είναι το τελευταίο, το είχαμε προαναγγείλει βεβαίως, γιατί εδώ δεν είναι ότι η Kylie Minogue είναι μόνη της, είναι με τον Nick Cave και είναι και τον καιρό που είχαν τον Ταλαβέρι, τους ανερωτευμένοι και τα λοιπά, τραγουδάρα βέβαια. Ο Πανύψηλος με τη μινιατούρα.
0: Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Γιατί να μην είμαι...
1: Σημασία έχει τα καταλάβουν αυτοί, ρε Γιώργο. Ας μην τα καταλάβουν, ας τα καταλάβουν αυτοί.
0: Λοιπόν, ας πω και ένα ανέκδοτο για να φύγουμε.
1: Έλα, ρίχτε.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι.
0: Ρωτάει λοιπόν μια κοπέλα έναν νεαρό εκεί κύριο που τη φλερτάρει, έχω την εντύπωση, ενδιαφέρει. Τι δουλειά κάνεις, του λέει η κοπέλα, και απαντάει αυτός, είμαι ship manager and products distribution. Λέει, τσοπάνισε.
2: Ναι.
1: Η κοψία έρχεται. Ο Νίκος, ο Βουγιόπουλος.

0: η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, συμφώνησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αναμένεται η τελική έγκριση του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο enikos.gr. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κατέθεσε τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η σημαία του είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Κύμα πρωτοφανούς για την εποχή καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία, ενώ στην Ιταλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, από Περιστέρι έως Εγάλαιο και από Τουρέντι προς την Παραλιακή. Στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλμο, καθώς και ανατμήματα στην Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούσι.
16: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
18: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννικ Σίνερ, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο, που προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
17: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ο Λίβανος σφαγιάζεται για μία ακόμα φορά. Χτες είχαμε τον εγκληματία πολέμου, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτόν με τον οποίο σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης, τον Νετανιάχου, να μιλάει για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των επιχειρήσεων, έτσι λένε τις δολοφονίες οι Ισραηλινοί, στον Λίβανο. Επίσης είχαμε τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, αυτό το φασίστα, τον Γκβίρ, αυτό τον άθλιο που περιέφερε στο διαδίκτυο τους βασανισμούς των ακτιβιστών και των Παλαιστινίων, που είχε απαιτήσει να ξαναρχίσει εντατικός πόλεμος στο Λίβανο. Μετά λοιπόν από αυτά τα προκαταρτικά, σήμερα έχουμε τη Βηρυτό να βομβαρδίζεται, να είναι ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραηλινού στρατού. Μιλάμε για επιθέσεις διαρκείας που γίνονται στο πλαίσιο όσων έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, παρά την τάχα μου εκεχηρία που έχει συναφθεί από τον Απρίλη με τις πλάτες των Αμερικάνων. Οι Ισραηλινοί είχαν θέσει στο στόχαστρό τους στην Τύρο και έχουν εκδώσει πλέον εντολή για αναγκαστική εκτόπιση των πληθυσμών που καλύπτουν περισσότερες από 100 πόλεις στον Λίβανο. Στο Λίβανο πλέον μετρούν σε αυτή τη νέα φάση του εγκλήματος πάνω από 3.000 νεκρούς. Οι 600 εξ αυτών είναι μετά την δήθεν εκεχηρία. Την ίδια ώρα το κράτος δολοφόνος, το κράτος απαρχάιτ, το κράτος εγκληματίας καταγράφεται πλέον από τον ΟΗΕ, από τα Ηνωμένα Έθνη, στην μαύρη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ θα συμπεριληφθεί σε αυτή την ελεηνή λίστα του 2026, δηλαδή στη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία στις εμπόλεμες ζώνες. Ποια είναι η αντίδραση του Ισραήλ σε αυτή την πραγματικότητα? Δεν είναι να σταματήσει αυτή η ελεηνότητα, αλλά να καταγγέλει αυτούς οι οποίοι την δημοσιοποιούν. Και έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν οι Ισραηλινοί είναι να δηλώνουν ότι αναστέλουν τη συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Το όνομά του είναι Γκαμπόρ Ματέ. Είναι γιατρός, είναι συγγραφέας. Είναι διάσημος για τη θεωρία του για το τραύμα και την παιδική ηλικία. Οι απόψεις που έχει, οι επιστημονικές του απόψεις, έχουν και υποστηρικτές αλλά και πολέμιους μέσα στην παγκόσμια κοινότητα των γιατρών και των ψυχολόγων. Δεν είμαι γιατρός και δεν είμαι ειδικός επιστήμονας και ως εκ τούτου δεν μπορώ να πάρω θέση γύρω από αυτό. Η αναφορά που κάνω γίνεται για άλλους λόγους. Ο Γκαμπόρ Ματέ γεννήθηκε, το διάβασα στην Κόντρα προχτές, γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στη Βουδαπέστη το 1944 και γνώρισε από πρώτο χέρι τους διωγμούς των Εβραίων από τους Ναζί, από τους Χιτλερικούς. Έχασε δικούς του ανθρώπους, έχασε συγγενείς του στα στρατόπεδα εξόντωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και οι παππούδες του. Ο Ματέ στα νεανικά του χρόνια, μετά τη μετανάστευση των γονιών του στον Καναδά, πήγε και αυτός βεβαίως εκεί από το 1956. Υπήρξε λοιπόν στα νεανικά του χρόνια σιωνιστής. Με την πάροδο των χρόνων και γνωρίζοντας από μέσα πια τον σιωνισμό, παρακολουθώντας αυτά που οι ομοειδεάτες του τότε έκαναν στους Παλαιστίνιους και μελετώντας την ιστορία, ο Ματέ μεταστράφηκε. Εγκατέλειψε το σιωνισμό και έγινε υποστηρικτής της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Εδώ και χρόνια λοιπόν

Σημειώνει ότι οι σιωνιστές, ο στόχος τους ήταν να εκτοπίσουν και να καταστέλουν. Οι σιωνιστές,

πριν από λίγες μέρες, γιατί ο Γκαμπόρ Ματέ ήταν εδώ. Ήταν καλεσμένος στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για μια σειρά εκδηλώσεων. Και ρωτήθηκε λοιπόν τι πιστεύει και τι ακριβώς συμβαίνει στην Παλαιστίνη, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ. Και αυτό λοιπόν το οποίο απάντησε είναι αυτά τα οποία λέει χρόνια τώρα. Ότι είναι η υπεριαλιστική υποστήριξη των Αμερικάνων που δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τίποτα αν δεν ήταν αυτοί, αν δεν είχε αυτούς στην πλάτη του, λέει ο Ματέ. Επανέλαβε τη θέση του ότι η τελική ευθύνη βρίσκεται στο δυτικό αποικιοκρατικό σύστημα που εξέθρεψε και διευκόλυνε και συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό το εγκληματικό εγχείρημα, το σιωνιστικό. Μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, είπε ο Ματέ, το θέμα δεν είναι η Χαμάς. Το Ισραήλ καταπίεζε, σκότωνε, σφαγίαζε Παλαιστίνιους δεκαετίες προτού υπάρξει η Χαμάς. Αυτά τα λέει ο Γκαμπόρ Ματέ. Δεν μου λέτε τώρα εσείς, τσιράκια της πρεσβείας, είναι και αυτός αντισημίτης? Και αυτός αντισημίτης είναι? Λοιπόν, τώρα θέλω να σας θυμίσω η εκλεκτή μας να μην την πούμε καλεσμένη, γιατί θα κάτσει εδώ 2-3 χρόνια. Πόσο θα κάτσει η Κίμπερλι? Πόσο κάθονται αυτοί? Θα κάτσει. Μέχρι, θα κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, η κυρία πρέσβη, σε πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών, το είχαμε ξαναπεί, το είχαμε θυμίσει τότε που διορίστηκε και κατέθεσε και τα διαπιστευτήριά της. Πριν γίνει πρέσβυρα, ήταν τηλεοπτική περσόνα. Το 2015 λοιπόν μας έλεγε για την Ελλάδα τα εξής. Θέλω να πω, σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Εμείς είμαστε οι χαραμοφάιδες, για να ξέρετε. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Είχε και χιούμορ η κυρία. Δεν με νοιάζει, έλεγε. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Μας ήθελε να δουλεύουμε περισσότερο, δηλαδή, η κυρία Κίμπερλι. Η κυρία αυτή, μάλιστα, συνέκρινε τότε ως τηλεοπτική περσόνα, στο Fox News τα έλεγε αυτά, συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο. Κανείς δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Εμείς είμαστε ο σκύλος. Οι Έλληνες. Αυτά έλεγε η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι. Είναι αυτά που λέγανε για τους τεμπέληδες Έλληνες, τα λέγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λέγανε στη Γερμανία, τα λέγανε και άλλες συμμαχικές χώρες εκείνη την εποχή. Ανοίγω μια παρένθεση, να αντιχαίρεστε την πρέσβυρα, σε εσάς απευθύνομαι, τους Αμερικανοτσολιάδες, κλείνω την παρένθεση. Τώρα, γιατί τα θυμήθηκα αυτά? Αυτά λοιπόν τα θυμήθηκα γιατί βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το πόσο δουλεύουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι του 2025. Και τι προκύπτει λοιπόν? Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι εδώ στο Ελλάδα, εδώ που η Κίμπερλι μας έλεγε ότι είμαστε χαραμοφάιδες, η Κίμπερλι είναι αυτή από το γοβάκι της οποίας πίνουν όλοι οι νατοτσολιάδες του εγχώριου πολιτικού συστήματος, έτσι. Δεύτερη παρένθεση, την κλείνω και αυτή. Εδώ λοιπόν στο Ελλάδα είναι που δουλεύουμε κατά σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο του εργασιακού χρόνου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, κατά 4 ώρες. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Προσέξτε και αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 25, δηλαδή πριν καν εφαρμοστεί ο νέος εργασιακός νόμος για το 13ωρο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για την πλήρη και την μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 25, η Ελλάδα

έχει καταγράψει μέσο όρο πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τις 39,6 ώρες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Έτσι λοιπόν είναι οι χαραμοφάιδες της Ελλάδας, οι οποίοι παράγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για τα διανόητα, τα δυσθεώρητα πρωτογενή πλεονάσματα. Βγήκαν τα στοιχεία προχτές, τα έδωσε το καλό μας Υπουργείο των Οικονομικών. Έχουμε λοιπόν πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Για την ακρίβεια 5,185 δισεκατομμύρια. Αυτά καταγράφονται σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα δημοσίευσε το Υπουργείο των Οικονομικών. Μιλάμε, και αυτά είναι για την περίοδο, ξέρετε, Γενάρης-Απρίλης, έτσι. Για το τετράμινο μιλάμε, του 2026. Προσέξτε τώρα. Αυτά τα 5,2 περίπου δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα είναι σχεδόν 3 δισεκατομμύρια παραπάνω σε σχέση και με εκείνα που είχαν προβλέψει στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Είχαν προβλέψει δηλαδή 2 δισεκατομμύρια κλεψιμέικα, αλλά αυτοί έχουν βουτήξει 5,2 κλεψιμέικα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, τα έσοδα από την φορολογία που εφαρμόζουν έχουν ανέλθει σε 22,6 δισεκατομμύρια. Και από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια αφορούν ένα και μόνο πράγμα. Ποιο? Τη ληστεία του φόρου προστιθέμενης αξίας, το ΦΠΑ. 10 δισεκατομμύρια. Και αυτά αυξημένα με ό,τι είχαν προϋπολογίσει κατά 559 εκατομμύρια. Αυτά τα έχουν βουτήξει, ξαναλέω, μέσα στο τετράμινο. Ποιοι τα έχουν βουτήξει? Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν πολιτική με fuel pass των 20 λεπτών, λέει, το λίτρο. Αυτοί τα έχουν βουτήξει αυτά. Διότι όπως λέει και ο Λάσκαρης, στην Ελλάδα δουλεύουμε όλοι παραπάνω. Και αυτοί που τα βουτάνε δουλεύουν παραπάνω. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι οποίοι παράγουν πλεονάσματα μόνο μέσα στο τετράμινο 5,2 δισεκατομμύρια, έχουν βέβαια την ευτυχία ότι όλα αυτά τα οποία παράγουν πάνε σε καλή μεριά. Για παράδειγμα, σενατοϊκές δαπάνες. Γιατί βγήκανε και αυτά τα στοιχεία, πρέπει να σας πω. Τι λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Από 3,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2014 και τότε ποσοστό 2,24% του ΑΕΠ, το 2025 ξέρετε πόσο φτάσανε οι νατοϊκές δαπάνες? Τα 7 δισεκατομμύρια. Από τα 3,9 πήγαμε στα 7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη της 12ετίας μετά τα 8 δισεκατομμύρια του 2022. Αυτές βεβαίως δεν είναι επιδόσεις που έχει μόνο ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης. Όλες οι κυβερνήσεις. Οι οποίες τι είναι κυβερνήσεις? Πώς το έλεγε εκείνος με το μουστακάκι και την καραφλίτσα? Αλένιν τον λένε. Αυτές οι κυβερνήσεις είναι οι εθνικές επιτροπές διαχείρισης των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Έτσι έλεγε αυτός. Τρίτη παρένθεση. Την κλείνω για αυτή. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις ως τέτοιες επιτροπές της ντόπιας αστικής τάξης, τι κάνουνε? Κάνουνε τις δουλίτσες με τους συμμάχους της αστικής τάξης. Και ως εκ τούτου, θα πρέπει για την ασφάλεια του λαού, για την ασφάλεια του λαού, να έχουμε 7 αποστολές, πώς πανηγύριζε ο Δένδιας στις προάλλες, 7 αποστολές εκτός συνόρων. Από τα υψίπεδα της Σαουδικής Αραβίας, αλήθεια, τα σύνορα της Ελλάδας πού σταματάνε? Σταματάνε στον Εύρο ή φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Αράμκο? Από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα.
κάπως πρέπει να πληρωθούν αυτά αδέρφια. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι οι ίδιοι οι νατοικοί οι οποίοι, ξέρετε τι υπολογίζουν, υπολογίζουν ότι οι δαπάνες της Ελλάδας, οι δαπάνες της Ελλάδας από το 2014 στο 2025, δηλαδή την περίοδο που φάγαμε και τρώμε στο κεφάλι τα τρία μνημόνια, την περίοδο που τελειώνει ο μισθός για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων τη δεύτερη τρίτη βδομάδα του Ιούνιου, αυτό το διάστημα λοιπόν οι νατοικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 46%. 46%. Όλα αυτά υπολογισμένα σε ωραία και καλά δολάρια.

0: Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν είμαι θα χαραμοφάιδες, το λέει και η Eurostat, δουλεύουμε παραπάνω από τους άλλους, βγάζουμε και λεφτά, τα πρωτογενή πλεονάσματα, και βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, γιατί αυτός ο πλούτος που παράγουν πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει για να ταΐζονται τα μονοπόλια και του πολέμου. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε Βοσνία, Ερζεγοβονή, σε Βουλγαρία και Κόσοβο, καλύπτοντας με τα F-16 τους εναέριους χώρους. Έχουμε στείλει, είπαμε, Patriot στην Σαουδική Αραβία. Στείλαμε F-16 και φρεγάτες να φιλτράλανε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Έχουμε φρεγάτα στην Ερυθρά θάλασσα. Έχουμε μόνιμη ναυτική δύναμη να περιπολεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ την Μεσόγειο. Και τώρα θέλετε και αυξήσεις στους μισθούς. Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
1: Real FM.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών βρίσκεται το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεργασίας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας μεταδίδει το Άξιος. Αναμένεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην Αττική Οδό από Ηράκλειο έως Πεντέλη, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, το όνειδος αυτής της ιστορίας λέγεται υποκλοπές βεβαίως και, και ο ΠΚΠ, αλλά τώρα θα επιστρέψουμε σε αυτό το, όνειδος το οποίο λέγεται υποκλοπές. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω, είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Είναι δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μας, τι είναι ο κύριος Μπακέλας?
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχω επιλέξει δημόσια να τοποθετηθώ για τον αντισαγγελέα του αεροπάγου, τον κύριο Μπακέλα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να μας κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ενώ απέχουμε ένα μήνα από την λήξη της θητείας του επικεφαλής εισαγγελίας του αεροπάγου του κ. Τζαβέλα, ήδη κάποιοι έχουν φροντίσει το όνομά του να αναφέρεται, να ανακυκλώνεται, να επικοινωνείται ότι είναι ο εκλεκτός προκειμένου να αναλάβει ως επικεφαλής της εισαγγελίας του αεροπάγου, ως διάδοχος του κ. Τζαβέλα.
0: Τι σας προβληματίζει σε μια τέτοια εξέλιξη?
1: Ο προβληματισμός είναι ότι είναι παράλογο να επικοινωνείται ένα τέτοιο όνομα. Είναι ακόμα πιο παράλογο να επιχειρείται να γίνει μια τόσο μεγάλη βουτιά στην επετηρίδα, γιατί ο κ. Μπακέλας δεν είναι καν στην πρώτη δωδεκάδα των εμπειρότερων και αχειρότερων εισαγγελέων του αεροπάγου. Και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί από τον κύριο Τζαβέλα σε ανύποπτο χρόνο να τον αντιπροσωπεύσει και να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών πριν καν του την αναθέσει. Σας θυμίζω, ο κύριος Μπακέλας είναι αυτός ο οποίος στις 24 Απριλίου 2026, ενώ εγώ ζητάω τον κύριο Τζαβέλα, μου κλείνει ραντεβού ο Αεροσπάγος, με καλούν επάνω και αυτός ο οποίος με υποδέχεται και με διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών είναι ο κύριος Μπακέλας. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο προσωπικά έχω ενημερώσει για τις νέες μηνύσεις, τα νέα πρόσωπα, τα εμπιστευτικά έγγραφα και τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν. Και ο κύριος Μπακέλας, μετά από τη συνάντησή μας, ενώ υποκρίθηκε το θορυβημένο και επιφυλάχθηκε άμεσα να ανταποκριθεί, μπήκε στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα και μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τζαβέλας ανακοίνωσε ότι δεν ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, δεν δέχεται κανένα έγγραφο και έκλεισε κακήν κακός τον φάκελο.
0: Μετά τη δική σας ενημέρωση έγινε αυτού η
1: ακριβώς, Παρασκευή μεσημέρι 24 Απριλίου 2026 κάνω αίτηση στον Άριο Πάγο λέγοντας ότι έχω κρίσιμα εμπιστευτικά στοιχεία, πρέπει να σας τα δώσω. Ποιος είναι ο χειριστής της υπόθεσης, δεν ξέρω. Με καλούν από τον Άριο Πάγο, ανεβαίνω πάνω. Με υποδέχεται ο κύριος Μπακέλας αντί του κυρίου Τζαβέλα, τον ενημερώνω και κλείνει ο Άριος Πάγος Παρασκευή μεσημέρι και Δευτέρα 7.30 ώρα το πρωί βγαίνει το δελτίο τύπου όπου ο Άριος Πάγος, ο κύριος Τζαβέλας ανακοινώνει ότι είδε τη δικογραφία και αποφάσισε να μην ανοίξει έρευνα και ουσιαστικά να μην δεχτεί κανένα νέο στοιχείο από αυτά που είπαμε ότι θα προσκομίσουμε.
0: Θυμίστε μου, πώς ορίζεται ένας εισαγγελέας του Άριου Πάγου?
1: Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με λίγα λόγια, διορίζεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Επίσης, θυμίστε μου αυτή η υπόθεση που βρίσκεται τώρα. Η υπόθεση των υποκλοπών, λέω.
1: Η υπόθεση των υποκλοπών, όπως έχω ήδη περιγράψει, βρίσκεται στη διαδικασία της ποινικής διερεύνησης από τον Άριο Πάγο. Ο κύριος Τζαβέλας έχει αποφασίσει να μην κάνει καμία έρευνα και να μην ανοίξει καν το φάκελο για να ερευνήσει όλα αυτά τα στοιχεία που προέκυψαν από το μονομελές πυρμηδοδικείο και του διαβιβάστηκαν. Αποφάσισε να θάψει την υπόθεση μέχρι τις 30 Ιουνίου που έχει που λήγει η θητεία του και ουσιαστικά αυτό το οποίο αναμένεται είναι ποιος θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αεροπάγου, ο οποίος θα φροντίσει προφανώς να διατηρήσει την ίδια κατάσταση, την κατάσταση του μη ελέγχου και της μη διερεύνησης της υπόθεσης.
0: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος αρχιοθέτησε ξανά την υπόθεση, είχε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση.
0: Ναι, σωστά το λέω.
1: Ο κύριος Τζαβέλας είχε λόγο αυτοεξαίρεσης, διότι ήταν ταυτόχρονα και ελεγχόμενος, καθώς την επίδικη περίοδο, το 2020 και 2021, ήταν ο επόπτης εισαγγελέας της ΕΕΠ είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει και έχει θεωρήσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια πρόσωπα σαν τον κύριο Μιλωνάκη, σαν τον κύριο Μπαρδάκη, τον οικονομικό εισαγγελέα, σαν τον δημοσιογράφο, τον συναδελφό σας, τον κύριο Κουκάκη, τους κυρίους Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου της VNO, της ομάδας επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έκρινε ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και νομοποίησε την παρακολούθηση μέσω της ΕΥΠ συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα παγιδεύτηκαν και με Predator.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα. Προχτές ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, με ύφος Αστραχάν, είπε στην Βουλή, αποκαλώντας φωστήρες, ηρωνικά βέβαια, εκείνους τους οποίους απευθυνόταν, ότι μα τι λόγο είχε η ΕΥΠ να παρακολουθεί τους ίδιους στόχους και με Predator.
1: Ναι.
0: Τι σχόλιο έχετε γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω τώρα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται και από το δικαστικό σώμα, ο οποίος είτε δεν ξέρει, είτε υποκρίνεται ότι δεν ξέρει. Και στις δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνος. Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης του 2026 να μην γνωρίζει ή να υποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει το ότι άλλες επιχειρησιακές δυνατότητες έχει η ΕΥΠ και άλλες το Predator. Το ξέρουν μέχρι και οι πιο μη επιμελείς αναγνώστες και όσοι παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Να το πούμε για άλλη μια φορά, η ΕΥΠ μπορεί να ακούει με τις νόμιμες επισυνδέσεις μόνο ό,τι λες στο τηλέφωνό σου, παίρνοντας τηλέφωνο ή διαβάζοντας τα μηνύματα που στέλνεις συμβατικά, μέσω των παρόχων δηλαδή, μέσω της Κοσμοτέ. Δεν έχει η ΕΥΠ τη δυνατότητα να ακούει κρυπτογραφημένες εφαρμογές, WhatsApp, Signal, Viber, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα από αυτά. Ενώ το Predator έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, να αποκτά απομακρυσμένο έλεγχο του κινητού τηλεφώνου, να τραβάει φωτογραφίες, να σε μετατρέπει σε κινητό κοριό. Άρα, αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Φλωρίδης, ότι γιατί η ΕΥΠ να παρακολουθεί και με Predator, αφού άκουγε και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων, δεν έχει καμία λογική. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με την επιλογή του κυρίου Φλωρίδη να αυτογελιοποιείται, διαχέοντας μια πληροφορία, μπας και κάποιοι δεν καταλάβουν το προφανές.
0: Έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία της συγχορδίας ΕΥΠ Predator?
1: Είναι δεδομένα. Πέρα από το γεγονός, από τα πιο βασικά στοιχεία είναι ότι έχουμε 27 πρόσωπα τα οποία την ίδια περίοδο στοχοποιήθηκαν από την ΕΥΠ και με Predator. Είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν και από την ΕΥΠ και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων και μέσω του Predator. Δεν υπήρχε κανένας, δεν υπάρχει καμία λογική να πιστεύει, παραδείγματος κάποιος, να το πούμε παράδειγμα, ότι αποφάσισε η ΕΥΠ να κρίνει ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον Λάκη Λαζόπουλο και ταυτόχρονα μια εταιρεία από το Ισραήλ να αποφασίσει να παγιδεύσει τον κύριο Λαζόπουλο επειδή είναι ηθοποιός.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, κύριε Κεσέ? Μιλάω ως εκπρόσωπος των
1: υπάρχει, θέλω να πω ότι και το λέμε συνέχεια, όσο και να προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση, δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να στεγανοποιηθεί λόγω της έντασης των στοιχείων και λόγω της μόλυνσης και της διάχυσης της πληροφορίας που έχει υπάρξει. Ό,τι και να κάνουν αυτή η υπόθεση, όσοι πρόθυμοι και εισαγγελείς να βρεθούν από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, ό,τι και να κάνουν δεν παράγεται διαδικασμένο. Ένας οποιοσδήποτε εισαγγελέας στο μέλλον μπορεί να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και θα τη βγάλει. Κατά δεύτερον, υπάρχουν επόμενες ενέργειες που είναι και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι οι αγωγές οι οποίες θα γίνουν από τα θύματα εναντίον όλων των υπαιτίων, καθώς επίσης και νέες μηνύσεις οι οποίες θα κατατεθούν διαδοχικά στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα δοθεί δυνατότητα σε οποιονδήποτε εισαγγελικό λειτουργό να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Τζαβέλας, δηλαδή να μην κάνει τη δουλειά του.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεσέ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέχρι και το παραπέντε, αν βρισκόμαστε στο παραπέντε, έχουμε κατέρωθεν πλήγματα στο Ιράν. Χτες το βράδυ είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Είχαμε το Ιράν να απαντάει με επίθεση σε αμερικανική βάση στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις δικές τους τις δυνάμεις και, όπως λένε οι Ιρανοί, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ρίχτηκαν προειδοποιητικά πυρά και τα πλοία γύρισαν πίσω. Οι Αμερικάνοι αργά το βράδυ επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις στην πόλη Μπανταραμπάς και βεβαίως υπήρξαν και αντίπεινα, όπως λένε οι Ιρανοί. Δεν αναφέρεται ποια στρατιωτική αμερικανική βάση χτύπησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενεργοποίηση και τις καταγραφές που έχουν γίνει, ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά συστήματα στο Κουβέιτ. Πριν από λίγη ώρα άρχισε να διακινείται ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί έχουν φτάσει σε ένα μνημόνιο εκεχηρίας 60 ημερών. Είναι η Τζένι στη γραμμή. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, για πες μας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Άξιος βρισκόμαστε κοντά στη λύση, καθώς μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και μένει να το επικυρώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά, έως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, η συμφωνία προβλέπει και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία, όπως είπαμε, παραμένει σε κρεμότητα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Φέρεται ωστόσο να μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι χρειάζεται μερικές ημέρες για να εξετάσει τους όρους πριν λάβει την τελική απόφαση. Να θυμίσω ότι σε χθεσινή του δήλωση ο Τραμπ είχε πει πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως σήμερα τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το μνημόνιο πάντως προβλέπει επίσης την αλεμπόδιση ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και επίσης υποχρεώνει το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες εντός 30 ημερών. Με βάση το Άξιος πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα συζητήσουν την άρση κυρώσεων αλλά και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα αίτημα των Ιρανών πάγιο τις τελευταίες ημέρες, τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πλέον θα εστιάσουν στη διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σκοτ Μπέσετ, απείλησε ωστόσο να επιβάλλει κυρώσεις στο Ομάν εάν συνεργαστεί με το Ιράν και τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αντίστοιχα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε δηλώσεις και από τους φρουρούς της Επανάστασης χθες, οι οποίοι προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν το Ισραήλ καταστραφεί. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις ήταν ασφαλώς η κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε και χθες μαζικές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδίζει καθημερινά κατοικημένες περιοχές μόλις λίγες ώρες αφότου έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να εγκαταλείψει τα σπίτια του. Μάλιστα κήρυξε και ζώνη πολέμου όλο το τμήμα νότια του ποταμού Ζαχράνη.
0: Χτυπάνε και τη Βηρυτό σήμερα.
1: Σωστά, για να δώσουμε μία εικόνα, ο ποταμός Ζαχράνη ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκτοπιστεί και έπεται και οδυνηρή συνέχεια.
0: Διάβαζα, το έλεγα και προηγουμένως αγρότες μας, ο ΟΗΕ για πρώτη φορά κατατάσσει το Ισραήλ στη λίστα που θα δώσει για το 2026, στη μαύρη λίστα των χωρών που καταγγέλλονται για βιασμούς εχμαλώτων και ανθρώπων οι οποίοι είναι υπό το apartheid τους.
1: Σωστά, γιατί είναι συντονισμένες οι καταγγελίες, είναι πάρα πολλές από διάφορα κράτη στον κόσμο, όχι μόνο από Παλαιστίνους πλέον ή ανθρώπους στο Λίβανο. Το Ισραήλ ωστόσο απάντησε με καταδίκη της απόφασης του ΟΗΕ. Ανέφερε πως είναι ντροπιαστική και παράλογη αυτή η απόφαση να συμπεριλάβει Ισραηλινές οντότητες σε αυτό το παράρτημα της έκθεσης. Ωστόσο φαίνεται πως σε μεγάλο μέρος των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επικρατεί ικανοποίηση από αυτή την κίνηση, γιατί είναι κάτι που διεκδικούσαν πάρα πολύ καιρό.
0: Για να γυρίσω στο μνημόνιο, αυτό το οποίο λέει το Άξιος, εκεί έχει κυκλοφορήσει αν υπάρχουν αναφορές στο ποιος και με ποιο τρόπο θα κάνει έλεγχο στο Ορμούς?
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια επιμέρους πληροφόρηση. Ωστόσο, για να έχει συμφωνήσει το Ιράν, όπως αναφέρει το Άξιος, πιθανόν να έχουν κλείσει σε μια συμφωνία κατά την οποία η Τεχεράνη θα έχει τον έλεγχο.
0: Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, μιλάμε για μια πληροφορία που αναφέρει μια συμφωνία η οποία δεν κάνει λόγο για το ουράνιο, για αυτό που λένε οι Αμερικάνοι πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το αφήνει για
1: να
0: μετά.
1: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
0: Και γίνεται λόγος για άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικανών στην περιοχή, σωστά?
1: Και διαπραγματεύσεις και για τις κυρώσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα θα πάει να το πουλήσει ως νίκη ο Τραμπ στο εσωτερικό.
1: Θα δούμε. Να τη δεχτεί πρώτα, γιατί περιμένουμε το πράσινο φως από εκείνον.
0: Ωραία, παρακολουθούμε και τα λέμε σε 3-4 πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε, Τζένι μου.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
11: Αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσημο διάβημα στο Κίεβο θα καταθέσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πόρισμα του ΓΕΘΑ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών στη Λεμεσό, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, συμφώνησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο άξιο Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αναμένεται η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και νοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερώνο, που έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Έντονη πίεση δέχεται το τελευταίο διάστημα η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Μόνο σήμερα ο αριθμός των μεταναστών ανήλθε σε 294 μετά από τον εντοπισμό το απόγευμα και έκ της Λέμβου ανοιχτά των καλών λιμένων.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος το Σάββατο η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Στο μπάσκετ, στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος, 96-96 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση να οδηγείται σε παράταση. Σε 15 λεπτά παίζουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather.
10: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρότατο θέμα στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουμε επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κρούσματα που σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανέρχονται σε δεκάδες. Αυτό το οποίο ζητούν οι εργαζόμενοι είναι τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο στις 30 του μήνα να αποδεσμευτεί το Αττικό από το πρόγραμμα της Γενικής Εφημερίας και σημειώνουν οι εργαζόμενοι ότι νέες εισαγωγές και νέα ράτζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα καθώς το Αττικό δεν αντέχει άλλο. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν, δεν είναι αποκομμένο από την συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικό βρίσκει έδαφος, όπως σημειώνουν, στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράτζων και της μόνιμης υπερπληρότητας. Όπως αναφέρουν, είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε ράτζα, στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, και τονίζουν ότι εδώ και 13 χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, οι ήρωές μας, έτσι δεν τους έλεγαν την περίοδο της πανδημίας, προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς οι οποίοι είναι στιβαγμένοι, με χειρουργικούς, με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, με βαρέως πάσχοντες ασθενείς, με υπερήλικες ασθενείς και με ένα προσωπικό το οποίο τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα. Και είναι προφανές λοιπόν ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις όροι ασφαλούς νοσηλείας. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό, την ώρα που έχουμε επιβεβαιωμένη, επαναλαμβάνω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας, ομολογημένη μάλιστα από την διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από την ανακοίνωση την οποία έβγαλε, είναι ότι προσπαθεί να απομειώσει το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος. Γιατί την ώρα που οι εργαζόμενοι μιλούν για δεκάδες κρούσματα, οι υπεύθυνοι εκεί του νοσοκομείου μιλούν για 9 κρούσματα. Αυτό το οποίο δεν λένε βέβαια είναι ότι τα 9 για τα οποία μιλούν είναι αυτά για τα οποία έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις. Γιατί είναι μερικές δεκάδες που ακόμα δεν έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά δεν χρειάζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για να αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι έχουν κολλήσει γαστρεντερίτιδα. Α, ναι, το ακούσατε και στο Δελτίο των Ειδήσεων, ότι η Ελλάδα, λέει, θα σκέφτεται, θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το ντρόν, στην Λευκάδα. Εδώ λοιπόν τώρα να υπενθυμίσουμε μερικά πράγματα. Αυτό το οποίο, το πρώτο πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης μας έχει τοποθετήσει στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Θυμάστε πότε άρχισε να ακούγεται αυτό το περί της ορθής πλευράς της ιστορίας? Το Φλεβάρι του 2022, με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τότε λοιπόν τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης υπέρ της ορθής πλευράς της ιστορίας. Και ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Το να είναι μπλεγμένη η Ελλάδα μέχρι το λαιμό και σε αυτό το μακελιό, το υπεριαλιστικό μακελιό. Απ' τη μια οι ολιγάρχες της Ρωσίας και ο Πούτιν, και από την άλλη οι αχυράνθρωποι και τα τσιράκια του ΝΑΤΟ στον ενδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο, και στη μέση ο Μητσοτάκης, δηλαδή εμείς. Αυτή δεν ήταν η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας λέει ότι στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία.
εμείς στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εδώ στο πλαίσιο αυτής της ορθής πλευράς ιστορίας δεν είναι, που έχουν φέρει το Ζελένσκι 2 και 3 φορές στην Ελλάδα. Εδώ δεν είναι που υπογράψατε μαζί του, υπό το βλέμμα βεβαίως της Κίμπερλι, έτσι, της κυρίας Κίμπερλι, εκείνες τις συμφωνίες. Εδώ δεν είναι που φέρατε το Ζελένσκι μαζί με τους ναζισταράδες του Αζόφ και χειροκροτούσατε στην Ελληνική Βουλή, στη Βουλή της χώρας της Βιάννου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, της Κεσαριανής. Χειροκροτάγατε τους ναζισταράδες. Εδώ δεν γίνανε αυτά. Εδώ δεν ήταν που δηλώνατε ότι στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μας έβαλε σε πόλεμο δηλαδή ο Μητσοτάκης. Είμαστε, λέει, σε πόλεμο με την Ρωσία. Και εδώ δεν είναι που στο όνομα της ορθής πλευράς ιστορίας πληρώνουμε 5 φορές ακριβότερο το αέριο. Γιατί εσείς ως νατοικοί κάνετε πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα βεβαίως που ο Τραμπ θέλει να του γυρίσει το φύλλο, να δω τι είδους κολλητηράκια θα γίνεται και πώς θα κάνετε την κολοτούμπα σαν τον κολλητήρι του Καραγκιόζη. Τώρα λοιπόν αυτοί οι σύμμαχοί σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας στέλνουν ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα ελληνικά νησιά. Και φτάσατε στο σημείο, την ώρα που πήγανε και το ψαρέψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα, να λέτε ότι είναι διεθνή ύδατα. Η Λευκάδα διεθνή ύδατα. Μήπως είναι και η Αμαλιάδα διεθνή ύδατα, η Κουρούτα. Θα τη βγάλετε και αυτήν. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι οι φίλοι σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας που κάνουν συμπαραγωγές των τρόνων μαζί με τους Τούρκους. Αυτοί δεν είναι που όταν τους ρωτάνε τι γίνεται στην Κύπρο, τους Ουκρανούς,

στην Ελληνική Βουλή και όταν λέτε ότι η Λευκάδα είναι διεθνή είδοντα και όταν στέλνετε Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, για πείτε μας λοιπόν, τι μνημόνια συνεργασίας έχετε με την Ουκρανία? Έχετε και στρατιωτικού τύπου μνημόνια? Τι ακριβώς είναι αυτά, αν υπάρχουν? Τι είδους επιχειρησιακές στρατιωτικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας? Υπάρχουν? Ποιος ήταν ο στόχος του ουκρανικού ντρόν που έφτασε στα κατά τα άλλα διεθνή ύδατα της Λευκάδας? Και τι είδους άριστη αντιμετώπιση ήταν αυτή του θέματος, όπως είπε ο Δαβάκης χτες στη Βουλή, στην ερώτηση του Κουκουέ? Ποιο ήταν το άριστο? Ήταν άριστα τα δίχτυα του ψαρά που την ψαρέψανε? Ήταν άριστη η βάρκα του που πήρε τον ντρόν και το πήγε και το παρέδωσε αυτός στο λιμενικό? Επίσης δεν μας έχετε απαντήσει πόσα κιλά εκρηκτικά είχε αυτό το ντρόν επάνω. Και για πείτε μας, τι θα γινόταν ακριβώς αν οι συμμαχοί σας

0: Ότι δεν τρέχει και τίποτα, γιατί περίπου αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, εμείς εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για μια επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση ουσιαστικά συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες και αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες οι υγειονομικοί, οι ασθενείς και οι συνοδοί οι οποίοι έχουν νοσήσει. Το νοσοκομείο θέλει να υποβαθμίσει το γεγονός, να διατηρήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τους ασθενείς. Καλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάνει, αλλά να μην λένε ψέματα. Δεν είναι 9 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτά είναι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 9 είναι πολύ περισσότερα, είναι δεκάδες όπως σας είπα. Και επίσης, καλό είναι να μην στριμώχνουν τις υγειονομικές οδηγίες στο μέτρο που τους βολεύει. Για παράδειγμα, ενώ η Επιτροπή Λοιμόξεων κάνει μια υποδειγματική δουλειά στο νοσοκομείο μας από την πρώτη μέρα που υπάρχει κρούσμα, πρέπει η διοίκηση και η πολιτεία να εξασφαλίσει ότι πρέπει να καταργηθούν τα ράντζα. Αυτό δεν θα το πει καμία Επιτροπή Λοιμόξεων, γιατί το θεωρούμε όλοι αυτονόητο. Όπως επίσης είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας πρέπει ο κάθε ασθενής να έχει μια τουαλέτα. Οι άνθρωποι που είναι στους διαδρόμους δεν έχουν καν τουαλέτα, κύριε Μπογιόπουλε, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε. Άρα, αυτό που πάει η διοίκηση και η κυβέρνηση, το Υπουργείο να κάνει υποβαθμίζοντας το θέμα, είναι να διατηρεί τον κίνδυνο. Για μας, λοιπόν, εκτός από τα υπεραναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής και για μας και για τους ασθενείς, λέμε ότι πρέπει αύριο να καταργηθούν τα παράνομα εσχρά, όπως θέλετε πείτε, τα ράντζα. Δεύτερον, να ενισχυθεί το Αττικό με νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άμεση η συσχέτιση του πόσο νοσηλευτικό προσωπικό έχει με το αν τηρούνται κάποιοι κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, δύο νοσηλεύτριες σε 50 ασθενείς δεν θα τηρήσουν κανένα ασφαλές πεδίο περιβάλλον νοσηλείας. Και τρίτον, να εξαιρεθεί, λέμε, το Αττικό εκτάκτος από τη μεθαυριανή εφημερία που έχει τη Γενική το Σάββατο, γιατί όλοι πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν τι θα συμβεί εάν το Σάββατο που εφημερεύσουμε γίνουν 250 εισαγωγές όπως γίνονται σε κάθε Γενική Εφημερία και οι 120 από αυτούς είναι σε ράντζα όπως γίνεται πάλι μετά από κάθε Γενική Εφημερία. Τότε μιλάμε δηλαδή ευθέως για ένα υγειονομικό έγκλημα.
0: Κύριε Σιδηρή, πηγαίνω στο τελευταίο από αυτά τα οποία είπατε. Επειδή το αίτημα του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου είναι σαφές και είναι διατυπωμένο πάρα πολύ έγκαιρα, τι απαντούν σε αυτό σε σχέση με την μεθαυριανή εφημερία?
1: Υποτίθεται ότι κάνουν συζητήσεις επί συζητήσεων και απλά ψεγλίζουν δεξιά και αριστερά διάφορα να βγουν, γιατί ξέρετε, είναι υπουργοί, είναι υφυπουργοί, είναι διοικήσεις, να πάρουν και τις ευθύνες τους, να βγουν να πάρουν απόφαση, θα καταργήσουν τα ράντζα. Να βγουν να πάρουν απόφαση, θα φέρουν νοσηλευτικό προσωπικό, να βγουν να πάρουν απόφαση, θα εφημερεύσει το Αττικό το Σάββατο. Απλά πράγματα είναι. Να βγουν δημόσια και να πούνε ναι ή όχι. Δεν μπορεί δια της ολισθήσεως και όπου είναι τα δύσκολα πάλι να φορτώνονται στους εργαζόμενους και τους επιστήμονες και οι διάφοροι κορδελοκόφτες να είναι όλη μέρα στη τηλεόραση και στα κανάλια και να μην παίρνουν θέση για αυτά τα σοβαρά ζητήματα και να μας λένε για το καλύτερο εσύ που υπήρξε ποτέ.
0: Έχουμε δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, κουβεντιάσει πολλές φορές για την κατάσταση γενικά αλλά και ειδικά στο Αττικό. Μετράμε πάνω από 10, 12, 13 χρόνια ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί, τουλάχιστον εγώ αυτή την εμπειρία έχω από τις κουβέντες και με τους εργαζόμενους και με τους συνοδούς αν θέλετε. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι μονίμως πάνω από τα όρια του. Αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό.
1: Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο το χαρακτηρίζει πάντα υπερπληρότητα. Το χαρακτηρίζει η αναρχία στην ανάπτυξη και το χαρακτηρίζει και αν θέλετε ένα εξαντλημένο προσωπικό το οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι οδηγείται στην παραίτηση. Είναι οι πρώτες χρονιές, οι δύο τελευταίες, που έχουμε πλέον παραιτήσεις μόνιμων εργαζόμενων. Αυτό δεν το είχαμε, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε περιπτώσεις όπου γίνονται προκηρύξεις για νοσηλευτές και οι νοσηλευτές βάζουν όλα τα νοσοκομεία και το Αττικό το προτιμούν τελευταίο. Όχι βέβαια ότι γίνονται αυτές οι προκηρύξεις ποτέ προσλήψεις, γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που αν κατευθύνει βρούμε χρόνο θα το συζητήσουμε. Αλλά, ξέρετε, έχουμε φτάσει στα όρια μας ένα μεγάλο

0: κτίριο που παράγει σοβαρότατο επιστημονικό έργο, παράγει σοβαρότατες υπηρεσίες στους ασθενείς, να βρίσκεται σε αυτό το χάλι και κανείς να μην λέει κουβέντα. Ή να μας λένε τα αντίθετα από όσα βιώνουμε. Να μας λένε και ψεύτες δηλαδή. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές βγαίνουμε, λέμε την αλήθεια και μας λένε δεν είναι έτσι. Λες και εμείς δεν δουλεύουμε στο αντικό. Και δουλεύει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θεμιστοκλέος και ο κάθε διοικητής, που είναι περαστικοί από το αντικό.
1: Μιλάμε πλέον και για επιβεβαιωμένη, ξαναλέω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας σε ένα νοσοκομείο που είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται κάθε φορά σε ράτζα, κύριε Σιδέρη.
0: Ναι, στο όρος είναι 120 άτομα κάθε φορά, 120 ασθενείς σε διαδρόμους. Το ρεκόρ μας, αν θέλω να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι 160 άτομα, το οποίο έγινε φέτος. 160 ασθενείς, για να το καταλάβει ένας άνθρωπος που μας ακούει, σημαίνει 4 ακόμα κλινικές. Σαν να είχαμε 4 κλινικές και να τις αδειάζαμε και να τις βγάζαμε στο διάδρομο.
1: Έχουν,
0: σαν ένα μικρό νοσοκομείο.
1: Έχουν αυτή την ώρα που μιλάμε στοιχειώδη μέτρα όπως η άμεση απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων. Έχουν πάρθει μέτρα σε τέτοια κατεύθυνση?
0: Ναι, έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα και μια σειρά άλλα μέτρα έχουν πάρθει, δηλαδή μέτρα για το προσωπικό, μέτρα εφαρμογής και μέτρων επαφής με τους ασθενείς, προσπάθεια να περιοριστούν όπως και όσο γίνεται οι μετακινήσεις, μιλάμε για έναν ιό πολύ εύκολα μεταδοτικό. Ξέρετε, σε έναν υγιή άνθρωπο δεν θα κάνει πολλά. Θα ταλαιπωρήσει 2 μέρες, 3, αλλά μετά θα το περάσει. Άρα δεν έχουμε τέτοιους ασθενείς εμείς. Είναι νοσοκομείο, βαρέως πάσχοντες, χειρουργημένους, ανοσοκατασταλμένους. Έχουν πάρθει μέτρα για την υγιεινή, για τη μείωση και τον περιορισμό του επισκεπτηρίου. Υπάρχουν δηλαδή μέτρα που υφίστανται, αλλά αυτά τα μέτρα, ξέρετε, θα είναι ένα ευχολόγιο, θα είναι ένα άδειο πουκάμισο, ένα κενό γράμμα, εάν δεν λυθεί ο πυρήνας. Γιατί ξέρετε, ποια είναι η πυρίτιδα αυτή που οδήγησε να έχουμε αυτό το φαινόμενο στατικό? Ξαναλέω, είναι τα ράντζα. Είναι η υποστελέχωση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό δεν το λέει μόνο το σωματείο μας, το λέει όλες οι επιστημονικές εργασίες που υπάρχουν. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που το προσωπικό είναι λιγότερο. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που οι ασθενείς είναι συγχρωτισμένοι, συνοστισμένοι, πόσο μάλλον αν είναι σε διαδρόμο.
1: Για την εφημερία του Σαββάτου, πότε θα ξέρει ο κόσμος και εσείς βέβαια τι θα γίνει?
0: Αύριο θα κάνουμε πάλι επαφή, πίεση στη διοίκηση να υλοποιήσει αυτό το αίτημα. Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, ούτε με το δικό μας, ξέρετε, έργο, το επιστημονικό. Και από εκεί και πέρα ας πάρουν τις ευθύνες τους για ό,τι γίνει. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, δεν το απευχόμαστε όπως καταλαβαίνετε όλοι, αλλά να πάρουν τις ευθύνες τους. Και θα έπρεπε να έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα, ώστε ένα έκτακτο συμβάν όπως αυτό να μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το καλύτερο που υπήρξε ποτέ, που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, να λύσει έστω αυτό το απλό θέμα.
1: Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωση στο Μοναστηράκι. Κλειστές είναι η Αθηνάς και η Ερμού. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος τη συμφωνία υπογραφής μνημονίου για επέκταση εκεχηρίας 60 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος. Χρόνο για να μελετήσει το θέμα ζήτησε ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της γλώσσας, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τη μεγάλη κατηγορία των υποψηφίων των λυκείων. Για τα ΕΠΑΛ έχουμε τις εξετάσεις να ξεκινάνε οι πανελλαδικές το Σάββατο με νέα ελληνικά. Και βεβαίως στερεότυπο ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Οι πανελλαδικές δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Ένα σκαλοπατάκι είναι. Ο δρόμος αντίθετα είναι μακρύς και είναι όμορφος ο δρόμος, γιατί έτσι όμορφη είναι η ζωή και τα νιάτα είναι ο άνθος της. Επειδή χτες λέγαμε για την έρευνα αυτή που έκανε το ΙΕΛΚΑ, όπου θυμίζω το 50% των Ελλήνων, οι Έλληνες είναι οι ηθαγενείς, έτσι, είναι οι Ινδιάνοι της χώρας που έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες, αυτοί είναι οι Έλληνες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν το 50% των ανθρώπων της δεν θα πάει, όχι δεν θα πάει, δεν σκέφτεται καν να πάει διακοπές ούτε μια μέρα το καλοκαίρι, και από το υπόλοιπο 50% που σκέφτεται να πάει κάπου, το 34-35% αυτό που σκέφτεται είναι να πάει 3-4-5 μέρες στο χωριό του αν έχει σπίτι, και οι υπόλοιποι αν έχουν φίλους που έχουν χωριό για να τους φιλοξενήσουν 4-5 μέρες στο σπίτι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων και του τουριστικού θαύματος και της μεγάλης βιομηχανίας του τουρισμού. Ένας, ξέρετε, από τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση είναι και τούτος εδώ. Ακούστε τον τώρα. Μία οικογένεια για να πάει από τη Ραφίνα στην Άξο, για τετραμελή μιλάμε, έτσι, θέλει 630 ευρώ. 630 ευρώ. Τόσα θέλουν οι εφοπλιστές μας για να πάνε από τη Ραφίνα στην Άξο. Άμα θέλει τώρα αυτή η οικογένεια να πάει από Πειραιά στην Πάρο, θέλει 689 ευρώ. 689. Αν τώρα κάνει την αποκοτιά να πάει από τον Πειραιά στη Ρόδο και πει για να πάμε να πάρουμε μια καμπίνα στο γυρισμό Στρωματσάδα στο κατάστρωμα, ξέρετε πόσο πάει αυτό? Αυτό πάει 1118 ευρώ. Τόσο πάει. 1118 ευρώ. Άμα θες να πας Πειραιά Ηράκλειο, θες 480. 480 ευρώ. Τόσα θέλει. Και για να πας στα Χανιά θέλει 611 ευρώ. Αυτά ζητάνε οι καλοί μας οι εφοπλιστές. Γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει κάτι χιλιάδες νησιά, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα θαλάσσιων συγκοινωνιών. Τι είναι αυτό τώρα, τι είπες τώρα, μεγάλη? Τι σκέφτηκες εσύ, κατάλαβες? Οι εφοπλιστές μας δε είναι αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι οι οποίοι φορολογούνται οικειοθελώς. Έτσι τους φορολόγησε ο Σαμαράς, έτσι τους φορολόγησε οικειοθελώς ο Ελασίτης, ο Τσίπρας, έτσι συνεχίζει να τους φορολογεί και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τους έχει δώσει και 200 εκατομμύρια, πρέπει να σας πω, αυτούς ειδικά, τους ακτοπλώους, τώρα μέσα στον προϋπολογισμό του 2026, καθότι για τους εφοπλιστές, τους αναξιοπαθούντες, λεφτά υπάρχουν. Για τους αγρότες δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε. Να στείλω χαιρετίσματα στον Άγγελο, στη Σοφία, στον Πέτρο, στον Ορέστη. Γεια σου Σοφοκλή, γεια σου Λένα μου, καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στην Ελένη. Βαγγέλη μου, σε άφησα τελευταίο, γιατί Βαγγέλη μου, θα σου πω για τον Τσίπρα. Εγώ στο Τσίπρα δεν βρίζω, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Εγώ κάνω, δεν θα πω δημοσιογραφική κριτική, γιατί αυτά είναι του Τσιριμπίμ τα 9 μέρα. Πολιτική κριτική του κάνω εγώ του Τσίπρα. Πολιτική.
αλλά δεν βρίζω. Και γιατί λέω δεν βρίζω? Γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας κύριος, λέει, Νιφούδης λέγεται αυτός, που τον έχουν τοποθετήσει, λέει, και στην επικοινωνιακή του ομάδα, ο οποίος ήταν και βουλευτής του Θοδωράκη, του Ποταμιού, που μετά πέρασε και από το Πασόκ, μετά πήγε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που το τι έχει γράψει αυτός, και δεν ξέρω, προαλήφεται και για να πληρωτείς εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Το τι έχει γράψει αυτός, λέει, για τον Τσίπρα, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Διαβάσω μερικά. Το 2015 έγραφε αυτός: «Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν». Ξέρω, ισχύουν αυτά? Έτσι είναι? Αυτά έγραφε αυτός? Καλά, αυτά τα έγραφε. Αλλά παίζει τέτοιο ρόλο τώρα εκεί? Και το 16 λέει, δεν χαρακτήριζε, λέει, τον Τσίπρα ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Και μετά, το 17, βλέπω εδώ άλλες αναρτήσεις. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν αυτόν κανένα. Έχεις ακούσει, κύριε Βαγγέλη μου, εγώ να έχω μιλήσει έτσι? Ε, όχι βέβαια. Και ξέρεις γιατί? Διότι, ξαναλέω, η πολιτική κριτική θέλει κανόνες και θέλει και ένα επίπεδο. Ο οπορτουνισμός μπορεί να χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο την ύβρη, όπως χρησιμοποιεί και την γλωσσίτσα του για να γλύφει μετά. Και τούμπαλιν. Και τούμπαλιν. Αλλά τώρα θα μου πεις, το θέμα είναι ο κύριος, πώς τον είπαμε, ο κύριος Νιφούδης. Εδώ στο επιτελείο, λέει, του Τσίπρα, όχι από τώρα, πριν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Μαρατζίδης. Ξέρετε ποιος είναι ο Μαρατζίδης? Ο Μαρατζίδης είναι αυτός, άλλος ποταμίσιος αυτός, το 14-15, ο οποίος μαζί με την άλλη εκλεκτή περίπτωση ιστορικής αθλειότητας, τον Καλύβα, είχαν βγάλει τους δοσύλλογους της κατοχής, ότι ήταν καλοί άνθρωποι και ότι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνανε, το κάνανε οι έρμοι, οι καημένοι, γιατί ήταν αντικομουνιστές. Δηλαδή, ο αντικομουνισμός είναι το απαλλακτικό βούλευμα για να είσαι προδότης. Αυτό τον τύπο τον έχει ο Τσίπρας σε ένα κόμμα το οποίο προχτές το βάφτισε Ελλάς. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας είπα χτες, και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι εκεί που κρεμάγανε οι Ελασίτες στάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια? Καταλάβατε, κύριε Βαγγίλη μου.

0: Βεβαίως κατέθεσε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του. Τώρα όλοι τσακώνονται με όλους. Ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, η του Τσίπρα και η μη του Τσίπρα με το Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαλύεται, διαλύθηκε, εκεί είμαστε. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι θέλει δημοκρατία, θα φέρει δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ρώτησα το Λάσκαρη στο διάλειμμα, του λέω δημοκρατία είναι να έχεις δημοψήφισμα, ναι μου λέει, μου είπε ο Λάσκαρης. Του λέω άμα βγάλει 63% το δημοψήφισμα όχι και εσύ το κάνεις ναι, είναι δημοκρατία? Όχι, μου είπε ο Λάσκαρης. Τι είναι ρε Λάσκαρη, του λέω κολοχανίο, μου λέει. Ο Λάσκαρης τα είπε αυτά, έτσι, όχι εγώ. Και επίσης τον ρώτησα και περί της δικαιοσύνης. Αλλά επειδή ήξερα δεν είναι στόμα αυτό που έχει ο Λάσκαρης, σκέφτηκα μετά μόνος μου για τα περί δικαιοσύνης του Τσίπρα και σκέφτηκα το να καταργήσει το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Είναι δικαιοσύνη? Το να κάνεις τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και να φέρνεις τα φαντς και να ξεπουλάς το βιός των ανθρωπάγκηδων είναι δικαιοσύνη? Το να φέρνεις το συνταξιοδοτικό του Κατρούγκαλου είναι δικαιοσύνη? Το να πηγαίνεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα στο 24% είναι δικαιοσύνη? Καταλάβατε γιατί δεν ρώτησα τον Λάσκαρη? Γιατί θα άνοιγε το στόμα του και... Α, αφήστε το. Λοιπόν, βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στην Τουρκία, γιατί οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι σύμμαχοί μας, οι νατοϊκοί, έχουν το βλέμμα σταθερά προς την Ελλάδα, έτσι, Νίκο, Νίκος Νανούρης.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι και είχαμε μια παρέμβαση από τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκουλέν, ο οποίος από τα σύνορα με την Ελλάδα, από την Αδριανούπολη συγκεκριμένα, ουσιαστικά επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Καθώς δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τις μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητες εξοπλισμού νησιών που θα έπρεπε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα έπρεπε να είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα συμμαχίας αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία σε αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις ενέργειες δεν θα παραμείνει αδιάφορη και ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή. Και είναι μια παρέμβαση η οποία έρχεται στον απόϊχο των πληροφοριών, των διαρροών, όπου αναφέρουν ότι το επόμενο μήνα θα έχουμε και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ας στείλω χαιρετίσματα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και για την σημερινή παρέα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά και πάλι. Τζένι, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια διπλωματική εξέλιξη. Ίσως και να περιμένουμε αρκετές ώρες, καθώς όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί μέχρι να δώσει το πράσινο φως ή όχι.
0: Είναι και βαθύς στις σκέψεις αυτός, οπότε. Τι άλλο έχουμε?
1: Θα πάμε στην Πορτογαλία, εκεί όπου μετά την Ισπανία πραγματοποιήθηκε έρευνα στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση κεφαλαίων σε σχέση με συμβόλαια τα οποία ανατέθηκαν από δήμους. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει πως αυτές οι ενέργειες συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του, όμως το ίδιο το κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας. Τα ανηλόγως συμβόλαια τώρα ανατέθηκαν, όπως αναφέρει η δικαστική αστυνομία, κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδειλη ζημή για το Δημόσιο Ταμείο. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, με την αστυνομία να ερευνά 60 κατοικίες και άλλες 32 περιοχές.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Να πάμε στο Ισραήλ, αν έχουμε χρόνο, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε νέα απαγγελία κατηγορίας κατά του Ιωναντάν Ούρικ, στενού συμβούλου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για προσβολή της ασφάλειας του κράτους στην υπόθεση διαρροής απόρριτων πληροφοριών για τον πόλεμο στη Γάζα. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν υπόθεση διαρροής εγγράφου, το οποίο παρουσιάστηκε ως προερχόμενο από τον ηγέτη της Χαμάς, το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος στο μεταξύ σκοτώθηκε σε επιδρομή στη Γάζα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε το 24 στην εφημερίδα Bild, τη γερμανική εφημερίδα, κατά παραβίαση της Ισραηλινής στρατηγικής λογοκρισίας. Στο έγγραφο αναγράφεται ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, ούτε για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων. Σύμφωνα με ορισμένα μέσα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στην ευρύτερη περιοχή, η διαρροή αυτή ενορχιστρώθηκε για να στηριχθεί η θέση της Ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο η στρατιωτική ισχύ και όχι οι διαπραγματεύσεις θα επέτρεπαν την απελευθέρωση των ομήρων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίσημο διάβημα στο Κιεβό θα καταθέσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πόρισμα του ΓΕΘΑ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών στη Λεμεσό, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του. Περισσότερα στο enikos.gr. Επιβεβαίωνε ο Λευκός Οίκος τη Συμφωνία για Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των διαπραγματευτών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχηρία κατά 60 ημέρες προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως είχε μεταδώσει ο ιστότοπος Άξιος. Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές, διευκρινίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να εξετάσει το θέμα για μερικές ημέρες πριν αποφασίσει. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 114-102 στην παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basket League. 96-96 έληξε η κανονική διάρκεια. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες η πρόκριση στα τελικά. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Στο τένις, στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη επικρατώντας με 2-1 σετ της Αμερικανίδας Κλέρ Λίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ήμουν έτοιμος να αρχίσω διαφορετικά τώρα.
1: Όχι, όχι. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με καλησπέρα.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε.
1: Και το συνεχίζουμε μετά.
0: Ερώτηση.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Οι δηλώσεις δεν διαπαίζουν λουπά.
1: Για να τις εμπεδώσουμε.
0: Η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη. Το έχει ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Αν είχε χτυπήσει Κροσγερόπλιο, θα πήγαινε στο βυθό. Το έχει ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Το Κίεβο θα ζητήσει συγγνώμη.
1: Θα κάνουμε διάβημα.
0: Γιατί έχουμε κάνει κι άλλο.
1: Δεν θα κάνουμε. Όχι, θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Γιατί δεν είχαμε κάνει.
1: Παιδί μου, παραδόθηκε τώρα το πόρισμα.
0: Πόρισμα
1: του ΓΕΘΑ.
0: Ναι, αλλά δεν είχαμε κάνει διάβημα. Την πρώτη φορά που λέγαμε ότι.
1: Είχε εκφράσει την. Είχε ζητήσει κάποιες εξηγήσεις. Τώρα διάβημα δεν ξέρω αν τυπικά θεωρείται διάβημα αυτό. Τίποτα. Τυπικά τώρα κάνουμε το διάβημα. Άμεσα θα γίνει το διάβημα. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια τι γράφει αυτό το πόρισμα. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Πρέπει. Κάποιες πληροφορίες έχουν βγει μόνο. Έτσι, ότι έχασε τον προσανατολισμό του, ότι είχε ένα τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα πλοήγησης. Δεν γίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλυτική περιγραφή έτσι, των χαρακτηριστικών του των τεχνικών. Δεν ξέρουμε το ακριβές σημείο της αφετηρίας και το στόχο. Σου λέω, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν. Έτσι. Αυτά ξέρουμε νομίζω. Ως πληροφορίες, όχι επισήμως,
0: ναι.
1: Προφανώς.
0: Διάβημα, διάβημα, διάβημα.
1: Αλλά πάντως θα γίνει διάβημα διαμαρτυρίας.
0: Εντάξει.
1: Σε σχέση με αυτό. Άμεσα.
0: Εντάξει,
1: άμεσα να ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Και να, για να το έχεις και πλήρες, να ξέρεις ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έχει ενημερώσει την ύπατη εκπρόσωπο, την κυρία Κάλλας.
0: Του ΟΗΕ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ύπατη εκπρόσωπο.
1: Μα δεν έχει την κυρία Καλιακάλα.
0: Ύπατη, έτσι τη λέμε. Επειδή λέμε ο ύπατος εκπρόσωπος του ΙΕ, λέγαμε τώρα
1: έχει
0: ζήλευση η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχει. Και έχει θέσει και το θέμα αυτό στον Ουκρανό ομολογό του. Βρίσκονται στη Λεμεσό, έτσι. Είναι εκεί πέρα η άτυπη σύνοδος.
0: Έντονο διάβημα της Αθήνας, διαβάζω,
1: ναι.
0: Προς το Κίεβο για τον ντρόν καμικάζ πριν από 2 εβδομάδες. 13/5. Το περιστατικό έχει δημιουργήσει ανησυχία και έχει συζητηθεί επί τη ευκαιρία μάλιστα και στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας Νικουδένδια καθώς και με ενημέρωση του Ουκρανού ομολογό του. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για παρουσία μέσω της διάσκεψης του Υπουργού Άμυνας Ουκρανίας για στοιχεία που αφορούν αντρών πανασύραμα στην Ελλάδα, ένα USV. Για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Η παρουσία αυτού του ντρόν, του θαλάσσιου ντρόν, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, επηρεάζει επίσης την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν.
1: Άλλα είναι τα σημαντικά σήμερα, να ξέρεις. Υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Εντάξει.
1: Μνημόνιο κατανόησης, Μανώλη. Θέλω να το πάρεις πάρα πολύ στα σοβαρά.
0: Εξετάζει προσεκτικά ο Τραμπ.
1: Το σκέφτεται.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το σκεφτεί, ρε παιδί μου.
0: Επιβεβαιώνει, λέει ο Λευκός, επιβεβαιώνει ναι, αυτό που διέψευδε ότι... χθες.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχω καμία αντίληψη.
1: 60 ημέρες ακόμα η κεχηρία. Υπάρχει κεχηρία, υπάρχει κατάπαυση του πυρός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχω συνέχεια βλέπω να γίνονται διάφορα πράγματα.
0: Εντάξει, αυτά είναι ρε παιδί μου, είναι... Πες το, πώς το λένε. Πυροτεχνήματα δεν είναι.
1: Α, δεν είναι. Εντάξει, όχι, δεν το είχα καταλάβει.
0: Όχι, όχι.
1: Α, δεν είναι. Εντάξει, να είμαι ήσυχη, δηλαδή. Έχουμε
0: εννοείται.
1: Κατάπαυση εκεί.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, εντάξει. Άρα λοιπόν, μια χαρά το πάμε το πράγμα.
0: Ναι. Καταλήξαμε, λέει, συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν.
1: Βεβαίως.
0: Μνημόνιο κατανόησης.
1: Κατανόησης. Κατανόησης, σε κατανοώ.
0: Διότι εγώ σου είπα, δεν γίνεται να πας σε Μουντιάλ και να τα έχεις. Δεν γίνεται να πας.
1: Εσύ τα έλεγες χθες, Μανώλη. Τα έλεγες χθες εσύ αυτά.
0: Πριν από εσάς, για εσάς τα έχουμε πει όλα.
1: 60 ημερών. Πότε είπαμε ότι είναι το Μουντιάλ?
0: Σε 15 μέρες.
1: Σε 15 και λίγοι.
0: Κρατάει κανένα μήνα. 15 και δεν είναι 45.
1: Καλό είναι.
0: 50
1: άρα
0: με
1: 60 ημερών μια χαρά. Έτσι. Θα ανοίξει λέει το στενό του Ορμούς. Θα φύγουν οι νάρκες μέσα σε 30 μέρες, λέει το Ιράν. Τώρα για τα πυρηνικά δεν ξέρω. Τι θα κάνουν, γιατί αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι.
0: Αυτά δεν φεύγουν τώρα.
1: Αυτά
0: είναι τώρα... κατανόησης.
1: Κατανόησης. Είναι πολύ έξυπνη αυτή η λέξη. Σε κατανοώ, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ 100%.
0: Θα υπάρχει μια κατανόηση.
1: Υπάρχει μια κατανόηση.
0: Συγχαρητήρια. Ναι. Τι λέει εδώ, Strangers, λέει σιγά τα καλσόν. Μην φύγει κανένας πόντος, μπορεί. Οπότε αυτά είναι πιθανά. Γεια σας κύριε Γιώργο από το Γαλατσί. Ο κύριος

0: ουδέτερη πολιτικά εταιρεία. Και τους πίκρανε πάρα πολύ
1: πέμπτη θέση. Ποια εταιρεία είναι ουδέτερη πολιτικά?
0: Εγώ λέω τι λένε. Και υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και
1: της συγκεκριμένης εταιρείας. Εγώ προτείνω κάθε κόμμα να τραβήξει μια, και κάθε εταιρεία να τραβήξει, να αμφισβητήσει μια δημοσκόπηση και κάθε εταιρεία να κάνει, να κινηθεί νομικά κατά ενός κόμματος.
0: Ενός κόμματος, ναι.
1: Κάθε κάστην.
0: Βέβαια.
1: Και στο τέλος να μην έχουμε και εταιρείες.
0: Όχι.
1: Και να πάμε του γρου στα τυφλά να ψηφίσουμε. Οπότε δεν υπάρχει θέμα διάψευσης των ποσοστών.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Και μια χαρά. Θυμάμαι το μεταξύ ότι παλιά οι δημοσκοπήσεις σταματάγανε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Παλιά.
0: Ναι. Υπήρχε αυτή η δέσμευση, έτσι, ότι
1: παλιά.
0: Ναι, ναι, παλιά. Τώρα δεν ξέρω πόσο
1: έχει,
0: είναι.
1: Το έχουν πάει μέχρι την Παρασκευή, Πέμπτη, ναι. Παρασκευή πριν τις εκλογές.
0: Ναι, και την ίδια μέρα υπάρχουν και τα exit polls.
1: Κάτι exit poll είναι άλλο πράγμα. Εντάξει.
0: Που βγάζουν το... μια... Ναι.
1: Εντάξει, το exit
0: poll... Με το που κλείνει η κάλπη.
1: Το exit poll είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, δεν είναι... Δεν βάζει ερωτήματα.
0: Ναι, δεν βάζει ερωτήματα.
1: Με ποιοτικά χαρακτηριστικά
0: όχι,
1: και τέτοια.
0: Όχι,
1: είναι...
0: Τι ψηφίσατε.
1: Ναι, αυτό.
0: Τι ψηφίσατε μόνο.
1: Εντάξει. Ναι. Το οποίο επίσης. Ίσως το exit poll να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
0: Δημοσιογραφικά, αυτές οι μέρες, η μέρα των εκλογών, δεν μ' αρέσει καθόλου, έχω να σου πω.
1: Κοίτα, η μέρα των εκλογών για μένα. Αν εξαρτάται τι κάνεις.
0: Επαγγελματικά λέω.
1: Ναι, εξαρτάται τι κάνεις.
0: Εάν είσαι στις...
1: θα σου πω, αν είσαι στις ειδήσεις. Το ωραιότερο πράγμα είναι η πρωινή βάρδια.
0: Διότι, α, εντάξει, καλά, δεν
1: διότι πάνε όλοι βάρδια. Να ψηφίσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχεις, αυτό... ξέρεις τις ώρες, μαζεύεις τις δηλώσεις, φτιάχνεις το δελτιάκι σου.
0: Ευκολά
1: και είσαι μια
0: αυτό.
1: Χαρά.
0: Εν τω μεταξύ δεν γίνονται πολιτικές δηλώσεις.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Μόνο... Είναι λιγάκι πιο ναι, έτσι, ναι. Το πράγμα και είσαι παραπολιτικό.
1: Μια χαρά.
0: Και είναι μια χαρά. Το, η βραδιά των εκλογών.
1: Αν κάνεις εκπομπούλα, είναι ωραία το βράδυ των εκλογών γιατί έχει ροή αποτελεσμάτων, αρχίζουν και πηγαίνουν στα κόμματα. Έχει λίγο ταβαντουράκι.
0: Έχει και πίτσα συνήθως για αυτούς που κάνουν. Να μην το πω. Δεν το έχεις ενδιάσει με πίτσα στις δουλειές. Από ποια δουλειά έχεις
1: ναι.
0: πάει.
1: Αν
0: έχει,
1: δεν το σκέφτηκα
0: πίτσα,
1: όμως.
0: Ρε, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εγώ το έκανα όλο εικόνα. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Τώρα ο Real Blogger τώρα μας στέλνει κάτι. Εντάξει, τώρα δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Τι, δεν έχω δει.
0: Λοιπόν, διάφημα προς το Κίεβο μας γράφει.

0: ακόμα το Αλέξη Τσίπρα λέει: μου θυμίζει την κλασική ελληνική ταβέρνα. Πας παραγγείλεις καλαμαράκια, χταπόδι, ριζότο, θαλασσινό για ένα καλό κρασί. Ο Νίκος από το Βερολίνο τα γράφει αυτά, ναι. Γιατί αυτά όλα είναι μισός μισθός.
1: Ναι.
0: Και σου φέρνουν ψαρό σου παχθεσινή, μπουγιαμπέσα, κρυθαράκι μιας εβδομάδας, σάρμα και τσίπουρο αμφιβόλου ποιότητας. Όταν ζητήσει το λόγο, σου λένε ο σερβιτόρος τι έγινε λάθος. Και στο τέλος, όταν πας να πληρώσεις με κάρτα, μόνο με τρίτα φιλετέι, τι έμεινε δίπλα. Και κάπως έτσι λέει: αντί για νέα αρχή, καταλήγεις να πληρώνεις ξανά τον ίδιο λογαριασμό. Ναι. Ψαρός παχθεσινή, κρυθαράκι μιας εβδομάδας, αρμό.
1: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό τώρα για τις ελληνικές ταβέρνες πάντως, Νίκο.
0: Η αλήθεια είναι ναι. Και δεν φταίω σε δικές. Ψαρός παχθεσινή. Ναι. Εντάξει. Δεν θα συμφωνήσω. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί... πρώτα απ' όλα, ναι, δεν είναι η κλασική ελληνική ταβέρνα.
1: Ναι, μωρέ, όχι, δεν είναι.
0: Γιατί στην κλασική ελληνική ταβέρνα δεν θα μείνει ψαρόσπα. Δεν θα μείνει το κρυθαράκι.
1: Βέβαια.
0: Και δεν υπάρχει τσίπουρο αμφιβόλου ποιότητας. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Δεν είναι σωστό αυτό τώρα.
0: Αλλά την έβγαζα εγώ και με αυτά.
1: Κι εγώ να σου πω, βρε Μανώλη. Δεν θα μου καθόταν άσχημα.
0: Όχι, δεν θα είχα θέμα. Επίσης, ο Λάσκαρης Αγροζός στην ιστορύθμιση των ήχων, να πούμε.
1: Η Δέσποινα η Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Πολύ καλά. Και η Πελαγία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων. Πού είναι ο Σταυρακάκης, γιατί μου λέγε, του λέω χτες, κάτσε να δεις, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, κέρδισε τελικά στην παράταση τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει.
1: Πιστεύω ότι θα είναι λίγο αργότερα, θα είναι μαζί μας, θα είναι κοντά
0: μας. Ναι, πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Τι άλλο ήθελα να πω. Περίμενε να δεις.
1: Κάτι έχεις δει.
0: Ναι. Πότε έβρεξε στη Δυτική Αττική.
1: Λοιπόν, έβρεξε στη Δυτική
0: Πότε,
1: Αττική.
0: Ρε, παιδιά.
1: Και όχι έξω μόνο, και προς το κέντρο, έτσι.
0: Έχει
1: και προς Παγκράτη και Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Έβρεξε.
0: Τώρα απόψε λέει. Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
1: Έβρεξε. Έχει μια... αρκετά.
0: Ναι, έχει μια ζέστη έξω το μεταξύ.
1: Είναι πάρα πολύ περίεργη η απόψενη νύχτα.
0: Ναι, εννοώ ότι έχει ζέστη για την ώρα και για τις μέρες αυτές. Δεν είναι τίποτα το εξωφρενικό, αλλά είναι. Ρε παιδί, μια ατμόσφαιρα. Δεν είναι. Δεν είναι ωραία ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Και διαβάζεις εντωμεταξύ έτσι και τον πανικό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα η Ιρλανδία και η Βρετανία μετρούν 10-11 νεκρούς περίπου.
0: Κοίτα, να σου πω τώρα τι γίνεται.
1: Βέβαια με 39 άρια. Η μέγιστη.
0: Ναι.
1: Η μέγιστη 39.
0: Που εμείς την έχουμε για πλάκα.
1: Που αυτό για μας εντάξει είναι, κάνει ζέστη. Είναι στο όριο. Δεν είναι καύσωνα στο 39 για μας.
0: Είναι, είναι αυτό όμως... που πολύ γλυκά λέμε μίνι καύσωνας. Που δεν υπάρχει.
1: Αυτό το. Ναι, ναι. Το, που δεν υπάρχει προφανώς. Ναι. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσει τη λέξη καύσωνας.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι απλά καύσωνας μικρής διάρκειας. Δεν ακριβώς καύσωνας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Διάβαζα ότι στη Βρετανία λέει πάρα πολλά σπίτια γιατί λόγω του κλίματος δεν έχουν air condition.
1: Γιατί δεν το χρειάζονται.
0: Γιατί δεν το χρειάζονται. Γιατί δεν το χρειάζονται. Είναι πάρα πολύ, πολύ λογικό.
1: Ναι.
0: Όπως και εμείς στη δεκαετία του 83, πότε ήτανε. Που δεν ξέραμε τι σημαίνει air condition.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Και έτσι και ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν κάσες έξω από τα σπίτια.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Τον ανεμιστήρα είχαμε, έτσι.
0: Ο οποίος όμως δεν ήταν
1: νίκη.
0: Δηλαδή ήταν ο πρώτος καύσωνας που θέρισε το 1 τρίτο της Αθήνας. Δηλαδή τσάκισε ό,τι υπήρχε σε ηλικιωμένο, το πήρε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί δεν υπήρχε η έννοια όρος air condition, δεν ξέραμε τι σημαίνει air condition. Δηλαδή ήταν ότι ήταν η τηλεόραση τη δεκαετία του αρχές της τέλη της δεκαετίας του 70 μέσα της δεκαετίας του 70 εκεί ήταν το air condition αρχής της δεκαετίας του 80.
1: Πάντως αυτό που έχει συμβεί στη Βρετανία
2: και το βίντεο.
1: Αυτό που έχει συμβεί στη Βρετανία και το διάβαζα είναι ότι δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που δεν μπορούσαν να αντέξουν. Καταρχάς είναι αρκετά παιδιά. Είναι 9 παιδιά ανάμεσα στα θύματα. Είναι γιατί βουτάγαν κατευθείαν σε ανοιχτά νερά, τα οποία όμως, όπως εξηγούν εκεί οι αρχές, έχουν ουσιαστικά θερμοκρασίες χειμώνα. Και έτσι οι άνθρωποι
0: οπότε
1: αυτοί πάθαν το σοκ του κρύου νερού. Δηλαδή δεν

0: αντέχανε με τόση μεγάλη ζέστη στο έξω, ας πούμε, να μπαίνουν,
1: ναι, γιατί δεν
0: σε ένα παγωμένο νερό.
1: Να το αντιμετωπίζουν. Γιατί εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα, μας έχουν πει οι γιατροί ότι δεν μπαίνουμε ποτέ κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Βέβαια.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά, βρέχουμε χεράκια, κορμάκι.
0: Αυτά.
1: Τσάκα τσάκα. Έτσι, ναι, μπαίνουμε με την πλάτη.
0: Με την πλάτη, ναι. Ναι.
1: Τι είμαστε, τίποτα τυχαίοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
0: Έτσι. Βγαίνουμε, μπαίνουμε, τρέχουμε λιγάκι.
1: Ναι, βγαίνουμε, λιγάκι. Μπαίνουμε μέχρι το γόνατο, ξαναβγαίνουμε.
0: Πιτσιλιόμαστε.
1: Αυτό.
0: Μη με πιτσιλά, άσε με. Όλα αυτά τα έχουμε. Εμείς τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
1: Λάου, λάου.
0: Βέβαια. Επίσης και στην Ιταλία. Σε πόλεις είναι σε κόκκινο συναγερμό. Είναι η Ρώμη, η Μπολόνια, το Τωρίνο. Αλλά έβλεπα θερμοκρασία που είναι 35-34. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, τόσο πολύ έτσι.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Είδα κάτι πλάνα τα οποία τα είχα δει πριν από 4-5 χρόνια στην Αμερική, που έκανε κάτι καύσωνες εκεί γύρω, βάραγε κάτι 45, γιατί έχουν και περίεργες υγρασίες και τέτοια. Και είδα κάτι πλάνα που λιώνουν οι σόλες τους στο δρόμο. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, διότι για να λιώσει η σόλα, η θερμοκρασία δεν είναι 40 βαθμούς.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Εντάξει, αυγό έχω δει να ψήνουν πάνω σε λαμαρίνα και εδώ. Δεν τίποτα. Εύκολο είναι να το τηγανίσεις. Και στο δρόμο μπορείς. Γιατί το μαύρο του δρόμου τραβάει, η σηκώνει η θερμοκρασία. Αλλά να λιώσεις, να κολλάεις όλα κάτω στο περπάτημα, δεν το έχω δει.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Για να δούμε αύριο τώρα τι καιρό θα κάνει εδώ. Αν
1: γιατί
0: θα
1: τι λένε
0: ζέστη.
1: Για αύριο.
0: Γιατί αύριο ξεκινάνε τα παιδιά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, ελπίζω να μην έχει πολύ ζέστη. Εγώ θυμάμαι τη χρονιά που έδινε η κόρη μου, είχε τρομερή ζέστη.
1: Αυτή
0: και μας είχαν ζητήσει... όσοι έχουμε να πάμε ανεμιστήρες στο εξεταστικό κέντρο της αίθουσας.
1: Μπράβο.
0: Και πηγαίναν τα παιδάκια, είναι καταπληκτική εικόνα. Πηγαίναν
1: με
0: τα παιδάκια.
1: Με τον ανεμιστήρα έχεις δίκιο.
0: Τον ανεμιστήρα τον κράταγε η μαμά συνήθως. Γιατί η μαμά για τη στιγμή πρέπει να κρατάει τα πάντα, όλα τα βάρη. Άρα
1: δίκιο.
0: Και τον ανεμιστήρα, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έχεις δίκιο, γιατί οι ανεμιστήρες παίρνανε και τα παιδιά και στις προαγωγικές.
0: Βεβαίως.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είδες τι ωραία σύγχρονα σχολεία που έχουμε. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό? Τον ανεμιστήρα σου και πει να δώσει εξετάσεις.
1: Τι θες τώρα? Ωραία. Δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, πες με και γκρινιάρα.
1: Τι θέλεις?
0: Μαν με τον
1: τι
0: ανεμιστήρα.
1: Θες να μας πεις? Έκανε τώρα κλιματιστικά ο Κασελάκης στα σχολεία. Και μετά πήγε και πέρασε κάτω από την μπάρα, έκανε γυμναστική επίδειξη.
0: Βέβαια.
1: Και μείναμε, το θυμάσαι?
0: Πώς
1: και
0: μείναμε
1: έτσι, μπράβο.
0: Γραμμένα στην ιστορία είναι
1: αυτά. Α, μπράβο. Και μετά δεν είχαν μπει τα κλιματιστικά, γιατί δεν είχαν καλέσει την εταιρεία.
0: Ναι.
1: Είπε, θα τα βάλω εγώ.
0: Γιατί ποτέ δεν μπορεί να πάει καλά αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να πάει καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι συμβαίνει.
1: Κλιματιστικά στα σχολεία. Οκ. Okay. Κλιματιστικά στους διαδρόμους στο νοσοκομείο. Α, περίμενε.
0: Πες μου.
1: Σου είχα πει για τον Άγιο Σάββα.
0: Ναι, μου είχες πει.
1: Μπαίνει σε κάποια στιγμή ο γιατρός στο θάλαμο. Και όπως έρχεται προς το κρεβάτι, σταματάει. Κοιτάει πάνω τον εξαιρισμό και λέει, παιδιά, εδώ θα πεθάνουμε, διότι βγάζει λάβα. Δεν μπορείς να το κλείσεις, δεν μπορείς να το ανοίξεις, δεν μπορείς να το ρυθμίσεις.
0: Είναι κεντρική η ρύθμιση.
1: Είναι κεντρική.
0: Ναι.
1: Και φέρνει, δηλαδή νιώθεις, αρρωσταίνεις από τη ζέστη. Αρρωσταίνεις από τη ζέστη. Και έρχεται μια νοσοκόμα από το βάθος του διαδρόμου. Και λέει, παιδιά, λέει, ευτυχώς που ήρθα εδώ, διότι τα από εκεί δωμάτια
0: παγωμένα,
1: δεν μπορείς να σταθείς από το κρύο. Λέμε, γιατί δεν το κλείνετε,
0: ναι,
1: το χειλί, δεν μπορείς να το κλείσεις.
0: Δεν γίνεται,
1: δεν μπορείς να το...
0: ούτε εμείς μπορούμε, ούτε εσείς ούτε εμείς.
1: Οπότε λέει, πήγαινε, ερχόμαστε και ισορροπούμε τη θερμοκρασία.
0: Α, είδες τι ωραίο. Είδες που υπάρχουν λύσεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ αυτή τη μιζέρια και την τοξικότητα, αφού υπάρχει
1: το
0: λύση. Πήγαινε, έρχεσαι.
1: Το βλέπεις.
0: Έχεις δίκιο. Τώρα και εγώ δεν έπρεπε να πω αυτό για τους ανεμιστήρες.
1: Και να σου πω κάτι, γιατί το κάνουν. Εγώ κατάλαβα γιατί το κάνουν. Για να κινητοποιούν τους ασθενείς. Γιατί μου το είπε ο γιατρός, σίγουρα να περπατήσεις. Γιατί όσο κάθεσαι στο κρεβάτι είναι χειρότερα. Σήκω. Περπάτα όσο.
0: Για ιατρικούς λόγους λοιπόν.
1: Πιο γρήγορα θα περπατήσεις, πιο γρήγορα θα βγεις από το μέσα.
0: Αυτά είναι. Όλα μελετημένα.
1: Να έφευγες, πήγαινες, ερχόσουν.
0: Τι χώρα είναι αυτή.
2: Real FM. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των διαπραγματευτών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για υπογραφή μνημονίου επέκτασης εκεχηρίας 60 ημερών, όπως είχε μεταδώσει ο ιστότοπος Άξιος. Χρόνο για να μελετήσει το θέμα πριν αποφασίσει χρειάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, Γάκη, γράφει εδώ ο Πικός Απικός. Τότε λέει να βάλουμε δικά μας βαγόνια ρεφενή για να έχουν air condition. Όχι, δεν είναι στο σωστό κλίμα η απάντηση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Η σωστή απάντηση είναι να παίρνουμε μαζί μας mm-hmm. ανεμιστηράκι μας της μπαταρίας. Όλοι με ένα Λέως. Ανεμιστηράκι μέσα στο...
1: Το κάνουμε νομίζω ναι. αυτό. Γίνεται αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, θα πεθάνουν οι Κινέζοι που πουλάνε τόσα ανεμιστηράκια. Ανεμιστηράκι χειρός, με κλιπ, με το βάζει στο σβέρκο και
1: εσύ το καπελάκι σου το βάζει ρίχτε μπροστά.
0: Όπου θες, με το καπελάκι. Α, έχει και μπαταρίες.
1: Έχει μπαταρίες, ναι βέβαια.
0: Έχει και ένα που περνάει μέσα από την μπλούζα.
1: Έτσι.
0: Και σε φυσάει λέει εσωτερικά, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Όποιος βολεύεται τέλος πάντων. Πασχολείς. Λοιπόν... Πάμε στον κύριο Καλεντερίδη.
1: Πάμε στον
0: καλησπέρα, κύριο Καλεντερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Συμφωνία. Την ώρα που μιλάγαμε δεν είχαμε για να κανονίσουμε να βγείτε απόψε. Τώρα προέκυψε. Είναι δηλαδή νέο κόλπο αυτό.
1: Βεβαίως. Ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ναι, ημερών. Κατανόησης. Το οποίο προσπαθούμε να το κατανοήσουμε εγώ και ο Μανώλης αυτό το μνημόνιο.
0: Θα μπορούσε να είμαστε μνημόνιο Μουντιάλ.
1: Ναι, θα μπορούσε. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε τώρα?
2: Στην πραγματικότητα είναι ένα μνημόνιο το οποίο από ό,τι φαίνεται κρεμεί το πράσινο φως του Πρόεδρου Τραμπ. Ζήτησε 2 μέρες να το επεξεργαστεί, άρα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, οι Ιρανοί λένε ότι μέχρι να συμφωνηθεί εν συνόλο, στο σύνολό του, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα στην πραγματικότητα. Όπως από ό,τι φαίνεται, μια και εδώ και μια εβδομάδα μιλάμε για αυτό το μνημόνιο. Προφανώς έχει δουλευτεί αρκετά. Προφανώς υπάρχει μια συνεννόηση σε κάποιο βαθμό. Προφανώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να κάνουν μια επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος και νομίζω ότι και το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ προς αυτό αποσκοπούσε να πείσει το επιτελείο του, να τους αναγκάσει να στηρίξουν αυτό το μνημόνιο, διότι μπορεί να μην είναι αρεστό και στις δύο πλευρές. Μάλλον και στις δύο πλευρές δεν θα είναι αρεστό, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα τα σημεία. 60 μέρες εκεχηρία, μάλλον θα επεκταθεί η υφιστάμενη, υποτιθέμενη εκεχηρία, η οποία έχει παραβιαστεί καθώς βλέπουμε βομβαρδισμούς εκατέρωθεν. Πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο υπάρχει, η πάυση των αυτοπαξιών θα επεκταθεί. Παραπέμπεται το θέμα του πυρηνικού ζητήματος για μετά τις 60 ημέρες και σε αυτές τις 60 ημέρες, μέσα στις 30 ημέρες, θα απομακρύνει το Ιράν τις Νάρκες από το στενό, θα ανοίξει το στενό. Θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς. Δηλαδή θα πάμε σε μια κατάσταση προγενέστερη. Το σημείο κλειδί νομίζω εδώ, που δεν το περίμενα, είναι πως οι Αμερικανοί θα δώσουν τη δυνατότητα, θα άρουν κάποιες κυρώσεις στους Ιρανούς στο πετρέλαιό τους για να μπορούν να πουλήσουν Ιρανικό πετρέλαιο δεν ξέρω πού, διότι ήδη οι Ιρανοί πουλάνε στους Κινέζους. Εάν είναι μια γενική άρση, όπως πραγματοποίησαν 2 φορές στο ρωσικό πετρέλαιο, θα θυμίσω. Εξαιρέσεις δηλαδή. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα μπορούν για πρώτη φορά οι Ιρανοί να πουλήσουν πετρέλαιο στον υπόλοιπο πλανήτη. Κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο κέρδος για τους Ιρανούς.
0: Δεν μπορεί να βγουν και ωφελημένοι τελικά οι Ιρανοί από όλη αυτή την ιστορία.
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα βγουν ωφελημένοι οι Ιρανοί, διότι για το Ιράν νομίζω πλέον είναι αδύνατο να μην κρατήσουν κάποια μορφή αυξημένη εποπτεία του στενού του ορμού που δεν υπήρχε προφανώς στο προγενέστερο καθεστώς. Οι Ιρανοί, και νομίζω είναι εύλογο αυτό το οποίο λένε, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς. Πώς θα μπορούσε κανείς να έχει όταν δέχτηκαν 2 φορές επιθέσεις εν μέσω διαπραγματεύσεων? Πώς θα μπορούσε κανείς να έχει εμπιστοσύνη στη ΣΥΠΑ, όπου μονομερώς αποχώρησαν από μια συμφωνία που είχε λύσει το θέμα? Εδώ οι ευθύνες των Αμερικανών είναι, δηλαδή η ανθρωπότητα πρέπει. Το μένος μας θα το στρέψουμε κατά τον ΗΠΑ. Υπήρχε συμφωνία του 2015 από τη ΣΥΠΑ. ΗΠΑ έλυσαν ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας επί Ομπάμα και ήρθε σαν ολετήρας ο Τραμπ μονομερός να διαλύσει κάτι το οποίο λειτουργούσε επειδή του το ζήτησαν οι Ιρανοί χορηγοί του, οι σπόνσορές του. Άρα πώς μπορεί το Ιράν να προστατευτεί από μια μονομερή απομάκρυνση από αυτή τη συμφωνία? Δεν μπορεί, είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς χορηγούς τους. Άρα σου λένε οι Ιρανοί ότι για μας η καλύτερη ασφάλεια είναι να έχουμε αυτό το κλειδί, αυτό το ποινικό όπλο στην πραγματικότητα που είναι το στενό του Ορμούς, έτσι ώστε να αναγκάσουμε τα πειρατικά καθεστώτα που μπορεί να εμφανιστούν σε Ουάσιγκτον και σε Τελαβίβ να ακολουθήσουν τη συμφωνία μας.
1: Άρα υπάρχει σε αυτό το μνημόνιο υπάρχει μια συμφωνία άρσης του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στο Ορμούζ.
2: Βεβαίως, θα αρθεί, πρώτα ξεκινάνε οι Ιρανοί, απομακρύνουν τις νάρκες, σταδιακά λοιπόν ανοίγει από τη δική τους πλευρά και από τη στιγμή που αρχίσει η διέλευση πλοίων, οι Αμερικανοί θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμάνιων. Δηλαδή βλέπουμε εδώ, εικάζω ότι πρώτα θα ξεκινήσει από Ιρανικής πλευράς, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί κρατάνε τα κλειδιά και μετά, αφού δούνε οι Αμερικανοί πράγματι ότι μπορούν και διέρχονται τα πλοία, θα επιτρέψουν και στους Ιρανούς να διεξάγουν εμπόριο. Και αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι το μοναδικό στοιχείο, είναι ότι θα βάλουν και κάποιες εξαιρέσεις στις κυρώσεις. Δηλαδή να μπορούν οι Ιρανοί να πουλούν πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Είπατε νωρίτερα στην αρχή ότι πρόκειται για μια επικοινωνιακή διαχείριση. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι οι Αμερικανοί, για να το πω λαϊκά, την πάτησαν με αυτήν την ιστορία, με την υπόθεση του στενού του Ορμούζ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η συμφωνία που θα πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ να είναι καλύτερη από τη συμφωνία που υπήρχε και δεν την είχε υπογράψει μόνο ο Ομπάμα, να διορθώσω τον εαυτό μου, ότι είχαν υπογράψει και ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Είναι σχεδόν αδύνατο. Ξέρετε, αυτή είναι η δύναμη της γνώσης και της αλήθειας. Όταν μάθεις κάτι, όπως είναι εδώ το μάθημα του Ιράν για τη δύναμη που έχουν στο στενό του Ορμούζ, είναι αδύνατο να απολέσεις αυτή τη γνώση. Η γνώση δεν χάνεται. Όπως δεν χάνεται και η γνώση του πυρηνικού προγράμματος που είναι στα μυαλά των Ιρανών πυρηνικών επιστημών. Δεν χάνεται η γνώση. Mm-hmm. Δεν μπορεί, όσο και να θέλει, όσο και να έχει τον ισχυρότερο στρατό του πλανήτη, δεν μπορεί να στερήσει αυτή τη συνειδητοποίηση των Ιρανών για αυτό το υπερόπλο που έχουν. Άρα, οποιαδήποτε συμφωνία θεωρώ θα είναι χειρότερη από αυτό το οποίο υπήρχε. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε του έχουν επιτεθεί όχι μόνο δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές, αλλά και ρεπουμπλικάνοι. Από γεράκια, όπως είναι ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ και ο Τεντ Κρούζ, πρώην συνεργάτες, όπως είναι ο πρώην διοικητής CIA, ο Λίο Πανέτα. Δηλαδή, άνθρωποι από όλο το πολιτικό ιδεολογικό φάσμα των ΗΠΑ ασκούν κριτική, γιατί προφανώς καταλαβαίνουν ότι αυτό που θα έρθει είναι χειρότερο από αυτό το οποίο προϋπήρχε.
0: Ναι.
1: Και αυτό που ακούμε τώρα, μία επίσημη δήλωση υπάρχει από πλευράς Ιράν, συγγνώμη, ναι. Μανώλη, είναι αυτό που είπε ένα μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου του Ιράν, ότι η μόνη μας είπα ανησυχία είναι η απρόβλεπτη στάση του Τραμπ, ότι άλλο συμφωνούμε και άλλο γίνεται στο τέλος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να πούμε και εμείς ότι οδηγούμαστε στη δρομολόγηση μιας λύσης.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο βέβαια ζητούν η συμφωνία αυτή να περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Όχι ότι αυτό σημαίνει κάτι, για να ακριβολογούμε στην πραγματικότητα. Μπορούν κάλλιστα και οι Ιρανοί, και το έχουν κάνει και στο παρελθόν, και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, και οι Τούρκοι βέβαια, να αγνοήσουν τις συμφωνίες του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Διότι για να υπάρξει κάποια ποινή, πρέπει να ακολουθήσει ένα νέο ψήφισμα, το οποίο βέβαια θα ασκήσουν βέτο οι Αμερικανοί. Άρα, απλά αν θέλετε, είναι ο πιο ασφαλής νομικά μιλώντας βάσει την εθνική δικαίου τρόπος, έτσι ώστε να αναδειχθεί η παραβατικότητα των Αμερικανών σε περίπτωση που περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και παραβιάσουν αυτή τη συμφωνία, να μπορούν να καταγγέλουν πολύ πιο άνετα, πολύ πιο εύκολα τους Αμερικανούς ότι δεν σέβονται ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, ότι είναι ένα καθεστώς ο Τραμπ και όχι ένα πράγματι ελεύθερο κράτος ή δίκαιο κράτος, εν βάση του εθνικού δικαίου. Αυτό το οποίο μπορεί να διασφαλίσει, λένε, θεωρούν οι Ιρανοί, είναι αυτή η πίεση την οποία ασκούνε πράγματι τώρα. Αυτό είναι το ομοχλός. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η συμφωνία. Αυτό είναι, για να το δούμε λίγο και από τη δική μας σκοπιά, τα ελληνοτουρκικά. Το μείζον εδώ θέμα για τους Ιρανούς είναι η αποτρεπτική ισχύς. Mm-hmm. Δεν αρκεί να έχει μια συμφωνία, ας πούμε, η συμφωνία των Αθηνών, η οποία ήταν ένας κατευνασμός των Τούρκων από την ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να διασφαλίζεις ότι διατηρείς και επανακτάς, εν προκειμένου Ιρανή, την αποτρεπτική ισχύ. Να ξέρει η αντίπαλη πλευρά ότι αν τολμήσει να σε απειλήσει, αν τολμήσουν τώρα οι Τούρκοι με την ψήφιση του νομοσχεδίου να πειράξουν τους ψαράδες μας στα μέσα του Αιγαίου στον 25ο Μεσημβρινό, ότι θα υπάρξει ένα τίμημα για αυτή τους την πράξη. Θέλουν λοιπόν, επειδή φοβούνται ότι θα υπάρξει τρίτος πόλεμος οι Ιρανοί όταν κάτι δεν αρέσει στο Τελαβίβ ή στην Ουάσιγκτον, θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα έχουν ένα εργαλείο που θα πονά, που θα ματώνει τις οικονομίες της Δύσης συμβατικά μιλώντας. Γι' αυτό και δεν μπορούν να παραχωρήσουν το στενό του Ορμούς για να ανακτήσουν την αποτρεπτική τους ισχύ, και αυτό είναι τεράστιο μάθημα για τον ελληνισμό.
0: Ναι. Τεράστιο μάθημα για τον ελληνισμό.
2: Βεβαίως, να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να έχουμε αποτρεπτική ισχύ, να γνωρίζει ο αντίπαλος. Δεν αρκούν οι συμφωνίες. Ξαναλέω, η Συμφωνία των Αθηνών έχει ακυρωθεί de facto στην πραγματικότητα την επόμενη μέρα της διακήρυξης μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Πρέπει να γνωρίζει η αντίπαλη πλευρά ότι αν τολμήσει να σε παραβιάσει, είτε τη συμφωνία είτε τα δικαιώματά σου, θα πληρώσει ένα τίμημα πολύ μεγαλύτερο του πιθανού κέρδους της παραβίασης αυτής. Αυτή είναι η έννοια της αποτροπής. Εδώ λοιπόν οι Ιρανοί τι λένε, ότι δεν μας νοιάζει τόσο το τεχνικό κομμάτι αν θα παραβιάσει τη συμφωνία, να μην μας ξανακάνουν πόλεμο, τρίτη φορά εμπροκειμένο, γιατί θα γνωρίζουν ότι κρατάμε τα κλειδιά του Ορμούς, θα οδηγήσουμε τις οικονομίες τους σε οικονομική κρίση. Αυτό είναι το μάθημα, αυτή είναι η αποτροπή. Να γνωρίζει ο επιτιθέμενος, η δύναμη, εν πάση περιπτώσει, συμπεριαλιστική, όπως θέλετε, επίθετη, ότι το κόστος μιας επίθεσης ή μιας επίθεσης στα κυριαρχικά δικαιώματα έχει την κυριαρχία. Ξαναλέω, επίκειται η ψηφοφορία στην Τουρκική Βουλή για το κέντρο, για τον διαχωρισμό του Αιγαίου. Μέσα στην καρδιά του Αιγαίου, στον 25ο μεσημβρινό, θα μπορούν να παρενοχλούν τους ψαράδες, τα ερευνητικά πλοία κτλ. Να γνωρίζει λοιπόν, αυτό είναι το μάθημα, να γνωρίζει ο αντίπαλος όταν επιδιώκει να παραβιάσει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, θα πληρώσει ένα τίμημα πολύ μεγαλύτερο από το πιθανό κέρδος. Και αυτό την αποτροπή νιώθουν ότι την απόλεσαν οι Ιρανοί, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο πέρσι τον Ιούνιο, που απόλεσαν γι' αυτό και τους ξαναχτύπησαν εύκολα το Φεβρουάριο φέτος οι Αμερικανοί, και θέλουν να κάνουν τα πάντα για να μην δώσουν τη δυνατότητα, να μην ενθαρρύνουν τους Ιρανούς σε ένα τρίτο πόλεμο στο μέλλον.
0: Ναι. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο Αιγαίο, προφανώς το να ψηφίσει η τουρκική Βουλή αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στο Αιγαίο, διότι εκεί είναι η αποτρεπτική δύναμη δική μας. Δεν είναι προφανές ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Συγγνώμη, αλλά κρατιέμαι για να μην γελάσω. Λοιπόν, αυτή η πράξη είναι μια πράξη πολεμική στην πραγματικότητα από την Άγκυρα. Για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν, η Τουρκία κάνει δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, λέει ότι οι γκρίζες ζώνες υπάρχουν και θα είναι πλέον νόμος του κράτους να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Ελλάδος επί νήσων, βράχων και μικρονησίδων στο Αιγαίο. Και το δεύτερο, το οποίο λέει, είναι ότι το Αιγαίο χωρίζεται στη μέση. Οτιδήποτε υπάρχει ανατολικά του 25ου μεσημβρινού θα αποτελεί τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, που σημαίνει ότι ψαράδες οι οποίοι θα ψαρεύουν ανατολικά της Σαντορίνης, της Τίνου κτλ., θα παραβιάζουν τουρκική ΑΟΣ. Πρόκειται για μια. Δεν υπερβάλλω, δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε καταστροφολογία. Δεν ξέρω, μπορεί να θεωρήσει ο καθένας, επειδή το έχουν θάψει δυστυχώς στη χώρα, ίσως για κάποιο άλλο λόγο πιο περίεργο. Πρέπει να το πω με το όνομά του. Είναι μια πολεμική πράξη. Η Τουρκία προφανώς και έχει σκοπό να εφαρμόσει αυτό το νόμο. Προσέξτε, η Τουρκία μιλάει για γκρίζες ζώνες από τον 96, τον Ιανουάριο του 96 που έγιναν τα ίμια, και μιλάει από το 76 που έγινε η κρίση του χώρα, μιλάει για την υφαλοκρηπίδα, τώρα ένα ΟΣ, η οποία της ανήκει μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, στον 25ο μεσημβρινό. Κάτι το οποίο το είχε σε καθεστώς ρηματική διακοίνωση, καταγγελιών και παραπώνων στον ΟΗΕ κτλ. Τώρα το αναδεικνύει σε θέμα εσωτερικού νομικού πλαισίου δικού της. Για ποιο λόγο λέτε? Για να το εφαρμόσει το λιμενικό της και να συλλαμβάνει τους ψαράδες μας και να τους έρνει στην Τουρκία στα δικαστήρια, ή για να νομοθετήσει κάτι και να μην το εφαρμόσει και να ακυρωθεί και να αποψηλωθεί η δική της κυριαρχία? Προφανώς για να αναδεικνύει αυτό το θέμα σε εσωτερικό δίκαιο, το κάνει για να κλιμακώσει, δηλαδή θα αυτοακυρωθεί η Άγκυρα εάν νομοθετήσει κάτι και φανεί ότι η νομοθεσία της αυτή ήταν ένα αστείο. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ο ελληνισμός, να αντιμετωπίσει εν μέσω καλοκαιριού τέτοιου τύπου προκλήσεις, δηλαδή ερευνητικές ενέργειες, περιβαλλοντικές, αλληλεία στην καρδιά του Αιγαίου. Η Τουρκία θα λέει ότι παραβιάζεται η ΑΟΣ της και θα είναι υποχρεωμένες ο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, το λιμενικό της Τουρκίας, να προχωρούν σε πράξεις και σε κινήσεις. Είναι μια πράξη πολέμου και εδώ χαζογελάμε. Δεν κάνω, δηλαδή, ειλικρινά.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις αν συμβεί κάτι τέτοιο?
2: Είναι ήδη αργά. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ειλικρινά, ίσως επειδή δεν γνωρίζει το αντικείμενο, είναι εκτός χαρτοφυλακίου του ενός αγνώσης, είπε ότι δεν προκαλεί κάποιο αντίκρισμα, μια μονομερής κίνηση κτλ. Αυτό δεν είναι αντίδραση. Αυτό είναι μουσική στα αυτιά του Ερντογάν. Μακάρι να ακούσει κι άλλα τέτοια.
1: Επί της ουσίας όμως, επειδή πρόκειται για μια μονομερή κίνηση, δεν υπάρχει βάση σε αυτό? Δηλαδή είναι μια κίνηση που κάνει η Τουρκία μόνο.
2: Αυτό είναι μια πομφόλυγα. Αυτό είναι κάτι για, για τους χειροκροτητές. Η πράξη εδώ πρέπει, όπως και το 19 ερχόταν τον τουρκολιβικό και τότε χασκογελούσαν, έτσι και τώρα χασκογελούν και λένε τις πομφόλυγες, τα πυροτεχνήματα. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί ουσιαστικά. Δηλαδή, πρέπει η Ελλάδα, με το που είδε αυτό το νομοσχέδιο να έρχεται, να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους, να πει ότι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια πράξη πολέμου στην πραγματικότητα. Δεν θα χάσουμε εμείς το Αιγαίο μας, τα νησιά μας, θα γίνει δια του δύο. Και αν τολμήσει η Τουρκία και μας παρενοχλεί στα νησιά, στην καρδιά του Αιγαίου, στον 25ο μεσημβρινό, στη Σαντορίνη και στην Τίνο, να ετοιμάζεστε για κυρώσεις αντάξιες, ισότιμες, ισοδύναμες με αυτές κατά του Πούτιν, για παράδειγμα. Και αν δεν θελήσει εμπάργκο όπλων κτλ., υποβάθμιση τελωνιακή σύνδεση με την Τουρκία, και αν δεν θελήσει, δεν ξέρω, ο Γερμανός, ο Πορτογάλος, οποιοδήποτε, να ξέρουν ότι από εδώ και πέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα περάσει ούτε μία απόφαση, διότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 27, θα ασκούμε βέτο μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μέχρι να οδηγηθεί το τουρκικό μόρφωμα να συμμορφωθεί και να σταματήσει να είναι πειρατής. Αυτή είναι μια αντίδραση χώρας η οποία σέβεται τον εαυτό του και όχι σκορπιοχώρη.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα εσείς βλέπετε θερμό καλοκαίρι?
2: Να σας πω, η στάση αυτή του κατευνασμού είναι αυτή που οδηγεί στο θερμό καλοκαίρι. Εάν η Ελλάδα χάραζε κόκκινες γραμμές και έλεγε αυτά είναι απαράδεκτα, δεν μπορείτε να λέτε ΑΟΖ γύρω από τα ελληνικά νησιά στο κέντρο του Αιγαίου, και ότι αν τολμήσετε να το εφαρμόσετε αυτό θα σας τσακίσουμε οικονομικά, μπορεί να το αποφεύγαμε. Και να λέγανε τώρα αναδίπλωση, να βλέπαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο, και μπορεί η Τουρκία να περίμενε κάτι τέτοιο, γιατί το νομοσχέδιο δεν το έχουμε δει ακόμα. Μπορεί να περίμενε μια σοβαρή αντίδραση σοβαρής χώρας και όχι χώρου για να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο νερωμένο, αραιωμένο. Τώρα λοιπόν, βλέποντας τον κατευνασμό και τον εξερμενισμό και την υποχωρητικότητα, μπορεί να δούμε αυτό το οποίο λέτε.
0: Μάλιστα. Δεν είναι πολύ καλή πρόβλεψη.
1: Όχι, δεν είναι, η αλήθεια είναι. Δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι θέμα πρόβλεψη, είναι θέμα πολιτικής και τι θα ακολουθήσει η ελληνική πλευρά απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις. Μάλιστα.
1: Να πάμε λίγο πίσω, μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με την συμφωνία αυτή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ πιστεύετε ότι θα είναι ευχαριστημένο με αυτή τη συμφωνία?
2: Καθόλου δεν είναι, και μάλιστα από ό,τι ακούγεται από διπλωματικές πηγές έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ηγετών. Προφανώς ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα στρατηγικών επεμβάσεων, επιχειρήσεων στο Λίβανο. Βέβαια, ταυτόχρονα βλέπουμε μια επιδείνωση της επίθεσης του κατά του Λιβάνου. Έχουν και ενώσει τεράστιες περιοχές. Σχεδόν ολοσχερός ο νότιος Λίβανος πλέον έχει εκενωθεί. Μιλάμε για πάνω από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, δηλαδή πρόσφυγες στην πατρίδα τους. Πιθανολογώ για να μπορέσει να αποκτήσει όσα περισσότερα μπορεί μέχρι να έρθει αυτή, γιατί και αυτό είναι κομμάτι της συμφωνίας. Η πάυση της πυρός, η πάυση πυρός και στο μέτωπο της Χεσμπολά και του Ισραήλ. Τρέχουν οι Ισραηλοί ό,τι μπορούν να καταλάβουν σαν ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε. Στην πραγματικότητα θα καταλάβουν κομμάτι του Λιβάνου. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Βέβαια, και αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο μπορεί να αντέξει και ο Αμερικανός. Από τη μία πιέζεται ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Νετανιάχου και από οτιδήποτε μπορεί να. Πίεση μπορεί να το ασκεί. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορεί να το υποστηρίξει η αμερικανική οικονομία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλεντερίδη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καλεντερίδη.
0: Καλό βράδυ.

0: Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει η κυβέρνηση είναι μια χρήση τεχνικά θέματα.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι. Δεν ξέρω.
1: Κανείς δεν το θέλει αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάνε τα πράγματα προς τα εκεί.
1: Πάντως, μας έλεγε ο Νίκος Ονανούρης ότι αυτή η ιστορία του νόμου έχει πάει λιγάκι, τουλάχιστον προς το επικοινωνιακό κομμάτι και το κομμάτι των συζητήσεων, λιγάκι πίσω. Μας έλεγε το αποκριτής μας στην Τουρκία.
0: Ναι,
1: δηλαδή, δεν
0: ίσως,
1: το προβάλλουν ιδιαίτερα.
0: Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που έλεγε ο κύριος Καλλιδερίδης, ότι περιμένανε μια άλλη αντίδραση από την Ελλάδα, την οποία δεν έχουν δει.
1: Και όλα αυτά είναι και παιχνίδια τακτικής, έτσι.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Αλλά τώρα ξέρεις, έτσι. Εδώ είναι το πάτημα Σαμαρά. Δηλαδή, σε αυτό έρχεται. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε.
1: Φυσικά.
0: Κανείς δεν το ξέρει.
1: Φυσικά.
0: Το να προβλέπεις ή να βάζουμε πάνω στο τραπέζι ενδεχόμενα, εντάξει, δεν λέει και κάτι. Αλλά εδώ έρχεται τώρα, ας πούμε, αυτό που λέει ο Σαμαράς για τα εθνικά θέματα και που έχει και την υποστήριξη του Καραμαλή. Mm-hmm. Και δημιουργεί ένα ζήτημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δημιουργεί ένα. Εάν προχωρεί, εάν υπάρξει ένταση, θα δημιουργήσει ένα θέμα στην κυβέρνηση. Σοβαρό.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι. Πολιτικά εννοώ. Πέραν του εθνικού που θα προκύψει γενικώς και θα πρέπει
1: είναι
0: να δούμε πώς θα το
1: αντιμετωπίσει. Ναι, ναι. Και επειδή υπάρχουν αυτές οι φωνές, όπως πολύ σωστά λες, βεβαίως και είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Χωρίς αυτό, ξαναλέω, να σημαίνει ότι θα πάνε προς τα εκεί τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βελτίο, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
4: στο onassis.org.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διάβημα στο Κιεβό θα καταθέσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πόρισμα του ΓΕΘΑ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών στη Λεμεσό, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του. Περισσότερα στο enikos.gr. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος τη Συμφωνία για Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, που θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχηρία κατά 60 ημέρες, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος. Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές, διευκρινίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρειάζεται χρόνο μέχρι να αποφασίσει. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν απόψεις, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν μια πολύπλευρη συμφωνία. Σημείωσε ωστόσο ότι τίποτε δεν θα είναι στο τραπέζι μέχρι να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Στη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων, προχώρησε η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιμέτωποι με 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια. Μεταξύ αυτών είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ολυμπιακός ΑΕΚ 82-62, 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιτελικού για την Basket League που είναι σε εξέλιξη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νωρίτερα, με 114-102 στην παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον άλλον ημιτελικό. 96-96 έληξε η κανονική διάρκεια. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Story of Night στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η υπόλοιπη ομάδα ως έχει.
1: Και είναι πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με, με την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για τα ελληνοτουρκικά και για τα διεθνή γενικότερα.
0: Και για άλλα θέματα βέβαια. Έχει πολλά μηνύματα.
1: Να πάμε όμως ένα της άμεσης επικαιρότητας, έτσι, που το έχουμε μπροστά μας σε λίγες ώρες και είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα, κύριε Χατζητέγα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Έχουμε την πρεμιέρα αύριο των πανελλαδικών εξετάσεων και σκεφτόμασταν με το Μανώλη όταν συζητάγαμε το θέμα αυτό ότι θα μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά σήμερα κάποια πράγματα έτσι πιο πρακτικά και όχι τόσο έτσι λίγο αποδραματοποιημένα, θα έλεγα, για το πώς να χειριστούν την ώρα της εξέτασης, τι πρέπει να κάνουν εκείνη την ώρα για να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται καλύτερα την εξέταση, το διαγώνισμα που έχουν μπροστά τους. Γιατί ένα διαγώνισμα είναι, έτσι, ένα μεγάλο διαγώνισμα.
2: Ένα διαγώνισμα σαν αυτά τα οποία πολλές φορές έχουν γράψει οι υποψήφοι και επομένως για να το αποδραματοποιήσουμε όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να γίνει απλά και μόνον η προσεκτική ανάγνωση των θεμάτων. Το μάθημα προσφέρεται, είναι ένα μάθημα στο οποίο ο καθένας μπορεί να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμά του. Δεν υπάρχει κάποιο το οποίο είναι εκ των προτέρων αποφασισμένο. Μπορεί λοιπόν να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα και την επίδοσή του κάθε μαθητής, αρκεί να διαβάσει προσεκτικά τα θέματα, να εκμεταλλευτεί, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του μαθήματος πλέον, όλα τα επιχειρήματα τα οποία παρατίθενται στα δοκίμια που θα τεστούν υπόψη του και βεβαίως να εξαντλήσει το χρόνο παρουσιάζοντας ένα γραπτό όσο πιο καλά γίνεται αποτυπωμένο, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους, και βεβαίως να χρησιμοποιήσει και το πρόχειρό του όταν είναι να κάνει ένα πρόχειρο σχέδιο ή μια περίληψη πριν το περάσει στο καθαρό. Απλές πρακτικές λύσεις και βεβαίως να είμαστε εν γέρω στο εξεταστικό κέντρο το πρωί, να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα, δηλαδή την ταυτότητά μας και το δελτίο εξεταζομένου. Ξέρετε, είναι μια ενήλικη έτσι, οριμότητα αυτό, να τα έχω όλα τακτοποιημένα, να είμαι στην ώρα μου, να μην αρχίσει η φημολογία που δεν υπάρχει, είναι αλήθεια, στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Βέβαια.
2: Γιατί δεν θα μας εκπλήξει κανένα από τα αυριανά θέματα, θα άπτεται των θεματικών ενοτήτων που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία και διδάσκονται στα σχολεία και στα φροντιστήρια.
1: Στην περίπτωση που μπορεί εκείνη την ώρα της εξέτασης ένας υποψήφιος να νιώσει ότι μπλοκάρει λίγο το μυαλό. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν σε όλους μας κάποιες στιγμές. Να νιώθουμε από την ένταση που μπορεί να έχουμε και την αγωνία μας, για να τα πάμε καλά, να νιώσουμε ότι μπλοκάρει το μυαλό. Τι μπορούν να κάνουν.
2: Εκείνη τη στιγμή να προσπαθήσει να ηρεμήσει, να πάρει μερικές βαθιές ανάστες και να ξαναδιαβάσει από την αρχή τα θέματα με ιδιαίτερη προσοχή και ηρεμία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά σε κάθε περίπτωση επιμένουμε πάντοτε στους μαθητές να εξαντλούν το τρίωρο και μεθοδικά και ήρεμα να ξεκινήσουν και να απαντήσουν ένα-ένα τα ερωτήματα, αν θέλετε τμηματικά, χωρίς να χρειάζεται να τα διαβάσουμε όλα μαζί και να δούμε αμάν τι μου ζητάει στο τέλος η θεματολογία. Συνεπώς, με αυτήν την τακτική έτσι, της κατάτμησης των θεμάτων, ένα-ένα να τα αντιμετωπίσουν. Και σίγουρα πάντα και η χρήση του πρόχειρου και να κοιτάω πάντα και τους δείκτες του ορολογιού, έτσι, γιατί μιλάμε για ορολόγια αναλογικά που χρειάζονται, δεν υπάρχουν τα smart στην εξέταση. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται και είναι η εξέταση της γλώσσας μια πολύ ήπια προσαρμογή και απομυθοποίηση, αν θέλετε, των πανελλαδικών εξετάσεων, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τρίωρη εξέταση πάνω σε μια γνωστή ύλη.
0: Βλέπω ότι επιμένετε πολύ στην ανάγνωση των θεμάτων. Φαντάζομαι από την εμπειρία σας ότι θα έχετε διακρίνει ότι η βιασύνη για να προλάβουμε το να καλύψουμε την ύλη, το χρόνο κτλ. Έχει οδηγήσει, ας πούμε, μαθητές, μαθήτριες σε αστοχίες λόγω του ότι δεν κατανόησαν καλώς την ερώτηση, το θέμα που ετέθη.
2: Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, η πολύ καλή ανάγνωση και κατανόηση των ερωτημάτων που θα τεθούν. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει έτσι και αλλιώς μια ιδιαίτερη μεταστροφή σε όλα τα μαθήματα, έτσι πολύ περισσότερο στην ελληνική γλώσσα, που αν διαβάσει κανένας που είναι πολύ προσεκτικά τα δοκίμια, νομίζει και μπορεί να αντιμετωπίσει και την όποια παραγωγή λόγου του ζητηθεί.
1: Να πάμε
2: δεν είμαι και ειδικότερο στο θέμα της γλώσσας.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να σας πάω στη δική σας έτσι το πεδίο, το γνωστικό, στα πιο θετικά δηλαδή μαθήματα. Μερικές φορές τα παιδιά υποψήφοι,

0: και από υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορούμε να μας ξεφύγει κάτι. Προσέχουμε την κάθε διατύπωση, το κάθε θέμα εκεί μπορεί να μοιάζει αλλά να μην είναι εντελώς παρόμοιο με αυτό το οποίο έχουμε διδαχθεί. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα θετικά μαθήματα.
1: Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι βαθμολογικά όλα τα θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα σε αυτά όλα τα ζητήματα, έτσι και τα τέσσερα.
0: Ναι, υπάρχουν διαβαθμίσεις ανά μάθημα που πρέπει να προσεχθούν, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο θα μπορούσε να πει κανένας ότι μπορεί να κάνει κανένας μέχρι και το τελευταίο απόγευμα πριν από το τελευταίο μάθημα είναι να προσέξει πάρα πολύ τα σχολικά εγχειρίδια, γιατί αυτά αποτελούν σημαντική έμπνευση της θεματοδοσίας, να μην επεκταθεί πάρα πολύ και να μπορέσει να είναι συγκεντρωμένος και ήρεμος την ώρα της εξέτασης.
2: Ναι, άρα λέτε ότι και την, είναι σκόπιμο ή αυτό είναι ανάλογα με τον εξεταζόμενο και μία μέρα πριν την εξέταση, ας πούμε, να κάνει μία επανάληψη ή χρειάζεται.
0: Μία μικρή επανάληψη, ναι, ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή, γιατί τα τελευταία κεφάλαια κατά κανόνα έχουν διαβαστεί λιγότερο, και όχι να μην ξεφύγουμε από τα όρια του σχολικού εγχειριδίου, και επίσης να μην ξεχάσουμε ότι με βάση το βαθμολογικό όριο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, 6η χρονιά θα είναι τώρα η εφαρμογή αυτού του βαθμολογικού ορίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όσοι υπερβαίνουν το βαθμολογικό

0: μπροστά στην κόλλα μου, μπροστά στα θέματα και βλέπω θέματα που θεωρώ το ξέρω, κάποιο που νομίζω ότι το ξέρω, έτσι περίπου το ξέρω, όχι πάρα πολύ καλά, πρέπει λιγάκι να το δουλέψω το μυαλό μου πιο πολύ, και κάποιο θέμα που μπορεί να μου φαίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Από ποιο ξεκινάω?
1: Από αυτά τα οποία γνωρίζω, και σε αυτά πάντα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στην ανάγνωση των θεμάτων, από αυτά θα ξεκινήσω. Και θα έλεγα ότι έτσι και αλλιώς σε κάθε μάθημα θα πρέπει κανένας να ακολουθήσει τη ροή του διαγωνίσματος όπως έχει δοθεί από το πρώτο προς το τελευταίο ζητούμενο. Γιατί κατά κανόνα και τα τελευταία ζητούμενα, αν θέλετε, είναι περισσότερο δύσκολα στα περισσότερα των μαθημάτων. Επομένως, ναι, με αυτή τη ροή θα ακολουθήσω. Αν δω ένα εμπόδιο ότι είναι ανυπέρβλητο, δεν θα μείνω εκεί χάνοντας το χρόνο μου. Θα το αφήσω στην άκρη και θα φροντίσω να αφήσω ένα περιθώριο χρόνου στο τέλος της εξέτασης για να το ξαναδώ.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο?
0: Εγώ λιγάκι έχω αγχωθεί τώρα με αυτήν την κουβέντα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εσείς έχετε και την εμπειρία άλλωστε των εξετάσεων, την οποία δεν την έχετε μόνο από την εκπαιδευτική σας ιδιότητα επί σειρά έτσι δεκαετιών στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, αλλά πιστεύω ότι κανένας ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο και ως δάσκαλος αλλά και ως άνθρωπος που ασχολείται με την εκπαίδευση όταν δίνουν τα παιδιά του εξετάσεις. Επομένως, έχετε μεγάλη εμπειρία.
0: Κύριε Χατζητέγα, από τους μαθητές σας, έτσι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που μπορεί κάποια παιδιά να περάσαν σε σχολές που φαινόντουσαν ιδανικές, ας πούμε, για εκείνα, αλλά να ακολούθησαν άλλους δρόμους στη ζωή τους. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό να γίνεται.
1: Άπειρες φορές. Ο επαγγελματικό μονοπάτι του καθενός είναι διαφορετικό. Αναρρύθμιτα τα παραδείγματα, γι' αυτό και αποσυνδέουμε εντελώς τις σπουδές από το επάγγελμα. Οι σπουδές είναι κάτι που μας ευχαριστεί, μας αρέσει, τις ολοκληρώνουμε έτσι μέσα στον εύλογο χρόνο, και από εκεί και πέρα η επαγγελματική διαδρομή του καθενός είναι κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, εν πολύ σε αυτή η γενιά θα γευτεί πολλά νέα επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ούτε να τα φανταστούμε ούτε να τα περιγράψουμε. Σκεφτείτε 20 χρόνια πριν, αν μίλαγε κανένας για μερικά από τα σημερινά επαγγέλματα τα οποία ήταν εντελώς άγνωστα. Επομένως, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να μαθαίνει κανένας μέσα από τις σπουδές του να επιλύει προβλήματα, να διαχειρίζεται προβλήματα και κυρίως να αποκτάει μια αυτονομία στη διαχείρισή τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα, ας μην ανησυχούμε για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών μας, γιατί κάθε ένα από αυτά, παίρνοντας περιπτωσιολογική ανάλυση, θα δούμε

που χρειάζεται περισσότερο η χώρα δεν είναι πια πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτός είναι ένας θεσμός εκτός του σχολείου. Επιτρέψτε μου τη φράση, είναι τρίτο κοσμικός θεσμός, ο οποίος υπάρχει σε χώρες που δεν εμπιστεύονται το σχολείο. Εδώ πρέπει να εμπιστευτούμε το σχολείο και το απολυτήριο του λυκείου να αποτελεί διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την όποια αποτύπωσή του και την αξία του θα διαβαθμίζει τους υποψηφίους. Αυτό είναι κάτι που νομοτελειακά πρέπει να συμβεί. Συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, συμβαίνει και στη βαλκανική μας περιφέρεια.

0: ένα μητρό ανενεργών φοιτητών και να ξέρουμε ποιοι είναι οι ενεργοί και βάσει των οποίων γίνεται η χρηματοδότηση και δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε τέτοια ακραία μέτρα, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος έχει κερδίσει την είσοδό του στο πανεπιστήμιο με εξετάσεις απαιτητικές όπως είναι οι πανελλαδικές και οι τωρινές αλλά και οι παλιότερες.
1: Συνεπώς
0: είναι ένα μέτρο το οποίο νομίζω ήταν ανώφελο εργαλείο το να υπάρξει αυτή η διαγραφή και εν πωλής υποκριτική.

μετά από 40 χρόνια για να λέμε ότι την έχουν ξεπεράσει, που προφανώς σε έχουν ξεπεράσει εξελίξεις και αυτά που μάθαινες πριν από 40 χρόνια έχουν αλλάξει 150 φορές. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μάθημα που είναι νεκρό, τέλος. Ναι. Ό,τι μάθαινες πριν από 40 χρόνια μαθαίνεις και τώρα, δεν έχει καμία διαφορά. Επιπλέον, το πτυχίο μάλλον το πήρε γιατί ήθελε να το πάρει, γιατί τώρα μπόρεσε. Δεν είναι δηλαδή θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης για το συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι. Μπορεί κάποιος άλλος να του έρθει ξαφνικά

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Αναμένεται ωστόσο η έγκριση Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Έχει στείλει εδώ και ο Γιάννης ένα ωραίο δημοσίευμα.
1: Αυτό διάβαζα τώρα.
0: Ναι. Μπράβο ρε Γιάννη, συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτό το δημοσίευμα.
0: Ναι. Εγώ θα ψάξω να βρω την εφημερίδα τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Θα ψάξω να βρω την εφημερίδα για να διαβάσω όλο. Γιατί
1: έχει
0: δεν είναι
1: πολύ
0: τώρα,
1: ενδιαφέρον. Ναι. Πάρα πολύ
0: ωραίο
1: ενδιαφέρον.
0: Ωραίο θέμα είναι αυτό για να το κάνουμε και στην εκπομπή.
1: Generation Z. Ναι, Γιάννη, θα σου πούμε αν είναι να μιλήσουμε με την ναι. καταπληκτική κόρη.
0: Ψυχοθεραπεία για την Gen Z σημαίνει αυτοφροντίδα. Αυτοφροντίδα. Αυτοφροντίδα.
1: Ναι.
0: Ωραία λέξη είναι αυτή.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Αυτοφροντίδα. Mm.
1: Είναι αυτή η αντίληψη ότι, που έχει η Generation Z, ότι θεωρεί το, την ψυχοθεραπεία σαν κάτι που δίνεις για τον εαυτό σου, τον φροντίζεις, τον προστατεύεις, δεν σε κρίνει κανένας.
0: Δεν είναι ταμπού πλέον. Δεν είναι, για την Gen Z δεν είναι ταμπού.
1: Και δεν είναι σίγουρα, δεν είναι, ίσα-ίσα γράφει στο δημοσίευμα ότι είναι cool. Είναι πολύ cool.
0: Ναι, είναι cool. Τέτοιο. Αλλά έχω χωρίσει τη λέξη αυτοφροντίδα. Mm. Γιατί είναι μια λέξη, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι
1: δεν το κάνουν. Ναι, δεν αυτό. Το κάνουν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι τραβάμε τους εαυτούς μας στα όρια τους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα όρια.
0: Γιατί η αυτοφροντίδα θέλει λίγο να είσαι αυτό, θέλει να είσαι λίγο cool.
1: Πρέπει να είσαι λίγο.
0: Πρέπει να βάζεις τα όρια σου, ρε παιδί μου, για να λες τα μέχρι εδώ, ας πούμε, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζω και φθύρομαι.
1: Και δεν μπορώ.
0: Και δεν υπάρχει λόγος.
1: Πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί.
1: Δεν είναι κακό.

0: Ναι. Δεν μπορεί να καθίσει φρόνημα.
1: Δεν μπορώ.
0: Οπότε.
1: Δηλαδή, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα στη μια εβδομάδα η Ελένη να βρει άλλο παρτενέρ να κάνει εκπομπή. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, έχω ζήτημα. Τι να κάνω.
0: Όχι, τι να κάνεις. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
1: Δεν αυτό μπορεί, θα δεν γίνεται. Δηλαδή και τώρα δυσκολεύομαι.
0: Και τώρα που τα λέμε αυτά, δηλαδή.
1: Αυτό δυσκολεύομαι.
0: Δυσκολεύομαι.
1: Είμαι έτοιμος να την πετάξω, δεν γίνεται. Λοιπόν. Ποιος θα σηκώσει, λέει, στις 3. Γεια σας, κύριε Σταυρακάκη.
2: Γεια σας.
1: Έχετε κάποια γιορτή?
2: Όχι, ρε παιδί.
1: Έχετε φέρει φονταν?
0: Έχουμε μία άνεση από ό,τι βλέπω.
1: Φοντανάκι είναι, τι είναι?
2: Λουκουμάκι.
1: Λουκουμάκι είναι, διάφορες γεύσεις.
2: Ναι.
1: Αν δεν μου αρέσει αυτή που θα πάρω, μπορώ να πάρω και άλλη επιλογή μετά. Τι γεύση πήρες?
0: Μέντα.
1: Μέντα.
0: Κάτι τέτοιο πράσινο.
2: Φυσικό. Ωραία, ελληνικό καφέ πίνετε αυτό, να ξέρετε.
1: Πορτοκάλι.
0: Ωραία.
1: Σε κερδίζω.
0: Σε κάθαρα. Σε άκουσε ο Δημήτρης.

0: λουκούμι. Ο Φωτόπουλος το βάζε στη μίζα, εκεί στο ρελαντί, στο καρμπιρατέρ, για να πάρει μπρος τα μαξί. Και έπινε το νερό μετά. Και έπαιρνε μπροστά το ταξί και έβγαζε μεροκάματο με αυτό το λουκούμι.
1: Να σου πω, λογικά έκλεινε τις διαρροές, έτσι.
0: Τι ήταν
1: το λουκουμάκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Για όλα κάνει, για όλα κάνει το λουκουμάκι.
0: Εντάξει, για να μην συζητήσουμε για την εξέλιξη του λουκουμιού, το σουτζούκι.
1: Καλά το σουτζούκι.
0: Δεν σε καταλάβα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι.
0: Μου στράβωσε.
1: Ναι, έλα βρε Μαρία, δεν σ' αρέσει το
0: σουτζούκ λουκούμ.
1: Το σουτζούκ λουκούμ.
0: Αυτό που πειράζει, είναι το καρύδι. Σε πειράζει που είναι σαν λουκάνικο και το κοβείς. Ποιον δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Τι έχουμε πάθει.
1: Λοιπόν Μανολή, μπορώ να σου μιλήσω για ταξίδια τώρα.
0: Τι λέει ο Κυριάκος από Θεσσαλονίκη. Δεν καταλαβαίνω, Κυριακό. Πούλησες κάτι στο Μητσοτάκι?
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Μωρέ, εγώ το κατάλαβα.
1: Α.
0: Αλλά δεν ξέρω, Κυριακός, αν έχει πουλήσει κάτι. Γιατί εμάς δεν μας έχει αγοράσει κανείς. Άντε, ξυπνάδες.
1: Λοιπόν, διαγωνισμός, έτσι, για δύο τυχερούς. Οι οποίοι θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα και αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν έχω να σου πω ότι η εξερεύνηση μιας υπήρου 13.395 χιλιόμετρων μακριά στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, ο The Boy κάνει takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης με ένα τριήμερο που θα μας μεταφέρει στην Αυστραλία. Το δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία δεν σε βάζει απλώς σε μια συναυλία έκθεση εγκατάσταση προβολή, σε αφήνει να περιπλανηθείς σε 5 διαφορετικούς χώρους, συστήνοντάς σου τη φαντασία σου της Αυστραλίας. 21 κινηματογραφικές προβολές, μια συναυλία στην κεντρική σκηνή, μια έκθεση φωτογραφία στο 1-1 της Στέγης, διάδρομοι που γίνονται τοπία, σκηνές που μοιάζουν με όνειρο, μια συναυλία που διαλύεται σε φωνές, φιλμ και εγκαταστάσεις. Δεν είναι χώρα, είναι η Στέγη ή μήπως ένα αποθυμένο ταξίδι. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία του The Boy. 5 με 7 Ιουνίου σε όλο το κτίριο της Στέγης, εισιτήρια στο onassis.org. Δεν βλέπω να έχει, πώς το λένε, συνταγές από την Αυστραλία, δεν βλέπω να έχει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει όμως.
1: Μπορεί και να έχει, ναι. Μπορεί και να έχει.
0: Ο, κάτι θα έχει τριγύρω. Δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τι τρώνε στην Αυστραλία.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχει αρκετά steaks, κάποιες πριζόλες, κρέας και τέτοια. Εγώ είπα για...
0: Όχι, λέω τρώνε, τρώγεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι τρώνε τέτοιο, καρχαρίες και τέτοια.
1: Ναι, τρώνε τέτοια.
0: Αλλά το καγκούρα δεν ξέρω, νομίζω είναι εθνικό. Θα μας πει σε λίγο μπούμερα που θα
1: σωστά, έχεις
0: ξυπνήσει και ο κύριος Αριστοτέλης. Νομίζω ότι μου είχαν πει, δεν το θυμάμαι. Για να είμαι ειλικρινής. Και ποιο είναι το... Έχει Αυστραλία εθνικό πιάτο. Κάτι πρέπει να έχει.
1: Θα έχει.
0: Όλες οι χώρες,
1: ναι,
0: κάτι έχουν.
1: Θα έχει. Ναι. Να, μια καλή ερώτηση πρέπει να την κάνεις στο μπούμερα. Πρέπει να ανοίξετε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Έχετε συζητήσει τέτοιου είδους θέματα γαστρονομίας?
0: Όχι, η αλήθεια είναι.
1: Νομίζω ότι...
0: Αλλά ξέρεις όμως τι γίνεται, και τα παιδιά εκεί πέρα τρώνε πολύ ελληνικό.
1: Α, ναι βέβαια, φαντάζομαι.
0: Δηλαδή και οι επιλογές τους, ας πούμε, και τα, όταν πηγαίνουν έξω βρίσκουν ελληνικές γωνιές και... Γιατί είναι η σύνδεση με την πατρίδα. Επίσης δεν έχω καταλάβει πώς γυρνάει πίσω το boomerang.

0: Πολύ τέχνη.
1: Τέχνη, ναι, κανονική.
0: Ναι. Τέχνη. Οι Ελασίτες λέει ξανάρχονται, κύριο Στάσος. Ο κύριος Κώστας λέει, μα είπαμε ότι είναι ο γιος Καλεντερίδης. Α, έβγαλε ο Νίκος ο Χατζηνικολάου τον πατέρα, Σάβα.
1: Τον κύριο okay. Σάβα Καλεντερίδη.
0: Ναι, είναι πατήριος. Θεωρώ λέει ότι το χρώμα της ηθοποιού δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε σενάρια βγαλμένα από τη μυθολογία.
1: Α, για την ωραία Ελένη.
0: Ναι, γιατί συζητήσαμε κάτι.
1: Όχι. Α.
0: Είναι περισσότερο θέμα στη δική σαν η Ελένη, η μαύρη Κινέζα και Καυκάσια. Αν το δούμε λίγο εξελικτικά, σε επίπεδο Homo sapiens όλοι καταγόμαστε από την Αφρική. Ναι.
1: Εδώ ο Γιάννης κάνει ένα σχόλιο το οποίο εγώ το δέχομαι πάρα πολύ ως μια αντίληψη πραγμάτων στη διεθνή ας πούμε σκακέρα, σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Λέει το μεταξύ, η Ελλάδα έχει ήδη προβεί σε κινήσεις ενημερώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και που λέει το παραμυθάκι ότι δεν κάνουμε τίποτα και πριν ακουστεί παπάντζα και τι έγινε που ενημερώνουμε, θα σας πω πολύ απλά ότι δεν μπορείς απριόρι να κάνεις ενέργειες για μία υποθετική ενέργεια κάποιου άλλου. Μέχρι στιγμής ό,τι υπάρχει από Τουρκία είναι σε επίπεδο διαρροών και τίποτα παραπάνω. Είναι μία αντίληψη αυτή. Όντως είναι διαρροές, έτσι, αλλά μάλλον δεν είναι ακριβώς διαρροές.
0: Έχουν διαρροές, γίνει γιατί και υπάρχει ένα νομοσχέδιο.
1: Ναι,
0: ως
1: προς,
0: κατά,
1: ναι, ως προς το νομοσχέδιο έχουν υπάρξει, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Γιάννη, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, έχουν υπάρξει και αναφορές από αξιωματούχους Τούρκους. Αλλά και αυτό που θα μπορούσε να μπει σε μια λογική έτσι μιας δημιουργίας κλίματος. Όντως υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι περιμένω αν αυτό που λέει ο άλλος ή διαρρέεται από την άλλη πλευρά γίνει πραγματικότητα ή όχι. Και μετά
0: δεν μπορούμε
1: λειτουργώ
0: και να μην το συζητάμε.
1: Όμως, ναι, δεν γίνεται και να μην το συζητάμε. Όπως επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει άλλη άποψη, η οποία λέει ότι εφόσον ακούγονται κάποια πράγματα ότι συμβαίνουν, πρέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις σε χρόνο πολύ νωρίτερο από το να κατατεθεί, να περιμένει να κατατεθεί το νομοσχέδιο, ο νόμος.
0: Επίσης, θέλω να πω κάτι στον κύριο Κυριάκο που έχει στείλει άλλο ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τι ακούσατε εκεί που πήγατε να φάτε σήμερα. Θέλω όμως να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον που βλέπω, όπως και η Ελένη και όλη η παραγωγή, την ατζέντα της εβδομάδας, γιατί βάζουμε τους καλεσμένους μας για να μην συμπίπτουν σε καθημερινή βάση, μια χαρά πολιτικούς βγάζει ο Real από όλους τους χώρους. Και μάλιστα δεν θα σας πω ονόματα, για τις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένοι εκπρόσωποι και του Τσίπρα, γιατί δεν έχει ακόμα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εκπροσώπηση.
1: Σήμερα βγάλανε ο Νίκος και η Λουκία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Αλλά έχει και, δηλαδή και μέχρι το Σάββατο είδα κάποια ονόματα. Και προφανώς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν θυμάμαι αν έχω δει του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δεν θυμάμαι αν έχω δει της κυρίας Καριστιανού, γιατί δεν τους ξέρω κιόλας. Δεν έχω δει γενικά πρόσωπα να εμφανίζονται ιδιαίτερα. Είναι αρκετά πρόσωπο κεντρικό ακόμα. Και από την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος σας είπε ότι ο Real δεν βγάζει πολιτικούς ή ότι τους έκοψε. Δεν ισχύει. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε τώρα. Τα επηρεασμού αφήστε να τα ξέρουμε εμείς λίγο καλύτερα από εσάς, θα έλεγα. Κοίτα τώρα πώς την πάτησα.
1: Για πες.
0: Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου Ελλάς. Έχει άγχος ο Ανδρουλάκης. Και λέω κάτι έχει γίνει.
1: Κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, πρέπει είδες να βάζουν τις τελείες.
1: Μωρέ, και με τις τελείες το μπέρδεμα θα γίνεται. Εγώ
0: όχι,
1: βλέπω
0: διότι
1: Ελλάς.
0: Αν βάλει την τελεία στο λάμδα και στο αλφα,
1: ναι,
0: θα χτυπήσει το μάτι. Μπορεί πάλι ναι, θα την πάτει.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου,
1: πρέπει να μπαίνει τελεία.
0: Έχει σημασία.
1: Πρέπει να μπαίνει, έχεις δίκιο.
0: Γιατί τώρα έτσι που το είδα,
1: προσπαθούσα
0: στο μυαλό μου να φέρω ποια είναι η Κούφο Νικολάκου
1: της ελληνικής αστυνομίας. Με το
0: δίκιο. Με τις τελείες, νομίζω ότι το μάτι θα παίζει διαφορετικά. Δεν σκεφτόμαστε συνεργασίες όπως αυτή με τον Καμένο. Οκ. Φαντάζομαι πάντως ούτε τότε τη σκεφτόντουσαν. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Έχει, έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές και τι δεν έχουμε να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, σήμερα, και θα λέγα να ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες με την αντιπυρική περίοδο, είχαμε δύο φωτιές μικρές, πολύ μικρές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αμέσως κιόλας. Η μία στο Κρυονέρι, ο 89χρονος ο οποίος συνελήφθη, πήγε να κάψει κάποια κλαδιά κτλ. Στο Κρυονέρι, έτσι, το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από πυρκαγιές.
0: Το οποίο Κρυονέρι είναι εντός αστικού ιστού στην Αττική.
1: Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Mm. Και η δεύτερη ήταν στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ οφείλω να σου πω ότι με τις δύο αυτές φωτιές σήμερα λιγάκι φοβήθηκα. Λέω ότι ξεκινάμε αρκετά νωρίς να έχουμε τέτοια περιστατικά. Θα έλεγα να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα αυτό για τις επόμενες ημέρες.
0: Να ασχοληθούμε
1: ημέρες.
0: Και μου λένε ακροατές, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για ακαθάριστα οικόπεδα και ακαθάριστες εκτάσεις και για το ότι δύο χρόνια γινόταν ο κακός χαμός και φέτος δεν ασχολείται κανείς. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν βλέπω την κινητοποίηση των προηγούμενων ετών για τα ακαθάριστα. Mm. Και δεν είναι ότι είναι καθαρισμένα και τα έχουν. Γιατί αυτά, ξέρεις, φυτρώνουν. Δεν είναι. Ναι, θέλει κάθε χρόνο την περιποίησή του.
1: Και μερικές φορές και δύο φορές,
0: ναι,
1: μέσα,
0: ρε,
1: στη σεζόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν το καθαρίσεις νωρίς, θα χρειαστεί και τον Ιούνιο να το καθαρίσεις.
0: Θυμάμαι πέρσι ότι υπήρχε πάρα πολύ θόρυβος για τα ακαθάριστα, για τους δήμους και πήραμε τηλέφωνο και να αυτό το έχουν περιφράξει και δεν μπαίνουν. Φέτος δεν βλέπω. Ναι. Μπορεί να μην έχει τύχει.
1: Εμένα με ανησυχούν και τα ακαθάριστα τα δημόσια, έτσι, των
0: και
1: δήμων.
0: Αυτά.
1: Πολύ.
0: Και
1: στην
0: αυτά.
1: Περιοχή τουλάχιστον που βρίσκομαι εγώ, με προβληματίζει.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι έχουμε αργήσει λιγάκι.
0: Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη μας.
0: Και αύριο πρωτοθέω την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως,
0: εδώ στις 9. Εδώ. Γεια σας, κυρία Λένη μας.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την ύπαρξη συμφωνίας μνημονίου κατανόησης των δύο πλευρών, το οποίο θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχηρία κατά 60 ημέρες προκειμένου να προχωρήσουν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Λίγο μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών από το Λευκό Οίκο με την υποσημείωση ότι αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Διάβημα στο Κίεβο θα καταθέσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πόρισμα του ΓΕΘΑ έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ενημερώσει σχετικά την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων, προχώρησε η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης. Προθεσμία για να απολογηθούν Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιμέτωποι με 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια. Μεταξύ αυτών είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες το Σάββατο, στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας με 20-14 τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 των ανδρών. Χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11. Μαζί για απόψε στις 2-211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν έγιναν, μου γράφει εδώ Γιάννης, πολλές ενέργειες να καθαριστούν τα οικόπεδα, γιατί μέχρι την περασμένη εβδομάδα έβρεχε. Δεν είναι μωρέ Γιάννη αυτό. Δεν υπάρχει κινητοποίηση των δύο προηγούμενων ετών. Δεν ξεκίναγε η συζήτηση 28 Μαΐου τώρα για τους καθαρισμούς. Εντάξει, μην είναι... ούτως ή άλλως αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με τους δήμους και με τους ιδιώτες. Αν το έχουν φέτος παρατήσει, το έχουν παρατήσει. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα πάρουν τώρα φωτιά τα συνεργεία σιγά. Κύριε Κώστα, δεν καταλαβαίνω τι αναφορά περιμένετε. Αναμένω αναφορά σε ποια ομιλία. Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Με πρόγραμμα να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα δεν πρόκοψε κανείς, προφανώς. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Έχω ξαναπεί ότι η ψήφος δεν μπορεί να είναι αρνητική. Ούτε τιμωρητική. Αλλά εντάξει, δεν. Εγώ ψηφίζω, η ψήφος μου μετράει όσο και όλων. Για έναν. Και προφανώς η αντιπολίτευση οφείλει να παρουσιάσει σχέδιο που να πείσει τον κόσμο. Για αλλαγή πολιτικής. Λέω εγώ. Ξαναλέω, που να πείσει τον κόσμο. Τα επιχειρήματα δηλαδή να είναι πιο ισχυρά από τα επιχειρήματα της νυν κυβέρνησης που θα προσπαθεί να αποδομήσει την αντιπολίτευση. Γιατί αυτό κάνει μόνιμο στην Ελλάδα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Ο ένας προσπαθεί να αποδομήσει τον άλλο. Εντάξει, σε αυτό Γιάννη δεν νομίζω θα διαφωνήσεις. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Λένα μας. Η ομάδα η υπόλοιπη παραμένει ως έχει και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Φάνη από τα Πατήσια. Γεια σας, κύριε Φάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο κι αν προσπαθείς εσύ, οι συνέντες, οι πραγματικοί πολιτικοί δυστυχώς έχουν αποκαρδιώσει τον κόσμο και καταφεύγουν στο να μην παραβρεθούν στην ψήφο τους. Ναι. Όλο, οι ίδιοι οι πολιτικοί το επιδιώκουν αυτό. Το επιδιώκουν.
0: Δεν νομίζω ότι το επιδιώκουν, αλλά το πετυχαίνουν.
1: Δεν τους ενδιαφέρει ο πολίτης. Δεν τους ενδιαφέρει. Είπες κάτι για τη μάζοξη των χωραφιών, των χόρτων που γίνεται για την...
0: Ναι, είπα γιατί υπό αρκετοί ακροατές μου στέλνουν και μηνύματα και έχουν βγει και 2-3 και έχουν πει για κάποιες εκτάσεις που δεν έχουν καθαριστεί φέτος.
1: Κοίταξε να δεις, και πέρσι που τα καθαρίσαμε ήταν επειδή 2,5-3 μήνες στους δρόμους η σάκη με τα χόρτα. Οι Δήμοι δεν ενδιαφέρονται. Έτσι όπως έχουν γίνει τώρα οι Δήμοι, επειδή έχω κάποια γνώση γύρω από τον Οροπό, όταν ο Δήμος Οροπού είναι σχεδόν ένας νομός. Ένας νομός είναι σε έκταση. Λοιπόν, πού να πάει ο άλλος να μαζέψει και να κάνει. Και παραμένουν έτσι. Και δυστυχώς είναι τροφή για τη φωτιά. Ναι. Είναι τροφή για τη φωτιά.
0: Ακόμα λέτε δηλαδή και όταν τα μαζεύουν και τα στιβάζουν και τα πέει, είναι και επικίνδυνο. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Πρέπει να μαζευτούν και να φύγουν.
1: Έτσι, βράδυ.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε μία συζήτηση που είχε κάνει χθες το βράδυ με τον Λεωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ τίποτα, διότι εγώ είμαι 86 χρονών, και σε πληροφορώ πρόστα μου ότι από τα 12 μου που αισθάνθηκα κάποια άποψη,

0: Ποιος δεν μπέλτε. Υγεία. Το ίδιο κι αυτή. Καραγιός μπέλτε.
1: Ναι.
0: Η δικαιοσύνη που ήταν η μεγάλη ελπίδα που θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να εμπιστεύεται και να πιστεύει ότι κάτι θα μπορεί να αλλάξει, δυστυχώς είναι τρεις χειρότεροι. Τρεις χειρότεροι. Παλεύουνε. 10 χρόνια είναι, πόσο είναι εκείνο το number one. Έχει βουλιάξει στη Σαλαμίνα. Έχουν χαθεί 8-10 μάρτυρες. Δεν βρίσκεται λύση. Στον αγώνα του βόλεϊ των γυναικών με τη φωτοβολίδα εκεί πέρα που χτυπήσανε τον άμυρο.
1: Τον αστυνομικό, το Λιγερίδη, ναι.
0: Το Λιγερίδη, μπράβο. Ψάχνουν να βρούνε ποιος την τζινέδωσε του παιδιού την φωτοβολίδα. Ψάχνουν ακόμα. Και δεν πρόκειται να βρούνε τίποτα. Δεν θέλουν να βρούνε τίποτα. Δεν θέλουν. Ούτε μετατέπει θα υπάρξει σωστή απόφαση, ούτε με τη τηλεφωνία της...
1: Με τις υποκλοπές.
0: Δεν πρόκειται να βρούμε αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει και δικαιοσύνη. Ένα ανέκδοτο που θα μπορούσες να πεις σήμερα για να γελάσουμε είναι τα εισόδια. Αυτό είναι ανέκδοτο, δεν είναι. Εκείνος ο καθηγητής ο Μπαμπινιώδης θα έπρεπε να πάρει θέση και να πει τι θα πει εισόδια. Δεν ξέρω.
1: Όχι, συγγνώμη, η έννοια της λέξης είναι ξεκάθαρη. Το πώς το ποινικό μας σύστημα αντιμετωπίζει τα ισόβια είναι ένα άλλο ζήτημα. Η λέξη είναι ξεκάθαρη. Δεν θα έπρεπε απλά να ονομάζεται ισόβια.
0: Έτσι. Γιατί
1: όταν λέμε ισόβια, γιατί έτσι πάει η φράση τώρα, δεν κάνω χρήση. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Δηλαδή, για πάντα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, η λέξη ποινικά, ναι, δεν έχει ανταπόκριση στο επίπεδο των ετών της διάρκειας της φυλάκισης. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία ανταπόκριση. Απλά είναι μια ποινή η οποία επιβάλλεται, αλλά δεν έχει, δεν εφαρμόζεται.
0: Μα δεν επιβάλλεται. Αφού δεν εφαρμόζεται,
1: όχι,
0: δεν
1: επιβάλλεται. Το δικαστήριο επιβάλλει και επτάκης και δεκάκης και δεκαπεντάκης ισόβια. Απλά δεν υπάρχει πρακτική εφαρμογή. Η απόφαση λέει ισόβια, δεν λέει...
0: Επομένως δεν υπάρχει.
1: Αυτό σας λέω, δεν υπάρχει σύνδεση της ουσίας της λέξης και, ναι, της έννοιας της λέξης με την απόδοση της ποινής.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Δεν γελιοποιούνται αυτοί οι δικαστές οι οποίοι είναι ισόβια. Και σου έρχεται να γελάσεις, ισόβια μωρέ. Τι ισόβια, άλλος πήρε 17 χρόνια ισόβια και είναι έξω, κάνει πιάτσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Όσο θα γίνονται αυτά, τόσο ο κόσμος θα αποφεύγει να πάει να ψηφίσει.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δεις που θα μεγαλώσει
1: η αποχή.
0: Δεν
1: είναι καλό αυτό, αλλά τι να σας πω, μπορεί.
0: Κατακριτέο.
1: Όχι, δεν λέω, το λέτε εσείς, λέω γενικώς η άποψή μου είναι ότι η αποχή δεν κάνει καλό, αλλά...
0: Όχι.
1: Επαναλαμβάνω ότι εγώ κάθε πολίτης είναι υπεύθυνος για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στην εκλογική διαδικασία και ξαναλέω ότι όπως και η δική μου και η δική σας και του κάθε πολίτη μία ψήφος μετράει.
0: Βάβο, σωστά. Αλλά να τηρούνται αυτά που λένε, να τηρούνται, να μην λένε ψέματα. Δηλαδή τέτοια, σου έρχεται να γελάσεις μόνο για θεατρικό σενάριο θα μπορούσαν να είναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Φανή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Και μην κρατάς πολύ τις γραμμές.
2: Να είστε

0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδάλλο, ελάτε κύριε Πάνο.
2: Ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Απλώς θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Όλη η δημοσιότητα στρέφεται στο Τσίπρα, το κόμμα του, το σύμβολο, το λογότυπό του και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Όμως, εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα, mm-hmm. την οποία ζούμε 7 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι πεινασμένοι. Άμα κάνουμε μια βόλτα σε καθημερινή βάση, θα δούμε μέσα από τους κάδους να παίρνουν τρόφιμα και να τρώνε. Όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο, καθόμαστε 12 με 13 ώρες για να κάνουμε μια διερεύνηση της υγείας μας. Και αυτό είναι σε καθημερινή βάση στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια σκέφτηκε να υπαγάγει τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και τους εκαθαρίστες.
0: Στα βαρέα και ανθυγιεινά.
2: Στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ναι. Δεν είναι γέλιο αυτό. Δεν προκαλεί το γέλιο. Το 2019 πριν έρθει στην εξουσία συμφώνησε για τη 13η και 14η σύνταξη. Εδώ έχουμε μια φοβερή παρανομία. Δηλαδή όλο το συντάξιμο βίο, όταν δηλαδή, μάλλον το εργασιακό βίο, κάναμε καταβολές εισφορών δηλαδή επί 14 και εμείς παίρνουμε σύνταξη επί 12.
0: Mm-hmm.
2: Είναι λογικό αυτό?
0: Λογικό δεν είναι.
2: Ναι, είναι συνταγματικό.
0: Αλλά ψηφισμένο
2: η σύνταξη,
0: είναι, ναι.
2: Η σύνταξη είναι ανταποδοτικής φύσεως.
0: Ναι, είναι ψηφισμένο, κύριε Πάνο. Εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος για να σας πω αν είναι αντισυνταγματικό.
2: Ναι.
0: Έχει κρυθεί
2: ναι.
0: πάντως ότι δεν είναι αντισυνταγματικό.
2: Μάλιστα. Βγήκε απόφαση.
0: Διαλόγους όχι εθνικού συμφέροντος, πώς το λένε, δημοσιονομικού συμφέροντος. Διαλόγους δημοσιονομικού συμφέροντος.
2: Ένα λεπτό. Εδώ έχουμε ανταποδοτικότητα συντάξεως. Δεν υπησέρχεται το κράτος στο αποθεματικό των ταμείων. Είναι καθαρό ιδιωτικό θέμα. Δεν προσβάλλει το δημοσιονομικό πρόβλημα, το οικονομικό
0: δεν
2: πρόβλημα.
0: Δεν είναι πια, διότι δεν υπάρχουν πια αποθεματικά ταμείων.
2: Πώς δεν υπάρχουν?
0: Έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ πλέον τα ταμεία.
2: Στον ΕΦΚΑ.
0: Στην πλειονότητα
2: με τους όρους, ένα λεπτό,
0: ναι.
2: Η υπαγωγή στον ΕΦΚΑ με τον όρο, με τους όρους των επιμέρους ταμείων. Έτσι είναι η εφαρμογή.
0: Ναι, ας πούμε ότι είναι έτσι.
2: Όχι ας πούμε, έτσι ακριβώς είναι.
0: Δεν εφαρμόζεται έτσι πάντως.
2: Δεν εφαρμόζεται όμως, έτσι. Βγήκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Επιστροφής των 11 μηνών. Γιατί δεν τα δίνει η κυβέρνηση αυτά τα αναδρομικά?
0: Σας είπα, νομίζω ότι η απάντηση είναι για λόγους δημοσιονομικού. Γιατί υπάρχει κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
2: Εκτροχιασμού. Και γιατί θέλει ο Μητσοτάκης να κάνει προεξόφληση του 2032 το χρεωστουμένου, δηλαδή των χρεολυσίων και των τόκων, δηλαδή του 2032, και πρέπει να τα καταβάλει τώρα? Γιατί προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο, εάν δεν υπάρχει, δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα δημοσιονομικού?
0: Από τα λίγα που γνωρίζω και έχοντας ρωτήσει,
2: ναι.
0: μου λένε ότι με αυτόν τον τρόπο, δεν δικαιολογώ ναι. αυτό, έτσι, πέραν του ότι δείχνουμε μια καλή εικόνα κτλ. Κτλ. Που εγώ τα κουβέρα σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει,
2: ναι.
0: Ότι με αυτόν τον τρόπο θα ναι. μπορέσει όταν έρθει η ώρα και δεν θα μπορεί να εμφανίσει η χώρα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί
2: ναι.
0: εδώ υγιείς οικονομίες δεν ναι. μπορούν να έχουν τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης και πρωτογενών πλεονασμάτων επί σειρά ετών, πολλό δε μάλλον η Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία, ότι θα μπορεί να δανειστεί με χαμηλότερο επιτόκιο.
2: Ναι. Εγώ ερωτώ κάτι άλλο όμως, πολύ απλό. Η ορίμανση αυτών των δανείων γίνεται με τη διαδικασία του γαλλικού συστήματος?
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι που δεν γνωρίζω.
2: Η απόσβεση γίνεται στο πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή του μισού χρονικού διαστήματος, γίνεται καταβολή περισσότερο τόκων και μετά γίνεται απόσβεση κεφαλαίου, τον επόμενο δηλαδή διάστημα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τα προβλήματα είναι τρομακτικά. τρομακτικά είναι.
0: Σε επίπεδο κοινωνίας δεν θα διαφωνήσω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
2: Ο λαός υποφέρει αυτή τη στιγμή και εμείς καθόμαστε και βάζουμε αλλού το κέντρο βάρους και λέμε για το Τσίπρα, αυτός κρίθηκε, πάει. Θα ξανακριθεί εάν τώρα ξαναβγαίνει στις εκλογικές
0: διαδικασίες. Προφανώς και θα ξανακριθεί.
2: Τελείωσε. Εμένα με ενδιαφέρει να κρίνω την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που με κυβερνά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Δεν έχετε άδικο. Η πρώτη κρινόμενη είναι η κυβέρνηση.
2: Τότε.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Ακριβώς.
0: Διότι τις τύχες τη δική σας, τη δική μου και όλων, αυτή τη στιγμή την έχει στα χέρια της η κυβέρνηση.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα κόμματα της Μίζωνος ή της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης δεν θα δεχτούν κριτική, αλλά προφανώς δεν κυβερνούν εκείνα.
2: Ακριβώς.
0: Και σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση όσα έχουν κυβερνήσει τον τόπο, προφανώς και θα κριθούν, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο που κρίνεται η κυβέρνηση που τώρα βρίσκεται στην εξουσία, έτσι. Αυτό όμως πρέπει ο κάθε πολίτης να το σκέφτεται μοναδικά, διότι είναι αυτό που λέω εγώ, η προβατοποίηση του ψηφοφόρου. Δεν είναι δυνατόν να άγονται και να φέρονται οι ψηφοφόροι πολίτες από το τι θα πει το κάθε κανάλι, το κάθε ραδιόφωνο ή τι θα δημοσιεύσει κάθε εφημερίδα.
2: Συμφωνώ. Θέλω όμως να θέσω ένα ερώτημα. Μίζω με σημασία.
0: Ούτε το τι θα πω εγώ. Έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί βάζω και τον εαυτό μου στη συνιστόσα.
2: Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει πόσες χιλιάδες είναι στους εκλογικούς καταλόγους που είναι πάνω από 125 χρονών.
0: Που δεν έχουν καθαριστεί εκλογικοί κατάλογοι.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω.
2: Γιατί συντηρούν. Ναι, εντάξει, δεν ζητώ απάντηση από εσάς.
0: Δεν ξέρω γιατί. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ξέρω γιατί προχωράει σε αυτό το ξεκαθάρισμα.
2: Γιατί δεν μας δίνει πληροφόρηση επ' αυτού. Κανένας. Γιατί συντηρείται αυτό το έστω μικρό μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν ξέρω.
0: Κατά περιόδους γίνεται καθάριση, αλλά ναι, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία εκλογική διαδικασία εκαθάριση σε ό,τι αφορά το 2007
2: ναι,
0: δεν είχε γίνει.
2: Ναι.
0: Το λέω επειδή ξέρω από τότε που πέθανε ο πατέρας μου, ας πούμε, που βλέπω ακόμα το είδα στις προηγούμενες εκλογές το όνομά του. Τώρα στις επόμενες δεν ξέρω αν θα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Γιατί ήταν ακόμα και δεν ξέρω και πώς, αν θα ακολουθεί η διαδικασία με το Χάρακα και το Μολύβι.
2: Ναι.
0: Που έχεις τη δυνατότητα ενώ να βλέπεις τα ονόματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα αν πριν από 3 χρόνια δεν είχε καθαρίσει το 7, μιλάμε τουλάχιστον το 7, μιλάμε για περίπου μία 20ετία που δεν έχει καθαρίσει το σύστημα. Μπορεί και παραπάνω.
2: Είναι τελείως λάθος.
0: Προφανώς και είναι
2: λάθος. Ένα τελευταίο. Πολλοί μπερδεύουν τον πληθωρισμό με την αγοραστική δύναμη. Δεν συσχετίζεται το ένα γεγονός με το άλλο.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι τι έχω. Έχω ένα κατοστάρικο. Τι θα ψωνίσω εγώ. Τι θα μπορέσω να βάλω στο καλάθι από ένα σούπερ μάρκετ. Ας αφήσουμε ότι οι αποκλήσεις είναι τρομακτικές. Δηλαδή από ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Δεν υπάρχει έλεγχος. Το περιθώριο κέρδους δηλαδή δεν προσδιορίζεται από κανένα, δεν ελέγχεται από τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά τα τρωτά σημεία και δεν μπορεί να μετατοπίζεται αυτό το κέντρο βάρους και να πηγαίνει στον ένα, στον Τσίπρα, στον ένα, στον άλλο κλπ. Όχι, δεν είναι έτσι το ζήτημα.
0: Ευχαριστώ κύριε Πάνο, πρέπει να πάω
2: ευχαριστώ,
0: σε τίτλους. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ
0: καλό βράδυ.
2: Εγώ,
1: στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Ωστόσο, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τις
1: 11. Έλατε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Τι κάνετε, κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω. Χαιρετισμούς και στο κοινό μας.
1: Να είστε καλά.
2: Να κάνω μια παρατήρηση. Ισόβια, βεβαίως, είμαστε σε ισόβια ποινή, ευρωμνημονιακή ποινή. Δηλαδή μέχρι το 2115, εάν απαλλαγούμε ποτέ από τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, που δεν θα απαλλαγούμε γιατί ανεβαίνει συνεχώς το χρέος. Δίνουμε 10 δις περίπου του κοχρεωλήσια του χρόνου, 10 δις, ενώ το κυκλοφορούν χρήμα είναι μόνο 20 δις. Καταλαβαίνετε. Mm. Και το ΑΕΠ, καθάριστο εθνικό προϊόν, είναι γύρω στα 280 εκεί, 300 δις το πολύ. Και όταν λέμε 300 δις, δεν σημαίνει ότι είναι κυκλοφορούν χρήμα. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρετε ότι το ΑΕΠ είναι μοχλευμένο χρήμα. Δηλαδή είναι χρήμα χωρίς άνευ φόρων και είναι μοχλευμένο, δηλαδή ένα 30 μέρες αλλάζει χέρια. Με άλλα λόγια, ένας που είχε ένα χιλιάρικο, βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα, αυτό το χιλιάρικο το δώσει κάπου, από εδώ και από εκεί. Αυτοί θα τα δώσουν μετά, αφού τελειώσουν αυτά τα λεφτά, τα ίδια λεφτά θα ξαναπάνε, θα πάνε μάλλον σε νέους πολίτες με μόχλευση, όπως λέμε, η λεγόμενη οικονομική μόχλευση. Με άλλα λόγια, δηλαδή, όταν κυκλοφορεί 20 δις στην επικράτειά σου, δεν μπορείς να μιλάς για κυρίαρχη κυβέρνηση. Μπορείς να μιλάς μόνο για μια κυβέρνηση διαχείρισης. Μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία ουσιαστικά λαμβάνει εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούν εντολές, όπου τα καταστροφικά αυτά τα ευρωμνημόνια τα έχουν υπογράψει όλοι μαζί και τα ψήφισαν και τα εφαρμόζουν. Ουσιαστικά τι γίνεται δηλαδή. Ζούμε μία απάτη. Μία απάτη δηλαδή όπου κυνηγάμε την ουρά μας. Δεν είναι δυνατόν όταν βγάζεις 1,5 χιλιάρικο και δίνεις 300 ευρώ φόρους συν άλλα 250 με έμεσους, σε έμεσους φόρους και ένα σωρό άλλες ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις. Τονίζω το ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις. Όπως είναι ο φόρος στη βενζίνη που είναι 70 λεπτά πάνω. Ας πούμε η ίδια βενζίνη που παίρνεις εδώ πέρα στην Κύπρο έχει 65 cents.
1: Εντάξει, άλλη φορολογία προφανώς.
2: Ναι, γιατί δεν έχουν μνημόνια. Εμείς όμως...
1: Καλά, δεν νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια ο φόρος στα καύσιμα.
2: Μα πώς δεν έχει να κάνει. Είναι ευρωμνημονιακός φόρος, ο οποίος ισχύει. Για να φύγει πρέπει να φύγει το μνημόνιο. Πώς θα φύγει το μνημόνιο. Όταν ζούμε σε μια ευρωμνημονιακή χούντα, δικτατορία δηλαδή, όπου συνεργάζονται όλες οι κυβερνήσεις και νομοθέτησαν για το γενικευμένο ξεπούλημα της χώρας. Και πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι αυτοί όλοι δεν είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, εγώ δεν τα έχω ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Ανδρουλάκη, ούτε με κανέναν σωτήρα εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι θέμα ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ποιος θα κυβερνήσει. Θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Μη στενοχωριέστε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί όλοι συνεργάζονται με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι σύστημα. Είναι σύστημα που εκπροσωπείται μέσα από αυτήν. Και αυτό το σύστημα, για να μαθαίνει και ο κόσμος τι είναι, ουσιαστικά είναι ξένες νομοθεσίες που μας επιβάλλονται από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Ποια είναι αυτά, γνωστά. Οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο, η Φραγκφούρτη, που είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκεί τοποθετημένη, είναι το Στρασβούργο, είναι το Λουξεμβούργο. Έχουμε γίνει ουσιαστικά προτεκτοράτο του Λουξεμβούργου. Διαβάστε το μνημόνιο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια επιστροφή, θα έλεγα, σε μια μεσαιωνικού τύπου νεοφεουδαρχία, όπου θα υπάρξουν σαφείς αναφορές στον ιστορικό του μέλλοντος, σας λέω εγώ, σε μια ευρωμνημονιακή χούντα με αυθαίρετους νόμους και νομοθεσίες και αποφάσεις. Δηλαδή ο λαός εδώ δεν μπορεί να αποφασίσει. Γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει? Γιατί βγάζει κυβερνήσεις, εντός εισαγωγικών πάντα κυβερνήσεις, οι οποίες είναι ευρωμνημονιακές. Όποιος και να βγει, μα όποιοι και να βγουν, θα εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις. Τώρα, το θέμα εμείς τι κάνουμε, για να δώσουμε και μια λύση. Αν περαμένουμε καθυλωμένοι, αδρανείς, άβολοι, μοιραίοι, όπως τα λέει και ο ποιητής, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτός η καπιταλιστική δικτατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νέας εποχής και της νέας τάξης, θα σαρώσει, θα καταργήσει και θα εξαφανίσει, θα αφανίσει κάθε έννοια και ελευθερίας και δημοκρατίας. Δηλαδή μας δουλεύουν κανονικά όλοι τους, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Είναι οι ειδικοί τεχνοκράτες, οι δημοσκόποι, οι αναλυτές, οι διάφοροι που βγαίνουν. Εξαιρώ κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι σοβαροί και οι οποίοι, βάζω και εσάς μέσα σε αυτούς τους σοβαρούς δημοσιογράφους, οι οποίοι πραγματικά θέλουν το καλό του τόπου. Αλλά πώς είναι αυτοί, είναι ελάχιστοι. Στην πραγματικότητα πιο πολύ είναι εξαγορασμένοι. Το μηδιακό και πώς να το πούμε, σύστημα, το social media, είναι εξαγορασμένο. Και υπάρχουν και πολλά τρόλ μέσα. Τώρα, όταν οι υπόδουλοι, λέει μια παλιά παροιμία, διαπληκτίζονται αναμεταξύ τους για το ποιος θα είναι ο επόμενος αφέντης τους ή ο καλύτερος επόμενος αφέντης τους, τότε η ελευθερία θα αργήσει πολύ για τους υπόδουλους. Καταλαβαίνετε. Τώρα, η όλη κατάσταση για να αλλάξει, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, για να πάμε πραγματικά σε μια ανεξάρτητη πατρίδα, μια ανεξάρτητη Ελλάδα που θα έχει νομοθεσία απευθείας από τον ίδιο το λαό, όχι συμμετοχική δημοκρατία, άμεση δημοκρατία, πραγματικά άμεση δημοκρατία, αμεσολαοκρατική και επαναστατικού τύπου δημοκρατία. Πρέπει να ανατραπεί το σύστημα. Αλλά αυτό το σύστημα, επειδή είναι ευρωκαπιταλιστικό, θα ανατραπεί μόνο με μεγάλες μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Δηλαδή τώρα μπορούμε, μάλλον μπορούμε, ναι μπορούμε. Εγώ λέω ότι η ακρίβεια, τα μνημόνια, η φτωχοποίηση, οι φόροι, οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις, τι άλλο, τα πρόστιμα, οι δόσεις, το γενικευμένο ξεπούλημα της χώρας, αλλά και των παιδιών μας, των ίδιων, που πουλάνε ουσιαστικά τα σπίτια τους για να ζήσουν οι άνθρωποι πλέον σε διάφορους ξένους, από όπου και αν προέρχονται. Μας οδηγούν στη μοναδική αποτελεσματική αντίδραση που έχουμε ως λαός. Ποια είναι αυτή η αντίδραση? Όλους τους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Βλέπετε κανένα να βγαίνει στους δρόμους και δεν το βλέπω εγώ.
2: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Σήμερα η Μαρίνα, πώς τη λένε, η Μαρίνα, η τραγουδίστρια, ξεχνάω το επώνυμο της, ομολογώ, λένε ότι είχε διπλάσει ο κόσμο από τον Τζίπρα χθες, που έκανε μια συναυλία.
1: Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω στην διαδικασία ποιος είχε κόσμο και ποιος όχι.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο έκανε ο Τσίπρας χθες,
1: ναι, δεν είναι κριτήριο για μένα το τι κόσμο έχει μια συναυλία και τι κόσμο έχει ο Τσίπρας, τι κόσμο έχει η Χριστιανού.
2: Έχετε και σε αυτό κάποιο δίκιο. Έτσι, ωστόσο,
1: δεν είναι κριτήριο, γιατί οι κάλπες είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι.
1: Και, η συγκέντρωση, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας επίσης είναι ένα άλλο πράγμα. Και ο κόσμος που μπορεί να βγει στον δρόμο και να διαμαρτυρηθεί για κάτι είναι επίσης ένα άλλο πράγμα. Και αυτό που έγινε για τα Τέμπη είναι επίσης ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι συγκρίσιμα.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ δεν μιλάω για τα Τέμπη. Μιλάω για τα μνημόνια. Ότι αν δεν φύγουν τα μνημόνια από τη μέση, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο Τσίπρας χθες ουσιαστικά παρουσιάστηκε ως μιμητής του Ανδρέα Παπανδρέου. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο εαυτός του και έκανε αυτό το οποίο πίστευε. Ο Τσίπρας είναι μιμητής. Μιμητής, ξέρετε τι σημαίνει. Ουσιαστικά είναι ένα είδος ηθοποιίας η μίμηση από την αρχαία Αθήνα. Εδώ μιλάμε ότι η υπόθεση βγάζει και γέλιο, μπορούμε να πούμε. Η υπόθεση βγάζει γέλιο. Εγώ γέλασα προσωπικά. Τώρα, αν κάποιοι το πήραν σοβαρά αυτό που έγινε χθες, τώρα εντάξει, ελάς. Ναι.
1: Μισό λεπτό, προφανώς και το έχουν πάρει σοβαρά.
2: Εγώ όχι.
1: Εσείς όχι, αλλά.
2: Εγώ όχι.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτοί. Ορίστε.
2: 5%. Υπόθεση του 5%. Ο Τσίπρας έχει τελειώσει. Αν δεν το έχει καταλάβει ο ίδιος, θα διακομωδηθεί από
1: Σας λέω, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα είναι δεύτερο κόμμα.
2: Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα τον περάσει μέχρι και η ζωή. Μέχρι και η ζωή.
1: Θυμηθείτε την κουβέντα μας.
2: Θυμηθείτε και τη δική μου την
1: κουβέντα. Ναι, όχι, με αυτό λέω ότι θυμηθείτε την κουβέντα.
2: Είμαι καλός δημοσκόπος και μπορώ και νιώθω την ανάσα. Καταρχήν δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν σε 10 μήνες, ούτως ή άλλως. Και δεύτερον, αμφιβάλλω αν θα φτάσουμε στις εκλογές.
1: Είναι
2: τόσος ο λαϊκός θυμός, η λαϊκή οργή, που ο μόνος τρόπος για να βγει μια πραγματικά σοσιαλιστική, δημοκρατική, επαναστατική κυβέρνηση που θα αλλάξει τα πράγματα είναι μόνον αν ο λαός κατεβεί στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εγώ δεν μιμούμαι. Είμαι ο εαυτός μου.
1: Ναι, εγώ δεν λέω ότι μιμήστε, απλά έχουμε διαφορετική αντίληψη του τι θα συμβεί. Θα το δούμε. Μπορεί να έχετε εσείς δίκιο, μπορεί να έχω εγώ.
2: Θα το δούμε, ναι.
1: Μπορεί να μην έχει κανείς μας.
2: Μπορεί να μην έχει και κανείς μας. Πάντως, οπωσδήποτε δεν εξαρτώνται τα πράγματα από εκλογές, ούτε από εκλογικές διαδικασίες. Εξαρτώνται από επαναστατικές διαδικασίες και ή θα κατεβούμε όλοι κάτω να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας ή θα μας πάρουν όλη την πατρίδα μας, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, αλλά και άλλοι πολλοί διάφοροι και γείτονες ακόμη. Λοιπόν, ως εδώ το παραμύθι, και πρέπει και ο λαός να είναι συμμέτοχος στο μεγάλο αγώνα που κάνουμε για να διώξουμε από πάνω μας όχι μόνο τα μνημόνια αλλά και όλη αυτή τη χούντα των τελευταίων 52 ετών. Γιατί εδώ μιλάμε για χούντα. Μιλάμε για χούντα. Εγώ μιλάω ευθέως. Είμαι ο εαυτός μου. Προσπαθώ να είμαι. Όχι, δεν προσπαθώ. Δεν το επιδιώκω. Είμαι. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας χθες έβγαλε απεριόριστο γέλιο. Αν ζούσε ο Χάρη Κλίν θα το έκανε κωμωδία και επιθεώρηση.
1: Ευχαριστώ κύριε Ζαφυρόπουλα.
2: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Και εγώ, καλό βράδυ. Πάρτε διακοπή τώρα για να πάω αμέσως μετά στον κύριο Παναγιώτη.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 46 λεπτά μετά τις 11. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι στη σημερινή εφημερίδα αυτό που μου στείλες? Γιατί μια πρόχειρη ματιά που της έριξα δεν το βρήκα. Κάνε μου τη χάρη και στείλε με ένα μήνυμα. Λοιπόν, α, σήμερα είναι η επέτειος της ένταξής μας στην ΝΕΟΚ, δηλαδή λέει δικάθετο της Περσεφόνης στον Άδη. Σε τελική ανάλυση λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το μπλοκ των 222 που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Εγώ λέει είμαι πολύ υπέρ του Πιερακάκη στο να δίνει δις ευρώ κάθε χρόνο για την αποπληρωμή του χρέους, έτσι κι αλλιώς να ανοίγαν να φτιάξουν ένα στρατηγικό πλάνο, ώστε αυτά τα λεφτά να πάνε στην ανάπτυξη της χώρας που θα βελτιώσει τον επίπεδο των Ελλήνων. Οπότε σωστά ρίχνουν όλα τα λεφτά στον πάτο του βαρελιού για να ξεχρεώσει η χώρα. Τώρα, κυριάκι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ βλέπω ότι το χρέος, παρά το ότι ξεχρεώνουμε, διαρκώς αυξάνεται. Είναι ένα ζήτημα. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, από τη Μεταμόρφωση.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Είχα να σε πάρω 11 μέρες, 12.
0: Ναι.
1: Και δεν πήρα. Σε άκουγα ανελιπώ στην εκπομπή, ακούω τα πάντα.
0: Ναι.
1: Χθες απλώς ήθελα να δω και τα δύο κόμματα τα καινούργια. Να δούμε και το Σαμαρά στην πορεία, γιατί μάλλον...
0: Μάλλον θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς.
1: Μάλλον θα ανακοινώσει να πάρει 3-4% και αυτός. Επιβεβαίωσα λοιπόν, ήθελα να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα. Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω λάθος, ξεκινάω από το τέλος, από την αρχή έπρεπε να αρχίσω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πλήρη απογοήτευση, πλήρη, χωρίς κανένα απολύτως πρόγραμμα, ένα συνοθήλευμα μέσα εκεί, η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Λοιπόν, και δεν είπε τίποτα, δηλαδή η γυναίκα μπορεί να είναι καλή μάνα,
0: να κάνω μια ερώτηση. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα από πού προκύπτει?
1: Τα άτομα, κοιτάξτε τα άτομα.
0: Τους ξέρετε εσείς ότι είναι...
1: Η Σάρα η Μάρα, μέχρι ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας πήγε ο νομάχης, ήταν εκεί, ο Ψωμιάδης. Λοιπόν, κοιτάξτε τα πρόσωπα για να δείτε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, χωρίς μέση, χωρίς τίποτα. Θα μου πείτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχή, τέλος και μέση? Πρώτα απ' όλα, Νέα Δημοκρατία, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον κατηγορεί γιατί είπε τα Σκόπια Μακεδονία. Τι έκανε όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία να το καταργήσει αυτό?
0: Δεν μπορούσε να το καταργήσει.
1: Παραμύθια τούμπανα.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούσε να το καταργήσει. Δεν είναι παραμύθια τούμπανα. Άλλο είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν,
0: κατ' εμέσω ό,τι αφορά το θέμα των Σκοπίων.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ακόμη και ότι δεν μπόρεσε να το καταργήσει, εδώ πέρα υπάρχουν υπογραφές οι οποίες δεν ισχύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν και εδώ πέρα δεν έχουμε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κυβέρνηση όσον αφορά τα Σκόπια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τσίπρας με τα κόκκινα δάνεια. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε με τα κόκκινα δάνεια? Έκανε τίποτα? Δεν έλεγαν ότι εμείς... Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω όσον
0: αφορά... Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Γιάννη, ναι. Το βρήκα το δημοσίευμα. Έλατε, συγγνώμη.
1: Το μόνο που μπορώ να πω για το ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο για το Τσίπρα, άστο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο ότι ενώ έκλεψε τον ελληνικό λαό, δεν τα βάλανε στην τσέπη ό,τι κάνει σήμερα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία. 10 επιχειρηματίες πήραν τον ΕΣΠΑ όλο, τον Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, βέβαια, το επιχείρημα ξέρετε ποιο είναι, δεν πρόλαβε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, μισό λεπτό, εγώ δεν το ενστερνίζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά είναι, ακούω κι αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, εγώ επειδή είμαι συνειδητοποιημένος και δεν είμαι κομματόσκυλο, δηλαδή άκουσα χτες αυτόν τον πιτσιρικά από τη Γερμανία που έλεγε εγώ είμαι νεοδημοκράτης και όταν του είπες εσύ τι έκανε η Νέα Δημοκρατία έλεγε ναι, έχετε δίκιο, ναι, τα έκανε χάλια, τα έκανε έτσι, τα έκανε αλλιώς. Και τι κάνεις εσύ?
0: Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ πιτσιρικά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, τέλος παπαντρεμένος, θα μπορούσα να καμιά 30 χρονών.
0: Αυτό όχι, άκουσα... νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει και σημασία.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Δεν ζητάω και ταυτότητες.
1: Σημασία έχει ότι το άτομο αυτό, μιας μεσαίας ηλικίας, έτσι άμα είναι 30-35-40, έχει μια αλφα ηλικία. Είναι δυνατό να λέει εγώ ψηφίζω εκεί? Δεν το έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ. Τη στιγμή αυτή έχω αποφασίσει ποιον θα ψηφίσω, λόγω τιμής, εδώ και 3 μήνες. Κάθομαι και ακούω τους πάντες. κοιτάω τα προγράμματα, έχω διαβάσει τα προγράμματα, ξέρω τι λέει ο καθένας. Δηλαδή, ένα παράδειγμα σας πω. Τη στιγμή αυτή είμαι ανάμεσα σε δύο κόμματα. Είμαι ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και σε ποιον άλλον, ξέρετε, στο Βελόπουλο. Γιατί στο Βελόπουλο, με το Βελόπουλο διαφωνώ σε κάποια πράγματα οριζοντίως και καθέτως. Και ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα. Κάθεσα και διάβασα το πρόγραμμά της. Άσχετα ότι φωνάζει, ότι χτυπιέται, αυτό δεν μ' αρέσει που φωνάζει έτσι. Δεν μ' αρέσει μες στη Βουλή. Δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου χωρίς να χτυπιέσαι. Αλλά έχει δίκιο όμως. Ότι χτυπιέται, δεν χτυπιέται αδίκως. Πάμε τώρα στο Βελόπουλο. Στο Βελόπουλο διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως όσον αφορά τα Σκόπια. Έτσι. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως όσον αφορά το θρησκευτικό κομμάτι. Γιατί εγώ πιστεύω σε ανώτερη δύναμη. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε παπάδες, ούτε σε τέτοια. Mm. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη και αυτή τη δύναμη την έχει μέσα του όλος ο κόσμος, όπου και αν πιστεύει. Mm. Έχει 3-4. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Τι παρατηρώ εγώ σαν Παναγιώτης. Και ξέρετε το ποιόν μου, ποιος είμαι, ξέρετε. Τι παρατηρώ. Είπε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Ο πρώτος που μίλησε για τον ΕΠΚΕΠΕ είναι αυτός. Είπε για το τρένο. Τι έγινε με τη φωτιά στα τρένα? Έχει απαντήσει κάποιος για τη φωτιά? 80 μέτρα φωτιά. Πώς είναι δυνατόν να φτάσει η φωτιά εκεί και να καούν 27 άτομα?
0: Υπάρχει ένα δικαστήριο που έχει ξεκινήσει μόλις.
1: Ναι, εντάξει, τώρα θα πιστεύω. Εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τα έχουν θάψει όλα.
0: Ναι, όχι, δηλαδή. Θέλω να πω ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν πολύ πιο ισχυρή φωνή από οποιονδήποτε πολιτικό.
1: Λοιπόν, για κοιτάξτε λοιπόν τώρα να δείτε τα δύο κόμματα αυτά, τα μικρά κόμματα, τα υποθετικά, για μένα προσωπικά, αν θέλετε την γνώμη μου, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, κανονικά, εάν υπήρχε τσίπα σαν ελληνικός λαός στους ανθρώπους, δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρχουν ούτε στο όνομα. Ούτε στο όνομα να υπάρχουν. Υπάρχουν μικρότερα κόμματα. Να κάτσουν να διαβάσουν, να δούνε τι λένε τα μικρότερα, και δεν μιλάω τώρα για Λατινοπούλου και τέτοια, εδώ είναι για γέλια, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως 3-4 κόμματα μικρότερα που έχουν πρόγραμμα και λένε κάποια πράγματα. Μισά φυτιά, ας τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Μία ΠΑΣΟΚ, μία Νέα Δημοκρατία, μία Νέα Δημοκρατία, μία ΠΑΣΟΚ. Φίνα και ο ΣΥΡΙΖΑΣ.
0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, κύριε Παναγιώτη, γιατί ο κόσμος οδεύει προς αυτά τα κόμματα πάντα?
1: Ναι, βεβαίως. Να σας πω εγώ. Ναι. 1 εκατομμύριο ανθρώπους, να πούμε, Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι βολεμένοι.
1: Στο δημόσιο.
0: Όχι.
1: Μια χαρά βολεμένοι.
0: Δεν είναι βολεμένοι. Να σας πω τη δική μου άποψη. Κοιτάξτε, οι βολεμένοι πάντα θα υπάρχουν και θα ακολουθούν αυτό που ακολουθούν. Εγώ εκτιμώ ότι ο κόσμος θέλει να συντάσσεται με τον ισχυρότερο.
1: Και αυτό δεν είναι λάθος. Τι σημαίνει?
0: Μα εγώ δεν σας είπα, μισό λεπτό, εγώ δεν σας είπα τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Εγώ σας είπα ποιο είναι κατά την άποψή μου το κριτήριο.
1: Λοιπόν, θα δείτε
0: το τι είναι. Βράδυ... Εγώ προσωπικά σας το λέω εντύμως, δεν με ενδιαφέρει αν με πιστεύετε και κανείς μπορεί να με πιστέψει. Αύριο το πρωί, αν γινόντουσαν εκλογές, αύριο το πρωί, δεν έχω αποφασίσει ποιον θα ψηφίσω.
1: Όχι, εγώ έχω αποφασίσει.
0: Μισό λεπτό. Να πω όμως κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω τις πεποιθήσεις μου. Αλλά δεν έχω αποφασίσει.
1: Μα εγώ
0: ή μάλλον σημαίνει... να το πω διαφορετικά.
1: Μιλάω με τις πεποιθήσεις μου. Εσείς ξέρετε τι είπε.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Έχω αποφασίσει τι δεν θα ψηφίσω.
1: Ακριβώς. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ.
0: Ως ψηφοφόρος όμως, έτσι.
1: Έχω αποφασίσει.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Ήθελα να ακούσω και την Καριστιανού. Να δω, ρε παιδί μου, τι λέει. Τι λέει, έτσι. Ήθελα να δω και αυτήν, λέω, καινούριο κόμμα είναι, να δω τι λέει. Και η πλάκα.
0: Εγώ θέλω ακόμα να δω τι λέει.
1: Ότι δημοσκόπηση. Μα ήδη την άκουσα. Δεν πρόκειται.
0: Όχι,
1: να
0: πει. Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
1: Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, λέμε τώρα για τον Βελόπουλο και το τονίζω αυτό. Λέμε διάφορα ότι πουλάγε το Χριστό και τα λοιπά και την Παναγία και το δεν ξέρω ποιον πουλάγε και τη κυραλή.
0: Δεν είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, και τι έγινε. Επιχειρηματίας είναι και πουλάει. Εγώ.
0: Εντάξει, για μένα έχει σημασία.
1: Όχι, για μένα δεν έχει καμία σημασία.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι τα κριτήρια του καθενός είναι διαφορετικά.
1: Λοιπόν, το κόμμα του όμως είπε για τα κόκκινα δάνεια. Το κόμμα του, αν μπείτε μέσα και διαβάσετε το πρόγραμμα, μιλάει για τα κόκκινα δάνεια.
0: Ναι.
1: Το κόμμα του μιλάει ότι δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να μπαίνει μέσα στο Αιγαίο και να μην μπορούν οι ψαράδες να ψαρεύουν. Έτσι, πράγματα τα οποία εγώ τη στιγμή αυτή, χωρίς να είμαι εθνοκάπηλος, να μην κοιτάω δηλαδή την εθνοκαπηλεία, εγώ δεν θέλω, θέλω ειρήνη. Αλλά δεν μπορείς όμως να μην μπορείς να ψαρεύεις στο Αιγαίο, γιατί οι άλλοι από εκεί και να μου λες πήρα τις καινούργιες φρεγάτες και κάνει παρέλαση με τη φρεγάτα την καινούργια.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Παναγιώτη.
1: Πέστε μου.
0: Αν αύριο το πρωί, λοιπόν, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, γιατί όλα αυτά σε επίπεδο προγραμματικό είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι. Και δεν, τώρα αναφέρομαι με αφορμή αυτό που λέτε για το Βελόπουλο. Όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Εάν λοιπόν έρθει η ώρα των εκλογών και το αποτέλεσμα ευνοεί μια συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το Βελόπουλο, εσείς νομίζετε ότι ο Βελόπουλος δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ούτε να μου κόψει το χέρι. Ούτε για αστεία.
0: Καλά, πείτε τίποτα άλλο, γιατί εγώ χέρια δεν κόβω.
1: Λοιπόν, ειλικρινά, επειδή ξέρω το ποσοστό που θα πάρει, γιατί έχω γνώση του, πηγαίνω στο καφενείο, μιλάω με κόσμο. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά.
0: Και εσείς ξέρετε τα ποσοστά όλων των κομμάτων?
1: Αυτά που δεν. Να σας πω εγώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα, τι πιστεύω εγώ τώρα για τις εκλογές που θα έρθουν, όποτε και να γίνουν.
0: Ναι. Για πείτε έτσι, είναι από περιέργεια.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να τονίσω κάτι για να το μάθει αυτό ο ελληνικός λαός, γιατί δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό. Εάν κάποιο κόμμα δεν πάρει πάνω από 25%, οι εκλογές θα είναι σχεδόν σαν απλή αναλογική. Δηλαδή δεν παίρνει κανένα κόμμα, ακόμη και αν είναι πρώτο.
0: Δεν θα πάρει τον πόνους.
1: Τις 40 έδρες.
0: Θα πάμε σε επαναληπτικές.
1: Τον πόνους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τι πιστεύω, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα περάσει το 25 που να χτυπιέται κάτω.
0: Είναι γύρω στο αφήστε τα χτυπήματα, τα ποσοστά πείτε μου.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ο Τσίπρας, ναι.
1: Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ τον τελείωσε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Λάθος ότι περιμένουν και αυτοί. Τι περιμένετε, ρε? Κατεβείτε αυτό
0: να μην πείτε τα ποσοστά, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο. Τα ποσοστά πείτε, αφήστε τώρα τα.
1: Ποσοστά. Ο Τσίπρας θα πάρει γύρω στα 16 με 17.
0: Δεύτερο κόμμα, λοιπόν.
1: Ό,τι πήρε είναι δεύτερο κόμμα. Τρίτο κόμμα πιστεύω ότι είναι ο Βελόπουλος. Είναι κοντά στο 15, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Πέμπτο η Καριστιανή. Λοιπόν, και μαζί με τη ζωή μπορεί πέμπτο να είναι η Κωνσταντοπούλου.
0: Και θα
1: τώρα
0: πάει τόσο κάτω το ΚΚΚ.
1: Το ΚΚΚ θα πάρει εκεί γύρω στο 6-7.
0: Και θα είναι ζωή. Όλοι άλλο πάνω από 6-7.
1: Εκεί θα είναι, ναι. Εκεί. 22 με 25 Νέα Δημοκρατία, 16 ΣΥΡΙΖΑ, γύρω από 12 μέχρι 15 Βελόπουλος.
0: Ας
1: τα γράψω. Και θα με θυμηθείτε το βράδυ των εκλογών. Είναι τρίτο κόμμα σίγουρα ο Βελόπουλος. Και μπορεί να χτυπάει και τη δεύτερη θέση εάν ξυπνήσει ο ελληνικός λαός και πει τέρμα. Ως εδώ. Τελειώσατε.
0: Πάντως σας θυμίζω πάντως, γιατί πρέπει να σας κλείσω μετά πάνω στο δελτίο, ότι εσείς βλέπατε εκλογές μες στην Άνοιξη.
1: Την Άνοιξη σε έβλεπα, ναι.
0: Δεν γίνανε.
1: Όχι.
0: Πέσατε έξω.
1: Έπεσα έξω. Τώρα όμως όπως είναι τα πράγματα, γιατί.
0: Όχι, το λέω γιατί και τα ποσοστά που μου δίνετε.
1: Εντάξει. Θα με θυμηθείτε το βράδυ των εκλογών. Και σίγουρα η Καριστιανού δεν θα πάρει πάνω από 4-5%. Και θυμηθείτε μου αυτό.
0: Μα τώρα μου είπατε ότι θα είναι 4-5 κόμμα και τώρα μου λέτε δεν θα πάει.
1: 5 κόμμα θα είναι εκεί. Γύρω στο 5%.
0: Και 6%. Θα είναι παρακάτω το κουκουέ που θα έχει 8. Δεν γίνεται.
1: Το ΚΚ θα έχει γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Θα γίνει συσπήρωση τώρα. Θα πάνε, γιατί δυστυχώς ο κόσμος.
0: Κύριε Παναγιώτη, είναι μεσάνυχτα. Πρέπει να πάω στο δελτίο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για συμφωνία μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών που αφορά στην παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Λίγο μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών από το Λευκό Οίκο, με την υποσημείωση όμως ότι αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εμβόλησε μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συνελήφθη 89χρονος για φωτιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρυονέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες το Σάββατο. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας με 20-14 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 των ανδρών. Χρειάζεται ακόμη μία νίκη για την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά ήθριωσε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Για δώσ' μου λίγο την κυρία Δέσποινα. Ναι. Κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ήμουνα έτοιμη να το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Άκουσα και τις δύο συζητήσεις, τις ειδήσεις τον καιρό. Είμαι πλήρης τώρα.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Έπρεπε να κλείσω.
0: Πώς?
1: Έπρεπε να είχα κλείσει ή καλά?
0: Όχι,
1: περίμενα.
0: Αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αφού περιμένατε που περιμένατε τόση ώρα.
1: Ναι, καλέ μου.
0: Να βάλουμε και ένα τραγούδι.
1: Ό,τι.
0: Αντέχετε.
1: Να σας χαλάσω το χατήρι.
0: Όχι,
1: μόνο
0: όχι.
1: Να
0: άμα μου πείτε, νιστάζω.
1: Γιατί είμαι πρωινή αύριο, μη σας χάσω όμως.
0: Τι, όχι, τρία λεπτά θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Εντάξει, καλέ μου.
0: Επειδή άλλαξε η μέρα τώρα να πάει.
1: Εντάξει, ό,τι νομίζετε εσείς καλύτερα.
0: Έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, άκουσα.
0: Έχουμε τσιτώσει πολύ, δεν γίνεται.
1: Σας περιμένω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Την πήραμε την ανάσα μας. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Ωραία. Ευτυχώς, γιατί εγώ είμαι εκτός θέματος μετά από αυτές τις συζητήσεις που άκουσα.
0: Μπα.
1: Αλλά να είστε καλά, γιατί το τραγούδι που άκουσα.
0: Ωραίο.
1: Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όπως θα σας πω αυτό, αν μου επιτρέπετε, που μου συνέβη σήμερα.
0: Ελάτε.
1: Πήρα ένα ταξί.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα Άγγελους Κυριανού. Ήμουνα με διάφορα, κρατούσα διάφορα βιβλία, διάφορες τάντες στα χέρια μου. Όταν κατεβαίνω, κάνω 10 βήματα και ανακαλύπτω ότι είχε πέσει η τσάντα μου στο ταξί μέσα. Μόλις είχα πληρωθεί, με τα πάντα μέσα, με υπηρεσιακά κλειδιά και τα λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε. Έμεινα κίνητη, είπα, σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με.
0: Ναι.
1: Απέναντι μου, δίπλα μας ήταν ένα κατάστημα που πουλούσε αυτοκίνητα. Μπαίνω μέσα και λέω, σας παρακαλώ πολύ, αυτό μου συνέβη, μπορείτε να με βοηθήσετε να πάρω την τροχέα. Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν να με εξυπηρετήσουν, βγήκαν να δούνε μήπως μπορέσουν να του πιάσουν τον αριθμό του ταξί στην τηλεόραση, γιατί εκεί πέρα είχε σταματήσει το ταξί. Και ενώ κάνουν όλη αυτή την ιστορία με πολύ προθυμία, ακούγεται μία φωνή και λέει, με συγχωρείτε, μόλις πριν από 10 λεπτά βγήκε μία μικροκαμωμένη κυρία και θέλω να σας αφήσω εδώ τη τσάντα της, γιατί εδώ την άφησα. Τίποτα δεν θα
0: σας
1: πω. Τίποτα να σας πω. Ήρθε ο οδηγός του ταξί, την άφησε, δεν πρόλαβα να τον δω εγώ, γιατί λίγο με ψιλοκρατούσαν, για να είμαι ειλικρινής, και βλέπω τη τσάντα μου μπροστά μου και θέλω να πω, σας παρακαλώ πολύ, να δώσω ένα μήνυμα. Δεν χαθήκαμε. Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και συγγνώμη που κάνω κατάθεση ψυχής.
0: Καλά κάνετε. Πολύ ωραία είναι, πολύ ωραία είναι η αφήγησή σας και με ευτυχές τέλος, βέβαια, γι' αυτό και είναι ωραία.
1: Δηλαδή και οι οδηγοί να σεβόμαστε τον κόσμο, να τον αγαπάμε και να κάνουμε το σταυρό μας να ξημερωνόμαστε.
0: Καλά, να αυτό είναι το βασικό.
1: Δύναμη.
0: Να είστε καλά,
1: εκεί
0: κύριε.
1: Έχετε γίνει ένα μικρό σχολείο. Να είστε καλά. Η Παναγία μαζί σας.
0: Και εσείς. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σας.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Τυχερή τη βοήθησε ο Θεός. Μωρέ, ναι. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, ελάτε.
2: Γεια σας, κύριε Μάνο.
0: Γεια σας.
2: Χαιρετώ και τους συνακροατές. Πριν πω το κύριο θέμα, 2-3 παρατηρήσεις, όπως εκείνος ο Ευγενής ο νεαρός από τη Γερμανία, ο Έλληνας, που λέει πετάει η οικονομία της Γερμανίας, 26 Μαΐου την Τρίτη, η Bundesbank, λέει στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 26, είχαμε 127.300 θέσεις λιγότερες στη βιομηχανία. Και σε σύγκριση με τα στοιχεία του 19, 31 Μαρτίου του 19, έχουμε 340.000 λιγότερες βιομηχανικές θέσεις που έχουν χαθεί. Και πάμε κατά διαόλου και περιμένουμε σωσίβιο από τη Γερμανία.
0: Άρα έλεγε ψέματα.
2: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος δεν έχει μια καλή δουλειά. Και εγώ έβγαζα, υπήρχαν χρονιές που έβγαζα 70-80.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αν υπάρχει κάποιο είδους κρίση στη Γερμανία δεν τον αγγίζει.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνει. Αφού ήδη εδώ έχει 9 ή 11 βιομηχανίες εργοστάσια η Volkswagen, τα δύο πάνε για κλείσιμο. Το ένα θέλει να το πάρουν Κινέζ και λέει αυτό να μην κλειστώ και να χαθούν καλύτερα στο πάρουν.
0: Ναι, μισό λεπτό. 300.000 θέσεις εργασίας.
2: 340.000.
0: 400 εγώ σας λέω.
2: Στη βιομηχανία.
0: Μισό λεπτό. 400 εγώ σας λέω.
2: Να.
0: Σημαίνει ένα πρόβλημα για περίπου 1.200.000 ανθρώπους.
2: Στις
0: οικογένειές τους. Ωραία.
2: Μπράβο. Να.
0: Για τον πληθυσμό της Γερμανίας ο αριθμός είναι μικρός.
2: Ναι, αλλά αυτό
0: δεν αγγίζει τους υπόλοιπους.
2: Υπάρχει πρόβλημα γενικά.
0: Ναι, σας εξηγώ ότι η λογική της σύγκρισης της Ελλάδας με τη Γερμανία
2: Είναι, να σας πω κάτι, προσέξτε, δεν είναι μόνο η Γερμανία. Παράδειγμα, η Audi Volkswagen, το 50% των πωλήσεων το έκανε στην Κίνα.
0: Κύριε Δημήτρη μου, ο άνθρωπος είναι στη Γερμανία με τη γυναίκα του.
2: Μπράβο.
0: Και δεν καταλαβαίνουν κρίση.
2: Μπράβο.
0: Οι μόνοι νομίζετε ότι είναι.
2: Ναι, όχι. Και εδώ οι εφοπλιστές καταλαβαίνουν.
0: Καλά, δεν νομίζω να είναι εφοπλιστής. Οι
2: τραπεζίτες. Ναι, και εγώ σαν χρηματιστής έβγαζα του κόσμου τα λεφτά.
0: Εντάξει, άρα μην μου λέτε.
2: Δεν σημαίνει ότι περνάει καλά. Αφού σας είπα, είχαμε 85% ιδιοκατοίκης πριν 20 χρόνια.
0: Επίσης, ακούσατε τι είπε. Ότι είναι 8 χρόνια στο ενίκιο και τώρα δεν μπορεί να το αυξήσει το ενίκιο.
2: Μπράβο, διότι και εδώ εκεί... θα φτάνουν κάθε τριετία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι, και εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Είχε ένα διάρρη στην Αθήνα, γιατί σπουδάζει η κόρη μου κάτι. Το 2020 είχε τριετία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι, και εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Είχε ένα διάρρη στην Αθήνα, γιατί σπουδάζει η κόρη μου κάτι. Το 2020 είχε 50 ετών 20.000 δραχμές. Το 2022 πέρασε η κόρη μου είχε πάει 50. Λέω, ακρίβαινε. Τώρα

0: Στεναχωριά που χάνανε ο κόσμος. Λοιπόν, ο Τσίπρας έκανε εθελοντική νέο συνυποσχετικό. Αν φέρετε μερίσματα, θα φορολογείτε. Λες και άμα φέρει λεφτά, όσο θα δηλώσει είναι από μερίσματα. Επιπλέον, λέει, είχε λήξει το 18 αυτός ο νόμος με τη φόρος χωρητικότητας του τονάζου που είχε κάνει ο Παπαδόπουλος μέχρι το 18 και το συνεχίσαν κανονικά ως το διπλάσιο. Δηλαδή, πώς το πω, αυτό που είπε ο Κωνσταντακόπουλος, ο Κωνσταμάρα, έβγαλε 371 εκατομμύρια
1: κέρδη, 22%. Πιστεύετε ότι τους πολίτες τους αφορά το τι γίνεται με τους εφοπλιστές αυτή τη στιγμή? Ενώ τους πολίτες που αύριο έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους,
0: να σου πω νερό κάτι, τους. Θα ξαναπαναλάβω αυτό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό που είπε ο Φόρντ, ευτυχώς ο κόσμος, λέει ο Φόρντ είναι δισεκατομμυριούχος. Δεν καταλαβαίνει από τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αν καταλαβαίνει.

0: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού, φορολογιστία για το λαό και
1: Πενέν.
0: Τα λοιπά. Μπράβο.
1: Όχι, Πενέν.
0: Ναι. Λοιπόν, την άλλη μέρα μετά τη συμφωνία αναφέρει κάτι παραδείγματα για τον νόμο που είχε υπογράψει ο Σαμαράς ότι θα πληρώνουν 80 εκατομμύρια εφοπλιστές. Μπούρδες τελικά. Το 2015 λέει πληρώσαν οι εφοπλιστές 17.617.781,18. 17,5 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή η φορολογία των ναυτεργατών, 5.000 ναυτεργάτες είναι μόνο, οι Έλληνες, πληρώσαν 57 εκατομμύρια φόρο εισοδήματος. Δηλαδή λες, αυτό είναι τρελό. Έρχεται τώρα, που είπατε τι έκανε ο Μητσοτάκης, 8 Δεκεμβρίου του 22, Capital. Ψηφίστηκε στα 60 από 40 η κυφελής προσφορά των εφοπλιστών. Έλα Χριστέ και Απόστολο. Ο Τσίπρας έλεγε θα φέρουν τα μερίσματα, θα παίρνουν τουλάχιστον 80, ο Σαμαράς 80, αυτοί δεν πληρώναν ούτε 40 και πληρώναν 15 όπως είπα. Και λέει μάλιστα κάνω και το φόρο 10% που έβαλε, εθελοντικά αν τα φέρουν, έτσι. Ενώ παράδειγμα πληρώνει 22% όπως πληρώνει κάθε μικρή επιχείρηση, βγάζει μια επιχείρηση 10.000 δραχμές, από το πρώτο ευρώ δεν έχει φορολόγητο, πάω φέρ τα 2.200 εδώ. Λοιπόν, και πετάγει το κ. Κουρουπλής, λέει κάτι σωστό, λέει. Λέει παλιά, τη δεκαετία του 70, επί Χούντας που λέγαμε, υπήρχαν, το γράφει μέσα στο Capital, υπήρχαν 140.000 Έλληνες ναυτικοί. Ενώ τώρα είναι μόνο 5.000. Δηλαδή υπάρχουν 5.500 πλοία και είναι 5.000 ναυτικοί. Δηλαδή ένας ναυτικός Έλληνας, ο καπετάνιος συνήθως, σε κάθε πλοίο.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν, είχαμε 4.500 πλοία.
1: Ναι, διότι παλιά υπήρχε η οργανική σύνθεση.
0: Μπράβο.
1: Που έπρεπε να, έχει,
0: όμως,
1: που έπρεπε να περιλαμβάνει Έλληνες ναυτικούς.
0: Μπράβο.
1: Πέραν του κυριάρχου.
0: Τι έκανε το οικονομικό επιτελείο του Παπαδόπουλου, έτσι. Και δεν είναι ξυμνό του Παπαδόπουλου. Απλώς πλέον, επειδή καθυστερημένη είναι σύγχρονη. 140.000 ναυτικοί με σημερινά δεδομένα, αυτοί έχουν 50-60.000 έσοδα. Ένας καπιτάνης παίρνει 12-15.000. Οι ναύτες, ξέρω εγώ, γνωστοί μου παίρνουν 6-7-10 χιλιάρικα. 140.000 ναυτικοί, επί 60.000 μέσο όρο να είχαν, είναι 8,5 δις τα φέρνανε εδώ με 30%. Τους υποχρέωνε να είναι στο ΝΑΤ. Γι' αυτό τους έδωσε τη φορολογία. Έκανε ένα τρίκ.
1: Ναι.
0: 3,8,24. Να 2,5 δίμηση στο ΝΑΤ. Τώρα το χρεοκοπήσαν το ΝΑΤ. Λέει πια ένα εφοπλιστή εδώ του Δράγνη, του χτυπήθηκε ένα πλοίο και στο Ορμούς. Ήταν ο καπιτάνιος Έλληνας και ήταν 15 λέει Φιλιππινές και 5 Ιρανοί. Κάνας δεν πληρώνει ΝΑΤ. Τους έχουν εκεί με ένα χιλιάρικο. Με 2,5 δίμηση στο ΝΑΤ είχε γίνει το πιο ισχυρό ταμείο στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε. Και σε
1: ελάτε, ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα με τις συζήτησεις δεν προλάβαμε να πούμε τίποτε. Και δεν είναι μόνο αυτά οι εφοπλιστές. Παράδειγμα, μέχρι και στον ημεροδρόμο, άμα μπείτε, έγραφε μέσα οι εφοπλιστές, να ήταν μόνο τα φόροι, οι φόροι. Μάλλον κάτι μια ερώτηση στην τεχνική νοημοσύνη και θα σας πει. Ο εφοδιασμός πλέον με πετρέλαιο κίνησης, ναυτιλιακό πετρέλαιο δίζελ, δεν πληρώνει ούτε ΦΠΑ, ούτε ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε τίποτα. Δηλαδή, το 60% ξέρουμε είναι φόρ. Έχουν 60% μείωση.
1: Άμα στην επόμενη ζωή μου θα γίνω εφοπλιστής.
0: Μπράβο. Μέχρι

0: θέλω να πω τρία πράγματα. Μου έτυχε ένα δρομολόγιο πριν 9 εβδομάδες και κατέβηκα Ελλάδα μετά από 17 χρόνια. Και είπα να κάνω ένα test drive. Πηγαίνω σε μια γνωστή αλυσίδα τροφίμων, παιχνιδιών και τροφίμων, και είπα να δω τα προϊόντα που έχονται στη Γερμανία πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Παίρνω ένα κουρασάν που είναι η ίδια μάρκα στην Γερμανία και η ίδια μάρκα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το αγοράζω από το πολυκατάστημα 49 cents.
1: Ναι.
0: Σοκολάτες. Στη Γερμανία το πουλάνε 2,90. Ελληνικό σούπερ μάρκετ στην Γερμανία.
1: Ναι.
0: Παίρνω ένα γαριδάκι, το έξτρα. Το αγοράζω 75 cents στην Ελλάδα. Και στη Γερμανία το αγοράζω 2,20.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πήγα στη Λαϊκή. Για κολοκυθάκια, ντοματούλες και τέτοια. Οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή ντομάτα το κιλό με 2,20, με 1,90. Κολοκυθάκια με 1,20, 1,30. Στη Γερμανία η ντομάτα το κιλό έχει 3,5 ευρώ. Η απλή ντομάτα, έτσι. 3,5 ευρώ. Τα κολοκυθάκια

0: εργαζόμενος. Δηλαδή από τις live φίρμες. Ενοικιαζόμενος υπαλλήλους. Γιατί τα. Πώς το λένε, οι τομείς αυτοί γίνονται με ρομπότ πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πλέον προσωπικό, δηλαδή έμψυχο προσωπικό.
1: Μάλιστα.
0: Και η Mercedes έχει πάει, το μεγαλύτερο κομμάτι της Mercedes έχει πάει στη Ρουμανία. Ρουμανία και Αυστρία. Αυστρία λέω, Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Το εργοστάσιο καινούργιο της Mercedes στην Ουγγαρία έχει 30.000 εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
0: Η Γερμανία είναι μια χώρα δύο ταχυτήτων. Ας πούμε στη Στουτγκάρδη, Μόναχο, Φραγκφούρτη, σπίτι για να νοικιάσεις δεν υπάρχει. Και αν το βρεις, εγώ νοικιάζω ένα δωμάτιο, 25 τετραγωνικά, 750 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Στη Λειψία, άμα θα πας, Λειψία, Βερολίνο, στις πάνω πόλεις δηλαδή, θα πληρώσει ένα τριάρι 550 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Στη Στουτγκάρδη θα πληρώσει 1500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και το τελευταίο που θέλω να πω ήταν ο πιο απογοητευτικός Τσίπρας που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Μάλιστα.
0: Διάλυσε την αριστερά εντελώς. Τους διάλυσε εντελώς όλη την αριστερά. Και τώρα περιμένουν τον Τσίπρα σαν κουτάβια να τους πάρει στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρει κανέναν. Ο μοναδικός που διασώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης.
1: Καλά, θα δούμε θα πάρει, ναι.
0: Ο Πολάκης αποκλήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε το ΣΥΡΙΖΑ και στην Βουλή.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Και ο Κασελάκης ήταν ο μοναδικός πρόεδρος από όλους αυτούς, την Δημοκρατία, Πασόκ, όλους, που πλήρωσε εργαζόμενος από την τσέπη του.
1: Ναι.
0: Για να μην κλείσει ούτε η φυγή, ούτε το κόκκινο, η εφημερίδα δηλαδή.
1: Mm.
0: Και να μην μείνουν οι υπάλληλοι απλήρωτοι.
1: Μάλιστα.
0: Ο μοναδικός πολιτικός από όλη αυτή τη φάρα που πλήρωσε από την τσέπη του δικά του λεφτά εργαζόμενους για να μην μείνουν χωρίς μισθό.
1: Ωραία. Πότε έρχεστε Ελλάδα?
0: 15 Δεκεμβρίου θα είμαι Ελλάδα.
1: Ωραία. Για μόνιμα.
0: Ναι, θα έρθω να σε βρω στην Αθήνα.
1: Εντάξει. Θα χαρώ.
0: Λοιπόν.
1: Καλό βράδυ, καλό δρόμο.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Κυρία Ιωάννα από τον Οροπό, ελάτε. Κυρία Ιωάννα.
2: Συνέχεια, Μανολάκη.
1: Γεια σας, κυρία Ιωάννα.
2: Γερός και δυνατός να είσαι πάντα.
1: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να πω, να κάνω λίγα παράπονα.
1: Να κάνετε.
2: Για τον κύριο Δημήτρη, αυτόν από το Βόλο.
1: Ναι.
2: Από εκεί πήρα και σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Είναι τόσο πολύ, τόσο κακία του έχει στον Τσίπρα, τόσο πολύ κακία.
1: Ναι.
2: Μία κουβέντα που θα πει, η 10 είναι για τον Τσίπρα, τόσο κακία έχει.
1: Mm.
2: Πάρα πολύ. Αυτό δεν θέλω τίποτα άλλο, αλλά με στεναχωρεί συνέχεια αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Και τον κρατάτε και πάρα πολύ. Και μας λέει νούμερα. Τι ξέρουμε εμείς από τέτοια.
1: Όσο κρατάω και τους άλλους, μην νομίζετε.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω χάσει καμία εκπομπή πάντως.
1: Ναι, δεν λέω.
2: Πολλά χρόνια. Εντάξει, Μανολάκη μου, ευχαριστώ. Και κάπως πρέπει να το αυτόσετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας έχει κουράσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα.
2: Γεια σου, Μανολάκη.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: έλεγα του κύριου Σταυρακάκη, μη γίνει κάνα περίεργο με τον Παναθηναϊκό. Δεν έγινε βεβαίως. Αλλά θα μπορούσε, κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χθες το έλεγες, ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε στον πρώτο ημιτελικό, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League του ελληνικού πρωταθλήματος και νίκησε στην παράταση 114-102 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 96-96 κανονική διάρκεια. 1-0 προηγείται στις νίκες ο Παναθηναϊκός. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, το Παρατάκι, όπου στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό. Έπαιξε ο Σλούκας, επιστροφή μετά από πολύ αρκετό καιρό, 38 ημέρες.
0: Και όπως είπε και ο Αδαμάν, άμα δεν είχαμε τον Σλούκα, μπορεί και να χάναμε.
1: Αδαμάν, άμα δεν είχαμε τον Σλούκα.
0: Ρε γλέντια.
1: Εντάξει.

0: Ο ΠΑΟΚ ήταν, έβαλε 50 πόντους στο ημίχρονο. Στο σύν 11 πήγε ο Παναθηναϊκός στο σκορ στο 95-84, αλλά κατάφερε ο ΠΑΟΚ και το στο 40 το έφερε 96-96. Στην παράταση ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο έμπειρος, είχε την ποιότητα, όλες όρ 21 πόντους για τον Παναθηναϊκό, ο Μουρ πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 17, και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Πήρε την πρώτη νίκη. Την ίδια ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πανηγυρική ατμόσφαιρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπέου της Ευρωλίγκας. Το Λάβαρο με το τέταρτο τρόπαιο, με το τέταρτο σήμα της που πήρε η ομάδα, υψώθηκε στο ουρανό του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και η ΑΕΚ κατάφερε, ο Ολυμπιακός κατάφερε εύκολα 94-77. Ο Μπαρτσόκας δεν είναι ευχαριστημένος να κερδίσει την ΑΕΚ, να κάνει το 1-0 και να πηγαίνει τώρα το Σάββατο στο Ολυμπιακό κέντρο των Άνιων Λιωσίων.
1: Δεν μπορεί και να γκρινιάξει.
0: Ο Ντόρσε τραυματίστηκε και υπάρχει ένα θεματάκι, να δούμε πώς είναι. Ο Βεζέκοφ 13-13, ο Χολ, ο Γκρέι 22 πόντους για τον, για την ομάδα της Ένωσης. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι δικαιώθηκες για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Mm. Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που ήταν πιο πιστικός απέναντι στην ΑΕΚ. Έγινε αντικείμενο προπαγάνδας πως ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες βολές φέτος, είπε ο Μπαρτζόκας, απαντώντας το η δήλωση Καριόλο περί αδικίας στον τελικό της Ευρωλίγκας, και είπε ότι όταν οι ερυθρόλευκοι έχουν τις περισσότερες βολές, αλλά δεν συμβαίνει με τις υπόλοιπες ομάδες, αποτελεί προϊόν προπαγάνδας. Παράλληλα τόνισε ότι ως τεράστιος σύλλογος, όταν χάνουν, όσα και να τους ενοχλεί, απλώς δίνουν το χέρι τους στον αντίπαλο και φεύγουν. Εντάξει, τώρα, ανεξάρτητα ότι είναι Ολυμπιακός, νομίζω ότι αυτή η ιστορία, μας αδικήσανε, μας κάνανε, μας ράνανε, όταν γράψει το ταμπλό τελείωσε και έχεις πάρει το αεροπλάνο και είσαι στη χώρα σου. Έχει τελειώσει τώρα. Και βγαίνουν και οι δημοσιογράφοι οι Ισπανοί από το πρώτο βράδυ εκείνο και λέγανε αυτό, αδικηθήκαμε, κάναμε, ράμναμε. Παιδιά, τελειώνει. Μην το κάνουμε. Πώς να σου το πω, να το κάνουμε
1: σίριαλ
0: τώρα, εντάξει. Mm. Έχουν περάσει τόσες μέρες και γίνεται σίριαλ. Λοιπόν, θέλεις τένις.
1: Με ρωτάς. Όχι, δεν με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Να.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα τι έγινε και εσύ μη με ρωτάς. Η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια και πάλι στον τρίτο γύρο του Roland Garros,
1: ναι,
0: του γαλλικού Open.
1: Πολύ ζέστη, ρε παιδί.
0: Τι?
1: Πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Είχε πάρει κάτι, είχε πάρει μια σακούλα με παγάκια ο Τζόκοβιτς και την έβαζε πάνω στον αφιένα του, στο πρόσωπό του.
1: Ναι. Την είδα τη φωτογραφία.
0: Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη στο Παρίσι.
1: Έχει πολύ υγρασία.
0: Και η υγρασία είναι που σε σκοτώνει. Δεν είναι, ναι, ζέστη, παιδιά. Η υγρασία σε διαλύει.
1: Αλήθεια.
0: Με ανατροπή, λοιπόν, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο η Μαρία Σάκαρη, κέρδισε την Αμερικανίδα Λου 2-1 σετ. 7-6 έχασε το πρώτο, πήρε το δεύτερο και το τρίτο με 6-3 και πέρασε στο τρίτο σετ, στον τρίτο γύρο. Θα παίξει με την Πολωνή. Να βρω το όνομα της κυρίας. Θα παίξει με μια Πολωνή, να το βρω αμέσως. Και έκανε μια πολύ πιστική εμφάνιση το μεσημέρι, το απόγευμα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, και πέρασε στο τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι, που έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα παίξει με την Τσουαλνίτσκα, που είναι από την Πολωνία, που είναι στο νούμερο η Τσουαλίνσκα στο 114. Αντίθετα, πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιπάς δεν τα κατάφερε και ο Έλληνας πρωταθλητής ιτήθηκε από τον Αρλάντι, τον Ιταλό. Ο Αρλάντι είναι στο 104, ο Τσιπάς είναι στο 79. 3-1 σετ ιτήθηκε. 7-6 πήρε το πρώτο ο Ιταλός, 7-5-1-1 ο Στέφανος, 6-3-6-2 το καθάρισε σε 3 ώρες και 18 ο Αρλάντι. Έτσι εδώ τελειώνει η ιστορία του κυρίου του Στέφανου στο γαλλικό Open. Πόλο Α1 Ανδρών 2-0 έκανε ο Ολυμπιακός.

0: στο Σεράφιο, κέρδισε 20-14 τον Παναθηναϊκό και έχει κάνει το 2-0 στις νίκες. Θέλει ακόμα μία νίκη. Το Σάββατο 5 η ώρα παίζουν στο Κολυμβητήριο του Πειραιά με νίκη. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον τίτλο. 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του ΟΑΚΑ του Ολυμπιακού Σταδίου. ΑΕΚ Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός στο hardball, συγγνώμη, των ανδρών. 2-1 μπροστά είναι ο Ολυμπιακός, με μία νίκη παίρνει τον τίτλο. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Έχω να σου πω ενόψη Μουντιάλ. Ο Νεϊμάρ είχε ενοχλήσεις, δεν πήρε μέρος στην προπόνηση. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τον 34χρονο άσο ενόψη παγκοσμίου κυπέλου. Αποχώρησε από την πρώτη προπόνηση στο Σελεσάο, με τη Σελεσάο. Είχε ενοχλήσεις στη γάμπα, εντάξει, και το αγόρι αποχώρησε, πήγε σε νοσοκομείο για εξετάσεις για να δούμε τι γίνεται. Είναι το πρώτο θέμα στη Βραζιλία ο τραυματισμός και η ανησυχία τι θα γίνει με τον Νεϊμάρ. Εντάξει, τα 34 του φυσικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, Νεϊμάρ είναι, δεν είναι κανένας άμπαλος. Λοιπόν, και Σάββατο.
1: Γιατί έχει καλύτερη Βραζιλία από τον Νεϊμάρ?
0: Έχει, ρε παιδί μου, παίχτες. Κάτσε, έχει.
1: Καλύτερο από τον Νεϊμάρ, λέω. Προφανώς δεν είπα ότι δεν έχει παίχτες.
0: Περίμενε τώρα.
1: Νομίζω το μεγαλύτερο όνομα τη Βραζιλία αυτή τη στιγμή είναι ο Νεϊμάρ.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω κάνω λάθος.
0: Όχι, εντάξει, έχει το Βινίσιος, δεν είναι?
1: Ο Βινίσιος, μπράβο, ναι. Εντάξει.
0: Κάτσε, εντάξει, ένα λεπτό.
1: Είμαι εγώ τη παλαιά κοπή.
0: Περίμενε τώρα, γιατί εντάξει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί εγώ
1: το παίρνω πίσω.
0: Τα ματάκια μου, ξέρεις, τα έχω χαλάσει από
1: το
0: διάβασμα.
1: Πήρα πίσω, είπα.
0: Έχει λοιπόν, κάτσε να δω. Έχει, κάτσε. Έχει Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
1: Ρε άνθρωπε του Θεού, το πήρα πίσω, είπα.
0: Ραφίνια, Νεϊμάρ, Βινίσιους. Έχει Πακετά στη μεσαία γραμμή. Έχει αμυντικά πίσω τον Αλεξάνδρο, τον Ντανίλο, τον Βέσλεϊ, τον Μαρκίνιο. Εντάξει,
1: Βινίσιους και Μαρκίνιο, ναι. Για τους άλλους δεν. Εντάξει,
0: δεν είναι.
1: Δεν είπα ότι είναι.
0: Εσύ όμως είσαι με την Αργεντινή, δεν το βγάζω αυτό.
1: Είναι, όχι, ναι.
0: Δεν στο βγάζω. 7 η ώρα το Σάββατο.
1: Τι εννοείς να μου το βγάλεις?
0: Να μπεις με καμιά άλλη ομάδα.
1: Είμαι με την
0: Αγγλία. Γαλλία. Τι?
1: Είμαι με την Αγγλία.
0: Με την Αγγλία. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να στεναχωρηθείς, γιατί έτσι πως θα βλέπω με την Αγγλία. Θα έχουμε γέλια πολλά, με τις επιλογές που έχει κόψει κάποιους παίκτες.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Του Χελ, εντάξει. Λοιπόν, Σάββατο 7 η ώρα, Arsenal, Paris Saint-Germain στη Βουδαπέστη.
1: Το Σάββατο.
0: Ο τελικός. Ναι. Paris Saint-Germain τρίτος. Τρίτη συμμετοχή. Το έχει πάρει μία.
1: Περίμενε. Είμαι και με το Μεξικό.
0: Με το Μεξικό είσαι.
1: Ναι.
0: Ναι. Να τελειώσω και να μου πεις. Ναι. Για την Arsenal είναι δεύτερη συμμετοχή. Δεν το έχει πάρει ποτέ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πίτερ Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, φόλαγε το σεφ. Για την παραμονή του Άλεξ Πίτερς στον Ολυμπιακό. Που τον θέλει. Τι να μείνει. Τι να σου πω, θα δούμε. Να τελειώσει πρώτο το πρωτάθλημα και θα δούμε. Έχει.
1: Σωστό.
0: Και μην νομίζετε ότι επειδή τελείωσε το ποδόσφαιρο και λοιπά δεν έχει θεματάκια. Καθημερινά έχει τόσα θέματα, πάρα πολλά.
1: Αλλά έχει Μουντιάλ τώρα, πρώτα απ' όλα.
0: Έχει Μουντιάλ και πολλά άλλα. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία για τον Νίκολιτς ότι τον θέλει Μπεσίκτας. Το πρωί υπήρχαν δημοσιεύματα στη Σερβία ότι ο Νίκολιτς ανανεώνει μέχρι το 2028, μέχρι το 2027 συμβόλαιο και ανανεώνει μέχρι το 2028. Τώρα αρχίζουν, επειδή είμαστε στη σύγχρονη εποχή και απλά να στα πω εγώ απλά τα πράγματα, όλοι θα πετάει ένας δημοσιογράφος στο Twitter, ο Παρδάλης φεύγει και πάει στο ΡΑΗ διευθύνων σύμβουλος. Ο Τάδε πάει εκεί. Ο Άδε πάει εκεί. Τι?
1: Μαθεύτηκε.
0: Ναι. Και ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι αναπαράγονται όλα αυτά. Μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Φυσικά ο μόνος έγκυρος, να ξέρετε ότι εγώ αυτόν εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι πάντα δύο μέσα. Την Equipe και τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον δημοσιογράφο τον Ιταλό. Ο οποίος έχει πολύ καλά κονέ, τα τέλεια κονέ, με τους μανατζαρέους και ξέρει τη μεταγραφή μόλις γίνει ή πάει να γίνει, την ξέρει από πριν. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Λοιπόν, και κλείνοντας, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασε τα υγειονομικά εμπόδια, μετέχει κανονικά στο παγκόσμιο κύπελο, συμμορφώνεται πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα ΣΥΠΑ, σχετικά με την

0: έξαρση του έμπολα, ναι, διασφαλίζει τη συμμετοχή της. Η κυβέρνηση της χώρας γνωστοποίησε ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συνεργάστηκε με την FIFA, προχωρώντας μεταξύ άλλων στην ακύρωση προπονητικού κάπ στην Κινσάσα και στη μεταφορά της προετοιμασίας στο εξωτερικό. Φεύγουν, μάλιστα, δηλαδή από τη χώρα να πάνε στο εξωτερικό. Φυσικά οι περισσότεροι διεθνείς αγωνίζονται στην Ευρώπη. Τα μέλη του τεχνικού επιτελείου έφυγαν νωρίτερα από την Κινσάσα. Θα συμπληρώσουν τουλάχιστον 21 ημέρες παραμονή στην Ευρώπη πριν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες από τη ΣΥΠΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια.
1: Όπω φαντάζεσαι.
0: Και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της 17 του Ιουνίου με την Πορτογαλία. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θέλετε, δεν θέλετε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου είναι μια παγκοσμιοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός για όλες τις χώρες, γιατί τώρα όπως το Κονγκό, εντάξει, που θα πάνε να παίξουν τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια να παίξουν, αν αποκλειστούν.
1: Ναι.
0: Για αυτή η ιστορία είναι γράφη, ιστορία. Εντάξει, μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί αυτή τη μαζικοποίηση, γενικά όλη αυτή την ιστορία να έχει και να την βγάζει. Και τα άλλα αθλήματα, αλλά το ποδόσφαιρο νομίζω πάρα πολύ.
1: Πετάγει ο Σαμαρής.
0: Ποιος?
1: Κόβει την μπάλα στο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Του τη γυρνάει ο Σαμαράς. Σαμαρής, πλασέ, πρώτο γκολ της εθνικής Μουντιάλ. Αυτά είναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι.
1: Πολύ
0: μεγάλα είναι στοιχεία.
1: Τους πετάξαμε και το πεναλτάκι μετά στο 93.
0: Ναι. Σου θυμίζω κλείνοντας ότι το τελικό Champions League γίνεται 7 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή 6 Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει 3 εστιάσεις. Ένα είναι ότι θα μπορούν κάποιοι που θα ταξιδέψουν να γυρίσουν το βράδυ, να φύγουν με βραδινές πτήσεις, να γυρίσουν στις χώρες τους. Και να πάνε και.
1: Γιατί το βλέπω ο πλανήτης.
0: Να πάνε και έτσι αυθημερών. Μην ξεχνάς ότι είναι στη Βουδαπέστη, μπορεί να πάνε από γύρω-γύρω. Και από την Γαλλία ο δικός να πας και από την,
1: σωστό,
0: Βρετανία ο δικός. Το άλλο θέμα είναι ότι ο υπόλοιπος πλανήτης πιάνει την αγορά Ινδίας, Κίνας, Αυστραλίας. Θα μου πεις γιατί ο Αυστραλός, ο Γελαδάρης θέλει να δει νωρίς την μπάλα ή ο Ινδός εγώ δεν θα απολαύσω 10 η ώρα το βράδυ με την πίτσα και το σουβλάκι και το μπυρόνι. Πρέπει.
1: Καλά,
0: να
1: σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να τα φάω αυτά και μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα. Και επίσης είναι τα πανηγύρια και όλα αυτά να γίνουν και να τελειώσουν νωρίς για να φύγουν. Σου λέω για να φύγουν οι φύλαθλοι. Και να γυρίσουν στις χώρες τους. Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω. Βλέπω τώρα την Γαλλική Δημοκρατία, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι μια χώρα η οποία, φίλε μου Μανώλη, έχει έκταση 2.344.858 χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της είναι 112.832.000, πυκνότητα 48,1.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: να σε ρωτήσω, η Χιλή έχει περάσει, όχι?
0: Η Χιλή νομίζω έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σου πω αμέσως.
1: Για δες το. Γιατί αν έχει περάσει η Χιλή θα είμαι Χιλή.
0: Θα είσαι και Χιλή.
1: Ναι.
0: Περίμενε λίγο. Νομίζω ότι...
1: Νομίζω δεν έχει περάσει.
0: Δεν έχει περάσει, περίμενα. Δεν έχει περάσει. Νομίζω όχι. Δεν έχει περάσει.
1: Δεν πειράζει.
0: Χιλή. Θα είσαι Μεξικό όμως.
1: Θα είμαι Μεξικό. Ναι, ναι.
0: Περίμενα να σου πω.
1: Να σου πω. Το Μεξικό είναι κρυφή με ελπίδα, θέλω να σου πω.
0: Γιατί?
1: Για να το σηκώσει.
0: Ποιος?
1: Μεξικό.
0: Λοιπόν, από Νότια Αμερική, εκεί είναι Μεξικό.
1: Παίζουν μπαλάρε Μεξικάνοι, θέλω να σου πω.
0: Καναδάς, Βραζιλία, Αϊτή που είναι Καραϊβική, Παραγουάι, Κουρασάο, αυτό το μικρό σύμπλεγμα.
1: Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ, 15-0.
0: Εκουαδόρ, ακόμα είναι το πράσινο ακροτήρι στην Αφρική, όχι δεν μας κάνει, Ουρουγουάι.
1: Το θυμάσαι το 97.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα?
1: Των Γερμανών με τους Βραζιλιάνους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σταματάνε αυτοί.
0: Δεν σταματάνε. Ο Ουρουγουάι είναι. Αργεντινή και Κολομβία, Κολομπιάνο. Εντάξει, και Παναμάς. Παναμάς είναι. Η Χιλή δεν είναι.
1: Και η Κολομβία δεν είναι κακή επιλογή.
0: Τι?
1: Αλλά όχι, δεν είναι. Εντάξει, είπα τώρα πάει, τελείωσε.
0: Κοίτα τώρα, πρόσεξε. Είναι ένας όμιλος ο ενδέκατος που έχει Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Εδώ πες ότι οι Πορτογάλοι είναι πάνω μπροστά. Η δεύτερη θέση εδώ μπορεί να γίνει καμιά ζημιά.
1: Ξαναπες.
0: Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Πορτογαλία, Κολομβία.
0: Εντάξει.
1: Και Κονγκό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει Ουσμπεκιστάν.
0: Ένατος όμιλος. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Καλός όμιλος.
1: Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ,
0: ναι.
1: Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Γαλλία, Σενεγάλη, ναι.
0: Ναι, αλλά και η Νορβηγία δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
1: Όχι, αλλά δεν νομίζω να κάνουν τίποτα.
0: Καλός όμιλος ο έβδομος. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Εδώ
1: καλός.
0: Θα γίνει μάχη.
1: Ναι, ναι, καλός.
0: Εντάξει, οι Γερμανοί νομίζω θα έχουν εύκολο πρόγραμμα. Γιατί παίζουν με Κουρασάο, Αχτήλε Φαντοστού.
1: Είπαμε 15-0.
0: Παίζουν και με Κουαδόρ, εντάξει, οι άλλοι θα σφαχτούν. Είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Εντάξει. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Ψιλοκαλός. Και ο πρώτος που σε νοιάζει να ακούσεις, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Εδώ νομίζω είναι όμιλος του θανάτου.
1: Ξαναπες το αυτό.
0: Μεξικό,
1: ναι.
0: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Ναι, εδώ είναι αίμα και άμμος είναι εδώ.
0: Εδώ αρένα. Θα γίνει αίμα και άμμος.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Αρένα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε ωραία θέματα.
1: Θα έχουμε.
0: Όλα καλά θα πάνε. Να κερδίσει Παρίσι Σεζερμέν και η Γαλλία.
1: Η Άρσεναλ.
0: Ζήτω η Γαλλία.
1: Η Άρσεναλ, ναι.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Ζήτω η Γαλλία.
1: Γιατί η Άρσεναλ, δεν κατάλαβα τώρα.
0: Ωραία, εντάξει. Μην στέλνεις όμως μηνύματα, να στείλεις μετά τις 9.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Μεταξύ 7 με 9 μην στέλνεις.
1: Θα πάμε και αύριο, μην ανησυχείς.
0: Διότι θα αναγκαστώ 9 και κάτι να σε βγάλω στον αέρα, να κάνεις το σχόλιο σου.
1: Δεν έχω θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο. Γεια σας, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
2: Έλα.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Κάτσε να το χαμηλώσω, γιατί. Εντάξει. Το χαμήλωσα, έκανα τσιγαράκι, μπορεί.
1: Ναι, καλά κάνατε.
2: Τι να κάνω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο, παιδιά, εγώ.
1: Να πείτε.
2: Α, να σου πω γιατί το ξεχνάω. Η φωνούλα σου έχει γίνει DJ.
1: Ναι, καλά είναι.
2: Πολύ καλή. Αφού εχθές που σ' άκουσα, σου λέω, νόμιζα ότι δεν μίλαγε κανένας άλλος στην αρχή.
1: Ναι, θα αρχίσω να φωνάζω τώρα σε λίγο, ναι.
2: Ναι, μπράβο.
1: Έτοιμος είμαι.
2: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Το Σάββατο, φίλε μου, με έπιασε στην κοιλιά ένας πόνος,
1: ναι.
2: Και πήγα εδώ στο κρατικό Νικέας το Σάββατο.
1: Ναι.
2: 10:30 πήγα.
1: Ναι.
2: Μου βάλανε το βραχιολάκι, μου βάλανε εκεί πέρα κάτι που πήρανε ονόματα να κάνω εξετάσεις. Πήγα 10:30. Περίμενα από εδώ,
1: 10:30 το βράδυ.
2: Το βράδυ, ναι, 10:30 το βράδυ. Εφημερία ήταν.
1: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο. Και μου βάζει το βραχιολάκι, ξέρω εγώ. Βλέπω εκεί πέρα κάτι νούμερα. 10 ήταν από πάνω, έτσι. 10 νούμερα. Ναι, κάτω από τα 10 νούμερα είμαι εγώ. Λέω σε 10 άτομα θα. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Μετά μόλις φτάνανε κάνα δυο, με καβαλικεύανε άλλη καμιά δεκαριά. Αυτό γινόταν 2-3 φορές.
1: Ναι. Μήπως όμως ήταν επίγοντα.
2: Ναι, έτσι λέγανε. Εκεί γενικά ρωτούσε το ένα και το άλλο η γυναίκα μου, πιο αυτά λέει, πιο έτσι λέγανε αυτοί, πιο επίγοντα.
1: Ναι, γιατί άμα τα φέρνει το ΕΚΑΒ είναι πιο.
2: Ναι.
1: Ισχύει
2: και
1: αυτό,
2: εγώ,
1: δεν είναι.
2: Και εγώ με το ΕΚΑΒ πήγα.
1: Και εσείς με το ΕΚΑΒ.
2: Και με το τέτοιο με πήγα. Ναι, με πήγανε με το κράτο. Ναι, με το αυτό, ασθενοφόρο.
1: Μάλιστα.
2: Εν τέλει να πούμε, φίλε μου, 10:30 την άλλη μέρα έφυγα το. Ταξίπερα την άλλη μέρα. 12 ώρες έκανε εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: 12 ώρες έκανα. Λοιπόν, θέλω να πω, κύριε Γεωργιάδη, αν ακούτε και Μητσοτάκη, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Υπάρχει εκεί πέρα σαν νοσοκομεία μια απελπισία. Οι γιατροί, το προσωπικό τρέχει σαν το Βέγκο, κύριε. Δηλαδή, ρε παιδιά, εγώ τους λυπήθηκα. Λέω, ρε παιδιά, τι καθόσαστε εδώ πέρα, σταματήστε. Σταματήστε τη δουλειά εκεί πέρα. Αυτή που κάνετε δεν είναι δουλειά, είναι. Ούτε ο σκλάβος δεν δουλεύει έτσι. Και εν τω μεταξύ με μια νευρικότητα δεν μπορούσαν τα παιδιά να δουλέψουν να κάνουν σωστή δουλειά. Mm. Τους φεύγανε, εδώ μου κολλάγανε τις βεντούζες, φεύγανε οι βεντούζες, κάνανε από εδώ. Ψυχραιμία τους λέω, ρε παιδιά, λέει, για να προλάβουμε. Η ίδια που πήρε το αίμα μου κάνε βεντούζες. Πώς λένε αυτές τις βεντούζες που μου κολλάνε. Κάνανε 10 δουλειές ο καθένας. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Στην εφημερία, να ξέρετε, είναι πόλεμος.
2: Όχι, κύριε. Θα βάζεις το προσωπικό. Θα βάζεις την εφημερία και θα βάζεις περισσότερο προσωπικό. Δεν θα έχεις τα ίδια άτομα να εξυπηρετούν την εφημερία. Έτσι είναι. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, απαιτούμε, κύριε. Εδώ πέρα μας παίρνουν φορολογία. Απαιτεί ο ελληνικός να κόψει το λαιμό του το κράτος. 120 δισεκατομμύρια. 120 δισεκατομμύρια εισπράττει το κράτος. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ναι. Σας το λέω εγώ. Και να μου πούνε ότι δεν είναι έτσι. Και να τα αφήσουν τα 100 και τα 95. 120 και θα τα ξεπεράσουν και φέτος. Άμα θες να δεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να κόψουν το λαιμό του το κράτος και να πάρει προσωπικό. Έτσι για να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Δηλαδή, τι είναι να πούμε, κύριε Γεωργιάδη, τα βαψίματα, κύριε Μητσοτάκη, των τείχων και οι ανακαινήσεις των τμήματων, ας πούμε, ανακαινήσεις που κάνουν. Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, δεν δουλεύουν με ασφάλεια το νοσηλευτικό προσωπικό προς τους ασθενείς. Αν τα αφήσετε αυτή την παραμύθια. Και παραπονιέται ο Γεωργιάδης, πάει ψευτοφιέστες που μου κάνει και λέει ότι μου χαλάνε, λέει, τις φιέστες μου. Ναι, θα σου τις χαλάνε. Θα σου τις χαλάνε γιατί είσαι ψευστράκος. Φιγουρατζής είσαι. Ναι, ένας φιγουρατζής και τίποτα. Κοροϊδεύει την κοινωνία. Πάει εκεί, αυτό είναι. Λοιπόν, 5 δισεκατομμύρια, 5. Πόσο είναι το πλεόνασμα. Μέχρι στιγμής, το τρίμηνο. Ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια, 185 εκατομμύρια. Τους πρώτους 3 μήνες.
1: Ναι,
2: πλεόνασμα. Λοιπόν, και ο πληθωρισμός, κύριε, τρέχει με πάνω από 5,5%. Αυτά τα λεφτά που πάνε, κύριε. Πού πάνε. Στους πλουσίους, στους ομίλους, πού τα πάτε, κύριε Μητσοτάκη. Να μας δώσετε εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Πού τα πάτε. Καταλαβαίνεις.
1: Κάτι καταλαβαίνω.
2: Εμείς οι συνταξιούχοι, κάναμε χτες μεγάλη διαδήλωση πάνω στην Αθήνα. Έτσι. Και η κυβέρνηση τόσα δισεκατομμύρια εισπράττει, και ούτε ένα κουλούρι δεν δίνει, ούτε μια φορά σε όλα ψωμί στους συνταξιούχους. Και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, δημοσιονομικό λέει έλλειμμα. Μάλιστα. Ποιο έλλειμμα, κύριε, αφού οικονομάτε. 120 δις εισπράττετε, κύριε. Ποιο έλλειμμα. Αλλά από τις περικοπές μας, έτσι κάθε χρόνο μας εισπράττεται 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μας εισπράττεται. Έτσι, δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει. Δηλαδή, πώς το λένε, δηλαδή η δυστυχία μας. Δηλαδή, κερδίζει το κράτος από τη δυστυχία μας. Τι να σου πω, το πρωτογενή πλεόνασμα έφτασε πέρσι 11,5 δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει αυτό. Έτσι θα πάμε εμείς. Δηλαδή θα τους τιμωρήσετε τους συνταξιούχους, κύριοι. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να το ξέρετε. Και το να το μάθουν όλοι οι συνταξιούχοι και να το λέει ο ένας τον άλλον. Οι συνταξιούχοι, ναι κύριοι, θα σας το πω. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να ψηφίσουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
2: Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης τιμωρεί τους συνταξιούχους και εμείς, κύριε Πρωθυπουργέ, θα σε τιμωρήσουμε εσύ δια της ψήφου μας. Δηλαδή θα σε μαυρίσουμε. Αυτό σου το δηλώνουμε και αυτό πρέπει να κάνει ο καθένας συνταξιούχος, κύριε.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
2: Ναι, αυτό πρέπει να κάνει. Και κάτι άλλο θέλετε να πω τώρα τι να πω εδώ πέρα για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι.
1: Να πείτε μας.
2: Μάλιστα, μπορεί να το πω έτσι, λίγο έτσι.
1: Να πείτε.
2: Αυτό θα πω και θα τα
1: να
2: λέει
1: το πείτε, να το πείτε.
2: Σαν έτοιμη από καιρό η Νέα Δημοκρατία πήρε όλες τις πάσες που έδωσε προχτές το βράδυ ο Τσίπρας, έτσι από τη συγκέντρωσή του, για να στήσουν ξανά κάλπικο δίπολο εκλογισμό. Έτσι. Το λαϊκό στρωμάτων. Έτσι. Δηλαδή θα κάνουν εκεί πέρα μαχίες, σχιαμαχίες, πώς τις λένε αυτές, έτσι, για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής υπέρ του κεφαλαίου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η ιστορία, κύριε. Πάρτε το καλά χαμπάρι. Ίδια, το έχουμε δει πάλι και αυτό το έργο. Το ίδιο έργο θεατές. Καταλάβατε. Μην τους πιστέψετε και κάτε ψηφίστε με ταξική συνείδηση. Όποιος κατάλαβε τι είπα, κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
2: Ναι, ναι. Και να προσλάβει προσωπικό κύριε Μητσοτάκη στα νοσοκομεία. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Έλα πάμε.
3: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ξηρομέρητη, έλα ξηρομέρητη.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Γεια σου ξηρομέρητη.
2: Τι φημολογείτε, θα πάρεις μεταγραφή?
1: Στη ΡΑΗ, ναι, θα γίνω σύμβουλος.
2: Ναι.
1: Άσε μας ξηρομέρητη.
2: Γιατί ρε φίλε, καλά.
1: Ναι, ναι, με εμένα περιμένει η ΡΑΗ για να σωθεί. Δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν.
2: Μπορεί να βάλεις το χεράκι σου.
1: Τι να κάνω?
2: Θα βάλεις το χεράκι σου, ναι. Να σου πω, δεν κάνεις ένα ακόμα.
1: Εγώ.
2: Ναι, αφού να έχεις το φίλο στο Μπούμεγα από την Αυστραλία κάτω.
1: Μια τελεία θα κάνω, όχι κόμμα.
2: Τι θα κάνεις, τελεία?
1: Τελεία, ναι.
2: Κατάλαβα. Γιατί ρε φίλε, ο Τσίπρας δεν έκανε ακόμα, ξέρω.
1: Και τι είναι η σχέση εγώ με τον Τσίπρα?
2: Κάνω και εσύ ένα ακόμα, κάνω και εγώ.
1: Μπορείς, κάνει και εσύ ένα ακόμα, μπορείς.
2: Γιατί δεν μπορώ?
1: Όχι, που το σλόγγαν παλιά που έλεγε δώσε και εσύ, μα μπορείς.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε, συγγνώμη να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγειν.
1: Εννοείται. Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει.
2: Άρα. Οι Αμερικάνοι προβληματίζουν.
1: Δεν είμαι, είναι. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Είναι. Δεν είμαι καλό. Εγώ είμαι καλό στο να κάνω του άλλου να γελάνε. Δεν μπορώ να του κοροϊδεύω.
2: Άρα θα ήσουν καλό ηθοποιό, δηλαδή,
1: Δεν ξέρω. Όχι. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί που κάνουν του άλλου να γελάνε.
2: Γιατί. Στην κομική, α πούμε, δηλαδή ο. Πες τον, ο Τζιμ Κάρι, ας πούμε.
1: Δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Δεν θεωρώ ότι θα ήμουν καλός ηθοποιός, αλλά θα μπορούσα σε επίπεδο διαλόγου να κάνω τους άλλους να γελάνε, νομίζω.
2: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για αυτή η εχθές, ήθελα να σε πάρω έτσι, για αυτή την πατάτα να πούμε το μακεδονικό.
1: Ποια αλλά πατάτα?
2: Δεν για το μακεδονικό.
1: Α.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Κανένας δεν τόλμησε πριν τον Αλέξη, ας πούμε, να βάλει χέρι εκεί.
1: Το συζητούσαν όμως.
2: Ναι, τόλισε ο Αλέξης.
1: Τόλισε.
2: Τόλισε.
1: Ναι.
2: Θα σου έλεγα τώρα τι έλυσε.
1: Συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω άποψη.
2: Επειδή σε αγαπάω, βέβαια μπορείς, αλλά επειδή σε αγαπάω και σε σέβομαι, δεν θέλω να σου το πω.
1: Άρα μην το συζητάς.
2: Ναι. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταγωγή από πού έχεις, από Αθήνα?
1: Άσε την καταγωγή, δεν έχει να κάνει με την καταγωγή.
2: Περίμενε. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα, πες μου εσύ.
1: Αν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει μακεδονική διάλεκτος.
2: Ας τη διάλεκτο, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
2: Μπράβο, γιατί δεν υπάρχει ούτε κριτική ούτε. Υπάρχει ελληνική, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Αλέξανδρος ήταν Σλάβος.
1: Όχι.
2: Ωραία. Αυτά τα προβλήματα να ξέρεις ότι θα τα βρούμε μπροστά μας, έτσι.
1: Δεν θα τα βρούμε ποτέ.
2: Νομίζεις,
1: ποτέ.
2: Πολύ μεγάλο. Για κοίτα τριγύρω.
1: Ποτέ.
2: Τι εννοείς ποτέ?
1: Μητσοτάκης, δεν θα υποδεχτώ ποτέ τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας και όταν ήρθε, καλώς ήρθατε, πώς τον λέγανε.
2: Μα ρε φίλε, δεν σου λέω εγώ ότι εγώ θυμάσαι την άλλη φορά που σου είπα, ο ένας αποκάλεσε τον κόσμο ετερόκλητο όχλο και ο άλλος ψεκασμένος. Και εγώ αναρωτιόμουν και λέω, ρε παλικάρια, ρε καλά παιδιά.
1: Ρε παλικάρια.
2: Μπράβο, σε ποιον απευθύνεστε ρε μάγκες? Ποιος είναι ο ψεκασμένος και ποιος τον ψέκασε? Εσύ ρε Κυριάκο, με ψέκασες εμένα ή περάσανε οι Τούρκοι να πούμε και με ψεκάσανε? Και τι έκανε να πούμε η αεράμινα, κοιμότανε?
1: Τι έκανε?
2: Ποιος είναι, έλατε, ο άλλος ποιος είναι ο ετερόκλητος όχλος? Αυτός που πριν από λίγο του ζήταγε να πούμε την ψήφο,
1: ναι.
2: Και μετά έγινε ετερόκλητος όχλος,
1: ναι.
2: Και πας και βάζεις σε ένα χέρι που είναι δηλαδή σε ένα θέμα που είναι εθνικό, πας και βάζεις χέρι που δεν τόλμησε κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδας να το αγγίξει.
1: Ναι, καλά, δεν τόλμη, τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα το δεν τόλμησε.
2: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. 120 χώρες αναγνωρίζουν τη Μακεδονία ως ξεχωριστή εντότητα. Από πού και ως πού δηλαδή?
1: Τι εννοείς από πού και ως πού? Αυτές τις διμερείς τους σχέσεις.
2: Α, ναι, στις διμερείς τους.
1: Ναι, είχαν δικαίωμα.
2: Ναι, ναι, άκου να σου πω κάτι. Την ιστορία μπορεί να τη μοχλεύει οποιοδήποτε γουστάρει, έτσι. Αλλά αυτός που τη μοχλεύει γνωρίζει τα δεδομένα και το κάνει για προσωπικά ωφέλη. Αλλά η ιστορία, δεν θέλω να. Δηλαδή, αν πω τη λέξη, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη.
1: Όχι, μην την πεις,
2: έτσι.
1: Αμήνε, ναι.
2: Μπράβο. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, αυτή ξέρει, έτσι, γιατί σε έχει μες στη μήτρα της. Τώρα δεν μπορεί τα χθεσινά, έτσι, τα φιντάνια να θέλουν να είναι Μακεδόνες.
1: Όχι βέβαια.
2: Καταρχήν, περίμενε. Αν ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας, έτσι, ο Αριστοτέλης που ήταν στα γενέθλια.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη. Δεν μπαίνω στην ουσία αυτή τη συζήτηση. Σου εξηγώ ότι αυτό ήθελα να το κάνουν όλοι. Δεν τολμούσε κανείς. Το έκανε ο Τσίπρας και τους βόλεψε όλους.
2: Ωραία, μπράβο. Αν τόλμησε ο Τσίπρας, έτσι, ας πάει αύριο, ας βγάλει και την ελληνική σημαία από την Ακρόπολη, ας γκρεμίσουμε και τον βράχο εκεί τον Παρθενώνα.
1: Σιγά.
2: Και ας πούμε σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει Μακεδονία, δεν υπάρχει Ακαρνανία, δεν υπάρχει Κρήτη, δεν υπάρχει τίποτε. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί τριγύρω που θέλουν να λέγονται είτε Μακεδόνες, είτε Έλληνες, είτε πάει λέγοντας. Όπως και οι Τούρκοι λένε ότι τα νησιά είναι δικά τους, έτσι.
1: Mm.
2: Ξεχνώντας ότι ένα σκασμό ελληνικές πόλεις στην Ιωνία, έτσι, ακόμα και η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικά εδάφη. Εντάξει. Από πώς βγαίνει δηλαδή αυτό το έργο, για να καταλάβω κι εγώ. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
2: Ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι, τι να πω, οτιδήποτε. Φίλε, το πιστεύεις ότι λόγω του εθνικού μπορεί να κερδίσει και να ξαναβγεί πάλι πρωθυπουργός?
1: Τι λόγω του?
2: Λόγω του εθνικού. Λόγω των εθνικών θεμάτων που δεν
1: ναι,
2: ξέρω
1: μπορεί,
2: αν
1: μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει όπως το λες ή μπορεί να του γυρίσει πολύ ανάποδα.
2: Ναι, από τι έχασε ο Τσίπρας? Από το μακεδονικό δεν έχασε?
1: Όχι.
2: Από τι έχασε, ρε φίλε, από το μακεδονικό?
1: Από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Καλά. Και από το μνημόνιο έχασε.
1: Ναι, ναι.
2: Από το τέτοιο,
1: από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Αυτά τα φέρε εκ των υστέρων, ρε φίλε.
1: Από τους φόρους και τις συντάξεις.
2: Επιμένει.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: απολύτως.
2: Είναι δεδομένο ότι ήταν μόνο.
1: Απολύτως. Μόνο
2: η
1: Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο τη Βόρεια Ελλάδα απασχολεί το Σκοπιανός. Το λέω εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Δεν μπορώ να σου ξανά πω. Μπορώ να έχω άποψη.
2: Μπορείς, ρε φίλε, βέβαια.
1: Δεν με αφήνεις.
2: Κοίτα, η άποψή σου ένα είναι ότι το μακεδονικό απασχολεί τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ίσως να το ζει πιο κοντά από ότι του ζούμε εμείς.
1: Ναι.
2: Έτσι. Απασχολεί και τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι. Και θα σου πω και κάτι.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν ψήφισε πλην των Βορειοελλαδιτών, που δεν το συζητάω, δεν ψήφισε με γνώμονα το μακεδονικό.
2: Δεν
1: ψήφισε με γνώμονα την τσέπη του.
2: Ωραία. Να σου θέσω ένα ερώτημα εγώ.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία, εντάξει. Σεβαστή. Απόλυτα σεβαστή. Έτσι, μα εντάξει, κουβέντα κάνουμε.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι όταν καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους έπεσε ο Τσίπρας, το μακεδονικό δεν ήταν μέσα στην τριάδα.
2: Ωραία. Εγώ πάλι εμένω σε μια κουβέντα μόνο, έτσι. Δεν με νοιάζει.
1: Το ΕΚΑΣ ήταν, ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν, η υπέρμετρη φορολογία ήταν.
2: Πολλά πράγματα ήταν. Φίλε, να σου πω κάτι.
1: Και μετά ήταν το μακεδονικό.
2: Η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα, έτσι.
1: Mm.
2: Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, έτσι, που πάνε να την περιορίσουν αυτή τη στιγμή και το βλέπεις. Εγώ θα σου πω κάτι. Πες ότι αύριο αυτό που γίνεται απέναντι με τη Γαλάζια Πατρίδα εδραιώνεται. Κόβει το Αιγαίο στη μέση και κάνει τον Ταραβέρι.
1: Ναι.
2: Για πες μου, ποια θα είναι η Ελλάδα?
1: Ποιος θα το κάνει αυτό?
2: Οι Τούρκοι απέναντι. Τα φιλάρια.
1: Ναι, για να γίνει αυτό που λες, κάποιος θα πρέπει να το δεχτεί από εδώ.
2: Ναι, ποιος θα το δεχτεί από εδώ?
1: Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς. Όποιος το δεχτεί, θα πρέπει να φύγει από τη χώρα.
2: Α, μπράβο, παλικάρα μου. Από τη στιγμή που δεν θα δεχτεί από τους Τούρκους.
1: Δεν έχει καμία σχέση το Αιγαίο με τη συμφωνία των Πρεσπών.
2: Γιατί δεν έχει καμία?
1: Γιατί
2: σχέση.
1: Σου λέω την άποψή μου.
2: Και ότι υπάρχει. Εντάξει, εγώ σου λέω την δικιά μου άποψη.
1: Έλυσε ένα θέμα που θα λυνόταν με τον ένα τον άλλο τρόπο.
2: Μα και το τουρκικό.
1: Όχι, το Αιγαίο δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Τι διαφορά έχει το Αιγαίο από το μακεδονικό? Τι διαφορά έχει?
1: Δεν τους δώσαμε κάτι. Δεν τους δώσαμε έδαφος.
2: Τι δεν τους δώσαμε?
1: Τους δώσαμε στους Σκοπιανούς έδαφος και δεν το ξέρω.
2: Τους δώσαμε έδαφος. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου
2: αν
1: άλλη
2: τους
1: κουβέντα.
2: Δώσαμε, αν τους δώσαμε
1: εδώ πέρα, έδαφος. Εδώ πέρα οι Τούρκοι, εάν ισχύσουν αυτά που λένε, διεκδικούν το Αιγαίο, το μισό.
2: Γιατί οι Μακεδόνες τι δεν δικαιούν τη Μακεδονία?
1: Τίποτα
2: δεν διεκδικούν.
1: Ένα δεν όνομα διεκδικούσαν, το πήραν.
2: Δεν διεκδικούν μόνο ένα όνομα.
1: Καλά.
2: Ένα όνομα διεκδικούν και όλη τη Μακεδονία.
1: Ω, καθόλου.
2: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ, φίλε μου.
1: Καθόλου και βολευτήκανε και μια χαρά.
2: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, ας το όνομα που διεκδικούν. Τη γλώσσα. Σε ρωτάω και πάλι, ευθέως, πέρα από τη διάλεκτο.
1: Ναι.
2: Την κριτική διάλεκτο, έτσι.
1: Όχι, δεν υπάρχει για μένα μακεδονική γλώσσα, στο λέω.
2: Τότε πώς αναγνωρίζετε?
1: Ήταν μέσα στο πακέτο.
2: Α, ήταν μέσα στο πακέτο. Ναι. Εντάξει, να σου πω, μήπως.
1: Όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος, σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανείς.
2: Μπράβο, ναι, τόσα.
1: Δεν το είχε πει.
2: Τι είπες τώρα?
1: Ο Μητσοτάκης δεν το είχε πει.
2: Ναι, και.
1: Το σε 10 χρόνια το όνομα δεν το θυμάται κανείς.
2: Ωραία, μήπως πρέπει να του βαρέσω παλαμάκια εγώ.
1: Σου είπα εγώ να βαρέσω παλαμάκια, γιατί βαράω εγώ.
2: Να δεις, η ιστορία βασίζεται στη μνήμη. Και ο λαός έχει μνήμη. Και το χαρτί έχει μνήμη. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η μνήμη είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Εντάξει. Καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Δηλαδή διαφωνώ κάθετα όσον αφορά τη γλώσσα, γιατί αύριο κι εγώ σαν ακαρνάνας θέλω ακαρνανική γλώσσα ή θέλω ξεχωριστό κράτος. Ή να σπάσουμε την Ελλάδα και να πούμε άλλοι είναι ακαρνάνες, άλλοι είναι αρκάδες, έτσι. Και πάει λέγοντας και να την πάμε άλλοι είναι κυκλαδίτες, άλλοι είναι ροδίτες, άλλοι είναι κριτικοί και να την κάνουμε κομμάτι, να την κομματιάζουμε. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: Μάλιστα.
2: Όπως, δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν έρχεσαι και αναγνωρίζεις πέρα από το όνομα, εντάξει, παιδιά, το όνομα. Μακεδονική γλώσσα, ρε φίλε. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα, πραγματικό, στην κυριολεξία. Άλλο διάλεκτος και άλλο γλώσσα, επίσημη. Δηλαδή, και στο θέτω αυτό σαν δίγημα, έτσι, γιατί από τη στιγμή που κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να βάλει χέρι στο Αιγαίο και να κάνει πίσω απέναντι στον Τούρκο, ο άλλος έκανε πίσω απέναντι στο Μακεδονικό. Δηλαδή τι φοβηθήκαν πιο πολύ, τους Σλάβους αυτούς τους Σκοπιανούς ή τους Τούρκους?
1: Κανέναν.
2: Ναι, με τη λογική που εκεί είπαμε, οκ, παιδιά, εντάξει, κάντε τη χώρα, κάντε το κράτος. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις τι γίνεται στα social media. Χαμούς.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
2: τι γράφουν και τι κάνουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα social media.
2: Ρε φίλε, εσένα μπορεί να μην σε ενδιαφέρει, αλλά αυτή τη στιγμή
1: δεν είναι πηγή για να
2: κάποιοι και να πηγαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία και να κάνουν σαματάδες. Και να έρχονται εδώ και να σου λέει εγώ είμαι Μακεδόνας.
1: Καλά, κοιτάξτε, το ότι μπορεί κάποιο να το πει, μπορεί να το πει εδώ, δεν μιλάμε όμως για το ότι θα πει κάποιο στα social media.
2: Ωραία, άκουσε με τώρα. Εγώ δεν είμαι, είμαι Μακεδόνας, έτσι. Εγώ είμαι Ακαρνάνας.
1: Ναι.
2: Θες να σου πω μια ιστορία, έτσι. Με το Φίλιππο τον Ακαρνάνα και τον Αλέξανδρο και τον Παρμενίωνα.
1: Πες μου.
2: Ωραία.
1: Δεν κάτι θα στιγμή... αλλάξω άποψη να ξέρεις.
2: Ε?
1: Δεν θα αλλάξω
2: άποψη. Δεν θέλω να αλλάξω άποψη.
1: Όχι, πώς το λέω.
2: Επειδή υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι και έσοδεν και έξοδεν. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος στην Κύπρο είχε αρρωστήσει. Και είχε αρρωστήσει βαριά. Ο Φίλιππος ο Ακαρνάν, έτσι, ο οποίος ήταν γιατρός, ήταν πολύ καλός φίλος του Αλέξανδρου. Και κάποια στιγμή έφτιαξε ένα φάρμακο για ένα βοτάνι και πήγε να το δώσει στον Αλέξανδρο να το πει. Και σκάει μύτη ο Παρμενίωνας με ένα γράμμα και του λέει του Αλέξανδρο: Αλέξανδρο, μην το πεις αυτό, γιατί ο Φίλιππος έχει δοκιθεί από το Δαραίο να σε δολοφονήσει. Έτσι, το κοιτάει το γράμμα ο Αλέξανδρος και το βάζει στη ζέπη του. Δεν το έδειξε στον Φίλιππο, το βάζει στη ζέπη του. Και πίνει το ποτήρι, αυτό που του φτιάξε ο Φίλιππος. Πίνει όλο το φάρμακο, το πίνει και μετά από λίγο δίνει το γράμμα και το διαβάζει ο Φίλιππος.
1: Ναι.
2: Για να καταλάβεις τι εστί φιλία, τι εστί Μακεδόνας, τι εστί Ακαρνάν, τι εστί Σπαρτιάτης και τι εστί φίλε Έλληνας. Εντάξει, είναι μεγάλη πληγή αυτή η ιστορία. Και αυτό που σου λέω τώρα, γιατί βλέπεις τα κοκόρια απέναντι, έτσι, τι γίνεται. Και μπορεί να έχουμε και σταματά.
1: Να δούμε.
2: Δηλαδή αυτοί τώρα, τι να δούμε, αυτοί τώρα πάνε έτσι, να εφαρμόσουν, να περάσουν ένα νόμο δικό τους. Δεν μιλάει κανένας. Έτσι, κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εντάξει, και πάνε να εφαρμόσουν το δόμο, να βγουν μετά και να πούνε, κοίτα να δεις, εδώ είναι δικιά μας δικαιοδοσία. Τα νησιά δηλαδή, η Χίος, η Σάμος, η Λέσβος και άλλα νησιά είναι δικά του.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει, ρε φίλε, για πες μου. Εμείς που θα πάμε, για πες μου.
1: Όχι, δεν είναι. Σου ξαναλέω.
2: Και αύριο, αύριο με τη λογική.
1: Σου ξαναλέω, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Δεν έχει καμία διαφορά με λογική.
1: Για μένα έχει.
2: Δεν έχει διαφορά.
1: Για μένα έχει.
2: Εντάξει, αν έχει για σένα, για μένα, φίλε, δεν έχει.
1: Εντάξει,
2: κανένα,
1: αυτό σου λέω, ότι για σένα δεν έχει, για μένα έχει.
2: Ναι, και αυτά είναι κόλπα γιατί η Ελλάδα έχει περιοριστεί, έχει κλειστεί. Δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Εδαφικά, αν
1: θέλετε. Γιατί έχουμε χάσει κανένα εδαφός.
2: Βέβαια έχουμε χάσει.
1: Πού το χάσαμε?
2: Έλα ρε φίλε Μανώλη.
1: Πού χάσαμε εδαφός?
2: Έλα ρε φίλε Μανώλη.
1: Πού χάσαμε εδαφός, πες μου.
2: Εντάξει, αν το πω εγώ θα μου πούνε κάποιοι.
1: Πες μου που χάσαμε εδαφός.
2: νοσταλγός. Δεν χάσαμε έδαφος με τη μικρασιακή καταστροφή.
1: Καλά,
2: με
1: προφανώς. Το πόλεμο, να, μισό λεπτό τώρα.
2: Δεν χάσαμε έδαφος.
1: Μιλάμε τώρα για τη μικρασιακή καταστροφή.
2: Ναι, δεν χάσαμε έδαφος.
1: Τότε προφανώς και χάσαμε.
2: Μπράβο, χάσαμε έδαφος, συνθηκολογήσαμε. Κάναμε τη συνθήκη, είπαμε και η ειρήνη, σπαχτήκαμε, έγινε ό,τι έγινε. Να τα βρούμε, να προχωρήσουμε, έτσι. Και να πάμε μπροστά. Οι άλλοι όμως τώρα γίνανε πίσω. Εδώ, ας πούμε, από τη μία οι Τούρκοι, από την άλλη να πούμε οι Σλάβοι και από την άλλη οι Αλβανοί παραπάνω, κάτσε ρε φίλε. Οι Αλβανοί να πούμε, οι Τσάμιδες, λένε να πούμε ότι οι Αλβανοί είναι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Όλη η Τσαμουριά λέει τέτοιο, δεν υπάρχει Ελλάδα εκεί. Πρέβεζα, Πάργα και τα λοιπά. Τι θα είμαστε δηλαδή, Ρούμελοι και Μοριά. Δεν θα βάζουμε την Ιτιά και θα λέμε στη Ρούμελη και στο Μοριά όλοι χορεύουν την Ιτιά. Δηλαδή τη στερεά Ελλάδα, ας πούμε, και Μοριάς και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πάρτε τα και παίξτε τα μπαλά.
1: Για να δούμε τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Mm. Εντάξει, άμα δεν τους... Λες, τους Τούρκους έπρεπε να τους έχει κόψει το... Δηλαδή, τον Τούρκο, άμα δεν τον βαρέσει εκεί που πονάει, θα κάνει τα δικά του. Εκεί που πονάει, ξέρεις που είναι, στον Παρά. Το έχεις δει το Express του Μεσονυχτίου.
1: Αμέ.
2: Μπράβο, κόφτε τον Παρά να δεις τα γλέντια του. Δηλαδή μπαίνουν τέτοια ψαρόβαρκες μέσα, πιάσουν δύο-τρεις, κάνε κατάσκευση να δούμε τι θα γίνει. Λέει ότι λέει, τράβα του, αγωγές, μηνύεις, ότι δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Τώρα κι εγώ δεν είμαι πολιτικός, έτσι.
1: Καλά, ούτε εγώ είμαι.
2: Ναι, απλά τώρα όταν τον ακούω να λέει αυτές τις ιδέες, λέω ο άνθρωπος, δεν πάει καλά να πούμε.
1: Ναι.
2: Ή ψυχίατρο θέλει ή κάπου άλλο την πάει τη βάρκα. Ή γυρνάει όλο το μοντέλο ανάποδα, έτσι, μοχλεύει την ιστορία για να κερδίσει κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δηλαδή κάτι θέλει να πάρει. Το ίδιο, γιατί και οι Μακεδόνες τι κάνουν. Δηλαδή αν πούν αύριο ότι πρέπει να βγούμε μέχρι το Αιγαίο και η Θεσσαλονίκη είναι Σλάβοι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θα με πείσεις, ούτε εγώ θα πείσω εσένα.
2: Δεν θέλω να σε πείσω, φίλε.
1: Ναι, σου λέω, ούτε εγώ.
2: Να σε πείσω.
1: Ναι, για μένα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τεράστια διαφορά.
2: Με την Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
2: Okay.
1: Για μένα, ξαναλέω.
2: Για σένα. Για μένα είναι το ίδιο.
1: Εντάξει.
2: Οτιδήποτε βάλει την Ελλάδα από οποιαδήποτε πλευρά, ακόμα και από την Κίνα, έτσι, είναι το ίδιο.
1: Εντάξει.
2: Είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο μέγεθος, έτσι.
1: Το ακούω.
2: Δηλαδή, όταν εμένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έρχεται και μου αλλάζει, έτσι, κάποια πράγματα, δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Το παιδί μου εμένα τον είναι Αριστίδη. Θα το βγάλω Αριστιντομπουγκικουβαλιάτζου.
1: Δεν έχει καμία σχέση, έλα. Ξηρομερίτη, όχι, μην τον μπλέξεις τώρα.
2: Δεν έχει, ρε,
1: δεν έχει καμία σχέση.
2: Πώς δεν έχει.
1: Δηλαδή, δεν έχει τώρα, εντάξει, έλα.
2: Για πες μου, πώς είναι στα Σκοπιανά ο Αλέξανδρος, για εξήγησε μου, για να καταλάβω. Στη γλώσσα του.
1: Δεν ξέρω Σκοπιανά.
2: Α.
1: Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Αλέξανδρος είναι ελληνικό όνομα, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει πώς είναι στα Σκοπιανά.
2: Ναι.
1: Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Ήμουν αδιάφορο.
2: Ναι, αλλά κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία.
1: Κανείς.
2: Πώς.
1: Καλά σου λέω τώρα.
2: Ο δικός μας ο πρωθυπουργός, δεν τους αναγνώρισε. Ο πρώην.
1: Εντάξει, να σου πω, βάλε τελεία, γιατί δεν θα συνεχίζει να λες το ίδιο και θα λέω και εγώ το ίδιο. Δεν θα αλλάξει κάτι.
2: Εντάξει. Πάντως, εγώ θέλω να σου πω ότι εκεί σε αυτό το κομμάτι διαφωνώ κάθετα.
1: Συμφωνώ.
2: Και
1: εγώ διαφωνώ.
2: Και με τον Ιν. Γιατί άλλο, αν ο πρώην έκανε την πατάτα τη ζωή, και να σου πω και κάτι, είναι από το Αθαμάνιο. Ξέρεις που είναι το Αθαμάνιο, ποιοι είναι οι αρχαίοι Αθαμάνες ή Πυρώτες. Πού είναι η Σκουλικαριά, πού είναι τα μέρη του Καραϊσκάκη, πού είναι τα μέρη του Ίσκιου. Έτσι. Μιλάμε, πού είναι τα μέρη του Κατσαντώνη και τα λοιπά.
1: Ναι, μην το, να σου πω, μην το συνεχίζουμε. Πραγματικά ξέρω, μέρη δεν είναι.
2: Κατάλαβες τι λέω. Εντάξει, εμένα ρε φιλέ, πραγματικά, σαν ξηρομερίτη, έτσι, με χαλάει αυτό το έργο.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
2: Και δεν είμαι πρόσεχος.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Δεν είμαι Μακεδόνας, είμαι Ακαρνάνος.
1: Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας, δεν είσαι ο μόνος, ξαναλέω, που τον χαλάει.
2: Είναι πάρα πολύς κόσμος να

0: Λοιπόν, φιλιά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια. Γεια σου, ξηρόμερο, μπούμεραγκ. Τη Δευτέρα θα βγω και θα πω περί μακεδονικής διαλέκτου και πώς τη μιλάνε στη Μακεδονία, Νίκος από τα Γιαννητσά. Για μένα το ότι υπάρχει φτώχεια είναι έγκλημα, να είστε καλά, ο κύριος Μανώλης. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, 80% είναι βουλγάρικα και 20% σέρβικα. Γιατί είπα εγώ ότι υπάρχει. Προφανώς και έχει δίκιο, το είπα και εγώ. Τη Δυτική Ελλάδα την απασχολεί η φτώχεια και η μιζέρια, ο κύριος Αλέξης. Καλά, εντάξει, Γιάννη, δεν την ξέρω εγώ τη συμφωνία. Την ξέρει ο Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Μανώλη. Βάλε σε παρακαλώ το τραγούδι «Ελλάδα θα γίνει φίλο μου». Εμάς το βάλαμε με Μάρκο μου, το βάλαμε την ημέρα που παρουσίασε ο Τσίπρας στο κόμμα του. Τούρκοι, Βούλγαροι και Σκοπιανοί αγοράζουν ακίνητα σωριδών στην Ελλάδα και εμάς μας πειράζει, τι λέει ο Ερντογάν. Καλά, μας πειράζει και αυτό. 22 ώρες αναμονή στο κρατικό νοικιά. Τι να πω εγώ, ο Νίκος. Για καν Νίκο μου, τι να πεις εσύ. Που θες να πεις και λες με 22 ώρες αναμονή. Το Κογκό έχει ομαδάρα. Ναι, μπορεί να έχει όντως. Δεν διαφωνώ. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όχι, γιατί έχουμε και αύριο κανονικά. Τι νομίζετε ότι... Γιατί δεν μπήκε το ΚΕΑ τέτοια ώρα, δεν ξέρω. Αν γνωρίζει κάποιος και μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν το... Τι να σας πω. Θα το ρωτήσω κι εγώ, αλλά... Αλλά η ΔΕΘ είναι ακόμα μακριά. Για να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς των εφοπλιστών πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Ναι. Καλά, αν χρειαστεί να αλλάξει, να αλλάξει. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεωργής Δαβαρίνος πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και πολύ λίγο πριν τη 1:30 θα βάλει και ένα τραγουδάκι τώρα για να πάρουμε μια ανάσα.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δε με

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Σωτήρης μου γράφει εδώ, απαντά στο φίλο που ρωτάει για το ΚΕΑ. Το ΚΕΑ λέει στην Εθνική μπήκε κανονικά Πέμπτη μεσημέρι. Τώρα πια είμαστε Παρασκευή ξημερώματα, έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Γεια σας κύριε Αντώνη, κυρία Ιωάννα. Στέλνετε πάρα πολλά. Ναι, η μισή συμφωνείτε με τον Ξηρομερίτη. Μισή. Δεν το έχω μετρήσει. Έτσι. Άλλοι λέτε ότι είναι προδοσία αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Άλλοι λέτε ότι θα γινόταν ούτως ή άλλως. Απλά ο Τσίπρας το πέρασε και βόλεψε όλες τις επόμενες κυβερνήσεις και θα γινόταν αργά ή γρήγορα. Ένα από τα δύο ισχύει, να ξέρετε. Εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο, προφανώς. Κάνουμε όμως μια συζήτηση. Καλά λέει ο κύριος Θανάσης από την Πάτρα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Να την καταγγείλουμε όμως, γιατί για τόσους όρους που δεν τηρούνται γίνεται. Σε ταξίδι μου στη Θεσσαλονίκη από Εγνατία πριν ένα χρόνο, τα περισσότερα αυτοκίνητα των Σκοπιανών είχαν πινακίδες με το σήμα Μακεδονία. Στην αρχή δεν λέγανε ότι αν δεν γράφανε Βόρεια Μακεδονία δεν επιτρεπόταν να τα δείξει όντω στη χώρα. Και με τους υπόλοιπους όρους, λέει, γίνεται κάποιο έλεγχο αν και πόσο τηρούνται. Κύριε Θανάση, η αλήθεια είναι ότι έχω να διαβάσω για ελέγχους κάποιο ρεπορτάζ, μπορεί και κάνα δύο χρόνια. Τώρα για τους άλλους όρους δεν ξέρω. Γενικώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να έχει καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Το θέμα των πινακίδων το θυμάμαι. Προφανώς και μπορεί να καταγγελθεί. Καταγγέλλεται και δεν το ξέρω. Ο κύριος Θανάσης λέει όχι, δεν... Ή ο Ξηρομερίτης είναι λάθος ή εγώ ένας από τους δύο. Εγώ δεν διαβάζω, δεν λέω ότι είναι λάθος ο Ξηρομερίτης. Λέω ότι είναι η άποψή μου. Ο κύριος λέει που μιλάει για τις τιμές των ελληνικών σούπερ μάρκετ στη Γερμανία έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά ρώτησε τον, λέει, σε παρακαλώ τώρα που τον έχεις εκεί. Πόσο... Ήρθε στα junk, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο. Πόσο κοστίζει λίτρο 12 για παράδειγμα σε ένα γερμανικό σούπερ μάρκετ και πόσο κοστίζει στην Ελλάδα. Αν θέλει, κύριε Κώσταντη Στουτγκάρτη, στείλτε ένα μήνυμα. Ας τσεκάρει, λέει, ο κύριος το πόθεν έσχεση των βουλευτών του ΚΚ και των υπόλοιπων βουλευτών και μετά να λέει ανακρίβειες για το τι παίρνει ο καθένας. Πώς το ξέρω, λέει, θα πήγαινε η κουβέντα στη Χούντα. Όλα αυτά έχουν έρθει στα τζάνκ, συγγνώμη. Δεν είναι, λέει, μόνο αυτό που λες, Μανώλη, για τον πληθυσμό της Γερμανίας. Ο κύριος μάλλον κοιτάει απλά στοιχεία και δεν διαβάζει τη γενική εικόνα, δεν διαβάζει και τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν όταν η Γερμανία έχει πλεόνασμα 2,3 εκατομμυρίων θέσεων και ζητούσε χέρια από παντού. Το να υπάρχουν 400.000 θέσεις λιγότερες απλά μειώνουν την ήδη πολύ αυξημένη ζήτηση. Α, να μια παράμετρος που εγώ δεν τη γνωρίζω. Και τη διαβάζω με ενδιαφέρον. Έχεις, λέει, γνώμη για τη Μακεδονία 2.500 χρόνια ιστορίας και τέδωσε στους γύφτες Σκοπιανούς και είσαι δημοσιογράφος. Συγγνώμη, κύριε Μιχαήλε. Δεν ήξερα ότι πρέπει να περνάμε από... Πώς το λένε? Από τεστ πατριδογνωσίας και πατριδολατρίας και πατριωτισμού γενικώς για να κάνουμε κάποια δουλειά. Επίσης είχα την αίσθηση ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει την άποψή του, ό,τι δουλειά και να κάνει. Θα σας ρωτήσω την επόμενη φορά. Θυμήστε μου. Η συμφωνία, λέει, των Πρεσπών έγινε ύστερα από απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, αυτό και μόνο. Νίκο, εγώ δεν μπαίνω καν που έγινε. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Αυτή η συμφωνία δεν πέρναγε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. θα έπεφτε η κυβέρνηση. Με κυβέρνηση Τσίπρα πέρασε. Απλά πράγματα. Και με Καμένο που διαφωνούσε και διαχώρισε τη θέση του. Και βγήκανε μετά να καταγγείλουνε της Νέας Δημοκρατίας, μια χαρά έκατσε σ' όλους. Γιατί δεν βγαίνει τώρα κάποιος να καταγγείλει από την κυβέρνηση. Να καταγγείλει, λέει, όχι να κυρώσει, γιατί η συμφωνία δεν ακυρώνεται. Τα έχουμε πει αυτά. Ποιος θα την ακυρώσει η συμφωνία? Ο κύριος Βελόπουλος θα την ακυρώσει τη συμφωνία, δηλαδή. Αλήθεια. Για να δούμε. Αυτό να ξέρετε που θεωρείτε ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να έχουν άποψη, όχι γνώμη, άποψη και γνώμη όμως αν θέλετε για κάποια πράγματα παρά μόνο τη δική σας, γιατί μόνο η δική σας είναι σωστή, να το κοιτάξετε. Δεν είναι πολύ καλό. Και γενικώς δεν είναι και πολύ δημοκρατικό. Έχει Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου, κύριε Κώστα, που θα αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Τώρα, τι θα αποφασίσουν δεν ξέρω. 6 Ιουνίου είναι, όχι αυτό, το άλλο Σάββατο. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο, είναι Πεντηκοστή και πάμε μετά, έτσι. Το Αγίου Πνεύματος είναι Πεντηκοστή, το τελευταίο ψυχοσάββατο είναι αυτό. Λένε ότι αυτό και το δεύτερο είναι τα πιο σημαντικά. Είναι η σύνδεση. Κυρία Κατερίνα, οι συντάξεις έχουν δοθεί. Χαίρετε. Πόσα χρόνια λέει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ, να αλλάξει κυβερνήσεις, 320 δις χρέος, κούρεμα, PSI, ομόλογα, ασφαλιστικά. Πόσοι αυτοκτόνησαν, πόσοι φύγαμε από τη χώρα, ο Τσίπρας είναι επικίνδυνος. Είπαμε, ο Τσίπρας έχει το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί. Όταν από το 73 μέχρι και σήμερα η διακυβέρνηση της χώρας έχει μία ποσόστοση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και το διάστημα την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος για την πενταετία του. Για όλο το υπόλοιπο είναι υπεύθυνοι άλλοι δύο. Πώς θα γίνει τώρα? Εκτός και αν ξεχάσουμε, ας πούμε, και αυτά που ξέρουμε, που είναι απλή αριθμητική δηλαδή. Λοιπόν, σε λίγο λέει θα μας πεις ότι περνάμε καλύτερα και από τους Γερμανούς. Κάποιος που μένει στη Γερμανία μπορεί να πει ότι δεν περνάει καλά και ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα να ζήσει. Ακούστε, εγώ μπορώ να σας πω μόνο αυτό που ξέρω και που ζω εγώ. Μάνο, το είδα το μήνυμά σου πριν. Και σένα, Νίκο. 984. Το είδα. Μην αγχώνεστε. Τα βλέπω τα μηνύματα, αλλά εντάξει, δεν είναι. Αύριο τι έχουν τα παιδιά? Τον Αυγερινό. Θα τον ακούσω. Τι να σου πω, τι ξέρω εγώ τι θα πει ο Αυγερινός. Ξέρω εγώ τι θα τον ρωτήσουνε. Αλλά θα κάτσω να ακούσω. Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει γιατί θέλω να μάθω. Και προτιμάω να ακούσω μια συνέντευξη που θα δώσουνε στο μέσο που εγώ εργάζομαι. Προφανώς, αν τον πετύχω και κάπου σε κάποιο άλλο μέσο, θα τον παρακολουθήσω. Το συζητάμε. Θέλω, λέει, να ρωτήσω τον ομογενή και Γερμανίας που βρίσκει την Ελλάδα αυτήν. Η μισθή στη Γερμανία είναι ίδια με της Ελλάδας? Για αγοραστική δύναμη δεν έχει ακούσει απολύτως τίποτα. Τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Με τον κύριο Κώστα από τη Στουτγκάρντ έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές, έχουμε συμφωνήσει σε κάποια. Ας πούμε, μου έφερε ένα παράδειγμα ότι βρήκε ένα σπίτι να νοικιάσει στην Κατερίνη 100 ευρώ. Δεν το αμφισβητώ. Μακάρι να μπορούσα να βρω κι εγώ, αλλά στην Κατερίνη θα έχω ένα πρόβλημα να έρχομαι να δουλεύω. Καταλάβατε ποιο είναι το ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί όντως την Κατερίνη να βρει ένα σπίτι 100 ευρώ να νοικιάσει. Μπορεί, δεν ξέρω. Σε ένα χωριό. Εδώ δεν μπορείς πάλι. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να έρθει από το εξωτερικό και να μείνει στην Κατερίνη με 100 ευρώ, δεν διαφωνώ. Ναι, καλά Γιάννη μου, δεν περίμενα. Φυσικά λέει και για όλο το υπόλοιπο έχουν την ευθύνη τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν. Δηλαδή είχαν την ευθύνη που πήραν μια Ελλάδα τριτοκοσμική κάτω από την 50η θέση παγκοσμίως και την έβαλαν στην Ευρώπη, την έφεραν στα 26 πλουσιότερα κράτη του κόσμου. Δηλαδή για τα μνημόνια, τα δύο πρώτα, αυτή ο Τσίπρας. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ. Μας τρελάνεις τώρα Γιάννη. Την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν την ανακοίνωσε ο Παπανδρέου. Ο Καραμαλής δεν παρέδωσε χάος. Δεν φάγανε με χρυσές, με χρυσές μασέλες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη στο χρηματιστήριο. Δεν ρημάξανε τα ταμεία. Ο Τσίπρας τα έκανε όλα αυτά. Οκ. Okay. Προφανώς και δεν θα ακυρώσουμε, λέει, τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών, που τότε είναι, τι μου στείλατε, όσο η άλλη πλευρά δεν συμμορφώνεται. Στο Sky το είχε δηλώσει αυτό. Ο Πρωθυπουργός. Έχουν κυρωθεί τα μνημόνια, έτσι. Λοιπόν, πότε το είχε πει? Δεν τη βρίσκω τώρα την ημερομηνία. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν είναι και εύκολο γιατί αυτά τα βιντεάκια δεν έχουν πάνω ημερομηνία ανάρτησης. Α, από τα σχόλια μου πώς το βρω. Ναι, είναι χρόνια πριν. ...46 λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, είπα Κίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Δεν βγήκε χθες ο κύριος Νίκος.
1: Βγήκα, ναι.
0: Παρέμβαση θέλετε να κάνετε, 2 λεπτά.
1: Ναι, σωστά. Ήθελα λίγο να διορθώσω λίγο, γιατί κάποιοι κύριοι αναφέρθηκαν σε αυτά που είπα χθες. Ο κύριος από το Βόλο.
0: Ναι.
1: Είπε για την Γερμανία, για το πρόβλημα και τα λοιπά. Είπε το μήνυμα που έστειλε για τις θέσεις εργασίας.
0: Το διάβασα.
1: Απλά
0: είχε έρθει στα junk και δεν τα βλέπω αμέσως στα junk.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν είναι έξω από το χώρο, δεν μπορούν να πούνε και πολλά. Το να διαβάζουν 5 πράγματα και να έχουν μια γνώμη στο κεφάλι τους χωρίς να ξέρουν ούτε καν που πέφτει η Γερμανία, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα μόνο να πω, δεν λέω κάτι για τον κύριο. Ο κύριος καλά είπε, είχε τα δικά του στοιχεία, διαβάζει 2 άρθρα, ό,τι ξέρει ο κύριος, ή διαβάζει γενικώς. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Η Γερμανία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει 1,3 εκατομμύρια κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό προσπαθεί να κόψει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς, 3 εκατομμύρια Σύριους και δεν ξέρει τι να τους κάνει. Γιατί τους μισούς από αυτούς τους πληρώνει το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Τελεία, ναι. Παύλα παράγραφος, κλείνω αυτό. Και ο κύριος που έλεγε για τα ενίκια στη Γερμανία που μένει στο Στουτγκάρδη, γιατί οι παλιοί, όπως και η μητέρα μου κάποτε, είχαν μεταναστεύσει και είχαν πάει εκεί πέρα, Στουτγκάρδη, εκείνες οι περιοχές έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει στο ότι εκεί η περιοχή είναι ακριβή. Και έλεγε ότι τα ενίκια στη Λειψία ή στο Βερολίνο είναι 500 ευρώ. Εγώ θα πω στον κύριο ότι άμα βρει 500 ευρώ δωμάτιο στο Βερολίνο, εγώ θα το κάνω δώρο για 1 χρόνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα ενίκια εδώ πέρα ξεκινάνε μέσα στην ΑΒ ζώνη από τα 1500 και πιο πάνω. Να μην σας πω για 3 και 4 χιλιάρικα, κρατάω χαμηλά την μπάλα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, διάλογος γίνεται. Ξηρομερίτημα εννοείται. Ότι κάναμε κουβέντα. Δεν έχω εγώ τέτοια ζητήματα. Προφανώς. Ούτε να σε πείσω θέλω. Λοιπόν, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Γιάννης ότι η Ελλάδα λέει δεν πτώχευσε μόνο. Πριν πτωχεύσει ήταν ανεπτυγμένο κράτος. Ήταν. Προφανώς και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την ανέδειξαν σε ανεπτυγμένο και μετά την πτώχευσαν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, το βάζουμε στη ζυγαριά και λέμε «Α, αυτοί οι δύο φτιάξαν τη χώρα που την πήραν από τριτοκοσμική και μετά φάγαν μέχρι σκασμού και την πτώχευσαν, αλλά είμαστε στην ισορροπία». Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τι ήταν, ήτανε καλές οι διακυβερνήσεις και πτωχεύσαμε. Γιατί πτωχεύσαμε? Δεν φταίνει οι κυβερνήσεις που πτωχεύσαμε. Οι ίδιες κυβερνήσεις που έκαναν τη χώρα από τριτοκοσμική ανεπτυγμένη. Από μόνη της πτώχευση η Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Φυσικά, και έρχεται τώρα το μήνυμα, μου λέει: φυσικά λέει και η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ευθύνονται για τη χρεοκοπία. Με 90% την ευθύνη να την έχει η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό λέει δεν σημαίνει ότι θα μηδενίζω. Όχι, εγώ δεν μηδενίζω. Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Προφανώς και πέτυχε. Και ό,τι πετύχανε, το ρημάξανε μετά. Δεν το ρημάξανε. Όχι, ο Τσίπρας έχει την ευθύνη των 5 ετών που κυβέρνησε. Υπέγραψε μνημόνιο, βεβαίως και έχει ευθύνη. Αλλά δεν ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας, την οποία οδήγησαν στη χρεοκοπία η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν και μετά τη χρεοκόπησαν. Αυτό το επιχείρημα, Γιάννη μου, με τους Χρυσαυγίτες δεν το φέρνει σε μένα. Ότι οι Χρυσαυγίτες δεν έχουν κυβερνήσει και άρα να τους ψηφίζαμε επειδή δεν έχουν ευθύνη για τη χρεοκοπία, διότι οι Χρυσαυγίτες δεν είναι εγκληματίες. Είναι άλλο πράγμα. Κατά την προσωπική μου άποψη. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Ψάλτη και Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, Ελένη Κατσαμπέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί. Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, Δημήτρη Σταυρακάκη στην Αθλητική Συνημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε, Παρασκευή πια, στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται, καλωσορίσατε κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ηρώ όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι?
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν
1: ευχαριστώ,
0: το λέω μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς.
0: Νιώσε το.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Papercut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι, με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σανταφέ. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου. Μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το
1: όχι, μπορεί
0: όχι
1: να μην μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά
0: πολύ εσωτερικά,
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία, και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι, γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό, στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι. Έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα
1: αυτά,
0: δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα παιδιά,
0: Ηρώδιο. Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ
0: συγκινητικό.
1: Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μία παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επί σκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι. Ο μαέστρος θα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία.
1: Θα
0: τα
1: είναι
0: παιδιά.
1: Στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με την ταβέρνα.
0: Με τα μπουζούκια τους στην
1: ταβέρνα. Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή. Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνης στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει
0: νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την Ηρώ Σαΐα και την υπέροχη, τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμα.
1: Ό,τι θες.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα
1: τα διάλεγες
0: κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο? Όχι.
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω, δηλαδή βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το
1: εκεί.
0: Νόημα ενός λοιπόν τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ναι, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: γιατί
0: και στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και
0: χώρο
1: ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μες στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν
1: όσο
0: υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Όποιος έχει άδικο. Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε φτάσει.
0: Αν αυτό συμβαίνει είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει νομίζω σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω εννοείται με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας? Επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουν πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα κτλ., δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Ναι, σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε «Δεν γουστάρω να κάνω μουσική»,
0: δεν θέλω
1: δεν
0: άλλο.
1: Θα κάνω μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη
1: έπρεπε
0: ερώτηση.
1: Να μου την έχεις δώσει,
0: να τη μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα, από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68. Έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: είχε
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ένα
1: δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής
1: μουσικής. Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι, ότι υπήρξε κούκλος. Δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους ωραιότερους
1: άντρες. Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το
0: όχι
1: μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20-25-30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις. Πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεις.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος, όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου, και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος, και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην ελληνική.
1: Και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω, γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις, και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές, γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές, καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν, να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ιρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να σε καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενωπίων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.